0: παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, ο Μάθεμος Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε

0: ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίέτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Και

Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα

0: Μάθουμε.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
3: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
4: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
5: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
6: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
0: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
11: Σιγά τα αίματα, καλέ.
12: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
13: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
14: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
15: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
16: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο σπιτικό μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, είναι 22 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό με υγεία να έχουμε. 69-074-83-484 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας πείτε, βρε αδερφέ. Στείλτε τα εκεί πέρα, βγάλτε τα σώψυχά σας, ό,τι θέλετε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ακούμε, να σας διαβάζουμε. Άλλωστε, τόσα χρόνια, μια οικογένεια έχουμε γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός μας είναι καθαρός και η υγρασία στο 66%. 27 βαθμούς έχει Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Αναμένουμε ζέστη και σήμερα, μάλλον όχι ζέστη, αναμένουμε ζέστα σήμερα. Βλέπω η μέγιστη θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Θα έχουμε πιθανές βροχές σε σποράδες και Αιγαίο από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα αγγίξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο τα 7 μποφόρια. Αλλά κάποια στιγμή θα πέσει η θερμοκρασία. Για να δω αν η εφαρμογή μου εδώ πέρα λέει πότε θα πέσει, αν θα βρέξει, θα κάνει κάτι. Α, την Παρασκευή δίνει βροχές. Ναι, βλέπω ότι μετά τους 42 βαθμούς έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, ο κύριος Καλιάνος και η κυρία Σούζη. Α, και ο κύριος Κολυδάς επίσης. Πιστεύω τρεις μετεωρολόγοι να μην πέσουν μέσα, ξέρω. Την Παρασκευή θα έχουμε μεταβολή του καιρού, θα δροσιστούμε, εντάξει, θα κλείσουμε λίγο τα κλιματιστικά, ρε παιδί μου, να κάνουμε λίγο οικονομία, γιατί δεν, δηλαδή, εντάξει. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη, λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, καλημέρα όλη μέρα, λέει, στον Κωστάκη τον Αστέρα. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Δεν πιστεύω να ξαναφύγεις διακοπές, μην μου σπάσεις τα νεύρα. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, στον Δημοσθένη καλημέρα με χιόνια λέει και χαμηλές θερμοκρασίες, δεν ξέρω που βρίσκεται ο Δημοσθένης αλήθεια. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία και σήμερα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Κρήτη με 25 βαθμούς, πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα ο Κωνσταντίνος, εννοείται που αλλού θα ήταν. Έτσι είναι, εμείς που δεν είμαστε πλούσιοι, τι να κάνουμε. Σηκωνόμαστε από νωρίς το πρωί να πιάσουμε δουλειά. Καλημέρα στην Τίνα, καλό δροσερό πρωινό Τετάρτης, λέει. Η Σούλα στέλνει καλημέρα με υγεία. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 30 βαθμούς στέλνει την καλημέρα του. Στη Φλόρινα καλημέρα, στον Κυριάκο καλημέρα, στον Βασίλη καθοδόν για ηγουμενίτσα, λέει, από την Αθήνα και καλό υπόλοιπο, κράτα τα μπούρι. Καλό δρόμο Βασίλη μου, καλό δρόμο, καλά χιλιόμετρα να έχεις. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο, εδώ στο αεροδρόμιο λέει μόνο ανεμοστρόβιλο δεν έχει ακόμη. Πού, σε ποιο αεροδρόμιο εδώ, Θεσσαλονίκη, Φυσάει. Να έρθουμε στο αεροδρόμιο, αδερφές μου, στο αεροδρόμιο. Έτσι να, άμα είναι να φυσάει και έχει δροσούλα, να έρθω να βγάλω εκπομπή από το αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Φυσάει, λέει, ένας διαολεμένος αέρας και το πάει για μπόρα. Λέει 24 βαθμοί, 70% υγρασία. Εδώ στο κέντρο δεν φυσάει, ρε παιδί. Τι γίνεται, άλλο Θεό έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να δω αν έχει και συννεφιά. Δεν είναι. Αν και καθαρός ουρανός, λέει. Άντε, ρε, με τρομάζεται τώρα και πέφτω και έξω και με βρίζουν μετά. Καλημέρα στο Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλή δύναμη και καλή απόλαυση, λέει, στο καφεδάκι που θα έρθει σε λίγο. Μου παρήγγειλες καφέ, Σάκη, γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να παραγγείλω. Ο Κωνσταντίνος λέει σε πόνεσε αυτές οι διακοπές, λέει, του Μπέμπη. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Τον έχω φάει τον άνθρωπο, δεν θα ξαναπάει διακοπές.
Εγώ ξέρεις τι κάνω, έτσι, φροντίζω πάντα να παίρνω τελευταίος άδεια. Γιατί τώρα, άμα πάρεις στις αρχές, ας πούμε Ιούλιο, μετά επιστρέφεις, οι άλλοι συνάδελφοι φεύγουν και σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Πείτε το κι εσείς που το έχετε βιώσει. Οπότε παίρνω τελευταίος άδεια να έρθω και να μην έχουν άλλοι, να μην φύγουν άλλοι. Είναι, έχω κόλπα όρεση, δεν είναι έτσι, άιντε. Τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τετάρτη και να επανέλθουμε.

Ο καύσωνας αυτής της εβδομάδος θα διατηρηθεί και σήμερα στα ηπειρωτικά της χώρας, αφού η υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται στον καιρό. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση, στα βορειοϋπηρωτικά θα περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Τις βραδινές ώρες στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμιά τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4, το μεσημέρι νότιους νοτιοανατολικούς και βαθμιά δυτικούς βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα έχουμε ζέστη σήμερα. Τώρα αν βρέξει δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να σηκώσει όλη τη ζέστη η οποία είναι κάτω στο έδαφος και τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα. Δεν ξέρω, χθες ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου στείλε ένα βίντεο το βράδυ στο Βόλο, έβρεχε και έβρεχε καλά, αλλά παρόλα αυτά σηκώσε όλη τη ζέστη από ό,τι μου είπε. Ανάτος, ορίστε, μόλις έστειλε την καλημέρα του. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φουλ υγρασία λέει, να ξέρεις. Για καλό έβρεξε εκεί πέρα, δεν ξέρω, το μεταξύ έβλεπα το βίντεο, έβρεχε καλά, αλλά με τόση ζέστη η κατάσταση γίνεται περισσότερο αποπνικτική. Καλημέρα Πόπη μου, καλημέρα. Ζέστα λέει, βράσαμε εδώ. Έτσι, έτσι, ζέστα έχει. Τώρα έχει ζέστα. Αυτές τις μέρες έχει ζέστα. Και άλλο είναι η ζέστη, άλλο είναι η ζέστα. Έχει διαφορά. Ο φίλος ο Τζον, μου στέλνει φωτογραφία στο IKEA. Τι βρέχει, συννεφιά έχει στο IKEA. Από ό,τι βλέπω έχει συννεφιά. Τι γίνεται, λοιπόν. Εδώ στο κέντρο είναι διαφορετικά τα πράγματα πάντως, δεν ξέρω. Ελάτε στο κέντρο άμα δεν θέλετε να βραχείτε. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα λέει ο Μορφάντρε των Ερτζιανών και όλη τη πρωινή ζώνη. Τι έγινε λέει με τον Αβραμόπουλο, το θέμα ξεφούσκωσε. Καλά, τι περιμένεις εσύ ότι... Εννοείται θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα στην Τίνα, έχει αεράκι και συννεφιά μου λέει. Εντάξει, δροσιά έχει. Καλημέρα στο Φίλιππα, γεωργική σχολή λέει ψυχαλίζει και πολύ αέρα. Κάτσε ρε να βγω λίγο στο παράθυρο να δω τι γίνεται. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα.

Αέρα δεν έχουμε εδώ. Αλλά μαζεύει σύννεφα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα, ο Μαρκέλος. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Δεν ξέρω σε πόσους μας έχει απομείνει, αλλά... Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούλια, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παλίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσορο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα το 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Σαν σήμερα το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολή την παραβιάζουν. Σαν σήμερα το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1987, πρωτοφανής καύσωνας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1882 έρχεται στη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, ο οποίος απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλς, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. Ενώ σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Βίλεμ Νταφοέ, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστότερος για τα έργα του «Ένοχο κορμί», «Ο τελευταίος πειρασμός» και «Κρυφά πάθη». Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ενώ σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, τυχουργός αλλά και πεζογράφος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούλη. Καλημέρα στον Σάκη. Έχει αναρωτηθεί, λέει κάποιος, αν όλοι αυτοί οι κυβερνώντες που είναι και χορηγοί των ταβατζίδων πληρώνουν κανονικά ρεύμα. Δεν νομίζω. Πληρώνουμε εμείς, δεν χρειάζεται να πληρώνουν αυτοί. Σιγά τώρα, τι να το κάνουν. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από το Ανόβερο με 13 βαθμούς Κελσίου. Ο Δημήτρης από τον Εύωσμο μέχρι ωραίο Καστρό λέει πολύ αέρα και ελάχιστη βροχή. Θα έρθει και στο κέντρο, πού θα πάει. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα δεν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίσου, όπου βρέχει στη Νέα Σάντα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ από την Φυσάη Πολύ, λέει, στην Ευκαρπία. Χρόνια πολλά στην Μαρία τη Μαγδαληνή που γιορτάζουν σήμερα, λέει, και στο παιδάκι που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, να τους χαίρεστε, παιδιά. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο άλλος ο Πασχάλης λέει: χθες είχε μπόρα στην Κερκίνη. Ο Στέλιος μου στέλνει φωτογραφία. Η γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων της Θεσσαλονίκης από τον ΟΣΕ. Όπου βλέπω ότι συνέφιασε, καλά συνέφιασε. Θα βρέξει, παιδιά, θα βρέξει, να ξέρετε. Ομπρέλα να πάρετε. Στην Ιωάννα, καλημέρα, με ψηλόβροχο στο Κιλκίς. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Οι παλιοί, λέει, έλεγαν του Άιλιο. Τι έλεγα, οι παλιοί έλεγαν του Άιλιο, ο καιρός γυρίζει αλλιώς. Δεν το ξέρω αυτό, να πω την αλήθεια. Καλημέρα στην Δέσποινα, στον Εύωσμο, λέει, ψυχαλίζει με δυνατό αέρα και φωτιά πάνω εδώ στον περιφερειακό. Έχουμε φωτιά στον περιφερειακό. Μη με λέτε τέτοια πρωί-πρωί, αρχίσαμε τις φωτιές. Καλημέρα και στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Και πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Πόλεμος γιατρών για τον Μπότοξ. Η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα μέσω ΕΠΑ όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της. 60χρονος ο δράστης, διπλώμα χαίρωμα κάτω από την Ακρόπολη. Αλέξης Σταμάτης 1962-2026, έφυγε ο ταλαντούχος και παρεμβατικός συγγραφέας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Φρένο εξαιτίας smartphones και social media. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Οι πολίτες μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα τα σημεία με σκιά, αέρα και νερό. Ο χάρτης δροσιάς της Αθήνας. Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίωση. 4,5 αλλαγές στις συντάξεις κυρίας. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα 3 σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο. Πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Αποκλιμάκωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εφημερίδα Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Για τα πεζοδρόμια, αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζι. Ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερεαλιστών. Νομοσχέδιο σκούπα για αμαία και προσωπικό βοηθό. Κόφτες παντού για τους ανάπηρους στην ατομική οικογενειακή ευθύνη προστασία τους. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ τα προνόμια για το ΝΑΤΟ. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εργατικά σωματεία, επιποδός στους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας του ΚΚΕ να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Συνέχιση των επιθέσεων και απειλές των ΗΠΑ για βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Εφημερίδα Κόντρα. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες κάλπες. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός. Συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα. Πρώτη δικαστική απόφαση αλλάζει τα πάντα για τις Airbnb στις πολυκατοικίες. Αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως. Κυριάκος Πιερακάκης, στο πενταετές σχέδιο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για την ανάπτυξη. Αντώνιο Κουντέρες, μετά από 16 χρόνια, επισκέπτεται την Κύπρο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Πραξικόπημα άδων. Η τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μετρόπληκτη Κυψέλη. Από τον Δούκα στον Ταχαία ογκυρεύοντας διασφαλίσεις. Σύνταξης χειρίας εξαιρούνται χιλιάδες συνταξιούχοι. Κυβέρνηση πιέψεις εν όψη ΔΕΘ. Ψάχνουν μέτρα για τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δισεκατομμυρίων κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Περού επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Εφημερίδα Δημοκρατία. Φορολογικό πλυντήριο. Περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια. Πάγιος φόρος, όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Επικοινωνιακή απάτη βάφτισε το ΕΣΠΑ Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για να τάξει και άλλα δισεκατομμύρια ευρώ στους κολλητούς ο Μητσοτάκης. Δύο ύποπτες συμβάσεις Φαγοπότη δίνουν σε ανώνυμες εταιρείες και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οργή για το πραξικόπημα Γεωργιάδη. Νωρίς το θυμήθηκαν, τώρα προκήρυξαν διαγωνισμό για κλιματισμό στο μετρό. Όνειρο απατηλό, ακόμη πιο αυστηρή όρη για τα στεγαστικά δάνεια. Αλέξανδρος Τάρκας, γερμανικό σαμποτάζ το μεταναστευτικό. Εφημερίδα Απογευματινή, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Πασόκ, 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Σούπερ μάρκετ, κατάργηση ΦΠΑ, θα προσλήξει τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις, κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες το κατά καλό καιρό. Εφημερίδα One Voice. Κύριε Παπαδόπουλε, θα κάνετε αγωγή και στο πρώτο θέμα. Εξαφανίστηκε η διοίκηση της ΣΕΡΤ μετά τις καυτές αποκαλύψεις. Έδωσαν 623 χιλιάρικα για να διαφημίσουν το Μουντιάλ. Τι βλέπει η κύκλος χρηματιστηριακή για την επόμενη μέρα στο χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο, η μετοχή της Lambda Development στα 6,30 ευρώ. Burnout, ιστορική πρώτη δικαστική απόφαση. Στρατηγική κίνηση, το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση επενδύει στη Nova ICT. Εφημερίδα Μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, άλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Ομερτά ακρατούτα αφουσιοποιεί από κόμματα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χοντρά συμφέροντα. Σοφία βούλτεψε ο Τσίπρας σε αριθμούς μέρος δεύτερο, μεγαλύτερος φορομπίχτης όλων των εποχών. Νίκος Ανδρουλάκης, ο τοξικός συγγενής του Τσίπρα. Συντάξεις χειρίας, χιλιάδες πολίτες θα δουν αυξήσεις 50% στο τέλος Αυγούστου. Εφημερίδα Πολίτικα, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πόσες νέες κατοικίες θα κτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Ανάλυση 4 αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, αλλά ούτε μία αντιπολίτευση. Για να μην παθείτε ηλεκτροπληξία, οδηγός επιβίωσης για πιο light λογαριασμούς ρεύματος. Εφημερίδα Εστία, η πολιτική σταθερότητα συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Λιώνουν οι πέτρες, αλλά όχι οι εύζωνοι παρά τον ισχυρό καύσωνα που πλήττει την Αττική. Αξίζει να διαβάσετε, φλέγεται για 10η νύχτα ο Περσικός κόλπος. Γιώργος Βλάχος, δεν βλέπω αυτοδυναμία, χρειαζόμαστε το Σαμαρά. Νέες υποσχέσεις για ανάπτυξη της οικονομίας δίνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος στον Περσικό απειλεί νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης. Διχασμένες οι χώρες του κόλπου, στον Αδύρι οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς. Ιστορικό υψηλό 7,4 δισεκατομμύριο ευρώ για εξαγωγή του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020. Μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Εθνική πόρη ανάκαμψης 2026-2030. Οι φορείς που θα διαχειριστούν και οι τομείς που θα απορροφήσουν 23 δισεκατομμύρια. Ο Παύλος Μαρινάκης στην Ναυτεμπορική, δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Ισοζύγιο η άνοδος του τουρισμού δεν φρέναρε το έλλειμμα. European Defence Agency, αμυντικές δαπάνες ύψους 454 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρώπη το 2026. Ωράριο συναλλαγών, το London Stock Exchange περνά σε λειτουργία 24-7. Σετ 7 άξονες για την επόμενη μέρα του τουρισμού.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινεξτρακτ Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Η ώρα είναι 6 και 34 και πάει και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69 07 483 484 το Viber για τις καλημέρες μας, τα μηνύματά μας και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στην περιοχή του Ευόσμου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες λένε ότι καίγονται ξερά χόρτα. Η φωτιά είναι στην προέκταση της Μεάνδρου, στη συμβολή με την Οδό Αναγεννήσεως, όπου στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Αν έχετε κάποια εικόνα εσείς που περνάτε από εκεί, από το σημείο, αν είναι ανοιχτός ο δρόμος και μπορείτε να περάσετε, κάντε αν θέλετε 2 δευτερόλεπτα στην άκρη να μας στείλετε ένα βίντεο, μια φωτογραφία, χωρίς να ενοχλείτε φυσικά και χωρίς να βάζετε σε κίνδυνο ούτε τη ζωή σας ούτε την ζωή κάποιων άλλων, ποτέ οδηγώντας. Αν είναι εύκολο, όσοι περνάτε εκεί πέρα στην προέκταση με άνδρου, να κάνετε 2 δευτερόλεπτα μια στάση και να μας στείλετε έτσι μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τη φωτιά, θα το εκτιμήσουμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα. Βλέπω ότι σαν να ξαναψυχαλίζει και εδώ πέρα στο κέντρο. Τουλάχιστον μακάρι να βοηθήσει εκεί πέρα να σβήσει φωτιά και να μην επεκταθεί περαιτέρω. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση γενικότερα σκέφτεται διάφορα τερτύπια για να μπορέσει να κερδίσει το χαμένο έδαφος, το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι τεράστιο. Άλλωστε οι κρυφές οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε, ότι η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας ο κόσμος από τη δυσαρέσκειά του τους έχει τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια τους και προσπαθούν να κρατηθούν από το τραπέζι ένα πράγμα. Και τι κάνουν τώρα για να μπορέσουν να ξεγελάσουν τον κόσμο, έρχεται λέει η κατάργηση του ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Γιατί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από την κυβέρνηση, αντί αυτά τα τρόφιμα να τα πετούν, θα τα πουλούν χαμηλότερα για να μειωθεί. Τάχα μου δίθεν, λέει, η σπατάλη. Άκουσαν. Δηλαδή, σου λέει ότι σου έχω ανεβάσει όλα τα προϊόντα, έτσι. Και επειδή τα σούπερ μάρκετ αυτά τα προϊόντα τα πετούσαν, ρε παιδί μου, έχουν βρει τώρα τον τρόπο, όλα τα σάπια, όλα ό,τι είναι για πέταμα, ας πούμε, γιατί κοντεύει η ημερομηνία λήξεως, σου λέει ότι, ρε παιδί μου, θα καταργήσουμε το ΦΠΑ ή θα μειώσουμε τον ΦΠΑ, μάλλον για κατάργηση πηγαίνει σε αυτά τα προϊόντα, ούτως ώστε να τρώτε τα σάπια, ρε παιδί μου, και να μην γκρινιάζετε κιόλας. Αυτή είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας για τον φτωχό. Και μου θυμίζει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ειλικρινά, τριτοκοσμικές εικόνες. Μου θυμίζει Μεσαίωνα. Μεσαίωνα τότε που οι πλούσιοι, οι ευγενείς τάξεις, τρώγανε τα καλά και στους δούλους πετούσαν ό,τι σάπιο υπήρχε, ό,τι αποφάγε κτλ. Το ίδιο θέλει να κάνει τώρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς να τρώμε τα σάπια, να τρώμε τα αποφάγια, να τρώμε ό,τι πιο εσχρό υπάρχει, και αυτοί εδώ πέρα που έχουν λεφτά να τρώνε τα πρώτης ποιότητας, με την ακρίβεια που μας έχει οδηγήσει. Για μένα, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι λέγανε να βάλουν τα προϊόντα τα οποία έχουν λήξει πρόσφατα, ας πούμε, και να τα πουλούν φθηνότερα. Αυτό δεν πέρασε, είναι η αλήθεια. Αντέδρασε λίγο ο κόσμος και τώρα πηγαίνει για κατάργηση ΦΠΑ στα τρόφιμα τα οποία είναι προσλήξη, για τάχα μου δίθεν φθηνότερες τιμές. Εκεί προσπαθούν να το ρίξουν τώρα το πράγμα. Κάτι το οποίο κατά τη δική μου γνώμη είναι απαράδεκτο, ειλικρινά. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν να μειώσουν το ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο άλλος έχει μωρό παιδί, ας πούμε, θέλει να πάρει ένα γάλα, θέλει να πάρει πάνες και τα λοιπά, και τα πληρώνει πανάκριβα. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα έπρεπε να το κοιτάξουν λιγάκι σοβαρά οι κύριοι της κυβέρνησης, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Το παν είναι να κερδίσουν οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματικά έχουν δει τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή τα οποία κέρδισαν τα σούπερ μάρκετ από την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει, όπου μας έχουν πει ότι μέσα στο καλοκαίρι οι τιμές θα παγιωθούν και δεν θα ανέβουν άλλο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τη χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή, επί της ουσίας μας είπαν ότι τα σούπερ μάρκετ θα σας κλέβουνε, αλλά θα σας κλέβουνε σταθερά, ρε παιδί μου, δεν θα ανέβουν άλλο. Και μετά από Σεπτέμβριο θα το δούμε, λέει, για να μειωθεί 10%, ξέρω εγώ, το κόστος σε κάποια προϊόντα. Όταν μου το ανεβάζει το κόστος 50, 60 και 70% θα μου το κατεβάζει 10%. Είναι σαν να μου έχετε φέρει εδώ πέρα μέσα στο στούντιο 100 ελέφαντες, να παίρνετε έναν ελέφαντα και να λέω: α, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, άδειασε το στούντιο, χώρος εδώ πέρα, κάτσε καλά είναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα νιώθω με την κοροϊδία την οποία θέλουν να μας κάνουν από την κυβέρνηση για να βγουν να πούν γιατί έρχεται και δεθ. Έτσι μην ξεχνιόμαστε ότι σε περίπου 1,5 μήνα η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανοίξει, θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα πρέπει να κάνει εξαγγελίες. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Οπότε ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει στη φαρέτρα του κάτι, ούτως ώστε να πείσει τον κόσμο ότι ορίστε, κοιτάξτε εμείς τι κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που κάνανε είναι καταστροφικά. Αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, το 70-75% κάπου εκεί των Ελλήνων δεν έχει στον τραπεζικό του λογαριασμό ούτε 1000 ευρώ. Ούτε 1000 ευρώ, το διανοείστε αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνουν 2 και 3 δουλειές, δεν μπορούν να βάλουν στην άκρη ούτε καν ένα χιλιάρικο για μια ώρα ανάγκη. Οι τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων πάνε κατά διαόλου κυριολεκτικά. Δηλαδή, άμα κάτσετε και δείτε τα επίσημα στοιχεία του τι γίνεται, θα καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε για κανέναν λόγο. Μας έχουν καταντήσει έτσι, μας έχουν κάνει έτσι, ούτως ώστε να μην μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη. Να σε υποδουλώσουν και να τους έχεις ανάγκη και να περιμένεις να σου πετάξουν ένα ξεροκόμματο, να σου πετάξουν μερικά ψίχουλα για να πας να τους ψηφίσεις. Για να πεις, α, κοίταξε να δεις, αυτός κάτι μου δίνει, οπότε ας πάω να τον ψηφίσω, ρε παιδί μου, γιατί μην τα χάσω και αυτά τα λίγα. Δυστυχώς ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, είναι κοιμισμένος ο Έλληνας, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όταν συνεχίζει και τους ακολουθεί και τους πιστεύει και θεωρεί ότι θα χάσει, δεν ξέρω εγώ τι θα χάσει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Καθίστε λοιπόν να τρώτε τα λιγμένα από τα σούπερ μάρκετ για να βάλετε μυαλό. Καθίστε να ταΐζετε στα παιδιά σας αύριο μεθαύριο λιγμένο γάλα, λιγμένα τρόφιμα κτλ. Για να τα πληρώνετε χωρίς ΦΠΑ και να τα παίρνετε φθηνότερα, σαν τους επέτες. Και τώρα που είπα σαν τους επέτες, κοντά στο σπίτι μου κάθε Σάββατο γίνεται λαϊκή αγορά. Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι, ειλικρινά σας το λέω, το είδα και η εικόνα μου δημιούργησε και θλίψη και ήταν και αποκρουστική. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τους είδα να πηγαίνουν όταν τελείωσε η λαϊκή αγορά και να ψάχνουν μέσα στις κούτες που έχουν αφήσει μανάβηδες και τα λοιπά, αν βρούνε κάτι καλό να το πάρουνε. Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί? Εκεί κατάντησαν τον Έλληνα, ειλικρινά. Να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά όταν τελειώσει η λαϊκή για να πάρει φθηνά ή να το πάρει τζάμπα κάτι το οποίο έχουν πετάξει οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, το είδα και λέω δεν μπορεί. Κοίτα να δεις σε τι εξαθλίως, και κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, και λέω κοίτα να δεις τώρα που αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να δούλευε μια ζωή ολόκληρη και να δούλευε σε μια σκληρή εργασία, έχει βγει στη σύνταξη προφανώς, έχει πάει στη λαϊκή αγορά τώρα και περιμένει είτε να πάρει ό,τι έχει απομείνει, είτε να πάρει από αυτά τα οποία πετάξανε οι λαϊκατζίδες. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, πώς έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, ειλικρινά. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, όχι ότι ευθυνόμαστε, από τη μία ευθυνόμαστε, ναι, εννοείται, γιατί δεν βγαίνουν αυτοί μόνοι τους, εμείς τους ψηφίζουμε. Από την άλλη όμως, δηλαδή, γιατί, ειλικρινά, γιατί? Αυτό αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά ο Έλληνας να μην ανοίγει τα μάτια του? Εγώ στεναχωρέθηκα που είδα, κυρίως άνθρωποι της συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι, και ήταν πολλοί, δεν ήταν ένας δύο να πεις ότι εντάξει, ήταν αρκετοί άνθρωποι που το έκαναν αυτό. Και καθόμουν και το παρατηρούσα και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Πραγματικά δηλαδή στεναχωριέμαι. Από τη μία στεναχωριέμαι, από την άλλη εξοργίζομαι. Και εξοργίζομαι με εμάς, όχι με αυτούς. Δηλαδή αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εφόσον εμείς τους το επιτρέπουμε, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Με εμάς εξοργίζομαι που βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και λέμε εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Ειλικρινά μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι αν θέλουμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Αν θέλουμε να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας, να υπάρχει μια ποιότητα ζωής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Για το μικρομεσαίο δεν υπάρχει καμία ποιότητα ζωής. Αναγκάζεται να δουλεύει για να πληρώνει τους κλέφτες, τους σούπερ μαρκετάδες, να πληρώνει τους κλέφτες, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να πληρώνει τους κλέφτες του κράτους που θα του πάρουν χρήματα από τον πενιχρό μισθό του, να πληρώνει τα πάντα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να στροφάρει λίγο το μυαλό και να πούμε ότι πάμε κάπου αλλού, ρε παιδί.
Πάμε να τους κλείσουμε φυλακή όλους αυτούς. Δηλαδή φτάνει. Αλλά τώρα θα μου πεις, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τα λεγόμενα κολλημένα μυαλά, που σου λέει μπορεί να μην έχω να φάω, αλλά θα ψηφίσω Μητσοτάκη για Νέα Δημοκρατία. Εδώ άκουγα κάτι κριτικούς, είδα ένα βίντεο. Κάτι κριτική το ανέβασαν στο διαδίκτυο, στο Instagram το είδα. Και λέγανε, εμείς, έλεγε έτσι και με τα μουστάκια τους γι' αυτό, εμείς λέει θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Μα χαϊβάνια, πάντε ψηφίστε Τσίπρα. Πάντε ψηφίστε να ξεπουλήσει και την Κρήτη στην Αίγυπτο. Να σας δω τι θα κάνετε μετά. Πάντε ψηφίστε Τσίπρα. Ή πάντε ψηφίστε Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ξέρετε, λειτουργεί σαν ανάχωμα για τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ότι δυσαρεστημένος ψήφος φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, το μαζέψουμε εμείς εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και μιλημένο. Δεν ξέρω, το κόμμα του Σαμαρά μπορεί να είναι και μιλημένο πραγματικά κάτω από το τραπέζι μαζί με τον Μητσοτάκη. Όλα είναι πιθανά. Με αυτούς όλα τα έχω. Μπορώ να τα ενστερνιστώ. Και σου λέει ότι έχουμε πολλούς δυσαρεστημένους. Κάνε εσύ κόμμα, ρε παιδί μου, να τους μαζέψεις όλους από εκεί πέρα, να μην τους χάσουμε, και άλλο μετά να κάνουμε συγκυβέρνηση. Γιατί τι πιστεύετε, δηλαδή, ο Σαμαράς δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία άμα χρειαστεί? Άσε τον. Είπαμε, μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Σαμαράς, που τώρα στα 75 του θυμήθηκε να κάνει κόμμα. Να διεκδικήσει την εξουσία ο Σαμαράς. Άντε ρε, παρατάτε μας από εδώ πέρα. Αλλά ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τον ψηφίσουν, όπως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εγώ τα θεωρώ αδιανόητα. Να ψηφίζεις ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν καταστρέψει και να περιμένεις ότι τάχα μου δήθεν η καταστροφή σου θα έρθουν να σε βοηθήσουν για να ανακάμψεις. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, από πού και

0: Καλά, για το θέμα των συνταξιούχων δεν το συζητώ ειλικρινά. Δηλαδή η σύνταξη έχει γίνει πλέον χαρτζιλίκι. Χαρτζιλίκι, ειλικρινά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη ζωή να έχεις δουλέψει, να έχεις διαλύσει το σώμα σου, να μην μπορείς σήμερα να πονάει η μέση, να πονάει τα πόδια, να έχεις πληρώσει ένα σωρό εισφορές, να έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου, να έχεις κρατήσει όρθια μια χώρα η οποία παλεύει μονίμως να πέσει, και τώρα οι συνταξιούχοι κάθονται και μετρούν τα χρήματά τους με φόβο και λένε ότι δεν τους βγαίνει να πληρώσουν τους λογαριασμούς, δεν τους βγαίνει να ζήσουν, δεν τους βγαίνει να δώσουν ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Γιατί τι να πρωτοκάνουν, να πληρώσουν το ρεύμα, να πάρουν τα πανάκριβα φαρμακά τους, θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορέσουν να ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του μήνα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά για μια ανάπτυξη, για μια ανάπτυξη και ευημερία. Όμως αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, χιλιάδες συνταξιούχοι στερούνται ακόμη και τα βασικά. Οι συνταξιούχοι δεν είναι απλά αριθμοί, ούτε είναι βάρος για τον προϋπολογισμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν την ζωή τους και δικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις, προσιτά φάρμακα και ασφάλεια. Κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Δικαιούνται μια δίκαιη Ελλάδα η οποία σέβεται αυτούς που την έκτισαν. Σήμερα μια σύνταξη δυστυχώς δεν φτάνει για να έχει κάποιος μια αξιοπρεπή ζωή. Και έχουν αναγκάσει τους συνταξιούχους να βγουν στην αγορά εργασίας για το καλό τους. Και θέλουν κάποιοι να τους χειροκροτήσουν, γιατί αντί να δώσουν τα κλεμμένα τα οποία έχουν πάρει τον 13ο, 13η σύνταξη, 14η, το ΕΚΑΣ, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι πληρωμένα, αντί να τα δώσουν πίσω, τι λένε, βγείτε αν θέλετε να ξαναδουλέψετε. Βγείτε να ξαναδουλέψετε στα 67, 70, 80, μέχρι τα 100 σας να δουλεύετε εκεί πέρα, να είστε σκλάβοι, μέχρι να μην μπορέσετε ποτέ να ξεκουραστείτε. Και είναι ικανοί πραγματικά μέσα από το μνήμα ο Θεός να φυλάει, να έρθουν να σας σηκώσουν και να σας πούν ότι δεν θα πεθάνει σήμερα, ρε αδερφέ. Θα έρθεις πρώτα στη δουλειά και θα πέθανε από εβδομάδα. Έχουμε δουλειά αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται. Και θυμάμαι και τον άλλον, τον άχρηστο, τον κύριο Πιερακάκη, όταν μίλησε πέρσι, το είχε πει αυτό. Όταν είχε μιλήσει για 13η και 14η σύνταξη, τι είχε πει ο κύριος Πιερακάκης, θυμάστε, απολαύστε τον λίγο.
1: 13ος, 14ος μισθός, 13η, 14η σύνταξη. Αν τα αθροίσεις κανείς αυτά, αυτά είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ, 7,8 όλα μαζί. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πάνω στο τραπέζι μια τέτοια πολιτική αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Εγώ πήγα ένα βήμα παραπέρα σε μια προηγούμενη συζήτηση και είπα ότι και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η προτεραιότητα.
0: Πάρτα.
1: Γιατί?
2: Το γιατί απαντήστε το μόνοι σας, το κόψαμε εκεί. Και να υπήρχαν αυτά.
0: Και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, κύριε. Θα προτιμήσουμε να τα κλέψουμε, να τα φάμε εμείς και σιγά μην τα δώσουμε σε εσάς. Αυτό έλεγε πέρσι ο κύριος Πιερακάκης. Ότι ακόμη και να τα είχαμε αυτά τα χρήματα, που υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να ξέρετε ότι τα χρήματα για 13η σύνταξη, 13ο μισθό κτλ. Υπάρχουν. Το πρόβλημα, τώρα αυτό ακούστηκε σαν τον Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν. Αλλά ξέρετε τι, για να μπορέσουν να σας τα δώσουν, πρέπει να σταματήσουν να κλέβουν. Πρέπει να σταματήσουν να ταΐζουν ημέτερους, πρέπει να σταματήσουν να ταΐζουν αυλικούς, πρέπει να σταματήσει επιτέλους όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότι που γίνεται στην Ελλάδα. Θα σταματήσει ποτέ? Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Γιατί δεν τους αφήνουμε εμείς. Δεν κάνουμε εμείς κάτι για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Και η κατάσταση είναι τραγική. Ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ανάθεμά του, μεγάλη επιτυχία μιλάμε, ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Έχουμε δει τεράστιες βελτιώσεις στα οικονομικά της χώρας μας από τότε που ο κύριος Πιερακάκης έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μόνος του υποψήφιος. Γι' αυτό βγήκε κιόλας. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα πράγματα? Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι σας λέει ξεκάθαρα ένας πολιτικός απατεώνας ότι ξέρετε τι, και να είχαμε τα χρήματα δεν θα σας τα δίναμε, γιατί να σας τα δώσουμε? Χρήματα τα οποία τα έχετε πληρώσει. Χρήματα τα οποία είναι χρήματα πόνου, είναι χρήματα σκληρής εργασίας, πολύχρονης εργασίας κι όμως. Και τώρα σας λένε, μάλλον εμάς λένε τις νεότερες γενιές, ότι ξέρετε τι, Πάντε κάντε μια ιδιωτική ασφάλιση, να έχετε ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό αύριο μεθαύριο, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Οι συντάξεις τότε δεν θα επαρκούνε, όπου θέλουν να ανεβάσουν και το όριο ηλικίας της σύνταξης, να το κάνουν στα 70. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι με 2 τετραετίες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, αποφασίζουν για εμένα, τον σημερινό σαραντάρι, ότι δεν θα βγω ποτέ στη σύνταξη. Και εγώ κάνω 3 δουλειές αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορέσω να βγω ποτέ στη σύνταξη ή θα βγω στα 70 μου. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας να τους πάρει και να τους σηκώσει. Ρε παιδιά, ο κόπος σας είναι, ειλικρινά, θα μπορέσετε να δουλέψετε μέχρι τα 67, μέχρι τα 70 που θα πάει τότε το όριο ηλικίας? Ποιος θα δουλεύει μέχρι τα 70? Ποιος έχει τις αντοχές να δουλέψει μέχρι τα 70? Και άντε να κάνεις μια δουλειά γραφείου, κομμάτια να γίνει. Άμα είσαι πάνω στη σκαλοσιά, μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 70. Άμα είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Άμα δουλεύεις σε εργοστάσιο, σε σκληρές εργασίες τώρα. Μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 70 σου, επειδή το έχουν αποφασίσει αυτοί. Γιατί θέλουν να σου φάνε τα χρήματά σου, γιατί δεν χορταίνουν με τίποτα. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η χώρα πια. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, ρε παιδί μου, η δικιά μου γενιά λίγο αντιδρούσαμε από τότε που ήμασταν μαθητές. Δηλαδή τι έγινε, όλη αυτή η αντίδραση, όλος αυτός ο θυμός, πού πήγε? Γιατί δεν αντιδρούμε? Τι φοβόμαστε πραγματικά? Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, ρε Σιερμέ, έχεις το μικρόφωνο, έχεις τη δύναμη, κάντε κάτι να ξεσηκώσετε τον κόσμο. Τι άλλο να κάνουμε? Σπάθια να καταπιούμε? Να καταπιούμε τα μικρότερα? Τι να κάνουμε πραγματικά? Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω. Εδώ πέρα τώρα, για να ξεσηκωθεί ο κόσμος, πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι τέτοια η θέση του που να μπορεί να έχει επιρροή. Όπως για παράδειγμα ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, θυμάστε τον Χριστόδουλο. Θυμάστε τον Χριστόδουλο που ξεσήκωνε τον κόσμο, τον έβγαζε. Γι' αυτό τον φάγανε τον Χριστόδουλο, βέβαια. Τους έβγαζε έξω στους δρόμους, στις πλατείες. Γέμιζαν οι δρόμοι όταν μιλούσε ο Χριστόδουλος. Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, δεν το συζητώ, θέλει να τον ξυρίσουμε κόντρα και να πάει στο σπίτι του. Αυτός δεν είναι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, δεν είναι εκπρόσωπος κανενός. Η Εκκλησία θα έπρεπε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είναι δίπλα στον κόσμο. Δυστυχώς είναι απέναντί του, είναι δίπλα στην κυβέρνηση. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Πώς έχουμε καταφέρει να βάλουμε όλους τους απόλυτα. Πώς να το πω. Τους απόλυτα άσχετους να είναι σε κέρυες θέσεις και να είναι όλοι μαζί, να έχουν κάνει μία κλίκα. Μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά.

Τώρα που διάβαζα το πρωί τα πρωτοσέλιδα, κάποια στιγμή κάποιες εφημερίδες λέγανε ότι το State Department μας δίνει συγχαρητήρια για την πάταξη της εγκληματικότητας. Μάλλον το State Department δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πριν από λίγες ώρες βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Οι κόρες του τον αναζητούσαν για ώρες, δεν μπορέσανε να τον βρούνε. Πήγανε στο γραφείο του και τον βρήκανε γυμνό μέσα σε μια λίμνη αίματος, σε εμβριακή στάση, χωρίς να υπάρχουν στο χώρο ίχνη παραβίασης, που αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι ο ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους ανθρώπους οι οποίοι τον δολοφόνησαν, αν πρόκειται για δολοφονία, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό πρέπει να είναι. Οι αρχές μέχρι στιγμής εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Έχει ενημερωθεί ο ιατροδικαστής και έχει δοθεί εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος ο οποίος βρέθηκε. Τον βρήκαν οι κόρες του, οι οποίες είναι 16 ετών και τον καλούσαν στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε και ανησύχησαν. Οπότε πήγαν στο γραφείο του, το οποίο εδρεύει στην 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Χτυπούσαν τα κουδούνια χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Ένας ένικος άκουσε τις φωνές των δύο κοριτσιών, κάλεσε τον θυρωρό της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε το γραφείο του ποινικολόγου. Και φανταστείτε τώρα τα δύο 16χρονα κορίτσια να δούνε τον πατέρα τους μέσα σε μία λίμνη αίματος, σε εμβριακή κατάσταση και γυμνό. Φανταστείτε το σοκ το οποίο υπέστησαν. Μένει τώρα να δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική έρευνα η οποία θα γίνει και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι όμως όλα καλά που μας δίνει συγχαρητήρια το State Department.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, είμαστε παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μπείτε στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Επίσης μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε και εντελώς δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Focus στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα μέσα από τα διάρκεια που θα διατηρηθούν και κόκκινο συνεγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ σήμερα από τις 8 έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο.

0: Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις κυρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για ΜΕ και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Και ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Υπογράμμισε πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούν στην στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότη των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότη αυτό, τονίσε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομία βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό σήμερα στην χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Χάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται Βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης, καθότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 22 του Ιούλη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, την πρωινή παρέα την οποία κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-4-83-4-8 και 4 το Viber για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Μου λέει η Δέσποινα η Βοτίτση, μόλις τελείωσε το δελτίο, μου λέει, σε σκέφτομαι, λέει, κάθε πρωί, λέει, ρίχνεις εκεί για το Μητσοτάκι, λες πράγμα. Άμα πέσει, λέει, η κυβέρνηση και βγει κάποιος άλλος, λέει, τι θα λες, λέει. Άστα να πάνε, λέω, ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί. Έχω βγάλει εγώ μεροκάματο από το Μητσοτάκι. Από το Μητσοτάκι, από τον Άδωνη, παλαιότερα από τον Πλεύρη. Δηλαδή το σκέφτομαι, άντε και έπεσε η κυβέρνηση και έρχεται μια κυβέρνηση η οποία τα κάνει όλα μια χαρά, ολόσωστα. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα πρέπει να παραιτηθούμε. Μετά θα πάω σε κανένα ραδιόφωνο το οποίο να είναι της Νέας Δημοκρατίας για να κατηγορώ για να υπερασπίζομαι την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα, καλό πρωινό. Εν τω μεταξύ είχαμε ένα περιστατικό, απίστευτο περιστατικό στην Ακρόπολη, όπου ένας 60χρονος, λέει, έβγαλε μαχαίρι και κυνήγησε, τραυμάτισε δύο τουρίστες. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Ο δράστης κινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή, ναι, που βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες. Όσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι άνευ λόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
0: Αυτό το οποίο μου τη δίνει είναι όταν λένε ότι το συγκεκριμένο άτομο ή οποιοδήποτε άλλο παραβατικό άτομο, λένε ότι έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Και αρχές τι στα κομμάτια κάνανε, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ειλικρινά, δηλαδή, καθημερινά βγαίνεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις σε τι τρελό θα πέσεις. Μπορεί να πας απλά μία βόλτα και να είναι ο άλλος ψυχάκιας και να έρθει στα καλά καθόμενα να σου επιτεθεί και να γίνει το έλα να δεις. Στα καλά καθόμενα χώρια, ή μπορεί να τον κοίταξες και τον κοίταξες στραβά, ξέρω εγώ, για να παρεξηγηθεί. Και να σου λέει, α, γιατί με κοίταξες στραβά, και σου βγάλει ακόμη και όπλο, δεν είναι? Δηλαδή, και το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πραγματικά, δηλαδή, φοβάσαι να πας στη δουλειά σου, φοβάσαι να πας να πιεις έναν καφέ, δεν νιώθεις ασφάλεια σε αυτή τη χώρα σε καμία περίπτωση. Γιατί οι αρχές, δυστυχώς, συλλαμβάνουν ανθρώπους και μετέπειτα τους αφήνουν ελεύθερους. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας τους λέει, ναι, ένα μήνα φυλάκιση με τριετή αναστολή, client mind δηλαδή, και εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα, τους αφήνουν ελεύθερους και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και όταν ο άλλος σου πηγαίνει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον χαϊδεύει και του λέει, εντάξει, κοίταξε να δεις, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, θα σου κάνω ντά. Ναι, θα το ξανακάνει εννοείται. Πάρει περίπου, σου λέει εντάξει, θα πάω στη δικαιοσύνη και τι έγινε, θα με αφήσουν ελεύθερο. Εδώ τον άλλον τον είχαν πιάσει, είχε και για πάνω από 90 φορές τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές και τα λοιπά. Και δεν τον κρατήσανε ποτέ μέσα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Τώρα, άμα αντιμετωπίζει ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και δεν ξέρω εγώ τι, κλείστε τον σε μια κλινική. Δεν γίνεται δηλαδή να μπαίνει η ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Και κανονικά πρέπει να δικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γιατί ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας αυτό το πράγμα, στα καλά καθούμενα. Καθημερινά με τον κάθε τρελό ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους. Και ξέρετε, η όλη κατάσταση επιδεινώθηκε έτσι περαιτέρω από την περίοδο που ήταν όλο αυτό με τον εγκλεισμό, με τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσείς. Εγώ επειδή καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, γενικότερα όλα τα χρόνια της ζωής μου έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Έχω αντιληφθεί ότι από την περίοδο των lockdown και μετά έχει σαλέψει το μυαλό των ανθρώπων. Ειλικρινά δηλαδή, νεύρα χωρίς λόγο. Υπάρχει βέβαια και η οικονομική δυσχέρεια η οποία δημιουργεί την περαιτέρω εκνευρισμό. Άμα έχει ο άλλος και προβλήματα στο σπίτι του, ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν χρειάζεται πολλά. Δεν χρειάζεται μαγκές, ιδιαίτερα στο δρόμο. Πάει να γίνει κάτι και τσαμπουκαλεύονται μερικοί. Δεν χρειάζεται. Ήρεμα, παιδιά. Ήρεμα. Δεν ξέρετε τι λακά μας μπορεί να είναι ο άλλος. Να κατέβει με κανένα μαχαίρι, να κατέβει με κανένα όπλο. Δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να κουβαλάει. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μπέσα στη σημερινή εποχή. Κάποτε υπήρχε το μπεσαλίκι, τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Κατεβαίνει ο άλλος με ένα όπλο, μπορεί να σου τη σβουρίξει. Και τι θα κάνεις. Για 2 δευτερόλεπτα, 3, 5, πόσο έγινε, 1 λεπτό. Να φας όλη τη ζωή. Σκέψω ότι πίσω σου έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, δηλαδή δεν αξίζει. Και το λέω ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς, σε εσάς, στους ντελιβεράδες όπου βγαίνετε στο δρόμο και πολλές φορές καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό σας. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να είσαι πόσες ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι, πίσω από ένα τιμόνι. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί σας περιμένουν να γυρίσετε η οικογένειά σας πίσω στο σπίτι. Μην πέσετε σε κανένα παλαβιάρι και. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπετε, κάθε μέρα έχουμε περιστατικά τρέλα σε αυτή τη χώρα. Αλλά το ξαναλέω, από εκείνη την περίοδο του εγκλεισμού, από εκείνη την περίοδο που μας είχαν κλειδαμπαρώσει τα σπίτια μας και εμείς δεν κυκλοφορούσαμε, ενώ οι λαθρομετανάστες μπορούσαν και σουλατσάραν ελεύθερη δεξιά και αριστερά, από εκεί και πέρα έχει επιδεινωθεί όλη η ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων. Πραγματικά δηλαδή το παρατηρώ. Παραλογισμός. Παραλογισμός, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούμε. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο ασφάλεια. Είσαι μέσα στο σπίτι σου και δεν νιώθεις ασφάλεια. Γιατί ακόμη και μέσα στο σπίτι σου δεν σου επιτρέπουν να αμυνθείς. Όταν γυρίζουν και σου λένε ότι άμα μπει κάποιος μέσα στο σπίτι σου κάνει ότι κοιμάσαι. Μια ζωή αυτό κάνω, παιδιά. Μια ζωή κάνω πως κοιμάμαι. Ακόμη και στην κάλπη κάνω πως κοιμάμαι. Γι' αυτό κυβερνάτε οι ίδιοι και οι ίδιοι 52 χρόνια τώρα. Και μας έχετε ξετινάξει όλους. Επειδή κάνουμε πως κοιμόμαστε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποια πράγματα να τα πάρετε σοβαρά. Το έλεγα και χθες. Στο Μολ στην Αθήνα ένας λαθρομετανάστης επιτέθηκε σε ένα κορίτσι 14-16 ετών. Πόσο ήταν, ανήλικο τέλος πάντων, πήγε να το βιάσει στις τουαλέτες. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Αυτό το κορίτσι θα μπορούσε να ήταν η κόρη. Εσένα που με ακούς τώρα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ήταν η κόρη σου αυτό το κορίτσι. Πώς νιώθεις? Δηλαδή πρέπει να συμβεί στο δικό σου το παιδί για να καταλάβεις πόσο άσχημη και δύσκολη είναι η κατάσταση η οποία βιώνουμε. Για να μπορέσεις να αντιδράσεις. Και τα λέω όλα αυτά γιατί έρχονται εκλογές. Θα έρθει η ώρα που ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Θα συμμετάσχεις? Ή θα πεις πάλι δεν βαριέσαι μωρέ. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο εγώ μωρέ. Τα κλασικά, οι κλασικές ανοησίες του Έλληνα που τα ξέρει όλα. Που βλέπει παντού συνωμοσίες, που τα βλέπει όλα στημένα, που οι ξένοι παράγοντες τα στείλουν όλα και. Τα αποτελέσματα όλης αυτής της βλακείας είναι αυτά. Να φοβάσαι να πας στη δουλειά σου, να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις ελεύθερος, να σου λέει το παιδί σου ότι μπαμπά, 16 χρονών, 17 τώρα, σου πει μπαμπά, θέλω να πάω στο κλαμπ, ας πούμε, με τους φίλους μου. Τι θα το πεις στο παιδάκι, όχι. Μπορείς να το πεις όχι. Παιδί είναι, πότε θα το ζήσει αυτό το πράγμα, αν δεν το κάνει τώρα, στην εφηβεία. Που η εφηβεία είναι, θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη ηλικία ενός ανθρώπου. Τότε είναι που θα κάνει και τις τρέλες του, τότε είναι που θα βγει, θα διασκεδάσει και έτσι πρέπει. Αλλά όταν το φιλοκάρδι του γονιού τρέμει και φοβάται, γιατί σου λέει ότι θα γυρίσει το παιδί μου πίσω, να μην συμβεί κάτι, και μέχρι να ακούσει τα κλειδιά στην πόρτα και να έρθει η καρδιά στη θέση της, τι έχει τραβήξει. Εσείς που είστε γονείς το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Να φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να βγει έξω να διασκεδάσει, να μην συμβεί το οτιδήποτε. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Ή να φοβάσαι εσύ ο ίδιος. Να φοβάσαι εσύ ο ίδιος, πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις τι θα συμβεί στον δρόμο. Δεν ξέρεις σε τι ανθρώπους θα πέσεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι... ασφάλεια καμία. Η αστυνομία δεν το συζητώ. Συμβαίνει κάτι και τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται ποτέ. Αυτό πάλι πώς το δικαιολογείται, άντε πες μου. Να συμβαίνει ένα περιστατικό, να παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και το περιπολικό να μην έρχεται ποτέ. Ποτέ όμως. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ακόμη στη θέση του. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πόσο προστατευμένος μπορεί να νιώθει ο πολίτης τώρα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Με όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί, με όλους αυτούς που έχουν έρθει στη χώρα μας παράνομα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, με τον κάθε τρελό που κυκλοφορεί ελεύθερος, που πηγαίνει στη δικαιοσύνη για ένα παρολίγον έγκλημα και η δικαιοσύνη τον αφήνει ελεύθερο. Τι να πω πραγματικά. Και εδώ τώρα μιλάμε για εγκλήματα τα οποία γίνονται μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Στην Αθήνα θες, στο κέντρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην, πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, στην, εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, πού θέλετε και δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν βγάζουν μαχαίρια και... εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, μέρα μεσημέρι, λαθρομετανάστες βγάζουν μαχαίρια μεταξύ τους και μαχαιρώνονται για το τίποτα. Γιατί πάνε κάποιοι και πουλάνε λαθρέα τσιγάρα εκεί πέρα. Άκουσον, πουλάνε λαθρέα τσιγάρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πριν από κάνα χρόνο το αστυνομικό τμήμα της, του Λευκού Πύργου ήταν εκεί πέρα, στην πλατεία Αριστοτέλου. 100 μέτρα πιο κάτω πουλάνε λαθρέα τσιγάρα και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και συνεχίζει αυτή η κατάσταση, συνεχίζει. Άμα βγω να πουλήσω εγώ και εσύ λαθρέα τσιγάρα, θα μας πάρουν χειροπόδαρα μέσα και θα φάμε καμιά δεκαετία. Αυτή είναι ελεύθερη, δεν τρέχει τίποτα. Πότε θα, εν τω μεταξύ, βλέπεις και στην παραλία τώρα εδώ, τώρα που καλοκαιριά, Αφγάνοι, Πακιστάνοι, δεν ξέρω εγώ τι, στρώνουν εκεί πέρα την πραμάτια τους και πουλάνε. Μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα. Εγώ και εσύ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θυμάστε τη γιαγιά με τα τερλίκια, τι την είχαν κάνει? Νομίζω ότι δεν βρίσκεται και εν ζωή η γυναίκα, καλή τη ώρα που και αν βρίσκεται. Θυμάστε τι την είχαν κάνει? Θυμάστε την άλλη την γιαγιά η οποία φύτευε ζαρζαβατικά στον κήπο της και τα πουλούσε στη λαϊκή αγορά? Θυμάστε και εκείνη τι την είχαν κάνει? Θυμάστε τον Καστανά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που το βαράγανε πρόστιμα? Τα θυμάστε όλα αυτά? Εγώ δεν τα ξεχνάω όλα αυτά τα πράγματα. Η ίδια κυβέρνηση ήταν. Τους Έλληνες τους έχει τσακίσει. Ο λαθρομετανάστης όμως μπορεί να απλώσει την πραμάτια του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, να περνάει η ομάδα Δίας από δίπλα, να τα βλέπει και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και εσύ άμα το κάνουμε αυτό το πράγμα θα μας διαλύσουν. Αλλά ο λαθρομετανάστης μπορεί να το κάνει. Είναι η ισότητα που έχουμε, ρε παιδί. Άρα για αυτά τα δικαιώματα τα είχαν στη χώρα τους αυτοί. Γιατί να μην έχω κι εγώ το δικαίωμα, ας πούμε, να βγάλω ένα μικρό πάγκο και να αρχίσω να πουλάω. Να φτιάχνω κάτι, ξέρω εγώ, και να αρχίσω να πουλάω χωρίς να κόβω αποδείξεις. Γιατί? Δηλαδή, γιατί ο Αφγανός να μπορεί να το κάνει, γιατί ο Σομαλός να μπορεί να το κάνει και εγώ να μην μπορώ? Που εγώ πληρώνω φόρους σε αυτή τη χώρα. Που θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν μου το δίνουν το δικαίωμα. Εμένα που πληρώνω φόρους σε αυτή τη χώρα, που πληρώνω για να κρατάω ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ο Άδωνης προσπαθεί να το διαλύσει, που συντηρώ τόσες οικογένειες κυβερνώντων και μη. Αλλά άμα πας να βγάλεις ένα ευρώ μαύρο και σε τσακώσουνε, ωραία τι έχει να γίνει. Γιατί ως γνωστόν για την οικονομική κατάσταση της χώρας φταίει ο μέσος Έλληνας, ο οποίος πάει να πάρει μια τυρόπιτα και δεν ζητάει απόδειξη. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν φάει δισεκατομμύρια. Δεν φταίει το κράτος που στους ιδιώτες χρωστάει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Δεν φταίνε αυτοί. Φταίς εσύ που πήγες να πάρεις μια τυρόπιτα και δεν πήρες απόδειξη. Που πήγες να πάρεις έναν καφέ το πρωί και δεν πήρες απόδειξη. Εσύ φταίς για την οικονομική κατάντια της χώρας. Και προσπαθούν, λέει, να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή. Μα οι ίδιοι τους φοροδιαφεύγουν. Εν τω μεταξύ, άκουσα τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι κανένας βουλευτής μας, λέει, δεν κατηγορείται ότι πλούτησε παρανόμως ούτε ένα ευρώ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
2: Πάμε τώρα στους τέσσερις. Ναι, ο Μάξιμος Ενετάκης, η Κατερίνα Παπαγκόπουλου.
0: Για τον ΟΠΚΕΠΕ μιλούσε.
2: Κώστα, ο Κώστας Κρέκας και ο Χρήστος Μπουκόρος,
0: ναι,
2: δεν κατηγορούνται,
0: ναι,
2: ότι πλούτησαν παρανόμως ούτε κατά ένα ευρώ.
0: Έλα ρε.
2: Είμαστε ξεκάθαροι.
3: Λυμένη, όχι. Ηθική αυτοργία,
2: είμαστε ξεκάθαροι.
3: Ναι. Αλλά είναι,
2: δεν κατηγορούνται λυμένη αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοί μας, ναι, ότι έχουν πλουτίσει κατά ούτε ένα ευρώ. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό και Στραβελάκη.
3: Αυτό που κοιτάζει η Ευρωπαϊκή Συμβουλή είναι
2: να ξεκαθαρίσουμε.
3: Υπέσαν ζημιά τα ταμεία των Βρυξελών. Αυτό είναι το επίτευγμα.
2: Οι ίδιοι οι βουλευτές. Οι ίδιοι βουλευτές.
3: Όχι απλούτησαν οι ίδιοι.
2: Αν ζημίωσαν. Άρα δεν κατηγορούνται ότι πλούτησαν οι ίδιοι.
3: Αν ζημίωσαν.
2: Συμφωνούμε
3: σε
2: αυτό.
3: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε.
3: Αλλά σας είπα.
2: Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ποια είναι η ζημιά η οποία ερευνάται αν προέκυψε? Η ζημιά είναι 7.200 ευρώ. Για όλους μαζί. Στους ανθρώπους αυτούς έχει καταπατηθεί πλήρως το τεκμήριο αθωότητας. Με ονόματα και οικογένειες, σπηλώθηκε το όνομά τους. Και το όνομά τους η Νέα Δημοκρατία θα περάσει την αντεπίθεση για να το καθαρίσει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Φυσικά θα περάσετε στην αντεπίθεση και θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη φωλιά σας την οποία την έχετε λερωμένη. Να μην το πω αλλιώς πρωί-πρωί, γιατί μπορεί να τρώτε και πρωινό κάποιος. Το θέμα δεν είναι αν οι βουλευτάδες σας, κύριε Κυρανάκη, πλουτίσανε. Το θέμα είναι ότι διευκόλυναν κάποιες παράνομες πράξεις. Εκεί είναι το ζητούμενο. Κάποιες παράνομες πράξεις οι οποίες ζημίωσαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Τόσα εγκλήματα, τόσα σκάνδαλα και όλοι αθώοι, ρε παιδί μου. Και τα λεφτά εξανεμίζονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εξηγήστε το μου ειλικρινά, δηλαδή πώς γίνεται. Τα λεφτά των Ελλήνων να εξανεμίζονται, όλοι αυτοί οι φόροι οι οποίοι πληρώνουμε να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, να κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα εδώ και εκεί και όλοι να είναι αθώοι, κανείς να μην έχει κάνει τίποτα. Όλα πώς γίνονται δηλαδή, αυτόματα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ντρέπομαι για λογαριασμό αυτών των κυρίων. Ντρέπομαι πραγματικά, γιατί αν είχαν λίγο τσίπα πάνω τους θα είχαν παραιτηθεί και θα είχαν πει να πάμε μόνοι μας στη δικαιοσύνη χωρίς βουλευτικές ασυλίες κτλ. Για να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 του Ιούλη του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και για περίπου 25-24 λεπτά κάπου εκεί θα είμαστε ακόμη ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας, μπορείτε να το κάνετε εκεί τώρα. Έρχονται σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία είναι ένα διαδεδομένο μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα σε εποχές όπως είναι οι σημερινές, που η βενζίνη είναι πανάκριβη και που ο κόσμος, ιδιαίτερα οι νέοι, ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους να μετακινούνται. Αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχει αποδειχθεί ότι η οδήγηση των πατινιών είναι ένα επικίνδυνο σπόρο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό το λόγο έρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες πλέον αποτελούν και νόμο του κράτους, εκτός από το γεγονός ότι απαγορεύουν τη χρήση τους σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής, περιλαμβάνουν και την αυστηροποίηση των προστήμων τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις εταιρείες στις περιπτώσεις που θα υπάρξουν παραβάσεις. Για την ακρίβεια, οι βασικές αλλαγές έχουν ως εξής. Αρχικά, όπως ανέφερα και προηγουμένως, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17 ετών. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει μια εξαίρεση στα οχήματα τα οποία προορίζονται για άτομα τα οποία έχουν αναπηρία, όπου για τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. Επίσης, έχουμε αύξηση του προστίμου από 30 σε 350 ευρώ για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, εάν κινείστε με το πατίνι σας στην περιφερειακή, ας πούμε, κινδυνεύετε με πρόστιμο 350 ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική κατοχή εγγράφου ταυτοποίησης ότι είναι δικό σου το πατίνι και αποδεικτικό ασφάλισης κατά την οδήγηση, διότι θα πρέπει όλα τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα. Τώρα, βέβαια, όσον αφορά το έγγραφο ταυτοποίησης, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ως επί το πλείστον, αυτό γίνεται όταν έχεις την απόδειξη αγοράς του. Τώρα, εσείς που δεν έχετε κρατημένη την απόδειξη αγοράς, δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς. Περιμένουμε να διασαφινιστεί το πώς θα λειτουργήσει ο συγκεκριμένος νόμος. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει όλα τα πατίνια να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα, όπου το πρόστιμο είναι στα 250 ευρώ σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος και δεν το έχει ασφαλισμένο, και κατά τη γνώμη μου το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Και τα ποδήλατα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Δεν δύναται οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορεί μέσα στο δρόμο να είναι ανασφάλιστο. Οποιοδήποτε όχημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε περιουσία κτλ., δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι ανασφάλιστο κατά την δική μου άποψη. Και επίσης, απαγορεύεται η πώληση, η ενοικίαση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω από επίσημο έγγραφο, ενώ σε περίπτωση που γίνεται παραβίαση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ στην εταιρεία. Και θα δημιουργηθεί βέβαια και ηλεκτρονικό μητρό, γιατί στο οποίο θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία φέρουν. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέο σύστημα θα διευκολύνει, όπως λένε, τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών και θα ενισχύσει βέβαια και την εποπτεία της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια έχει ξεφύγει. Πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνουν ατυχήματα, πολλές φορές έχουμε δει να νέοι άνθρωποι να σκοτώνονται, μικρά παιδιά, ανήλικοι, να παίρνουν τα πατίνια και να βγαίνουν στον δρόμο και να σκοτώνονται, κυριολεκτικά να σκοτώνονται, και αυτό είναι τραγικό. Και εγώ απορώ με τους γονείς τους, δηλαδή, γιατί βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς παιδιά 14-15 χρονών και λες ότι κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή ο γονιός πάει και του δίνει την κάρτα του και του λέει πάνε πάρε νίκες ηλεκτρικό πατίνι και βγες στον δρόμο να σκοτωθείς. Δεν ξέρω, ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει λιγάκι να, και να συνετιστούν οι γονείς, αλλά και να συνετιστούμε όλοι μας με τα
με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά το ξαναλέω, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό τα ποδήλατα φέρουν πινακίδες. Εάν κάποιος θέλει, ας πούμε, να κυκλοφορεί το ποδήλατό του μέσα στον δρόμο, κανονικά θα πρέπει να έχει πινακίδες και θα πρέπει να το έχει ασφαλισμένο. Άλλο να πεις ότι παίρνω το ποδήλατό μου και πηγαίνω στο βουνό, ρε παιδί μου, πηγαίνω στη θάλασσα και κάνω ποδήλατο εκεί, οκ, εκεί το δέχομαι. Αλλά όταν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις σαν μέσο μεταφοράς, επιβάλλεται κατά τη δική μου άποψη να έχεις πινακίδες και να το έχεις ασφαλισμένο. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, μπορεί να χτυπήσεις κάποιον και μετά τι θα γίνει. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί.

Τώρα έρχεται και ευρωπαϊκή έρευνα για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Για αυτά τα σπιτάκια τα οποία τα πληρώσαμε και αυτά χρυσά, γιατί κάποιοι φάγανε μπόλικο χρήμα. Ναι, οπότε βέβαια στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει τεθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση. Με όλα αυτά τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, μετά από ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν για σοβαρότατες υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους. Οπότε λοιπόν, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, μετά από ένταλμα το οποίο έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κυρία Ευγενία Κυβέλου και την κυρία Ελένη Σίσκου, έχουν πραγματοποιήσει εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας η οποία τα προμηθεύτηκε στις περιοχές Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, όπου στις έρευνες συμμετείχαν παράλληλα και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας και εστίασε στις συμβάσεις πώλησης των συγκεκριμένων μονάδων ανακύκλωσης προς τους Δήμους, καθώς και στις συμφωνίες οι οποίες είχαν συναφθεί με τις εταιρείες επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έρευνα τώρα, να πω ότι αφορά έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε γίνει το 2020, όπου ήταν για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης, αυτά τα σπιτάκια τα οποία είχαν συνολικό ύψος 83 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η αγορά ανά μονάδα φτάνει τις 300.000 ευρώ. Αυτά εδώ τα κολόσπιτα, τέλος πάντων, της ανακύκλωσης, τα πληρώσαμε 300.000 ευρώ. Δηλαδή με 300 χιλιάρικα πάω και αγοράζω όχι σπιτάκι ανακύκλωσης, πάω και αγοράζω τριώροφο στο Πανόραμα, πάω και αγοράζω διαμερισματάρα στην Εκάλη. Αλλά αυτοί τα δώσανε 300.000 ευρώ το κομμάτι για να αγοράσουν το ένα το σπιτάκι. Την ώρα που το πραγματικό κόστος εγκατάστασης στην ελεύθερη αγορά εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 30 και 66.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα για τι υπερκοστολόγηση μιλάμε και καταλαβαίνετε τώρα για το τι χρήμα έχει φαγωθεί από αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τώρα το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί άμεσα στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγησή του και να δούμε μετέπειτα τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Είναι απίστευτο και εντωμεταξύ οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία τα πούλησε δεν έχει τις υποδομές για να μπορέσει να φτιάξει, να κάνει μια τέτοια κατασκευή. Μιλάμε για μια τρέλα τώρα, έτσι. Εδώ πέρα έχει γίνει ένα τεράστιο φαγοπότη με αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και θα πρέπει οι εισαγγελείς να είναι, ακόμη και εδώ θα πρέπει να είναι αμήλικτοι. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία είναι δικά μας. Είναι χρήματα τα οποία είναι ματωμένα. Μας έχουν κλέψει τα χρήματά μας με την υπερφορολόγηση την οποία μας κάνουν, και όχι μόνο από το ΦΠΑ αλλά και από τους μισθούς μας, από τις κρατήσεις τις οποίες μας κάνουν, από την εφορία που μας έρχεται κάθε χρόνο να πληρώνουμε. Μας παίρνουν, μας κλέβουν ένα μέρος των χρημάτων των οποίων έχουμε φτύσει αίμα κυριολεκτικά για να τα βγάλουμε, και τα τρώνε μεταξύ τους και κάνουν τέτοια ρουσφέτια. Και ειλικρινά θέλω να τους δω φυλακή. Δεν με νοιάζει πώς θα γίνει, δεν με νοιάζει τι θα γίνει, θέλω να τους δω φυλακή και να επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα, να δω να γίνεται δίμευση των περιουσιών τους. Και ειλικρινά, μόνο τότε θα ανασάνει η χώρα. Μόνο τότε, όταν θα φύγουν όλοι αυτοί οι εγκληματίες οι οποίοι έχουν καταχραστεί με τόσο χυδαίο τρόπο δημόσιο χρήμα, χρήμα το οποίο ανήκει σε εμάς, μόνο τότε θα ανασάνει ο τόπος και τότε να δείτε τι ωραία θα μπορέσει να δώσει και το δημόσιο συντάξεις, θα μπορέσουν να δώσουν και στους υπαλλήλους καλύτερους μισθούς και 13ο μισθό και 14ο. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες ατασταλίες, όταν διασκορπίζονται δεξιά και αριστερά εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσουν παραπάνω χρήματα ή για να δώσουν μια καλύτερη σύνταξη. Αλλά εάν όλα αυτά κάποια στιγμή σταματούσαν, εάν υπήρχε ένα κράτος το οποίο θα σταματούσε να κλέβει τον πολίτη, εάν θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα σταματούσαν να βάζουν συνήθως το χέρι στα δικά μας τα λεφτά και να μας κλέβουν, τότε ναι, θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό κράτος, θα είχαμε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, θα είχαμε φυσικά ένα πολύ καλύτερο σύστημα υγείας το οποίο θα δούλευε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, θα υπήρχε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα επαρκούσε για τις ανάγκες της χώρας. Εδώ όταν σου λένε ότι στα νησιά
στα νησιά, σε τουριστικά μέρη, δεν έχουν γιατρούς και δεν έχουν νοσηλευτές, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Που έρχεται ο τουρίστας και θα πρέπει να αν όμοι γίνεται συμβεί κάτι, θα πρέπει να μεταφερθεί είτε στην Αθήνα είτε σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό το οποίο ενδεχομένως να είναι και πώς το λένε, σοβαρό. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να τους χορτάσουμε με τίποτα. Δεν μπορούν να σταματήσουν να κλέβουν. Και τώρα μάλιστα που ξέρουν ότι είναι, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αυτοδυναμία δεν πρόκειται να πάρει, τώρα σου λέει ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε. Κανονίστε να τους ξανακάνουμε κυβέρνηση. Θα περάσουμε ωραία άλλη μια τετραετία. Λοιπόν, πάμε μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας. 69-07-483-48-4. Ο Χάρης μου λέει: εσύ θα είσαι και λέμε το όνομα της εκπομπής και η υπόλοιπη παραγωγή σε περίπτωση που καταφέρουμε να αλλάξουμε το σάπιο αυτό σύστημα. Ο Σερέτης που λέει κόντρα στο σύστημα, πώς θα την ονομάσει? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω, άμα δεν υπάρχει το σύστημα. Ναι, όντως, τι θα κάνει. Εγώ, άντε, εκπομπή μου λέγεται πρώτη πρωινή ενημέρωση. Άμα το διαλύσουμε αυτό το σάπιο σύστημα. Ναι, ο Σερέτης πώς θα τη λέει την εκπομπή του? Δεν ξέρω. Ας την πει να μην ξανάρθει το σύστημα. Καλό δεν είναι? Καλημέρα στη ζωή. Επειδή λέει, σ' ακούω από το ίντερνετ πολλές φορές τον Γρηγόρη και τον Στέφανο από το YouTube, να ξέρετε ότι συνέχεια κάθε μέρα σας κόβουν και περιμένω λίγο να το επαναφέρουν. Είναι σύστημα, λέει, να το ξέρετε, για να κόβουν τη φωνή σας, γιατί δεν γίνεται σε άλλα ραδιόφωνο μέσω ίντερνετ. Το δοκίμασα πολλές φορές. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται σε άλλα ραδιόφωνα. Τι τυχαίο νομίζετε ότι είναι αυτό? Ένα διάστημα κάθε Δευτέρα μου κόβανε την εκπομπή. Κάθε Δευτέρα δεν είχα διαδίκτυο. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Φρεσκολιγμένα λέει, όπως με το Φατσέα. Μπράβο, Φατσέας. Κάτι ήξερε. Καλημέρα στο Θανάση. Στη Μεάνδρου λέει είχε φωτιά. Δεν είχε χώρο να σταματήσω να βγάλω βίντεο, αλλά τη σβήσανε τη φωτιά. Να σε καλά, Θανάση μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι καταφέρανε και τη σβήσανε. Έκαιγε η προέκταση Μεάνδρου. Είχαμε φωτιά πριν από λίγη ώρα, όπου έκαιγε ξερά χόρτα. Αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ξέρετε, από αυτούς τους πυροσβέστες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους χειροκροτούμε και τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους πετάμε χημικά. Αυτούς. Καλημέρα στον Πασχάλη. Και 80 λέει θα το πάνε, αφού δεν αντιδρά ο κόσμος, για τη συνταξιοδότηση που έλεγα το πρωί. Στον Κώστα, καλημέρα. Δύο ημέρες λέει δουλεύαμε με 43 βαθμούς στον Πιζάνιο Ανίνων και σήμερα κατάλαβε ο εργολάβος ότι έχει καύσωνα. Αυτά για να μην λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν αντοχές, με εκτίμηση. Ο Κώστας Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ξέρετε πόσοι αλήτες είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει καύσωνας. Είσαι μέσα στο εργοστάσιο, ρε παιδί μου, από πάνω βράζει εκείνη η λαμαρίνα, αλλά παρόλα αυτά το αφεντικό, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά. Σου λέει ότι κάτσε, δούλεψε. Κάτσε, ρε παιδί μου, θα σου βάλω και τον ανεμιστήρα. Δεν βάζουν ερκοντήσιον. Σου βάλω, λέει, και τον ανεμιστήρα εκεί πέρα. Φράει σύχτηρ. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Οι εργαζόμενοι διανομής, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο με τον καύσωνα με 40 βαθμούς. Και ο άλλος ο λακαμάς πάει και παραγγέλνει. Τι παραγγέλνει? Κάτσε, κάνε κάτι στο σπίτι σου. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αν μην είστε, κάτσε, βράσε μια μακαρονάδα να κάτσει να φας. Και τι έγινε δηλαδή? Αν δεν παραγγείλεις μία μέρα. Σε λένε και πλούσιο, όχι τίποτα άλλο. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Λοβέρδος, ότι είμαστε πλούσιοι. Παραγγέλνουμε κάθε μέρα, λέει, τα delivery πάνε και έρχονται. Αν δεν είναι αυτό δείγμα πλουτισμού, τότε τι είναι? Καλημέρα στον Απόστολο. Οι άεργοι χαρτογιακάδες των Αθηνών, λέει, αποφασίζουν για την εργατιά. Γιατί το ανεχόμαστε? Γιατί το ανεχόμαστε τώρα? Ξέρουμε πολύ καλά γιατί το ανεχόμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Για την απογοήτευση του κόσμου, λέει, φταίει ο Τσίπρας που τον ξεγέλασε. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας. Καταρχάς φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς γιατί από τη σκύλα στη Χάριβδη πήγαμε. Φύγαμε από τον Τσίπρα, ξαναγυρίσαμε στο Μητσοτακέικο. Απόλυτα φταίμε εμείς. Έχουμε την απόλυτη ευθύνη για τα όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στο Δημοσθένη, καλημέρα. Τα σάπια, λέει, να τα φάνε αυτοί, όχι ο ελληνικός λαός. Ήδη οι σούπερ μαρκετάδες πουλάνε, λέει, τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα χαμηλής ποιότητας σε πανάκριβες τιμές και οι ανίκανοι κυβερνώντες δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τις τιμές πριν λίγες ημέρες. Οι κυβερνώντες παρακάλαγαν τους σούπερ μαρκετάδες για χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν μπόρεσαν και βρήκαν, λέει, την άθλια λύση να πουλάνε στον Έλληνα τα σάπια χωρίς ΦΠΑ. Ναι, για όσους δεν ακούσατε το πρωί αυτό το οποίο έλεγα.
ετοιμάζονται να περάσουν, να έρθουν σε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και να σου λένε ότι να κόψουν το ΦΠΑ στα κοντόλικτα τρόφιμα, δηλαδή ότι να λήξει σε μερικές ημέρες και θα το πετούσε το σούπερ μάρκετ, σου λέει να κερδίσει και από εκεί ο σούπερ μάρκετάς, ρε παιδί μου, και να το έχει στο ράφι του, να διαγράψουν το ΦΠΑ για να το παίρνει εσύ φθηνότερο. Και θα πηγαίνει τώρα εσύ και θα ταΐζεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου με σάπια προϊόντα. Τι ωραία. Μεσαίωνας, όπως γινόταν στο Μεσαίωνα, όπου οι πλουτοκράτορες τρώγανε τα φαγκατέ τρόφιμα και οι δούλοι τρώγανε τα σάπια, τα αποφάγια και αυτά. Αυτό δεν γινόταν στο Μεσαίωνα. Αυτό θα γίνει και τώρα. Εσείς θα τρώτε τα αποφάγια, γιατί δεν θα σας φτάνουν τα χρήματα στο σούπερ μάρκετ να πάρετε κάτι καλύτερο. Και αυτοί θα τρώνε πλουσιοπάροχα και με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια. Στη Δέσποινα, καλημέρα Κωνσταντίνε, η ώρα είναι 7, λέει, είπες 8 και 5. Είπα 8. Είπα ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Νομίζω. Είπα 8. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι λίγο να κινηθεί το αίμα, δεν είναι. Στο Χαράλαμπο, καλημέρα από την Αραχώβη, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ανεμοστρόπιλος τυφώνας, λέει, δεν ξέρω τι ακριβώς μας χτύπησε για περίπου μισή ώρα. Όλοι οι παραλιακοί, λέει, αγνώριστα έπεσαν καλώδια της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά, λέει, στην περιοχή στο Σιδάρι. Το ρεύμα επανήλθε στις 5 το πρωί και μου στέλνει φωτογραφίες όπου τα έχει ξυλώσει όλα εκεί πέρα ο άνεμος. Ειλικρινά, ομπρέλες, ξαπλώστρες, μεταλλικές ομπρέλες, ξέρεις, αυτές τις βαρβάτες τις μεταλλικές, βλέπω ότι σε έχει λυγίσει. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ειλικρινά δηλαδή, αλλά με τα στοιχεία της φύσης δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Εν τω μεταξύ, τώρα που μου έστειλε ο Χαράλαμπος τις ξαπλώστρες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τις ξαπλώστρες και τα μαγαζιά, ρε παιδιά, θα βρούμε εμείς έτσι καμιά γωνίτσα να στήσουμε την πετσετούλα μας, την ομπρελίτσα μας, έτσι να πάμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα που έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες με ξαπλώστρες? Θα κάνουν κάτι δήμοι, θα υπάρξει επιτέλους ένας νόμος? Γιατί να πρέπει να πηγαίνω Χαλκιδική, ας πούμε, και να πληρώνω 15-20 ευρώ την ξαπλώστρα? Δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην υπάρχει χώρος ελεύθερος για όλο τον κόσμο να μπορεί να πάει να βάλει την ομπρελίτσα του, να μπορεί να βάλει την πετσετούλα του και να κάτσει εκεί στην παραλία? Δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις, ναι, υπάρχει χώρος, αλλά δεν είναι επαρκής. Δεν είναι επαρκής. Εγώ έχω δει περιπτώσεις που μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες που βάζουν τις ξαπλώστερες στα μαγαζιά, ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Ήμαρτον δηλαδή με αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Θα κάνεις, λέει, χαλαρή εκπομπή αν πέσει ο Γκαντέμις. Θα αρχίσουν να κάνουμε αφιερώσεις και θα ζητάμε και κανένα τραγούδι. Δεν μπορώ, εμένα θα με πιάσει κατάθλιψη. Ναι, ειλικρινά δηλαδή θα με πιάσει κατάθλιψη. Μήπως να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, Μητσοτάκη? Να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, να έχουμε να λέμε κάτι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα στον Τάσο. Μήπως φταίνε, λέει, και τα εμβόλια? Τα εμβόλια σε άλλο πράγμα φταίνε. Δεν φταίνε για την ανοησία του κόσμου. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στη Γωγό. Γιατί λες ότι δεν είναι στημένα? Προσωπική εμπειρία, όταν ήμουν φορευτική επιτροπή, δηλωμένη τμήματος 500, ζωντανή 350. Κι όμως, ενώ λες να ενημερωθούν οι δημοτικοί κατάλογοι, ο εισαγγελέας αγρών αγοράζει, δεν είναι στημένα? Κοίταξε, άλλο αυτό το πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν την τελευταία φορά που πήγα να ψηφίσω είχα βρει και το όνομα του παππού μου, ο οποίος πέθανε το 1987 συγκεκριμένα, και όμως υπήρχε στους εκλογικούς καταλόγους κανονικότητα. Είναι αυτό που έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, ξέρω νεκρούς που στις εκλογές ψηφίζουν. Άλλο αυτό το πράγμα και άλλο να στηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, να έρθει δεύτερη και να την κάνουν πρώτη. Αυτό δεν βγαίνει. Αλλά ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει καθάριση των εκλογικών καταλόγων, επιβάλλεται να γίνει αυτό το πράγμα, δεν το συζητώ. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 25 βαθμούς. Στον Χρήστο, καλημέρα. Νεπάλ, λέει, δεν υπάρχει σωτήρι αλλιώς. Καλημέρα στη Μαρία από τη Σικέ. Περνώντας από την Αριστοτέλους, φωνάζουν ελαφρό κυρία, κυρία τσιγάρο. Και όταν πήγα στους αστυνομικούς, ήταν στην Αριστοτέλους ακόμα να τους πω. Μου είπαν, έχουμε εντολή να μην τους πειράζουμε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με τον δεν θέλω να τον ονομάσω. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος, τον πατέρα μου, λέει, τον χρωστάνε πάνω από μισό εκατομμύριο από δημόσια έργα, αλλά δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ. Είπαμε, το πραγματικό κίνημα δεν πληρώνω είναι η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μου, έχει στείλει ηχητικό, αλλά δεν μπορώ να το ακούσω, Κωνσταντίνε μου. Ο άλλος ο Κωνσταντίνος, απολαμβάνουμε πίνοντας καφέ με τον αδερφό μου. Την καλημέρα μου να έχετε, έτσι να είστε αγαπημένα αδέρφια, και εύχομαι να πίνετε καφέ για πολλά χρόνια ακόμη κάθε πρωί.
Η σωτηρία από τις Σέρες, δροσιά στις Σέρες, και το περίεργο είναι κάθε βράδυ, λέει, βγάζει μπουρίνι με βροχή. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στον άντρα μου για τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, σωτηρία μου. Άντρα της σωτηρίας, χρόνια πολλά, να είσαι γερός και δυνατός και να μας την προσέχεις. Και χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, να τους χαίρεστε. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, ο Μητσοτάκαρος, λέει, δεν είναι νεοδημοκράτης αλλά γερμανοτσολιάς όπως ο Σιμίτης. Οι μαθητές και στρατιώτες, λέει, πρέπει να ασφαλίζεται από το κράτος για τη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου και δικλικύκλου μέχρι 50 κυβικά. Κανονικά όλα τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν έξω στον δρόμο θα πρέπει να κυκλοφορούν ασφαλισμένα. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Κάθε φορά, λέει, που ακούω κάποιον υπουργό να μιλάει για την κυβέρνηση, νιώθω λες και είμαι στο γυμνάσιο και ακούω κάτι χαζά νόρημα παιδάκια που λέγανε όλο χαζομάρι και δεν τα δίναμε, λέει, σημασία, και απλά γελούσαμε. Και τώρα, λέει, κάτι τέτοια παιδάκια μας κυβερνάνε και μας λένε και εξυπνάδες όταν τους αποδεικνύουμε ότι κάνουν απάτες εις βάρος μας. Ξαναψηφίστε τους. Άντε, άμα τους ξαναψηφίσουμε, εγώ είπα, θα περάσουμε πολύ ωραία. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τρεις φορές, λέει, ξεκίνησε να βρέξει, αλλά μπα, το σκέφτεται ακόμα. στους νέους επιβάτες. Εδώ τώρα βλέπω λιακάδα έβγαλε. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη πόλη. Στο κέντρο έχουμε λιακάδα. Στον Θοδωρή, καλημέρα. Είναι γεγονός από σήμερα 15 μέρες άδεια. Τα φιλιά μου σε όλους. Θοδωρή μου, να περάσεις όμορφα. Ό,τι και αν κάνεις, άμα πας διακοπούλες, ακόμη και αν κάτσεις σπίτι.

με το διαδίκτυο, παιδιά. Μέχρι στιγμής εμένα εδώ δεν μου δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα τώρα. Καλημέρα στην Πόπη. Να μην αγοράζουν, λέει, στα σούπερ μάρκετ, να πάνε στα... Μου τα γράφεις μπερδεμένα, δεν μπορώ. Μάλλον εννοείς να πάνε στα μικρά γειτονικά μαγαζιά. Ναι, καλό είναι να στηρίξουμε την γειτονική αγορά, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο Σάκης, αν θα κάνει ο Στέφανος εκπομπή σήμερα, όχι, δεν θα κάνει εκπομπή. Παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο να πάρει την άδεια. Πήρε την άδεια, να ξεκουραστεί λίγο κι αυτός. Κάποια στιγμή θα την πάρω κι εγώ τη δικιά μου, που θα πάει. Καλημέρα στον Μιχάλη με υγεία. Θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, λέει, για να τιμωρήσουμε τους νεοδημοκράτες. Πόσες φορές το έχω σκεφτεί, Μιχάλη μου, αυτό, να ψηφίσω Μητσοτάκη για να τιμωρήσω αυτούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Ο Ηρακλής μου λέει: είναι γενικό το πρόβλημα με το ίντερνετ. Πολύ πιθανόν, λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουν την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 7 δευτερόλεπτα. Να σας ευχαριστήσω που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλο και ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 υγεία να έχουμε. Θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν και σήμερα και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: υψηλός σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Απότομη αλλαγή του καιρού στην Κερκύρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα. Από δυνατό μπουρίνι ξεριζώθηκαν δέντρα, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο νησί. Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Η χώρα μας, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει καταφέρει και μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ. Για αλχημίες στα οικονομικά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το ΚΚΕ. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγόποτι των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγόποτι αυτό, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα σε επανάληψη εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

πέτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και λυρική σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε. Υψέκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε.

0: το τσιμπάκι!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Εύχομαι χωρίς τσιπάκια. Τελικά, όσο ακούω αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, το οποίο το έχω γράψει πριν από 3 χρόνια, 4, εκεί μέσα στην καλή την περίοδο, πραγματικά πόσο επίκαιρο είναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ειδικά αυτό με το τσιπάκι, κρατήστε το. Ελαφρώς ξενυχτισμένος σήμερα, γιατί με τα μεσονύκτιες ώρες έκανα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μια συνέντευξη την οποία την κυνηγούσα πολύ καιρό τώρα, και είναι από αυτές οι οποίες θα ξεχωρίσουν, να ξέρετε, γιατί είπε απίστευτα πράγματα στον Focus FM 103,6 ο επιδημιολόγος, ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Μακάλο Foundation, ο Νίκολας Χάλσερ. Ένας νεαρός επιστήμονας, ένας διακεκριμένος επιδημιολόγος. Κάναμε μία συζήτηση 30 λεπτών περίπου. Κάθε λεπτό συγκλονιστικό. Με αποκορύφωμα το τελευταίο σκέλος της... Καλά, όχι αποκορύφωμα, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει το τελευταίο σκέλος της συνέντευξης. Θα την ακούσετε εν ευθέτω χρόνο εδώ στο Focus FM 103,6, σχετικά με την τεχνολογία 6G και τα τσιπάκια για τον εγκέφαλο. Πάμε σε μία μάχη ανθρωπότητας εναντίον cyborg. Ταινία κανονική. Η τεχνολογία είναι έτοιμη. Απλά χρειάζεται την τεχνολογία 6G. Πώς έχουμε τώρα το 5G. Έρχεται το 6G. Έχουν αδειοδοτηθεί όλα αυτά για χρήση για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα κινητικό, ένα τσιπάκι για να μπορεί να κινηθεί. Καλό ακούγεται. Επιστημονική επιτυχία μεγάλη. Όμως, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, είχαμε smartphone κινητά. Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε smartphone κινητά. Αλλά από τότε που δημιουργήθηκε το smartphone κινητό, όλοι σχεδόν έχουν smartphone κινητό. Ποιος λοιπόν θα αντισταθεί εάν αυτά τα τσιπάκια αποκτήσουν εμπορική χρήση? Ποιος θα αντισταθεί? Οι περισσότεροι, έτσι πως μας έχει εκπαιδεύσει αυτή η παγκόσμια ελίτ να συμπεριφερόμαστε ως άκρατοι καταναλωτές, δεν θα αντισταθούν. Και εκεί θα δημιουργηθούν δύο βασικές ομάδες. Οι άνθρωποι που ήταν και θα παραμείνουν άνθρωποι και τα cyborg, οι υπεράνθρωποι που ήταν άνθρωποι και θα αποκτήσουν ενισχυμένες ικανότητες, σκέψεις, δράσεις, κίνησης. Είναι φρικιαστικό αυτό το σενάριο. Βέβαια θα μου πεις, Δαμιανίδη, τόσες συνεντεύξεις έχεις κάνει εδώ πέρα και για τον μεταανθρωπισμό. Απλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η τεχνολογία πλέον είναι εκεί, έτοιμη να βρει εφαρμογή. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Αν μου επιτρέπετε, σήμερα θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Ιδιαίτερα στις περιοχές της πατρίδας μας, όπου ζουν από το μόχθο της γης και της παραγωγής προϊόντων. Καλημέρα σε όλους όσοι ασχολούνται. Ένας λόγος παραπάνω φυσικά, καλημέρα σε όλους, αλλά ένας λόγος παραπάνω σήμερα για αυτά τα οποία θέλω να αναλύσω σε αυτές τις εκπομπές βαθιάς ανάλυσης που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τον πρωτογενή μας τομέα και τον τρόπο με τον οποίο αφήνουμε τον πρωτογενή τομέα να καταστραφεί και εμείς κυνηγάμε την επιβίωσή μας μέσα από τροποποιημένα τρόφιμα, μέσα από μεταλλαγμένες τροφές, μέσα από εργαστηριακά τρόφιμα. Τις προηγούμενες ημέρες ανοίξαμε δύο μεγάλα κεφάλαια. Αναλύσαμε την ψηφιακή φυλακή, το πώς θα ελέγχουν τις συναλλαγές μας, τις επικοινωνίες μας, αλλά επίσης είδαμε το πώς το σύστημα αυτό αποδομεί την παιδεία, αποδομεί την ιστορία και το κάνει με σκοπό να μας μειώσει, να μας στερήσει τις πνευματικές μας αντιστάσεις. Σήμερα πιστεύω ότι θα περάσουμε σε κάτι πιο ζωτικό και πιο χειροπιαστό σε επίπεδο ανθρώπινης ύπαρξης. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή για την τροφή μας και για το δικαίωμά μας να παράγουμε και να αναπνέουμε ελεύθερα. Σήμερα θα ήθελα να αποκαθιλώσω στο βαθμό που μπορώ και θέλετε να με ακούσετε την δήθεν πράσινη μετάβαση που δυστυχώς λίγοι μιλάνε, το αφήγημα της κλιματικής ουδετερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα επιχειρήσω να ξεσκεπάσω το οργανωμένο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης για τον απόλυτο έλεγχο της τροφής και της παραγωγής. Δεν θα το κάνω μόνος μου. Έχω ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτά τα θέματα και συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτές τις εκπομπές να τις κρατήσετε κάπου στο αρχείο σας, διότι είναι πολύ χρήσιμες για αυτά τα οποία θα έρθουν. Όχι, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι, ασχέτως με αυτά τα οποία λένε, ούτε ψεκασμένος είμαι, είμαι προβληματισμένος και είμαι και απαιτητικός, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που έχουν μικρόφωνο μπροστά τους ή κάμερα μπροστά τους. Πολύ απαιτητικός. Και αυτά είναι θέματα τα οποία δεν αρκεί να τα αντιμετωπίζουμε ακροθυγώς σε κάποιες συνεντεύξεις ευκαιριακά. Καλό θα είναι αυτό το οργανωμένο σχέδιο των παγκοσμιοποιητών να το αναλύσουμε, να το αποδομήσουμε και να προτείνουμε λύσεις στον κόσμο. Λύσεις, οι οποίες λύσεις όμως έχουν να κάνουν με την αλλαγή της τάσης της ζωής μας. Αλλά ξέρετε, η ζωή δεν αλλάζει ή δεν αλλάζει εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν σας έλεγα δηλαδή τώρα αφήστε τα κινητά σας κάτω, περάστε τον επόμενο μήνα χωρίς κινητό στο χέρι, smartphone, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Θα μπορούσαμε, βάζω και εμένα μέσα. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Παραπάνω από 1%. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πλέον είμαστε εθισμένοι. Εθισμένοι. Οπότε για κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί σε εθισμό, καλό θα είναι να το καταλάβουμε τώρα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τον πόλεμο που δέχεται ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Για τον πόλεμο που δέχεται ο ψαράς μας. Και για τον πόλεμο τον οποίο δέχεται ο μελισσοκόμος. Θέλω να κουβεντιάσουμε για τα εργαστηριακά συνθετικά τρόφιμα, τα οποία φυσικά τα ετοιμάζουν μέσα σε εργαστήρια. Θέλω να δούμε πώς αυτό συνδυάζεται με κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, για τις πόλεις των 15 λεπτών και πώς μετατρέπεται αυτό το άλοθη, το οικολογικό άλοθη, σε γεωγραφικό εγκλωβισμό των πολιτών. Και θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί όποιος ελέγχει την τροφή σου, όποιος ελέγχει τις μετακινήσεις σου, ελέγχει την ίδια σου τη ζωή. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους φίλους ακροατές του Focus FM που τόσο πολύ εμπιστεύεστε αυτό το ραδιόφωνο, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει ευθύνη, αυτή η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, να συντονιστείτε σήμερα εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για αυτόν τον πόλεμο, τον πόλεμο ενάντια στην αγροτική παραγωγή και τη διαφήμιση των εργαστηριακών συνθετικών προϊόντων. Απέναντί μας, για μία ακόμα ημέρα, το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών. Τι μας λένε οι διρεκτίβες των Βρυξελών για όλα αυτά τα ζητήματα, τι μας λένε τα μεγάλα λόμπι, τα think tanks, ότι πρέπει να μειώσουμε τους ρήπους. Να είμαστε καλοί πολίτες. Να είμαστε καλοί μαλθάκες. Να μην αφήνουμε αποτύπωμα άνθρακα. Οι διρεκτίβες λένε λοιπόν να περιορίσουμε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, γιατί οι αγελάδες παίρνονται και ελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα μεθάνιο. Και αυτό κάνει ζημιά. Ασύλληπτα πράγματα. Τα ακούμε όμως, τα λένε. Επιβαρύνουν τον πλανήτη, παιδιά, οι αγελάδες. Δεν τον επιβαρύνουν, ξέρω εγώ, οι ανεμογεννήτριες, που αποδείξαμε πολλές φορές εδώ στο Focus FM ότι έχουν καταστροφικές συνέπειες για οποιοδήποτε σημείο τοποθετούνται, ή τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι αγελάδες στένε. Οι αγελάδες καταστρέφουν και επιβαρύνουν τον πλανήτη. Γι' αυτό λοιπόν ανακαλύψαμε τους φόρους του άνθρακα, ανακαλύψαμε πράσινους φόρους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στραφούμε και σε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Να τα μας! Αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο μας το προσφέρουν απλόχερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να φάμε φαγητό. Εκτυπωμένο, με ντομάκι, νέα πράγματα, νέες συνθήκες. Γιατί υπάρχει αυτό το οικολογικό αφήγημα. Ποια όμως είναι η ομή και τολμώ να πω εγκληματική αλήθεια? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συντελείται ένας απροκάλυπτος, πολλές φορές μεθοδικός τις περισσότερες φορές, πόλεμος κατά του πρωτογενούς τομέα. Προσπαθούν να στραγγαλίξουν τον αγρότη σε όλο τον κόσμο και φυσικά και τον Έλληνα, που ο Έλληνας είναι εύκολος στόχος γιατί τον έχουν εξαθλειώσει οικονομικά. Άρα προσπαθούν να στραγγαλίξουν τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά, τον μελισσοκόμο, και να του δημιουργήσουν συνθήκες δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής. Να τον κάνουν δηλαδή να μην βγαίνει. Και γι' αυτό υπάρχουν εξοδοτικοί κανόνες, υπάρχει αυτή η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, γεμάτη με πράσινα χαράτσια. Είναι άθλιο το σχέδιο. Δήθεν θέλουν να σε βοηθήσουν, από τη μια σου δίνουνε, από την άλλη σου παίρνουνε, μέχρι να εξαντληθείς. Και προφανώς ο στόχος όλων αυτών των πράσινων χαρατσιών, δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι είναι το περιβάλλον. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι αυτό το κάνουν για να σώσουν το περιβάλλον μας. Ο στόχος τους είναι να ξεκληρίσουν το μικρό, να ξεκληρίσουν τον μεσαίο παραγωγό, να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει τη γη του, τη γη των προγόνων του, ώστε αυτή η γη να χάσει αξία και για ένα κομμάτι ψωμί να περάσει αύριο μεθαύριο στα χέρια τεράστιων, λίγων πολυεθνικών, αυτοί οι όμιλοι με τις δήθεν πράσινες ευαισθησίες, με τους τάχαμ δήθεν πράσινους επενδυτές, οι οποίοι επειδή είναι πολύ πράσινοι γεμίζουν τα βουνά μας με γιγάντιες ανεμογεννήτριες, καλύπτουν πλαγιές ολόκληρες με μαύρους καθρέφτες φωτοβολταϊκών πάνελ και πάει λέγοντας. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ένα κεντρικό ερώτημα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, όταν ο αγρότης φύγει από τα χωράφια, όταν ο κτηνοτρόφος φύγει από τα πυμνιοστάσια, όταν ο ψαράς εγκαταλείψει τη θάλασσα και όταν ο μελισσοκόμος αφήσει πεινασμένες τις μέλισσές του να πεθάνουν και εγκαταλείψει τα μελίσια του, τότε τι ακριβώς θα τρώμε? Τι ακριβώς θα τρώμε όταν δεν θα υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, ο παραδοσιακός πρωτογενής τομέας? Τι θα τρώμε? Δεν θέλω να μου αγωνίστε. Το τρώμε. Το τρώμε. Γιατί η ελίτ έχει ετοιμάσει τα επόμενα βήματα ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Ήδη για την απάντηση του ερωτήματος που έθεσα τι θα τρώμε, έχουν δαπανηθεί $3 εκατομμύρια. $3 εκατομμύρια. Πακτολός χρημάτων. Ασύλληπτα ποσά. Και ξέρετε ποιοι τα έχουν επενδύσει αυτά τα ασύλληπτα ποσά? Οι φιλάνθρωποι. Οι φιλάνθρωποι του Νταβός. Αυτά τα παλικάρια, οι μεγαλοεπενδυτές του Νταβός, που έχουν οικολογικές ευαισθησίες, που επειδή μας λένε εμάς ότι δεν πρέπει να αφήνουμε άνθρακα, αποτύπωμα άνθρακα, οι ίδιοι παίρνουν τα Learjet και πηγαίνουν στην Ελβετία, στον Νταβός, για να συσκεφθούν. Εδώ είναι η λύση του ερωτήματος, η απάντηση μάλλον του ερωτήματος που έθεσα. Τι θα τρώμε? Την βρήκανε ο Bill Gates. Την βρήκε η παρέα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Την βρήκαν όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι του Νταβός. Εργαστηριακά τρόφιμα. Εργαστηριακά τρόφιμα. Έχουν εξοδέψει δισεκατομμύρια και θα ξοδέψουν άλλα τώρα, άλλα τόσα, για να μας προετοιμάσουν για την κατανάλωση συνθετικού κρέατος, το οποίο θα παράγεται μέσα σε βιομηχανικούς αντιδραστήρες, από καλλιέργειες κυττάρων. Έχουν δαπανίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια για να μας προετοιμάσουν να δεχθούμε, να τρώμε μεταλλαγμένα, υβρίδια και προϊόντα τα οποία θα έχουν ως βάση τους την πρωτεΐνη από έντομα. Ολόκληρο σχέδιο, οργανωμένο. Σκεφτείτε πόσο συχνά ακούτε για τα άλευρα εντόμων, τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα σε προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, τα οποία έχουν ήδη πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχουν ήδη μπει στην τροφική μας αλυσίδα. Εσείς που είσαστε αφυπνισμένοι, το γνωρίζετε, γιατί τα λέμε εδώ στον Focus FM αυτά τα πράγματα. Πείτε μου λίγο, αυτός ο οποίος βλέπει Μέγκα μόνιμα, αυτός ο οποίος βλέπει Αντένα μόνιμα, ξέρει ότι τρώει? Ξέρει τι είναι το καρμίνιο, για παράδειγμα? Αυτή η κόκκινη ουσία από την οποία παίρνει χρώμα το παριζάκι και ότι προέρχεται από έντομο. ξέρει σε πόσα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε υπάρχει πρωτεΐνη εντόμων. Αν δεν ξέρει. Αν δεν ξέρει. Θέλω λίγο πριν να κάνω το πρώτο διάλειμμα να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά πως όταν η ανθρωπότητα χάσει την επαφή της με τη γη, όταν ο άνθρωπος χάσει την επαφή του με την παραδοσιακή καλλιέργεια, όταν εξαρτάται αποκλειστικά από 3-4 πολυεθνικές εταιρείες που κατέχουν τις πατέντες και θα τις κατέχουν τις πατέντες αυτές οι 3-4 εταιρείες για το πώς κατασκευάζεται το συνθετικό φαγητό, τότε η υποδούλωση των ανθρώπων θα είναι καθολική. Θα εξαρτώμαστε από αυτές τις 3-4 εταιρείες για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Και ποιος θα επιβιώνει για όλους αυτούς? Ο υπάκουος. Πόσες φορές με έχετε ακούσει να λέω ότι ουδέποτε είχαμε διαχωρισμό εμβολιασμένων ενεμβολίαστων αλλά υπάκουων και ανυπάκουων, το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα? Έτσι λοιπόν, ο υπάκουος ανταμείβεται με επεξεργασμένα εργαστηριακά τρόφιμα, με τη δυνατότητα να μετακινηθεί εντός των πόλεων 15 λεπτών, και ο ανυπάκουος θα του κλείνουν τη στρόφιγγα της τροφής με ένα κουμπί, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ ή το ψηφιακό δολάριο ή οποιοδήποτε ψηφιακό νόμισμα για θα τον έχουν μπλοκάρει, επειδή δεν δέχτηκε να ακολουθήσει την νόρμα που θα επιβάλλει η παγκόσμια ελίτ. Διάλειμμα, επιστρέφω.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
16: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus 8.11, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε πιάσει λίγο σήμερα ζητήματα επιβίωσης, τα οποία σχετίζονται και με την τροφή μας, αλλά και με το φυσικό μας χώρο. Και για να το δέσω λίγο το γλυκό, για να δούμε λίγο πώς δένει αυτός ο έλεγχος της επιβίωσης από τη μια με τον φυσικό μας χώρο από την άλλη, θέλω να προσέξουμε λίγο αυτό το καινούριο και αγαπημένο αφήγημα πράσινων σε εισαγωγικά δημάρχων και πολιτικών ανά τον κόσμο και κυρίαρχα ένα πράσινο αφήγημα το οποίο γεννήθηκε μέσα σε πάνελ και εκδηλώσεις παγκοσμίων φόρουμ, έτσι, και αυτό δεν είναι άλλο από τις πόλεις των 15 λεπτών, τις οποίες συζητήσαμε και σε άλλη εκπομπή, αλλά νομίζω ότι εδώ κολλάνε για να γίνει αυτό το δέσιμο, αυτός ο συνδυασμός. Είναι αυτή η περιβόητη προοδευτική ιδέα ότι θα ζείτε σε μια γειτονιά όπου όλα θα τα έχετε μέσα στα πόδια σας, δεν χρειάζεται να φεύγετε μακριά, ο φούρνος θα είναι κοντά, το σχολείο θα είναι πιο κοντά, το ιατρείο, οι γιατροί, η δουλειά ενδεχομένως, δεν χρειάζεται να φεύγετε, ξέρω εγώ, και να κάνετε μία ώρα απόσταση. Όλα εκεί δίπλα-δίπλα, γύρω-γύρω, εντός 15 λεπτών. Όλα. Τα πηγαίνετε είτε με τα πόδια, αν είστε και καλοί, μπορείτε να πάρετε και ποδήλατο, αυτοκίνητα δεν θα υπάρχουν. Έτσι, για να σώσουμε τον πλανήτη οικολογικά, με την πόλη των 15 λεπτών. Για να μην υπάρχουν ρήποι των αυτοκινήτων. Είπαμε, η ρήπη. Ναι. Ιδηλιακό. Πάρα πολύ ωραίο, πουλάκια θα κελαϊδάνε, όλοι θα είμαστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί, δεν θα πατάμε κόρνα, θα βλέπεις, ξέρω εγώ, τον Μάνο, θα του λες γεια σου συνάδελφε, γεια σου και σένα, τι κάνεις, πάρα πολύ καλά, εσύ, οικογένεια, πάρα πολύ καλά. Ναι, μέχρι που θα τρελαθείς, να βλέπεις κάθε μέρα τον Μάνο και να του λες γεια σου, τι κάνεις. Ναι, γιατί άμα είσαι 15 λεπτά, τους ξέρεις όλους, αδελφέ, θα κλάνει ο άλλος και να το μυρίζεις εσύ, θα ξέρεις ποιος έκλασε. Μάνος. Κατάλαβες? Ωχ, Δαμιανίδη ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Δηλαδή το μαθαίνεις. Καταντάει βαρετό. Δεν είναι ιδηλιακό. Θανάσιμη παγίδα είναι. Άμα είναι να σε τρελάνουνε, τρελαίνεσαι. Άμα καταλάβεις ότι αυτό το οποίο ζεις είναι ο κόσμος σε μικρογραφία, την ακούς. Τρελαίνεσαι κανονικά. Είναι θανάσιμη παγίδα. Η πόλη στο 15 λεπτών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια θανάσιμη παγίδα και δεν σχεδιάζονται για να μας δώσουν ευκολία. Έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τη μετακίνησή μας. Δεν θέλουν να κυκλοφορούμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εσχρό παράδειγμα. Και με θλίβη. Είμαστε σε αυτά τα πρόστιμα, τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και επιβάλλονται. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλονται. Για να σου λένε, ξέρεις τι, για να μην φας πρόστιμο 150 ευρώ γιατί παρκάρισες κάπου που δεν έπρεπε, που έπρεπε και που δεν έπρεπε είναι και λίγο σχετικό σε κάποιες περιπτώσεις. Για να μην σου πάρουμε διπλώματα και ιστορίες άμα κάνεις το λάθος και δεν φορά ζώνη, κάτσε σπίτι σου. Τώρα έχουμε το καινούριο. Πήγε μια οικογένεια διακοπές στη Λίμνο. Καλημέρα στη Λίμνο. Πήγε στη Λίμνο μια οικογένεια και είχαν μαζί τους αυτό το SUP. Αυτές οι σανίδες, τέλος πάντων, σαν σερφ που είναι φουσκωτές, που είναι μόδα τα τελευταία χρόνια. Και ανεβαίνεις πάνω με ένα κουπί και κάνεις σαπ. Σαν ένα κανό φουσκωτό είναι, για να το καταλάβετε. Σαν ένα στρώμα θαλάσσης σε σχήμα σανίδα σερφ, αν μπορώ να το περιγράψω. Οι περισσότεροι πλέον ξέρετε τι είναι το σαπ. Παλιότερα ήταν λιγότερο διαδεδομένο, τώρα όμως είναι ευρέως διαδεδομένο. Και τους κόψανε πρόστιμο 250 ευρώ, γιατί λέει δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο σαπ. Γιατί ο νόμος λέει ότι για να ανέβεις πάνω στο σαπ πρέπει να φοράς σωσίβιο. Κάτσε ρε μεγάλη. Κάτσε, γιατί θα τρελαθώ. Το σαπ είναι ένα στρώμα θαλάσσης. Σωστά. Επιπλέει. Σωστά. Το στρώμα είναι επίσης στρώμα θαλάσσης. Επίσης επιπλέει. Σωστά. Γιατί εγώ, εάν ξαπλώσω πάνω στο σαπ και κάνω μία βόλτα, ή αν είμαι όρθιος πάνω στο σαπ και κάνω μία βόλτα, πρέπει να φοράω σωσίβιο, και αν ξαπλώσω πάνω στο στρώμα θαλάσσης, ή αν πάρω ένα τεράστιο φλαμίγκο και καβαλήσω το φλαμίγκο και κόβω βόλτες στο φλαμίγκο, με το φλαμίγκο στη θάλασσα, πρέπει να μην φοράω, δικαιούμαι να μην φοράω σωσίβιο. Πόσο μπαγλαμάδες πρέπει να είστε για να κόψετε 250 ευρώ σε έναν άνθρωπο πρόστιμο γιατί δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο σαπ. Πόσο μπαγλαμάδες είστε και πόσο ανθέληνες είστε να έχετε δημιουργήσει νόμους που προβλέπουν ακόμα και το ότι πρέπει να φοράω σωσίβιο πάνω στο σαπ. Εγώ που θέλω να κολυμπήσω, θα μου επιβάλλεις να βάλω σωσίβιο? Ναι. Κάτσε, περίμενε. Στο σαπ γιατί να φοράω σωσίβιο και αν μπορώ να κολυμπήσω να μην φοράω? Όχι. Να επιβάλλετε και το υποχρεωτική χρήση σωσιβίου μαζί με μάσκα, μην κολλήσουμε κανένα κορονοϊό. Για να μπω δηλαδή για μπάνιο, να πρέπει να φοράω διπλό σωσίβιο και τριπλή μάσκα. Όχι μάσκα για να βλέπω κάτω. Φήμωτρο. Φήμωτρο κανονικό. Είναι όλο του τρελού. Και έρχομαι τώρα εδώ για να σας δέσω λίγο το γλυκό, για να σας κάνω τη διασύνδεση των δύο αυτών κόσμων. Έχεις τον προσωπικό αριθμό που το σύστημα ξέρει ποιος είσαι. Έχεις το ψηφιακό νόμισμα, το CBDC, που το σύστημα ελέγχει τι αγοράζεις. Έχεις και την ωραία την πόλη των 15 λεπτών, να γουστάρεις, που το σύστημα θα ελέγχει εκ των πραγμάτων που πηγαίνεις, που κινείσαι. Αν κινείσαι μέσα στην περίμετρο. Εάν το σύστημα αποφασίσει ότι έχεις ξοδέψει τους ρήπους σου, τότε το ψηφιακό χρήμα, όπως σας έλεγα και σε άλλη εκπομπή, θα κλειδώσει, δεν θα μπορείς να κινηθείς και μόλις προσπαθήσεις να βγεις από την ακτίνα των 15 λεπτών της γειτονιάς σου, θα σε μαγκώσουν. Τώρα αν εσείς αυτό το αντιλαμβάνεστε ως οικολογία, εγώ λυπάμαι πολύ, αλλά το αντιλαμβάνομαι ως γεωγραφικό εγκλωβισμό του πληθυσμού. Εγκλωβισμός. Και για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, εάν αρχίσουμε να ενώνουμε τις τελείες, γιατί τίποτα από όλα αυτά θέλω να ξέρετε ότι δεν το έχουν αφήσει στην τύχη του, θα καταλάβουμε ότι αυτή η κοινωνία που ζούμε σήμερα λειτουργεί ως μια τεράστια οικολογική βόμβα. Και οικολογική, αλλά και ορολογιακή. Κυρίαρχα, μη σας πω, είναι ορολογιακή. Γιατί αυτά τα οποία κάνουμε, ότι βλάπτουν το περιβάλλον και δεν το βοηθάνε, είναι γεγονός. Αλλά είναι και ορολογιακή, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύει να σκάσει και θα σκάσει στα χέρια μας. Γιατί από τη μία πλευρά καταστρέφουν την εγχώρια παραγωγή για να εξαρτώμαστε από εισαγωγές και εργαστηριακά προϊόντα, και από την άλλη μας περιορίζουν με τις επιλογές που κάνουν γεωγραφικά, μας καταδικάζουν να ζούμε σαν ζόμπι μέσα σε αστικές περιοχές. Καταργούν και τα μετρητά. Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή καταγράφεται, φακελώνεται και ακόμα και για να αναπνεύσουμε θα πρέπει σε λίγο καιρό να πάρουμε έγκριση από το σύστημα. Και επίσης μας θέλουν ακτήμονες. Μας θέλουν ακτήμονες. Θέλουν να μην έχουμε ιδιοκτησία. Πολεμούν με λύσα, με πάθος πολεμούν την ιδιοκτησία. Τι μας έλεγε με θράσος ο Κλάους Βαμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ? Εάν δεν σου ανήκει τίποτα, θα είσαι ευτυχισμένος. Άκου τώρα, άκου φουστιά. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλοι αυτοί που αγαπάνε τόσο πολύ, οι φιλάνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ τον άνθρωπο, αν δεν σου ανήκει τίποτα, θα είσαι ευτυχισμένος. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει τη δική του γη να καλλιεργήσει, το δικό του σπίτι να μείνει, τα δικά του μετρητά στην τσέπη του, δεν έχει την ελευθερία να ταξιδέψει όπου αυτός γουστάρει, θα είναι ευτυχισμένος. Σύμφωνα με το μυαλό του Κλάους Βαμπ. Δεν θα χρειάζεται να σκέφτεσαι για πολλά πολλά. Θα σκέφτεσαι για αυτά τα οποία πρέπει να σκέφτεσαι ή σου επιτρέπουμε να σκέφτεσαι. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται. Δεν έχεις τα δικά σου μετρητά στην τσέπη σου, δεν πειράζει. Είσαι ευτυχισμένος. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας βόλτα, δεν πειράζει. Είσαι ευτυχισμένος. Όχι, δεν είσαι ευτυχισμένος. Είσαι εγκλωβισμένος. Είσαι απόλυτα εξαρτώμενος. Είσαι ένας σύγχρονος δουλοπάρικος. Αυτό είσαι. Ένας σύγχρονος δουλοπάρικος. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της περιβόητης μεγάλης επανεκκίνησης του Κλάους Βαμπ. Που θειασότης της μεγάλης επανεκκίνησης ξέρετε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ότι έχει το βιβλίο της μεγάλης επανεκκίνησης πρώτη μούρη στο γραφείο του, στο Μαξίμου, από που εύχομαι σύντομα να ξεκουμπιστεί. Γιατί αυτή η μεγάλη επανεκκίνηση, το The Great Reset, ουσιαστικά αφορά στον έλεγχο της ανθρώπινης βιομάζας μέσα από μια ελεγχόμενη επιβίωση. Θέλουν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, αναπνέουμε, καταναλώνουμε. Να παίρνουν για τα πάντα τις αποφάσεις αυτοί για εμάς. Προγραμματίζοντας τη ζωή μας μέσα από αλγόριθμους. Ξέρω ότι αυτά τα οποία σας λέω σας ακούγονται σκοτεινά, δεν είναι εύπεπτα, καλοκυριάτικα κιόλας τώρα, Δαμιανίδη, πες μας αγόρι μου καλό για τους λαγοκέφαλους. Όχι, δεν θα σας πω για τους λαγοκέφαλους. Όχι. Σε λίγο θα κόβουν πρόστιμα και σε λαγοκέφαλους που δεν φοράνε σωσίβιο, να ξέρετε. Ναι, δεν φοράει λαγοκέφαλος χωρίς σωσίβιο. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις να κολυμπάς. Πρόστιμο. Θα μας τα χρεώσουν σε εμάς. Ξέρω ότι είναι απαισιόδοξα αυτά τα θέματα, αλλά να σας πω κάτι. Δεν θέλω να απελπίζεστε, γιατί η απελπισία δεν είναι δικό μας όπλο. Η απελπισία είναι δικό τους το όπλο. Αυτοί είναι που μας θέλουν απελπισμένους. Εγώ σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να είμαστε αφυπνισμένοι. Θέλω επίσης εσείς που με ακούτε και φοβάστε να τα εκφράσετε αυτά τα ζητήματα, για να μην σας χαρακτηρίσουν ψεκασμένο ή συνωμοσιολόγο ή γραφικό, να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτή την ραδιοφωνική αρκετά μεγάλη γωνιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς με εσάς. Και δεν είμαστε ψεκασμένοι. Ούτε συνωμοσιολόγοι. Ούτε ούγκανα. Που κραυγάζουμε άναρχα. Είμαστε άνθρωποι από κάθε γωνιά της κοινωνίας μας. Το επίπεδό μας το γνωστικό ποικίλει. Σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν από κορυφαίοι επιστήμονες στο είδος του σε ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι απλοί άνθρωποι. Από νέα παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι. Από άνθρωποι με μεγάλες οικογένειες μέχρι και singles. Είμαστε πάρα πολλοί που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Η απελπισία λοιπόν, γιατί οι απελπισμένους μας θέλουν, είναι δικό τους το όπλο, δεν είναι δικό μας το όπλο. Η αληθινή δύναμη, η αληθινή δύναμη βρίσκεται, το πιστεύω ακράδαντα, ακόμα στα δικά μας χέρια. Αρκεί να κάνουμε το βήμα, να ξυπνήσουμε και να δράσουμε συνειδητά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μας θέλουν εγκλωβισμένους γεωγραφικά. Και πώς αντιστεκόμαστε? Υπάρχουν βασικά βήματα τα οποία καλό θα είναι να τα εφαρμόσουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που θέλει να ελέγξει την τροφή μας. Πρώτον, γυρίζουμε την πλάτη στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο, κάθε κόστος τον Έλληνα παραγωγό, να τον κρατήσουμε στο χωράφι. Τον Έλληνα κτηνοτρόφο να τον κρατήσουμε στο ματρί. Τον Έλληνα μελισσοκόμο να τον κρατήσουμε στα μελίσια του. Τον Έλληνα λιέ να τον κρατήσουμε στο καΐκι του. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους της περιοχής μας. Να αγοράζουμε απευθείας από αυτούς. Να παρακάμψουμε τις μεγάλες απρόσωπες αλυσίδες που είναι γεμάτες, μεταλλαγμένα, εργαστηριακά επεξεργασμένα.

μπορούμε στηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς. Εμείς ως πολίτες. Η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά εγώ δεν μιλάω για την πολιτεία τώρα. Εγώ μιλάω για εμάς. Η πολιτεία θα έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά δεν θέλει. Μια πατριωτική κυβέρνηση όμως θα μπορούσε να κάνει. Ένα μόνο θα πω, δεν θέλω να το ανοίξω πολύ. Όλα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουμε στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα από τον νόμο που θα κάνει η κυβέρνηση, μια πατριωτική κυβέρνηση, να καταναλώνουν για τους τουρίστες τους ελληνικά προϊόντα. Όλα! Όλα! Αλλιώς, αλλά εγώ μιλάω για εμάς. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ένα βροντερό, ένα δυνατό όχι στα εργαστηριακά σκευάσματα. Σε όλα αυτά τα εκτυπωμένα κρέατα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε αγορές, να διαβάζουμε τι γράφουν οι ετικέτες και να αρνηθούμε να βάλουμε στο τραπέζι του σπιτιού μας και να το δώσουμε να το καταναλώσουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, οτιδήποτε περιέχει συνθετικά υποκατάστατα. Οτιδήποτε περιέχει άλευρα εντόμων. Οτιδήποτε περιέχει μεταλλαγμένα ή χημικά προϊόντα. Και εδώ πάλι πρέπει να επιμείνουμε στην παραδοσιακή φυσική τροφή, που όσο μπορούμε να ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της. Όσο μπορούμε. Ψάξιμο θέλει. Θα μου πεις, Δαμιανίδη, τόσες δουλειές έχουμε, τόσες υποχρεώσεις, δεν μπορώ να τρέχω να ψάξω να βρω ποια ντομάτα θα πάρω. Θα το βρεις μπροστά σου αυτό. Αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να στυλιτεύσουμε αυτή την ιστορία με τις πόλεις των 15 λεπτών. Δεν πρέπει να δεχτούμε επουδενή τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Ίσα ίσα, όσο μπορούμε, γιατί μας έχουν ρημάξει με την ακρίβεια και τις πανάκριβες τιμές στα καύσιμα, θα πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα στη χώρα μας. Τους γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, που μας λένε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε εάν δεν βγάλετε την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Ταξιδέψτε αβέρτα κουβέρτα εντός της Ελλάδος όσο μπορείτε. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αλλά γυρίστε. Πάρτε μαζί σας τα παιδιά σας. Βγείτε έξω από τις πόλεις. Συνδεθείτε με την ελληνική γη, με τη μάνα γη. Μην αφήνετε τις ψηφιακές χειροπέδες και τις ψηφιακές μπαριέρες να ορίζουν την καθημερινότητά σας. Και συνδεθείτε με άλλο κόσμο. Μεγαλώστε την παρέα σας. Ψάξτε να βρείτε και άλλους ακροατές του Focus FM. Τα κοιμιάστε τα, ρε παιδί μου. Μιλήστε. Αυτοί μας θέλουν απρόσωπους. Εμείς δεν είμαστε απρόσωποι. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε πειραματόζωα. Δεν είμαστε πειραματόζωα μέσα σε ένα εργαστήριο να μας κοπανάνε τη μία σύριγγα μετά την άλλη. Δεν είμαστε πρόβατα περιορισμένης νοητικής εμβέλειας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε πλασμένοι για να ζούμε σε αυτή την ευλογημένη και έφορη γη που μας χάρισε ο παντοδύναμος Θεός μας, και για αυτή τη γη πρέπει να δώσουμε και το αίμα μας. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και πρέπει μάλλον να το ξανακάνουμε. Πήγε 9. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα πάμε διάλειμμα, θα γυρίσουμε με καλεσμένους να μείνουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: από τον Focus FM 103,6. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, με την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Σε ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας στο δάσος του Σεϊξού και σε δασικές περιοχές του Πανοράματος, της Θέρμης και του Ωραιοκάστρου έως αύριο το πρωί. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Η απότομη αλλαγή του καιρού στην Κερκύρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα. Από δυνατό μπουρίνι ξεριζώθηκαν δέντρα ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο νησί. Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για ΑΜΕΑ και παρεμβάση στη στεγαστική πολιτική. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Η χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καταφέρει και να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑΜ. Για αλχημίες στα οικονομικά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μαξίμου, την παρέα του, τους κολλητούς του ολιγάρχες, διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Η Ελλάδα θέλει επανίδρυση, είπε μιλώντας στο Μέγκα νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελληνική Λύση, είπε, θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος, όλα δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ έσωσαν έναν 69χρονο άνδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κατάσταση στο Εφημερεύον νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που αναμένεται αύριο μετά τις 11, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Για 11ο συνεχόμενο βράδυ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη. Η συνέχιση του πολέμου επηρεάζει τις αγορές ενέργειας με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά σήμερα τα 92 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσων αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ωστόσο και ίσως καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr. Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, έναν μεσίτη ελληνόψυχο που δεν δίνει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων και κυνηγείται, γι' αυτό έχω να σας πω. Η Πεσιρίδης Group συνεργάτες, μαζί με επικεφαλής τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν σε όλη την Ελλάδα και να σας βοηθήσουν είτε θέλετε να αγοράσετε, είτε θέλετε να πουλήσετε, είτε θέλετε να νοικιάσετε. Είτε θέλετε οποιαδήποτε ενημέρωση, είναι δωρεάν η κτηματομιστική ενημέρωση και εκτίμηση ακινήτων από την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οτιδήποτε χρειάζεται λοιπόν γύρω από τα κτηματομιστικά, περισσότεροι από 20 μεσίτες, Έλληνες, άντρες και γυναίκες, ακροβολισμένοι σε όλη τη γωνιά της, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε κτηματομιστικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το προσωπικό και απευθείας κινητό Γιάννη του Πεσιρίδη είναι το 6940-667071, 6940-667071, και το σταθερό είναι το 2310-662124, 2310-662124, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, εάν θέλετε να αποκτήσετε κι εσείς το κινητό που έχουμε όλοι μας εδώ πέρα, έχουμε το κινητό Focus, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, έχουμε κάνει το ίδιο συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο, το οποίο το εξασφαλίσαμε εδώ στο ραδιόφωνο μας για εσάς, φυσικά και για εμάς, και γι' αυτό το έχουμε κάνει πράξη. σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα σταθερό, τελική τιμή, δεν έχει πάνω ούτε ΦΠΑ, δεν θα αλλάξει ούτε στον ένα χρόνο, 18 λεπτά και 28 ευρώ το μήνα για απεριόριστα, κλήσεις απεριόριστες προς κινητά, κλήσεις απεριόριστες προς σταθερά, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από και προς και 500 λεπτά επιπλέον δώρο για κλήσεις σε τηλέφωνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ασύλληπτα πιο συμφέρον το πρόγραμμα το συγκεκριμένο για κινητό τηλέφωνο, είναι αυτό το οποίο σας είπα, σε μεγάλη εταιρεία, μόνο για τους ακροατές του Focus FM. Δεν θα βρείτε πιο φθηνό. Και επίσης εννοείται ότι μπορείτε να κρατήσετε το νούμερο το οποίο έχετε. Δεν θα αλλάξετε νούμερο, το κρατάτε το νούμερό σας. Άρα λοιπόν, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο. Ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, είναι ο κωδικός. Ή θα τους στείλετε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, λειτουργεί και στα δύο το συγκεκριμένο τηλέφωνο, είτε SMS είτε Viber, και θα τους γράψετε επίσης Focus FM 103,1, τι είναι αυτό, καινούριο, αλλάξατε τη συχνότητά μας. Και θα μπορέσετε να πάρετε αυτή τη μεγάλη προσφορά την οποία κάνουμε εμείς για εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, δεν είναι ανάγκη να είστε στη Θεσσαλονίκη. Από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα μαζί μας οι άνθρωποι οι οποίοι μας εξασφάλισαν αυτή την προσφορά για εσάς, για να πάτε να κάνετε ένα πραγματικά οικονομικό πακέτο για κινητή τηλεφωνία, ένα συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία με όλα σχεδόν τα πάντα ανοιχτά, στην πολύ καλή τιμή, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον γιατρό μας, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, είναι ο πρώτος καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Κύριε Γάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
14: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
13: Έκανα μία ανάλυση στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφορικά με κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, την διατροφή των ανθρώπων και τον έλεγχο της τροφής μας από τις λίγες εταιρείες, τους κολλητούς της παγκόσμιας elite, βλέπε Bill Gates, βλέπε Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκείνη την παρέα του Davos, που θέλουν να μας επιβάλλουν και τις πόλεις των 15 λεπτών και τα τρόφιμα τα μεταλλαγμένα, τα τροποποιημένα, τα εργαστηριακά κατασκευασμένα, εντομοφαγία, εκτυπωμένα κρέατα και πάει λέγοντας. Εσείς γιατρέ μου, κύριε Γάκη, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Τα βλέπετε ότι ανήκουν στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας, είναι από κύμα της φαντασίας κάποιων ψεκασμένων ή είναι υπαρκτά προβλήματα?
14: Είναι απολύτως υπαρκτά προβλήματα και δεν είναι τωρινά μόνο. Αυτά μεθοδικά αναφύονται τις τελευταίες δεκαετίες. Τα μεταλλαγμένα, παραδείγματος χάρη, μας έχουν απασχολήσει κατά επανάληψη. Mm-hmm. Και σιωπηρά εισάγονται στην διατροφή μας με αποθέωση την έχουσα υποχρέωση να προασπίζει την υγεία μας Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε λίγο το πολύ ψήφισε ότι μπορούν να έρχονται και να μην αναγράφονται καν στην ετικέτα, ώστε να μην μπορούμε να παίρνουμε χαμπάρι και να αποφεύγουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτές είναι κλιματικές ενέργειες. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες δεν αποσκοπούν στο κοινό καλό. Και δεν μπορεί από τη μία πλευρά να καταστρέφει την παραγωγική διαδικασία, τη φυσική διατροφή, γιατί εκεί στοχεύουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις των ιώσεων των ζώων, των καταστροφών ολοκλήρων κοπαδιών, τα οποία έχουν νοσήσει και έχουν επιβιώσει, και η παραβίαση της λογικής και των αρχών της λιποξιολογίας, είτε των ζώων είτε των ανθρώπων. Και από την άλλη πλευρά να παριστάνει στον σωτήρα μας. Είναι δεδομένο ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν σαν κοινό προνομαστεί την συγκέντρωση της παραγωγής τροφής, τον έλεγχο της παραγωγής τροφής και τη διάθεσή της από συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες, τεράστιες εταιρείες, οι οποίες έχουν στο background τους τους ίδιους χρηματοδότες που χρηματοδοτούν τις παραγωγές οπλικών συστημάτων, την πρόκληση επιδημιών, την παραγωγή νόσων για την πώληση φαρμάκων από μεγάλες φαρμακευτικές, τις οποίες είναι οι κύριοι μέτοχοι και το καθεξής. Ζούμε την πιο νοσηρή κατάσταση της δυτικής κοινωνίας και οπωσδήποτε της παγκόσμιας κοινωνίας.
13: Τι κάνουμε, πώς το αντιπαλεύουμε αυτό?
14: Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε, και πρέπει να το αντιπαλέψουμε αυτό. Πρώτον, θα πρέπει να διατηρηθεί η φυσική διατροφή. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τώρα προφανώς αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες με την κυβέρνηση Τραμπ.
13: Έχω να σας πω τώρα σε αυτό που λέτε, κρατήστε το, γιατρέ, έχω να σας πω σε αυτό που το λέτε. Σήμερα τα ξημερώματα έκανα μία συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ, τον επικεφαλής επιδημιολόγο του Μακάλο Foundation, έναν νέο επιστήμονα, τον ξέρω, τον παρακολουθείτε κι εσείς.
14: Ναι.
13: Μιλήσαμε αναλυτικότατα και αυτά τα οποία μου είπε, γιατί τον ρώτησε ευθέως, εάν πιστεύει ότι οι Big Pharma έχουν παρισφρήσει μέσα στο Λευκό Οίκο και έχουν απαιτήσεις οι οποίοι από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και ήταν καταφατική η απάντησή του.
14: Ακριβώς. Αυτή είναι και η δική μου εντύπωση. Ναι. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά εδώ και χρόνια και έχω και είχα και αλληλεπίδραση με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και με την οργάνωσή του, το Children's Health Defense, και είμαι και μέλος του Brownstone Institute, καταλαβαίνω πολύ πιο εύκολα ίσως από πολλούς άλλους, όχι βέβαια από εσάς, πιο ενημερωμένος από όλους. Από ενημερωμένος.
13: Απλά κολυμπάμε στην ίδια πισίνα, γι' αυτό τα βρίσκουμε, καταλάβατε.
14: Ναι, το καταλαβαίνω το τι παίζεται. Έλεγα ότι είχε πει το πολύ σωστό. Η γεύση είναι ό,τι προέρχεται από τη φύση. Τι πρέπει να τρώμε, έλεγε στους Αμερικανούς, αυτό που προέρχεται από τη φύση. Όπως προέρχεται από τη φύση. Δηλαδή φυσικό κρέας, φυσικό γάλα, φυσικά φυτικά προϊόντα, χωρίς γενετικές τροποποίησεις, χωρίς τα εντομοκτώνα. Απογοητευτικό, κάνω μια παρένθεση και λέω ότι η δικαστική απόφαση δικαίωσε ένα από τα πιο επικίνδυνα εντομοκτώνα τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματα τα οποία είναι απογοητευτικά. Και βέβαια δεν εκπληρώνουμε από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε όλη την επιχείρηση να αποδοθούν ευθύνες για την εχθρική προς την ανθρωπότητα επιχείρηση της δημιουργίας του ιού και της δημιουργίας του εμβολίου. Σας θυμίζω την άποψή μου ότι ο ιός δημιουργήθηκε και το εμβόλιο. Το εμβόλιο ήταν η κυρία πίσνα. Λοιπόν, και
13: σε ένα βιολογικό εργαστήριο. Από έτσι, τα λοιπόν εκατοντάδες που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη και δεν αποκαλύπτεται το πού βρίσκονται και το ποια είναι τα παθογόνατα, θανατηφόρα παθογόνατα τα οποία μελετάνε κάποιοι τρελοί επιστήμονες.
14: Δεν αφήνουν καν τίποτα. Ό,τι παθογόνο υπάρχει το μελετούν για να το κάνουν ακόμα πιο παθογόνο και ακόμα πιο μεταδοτικό.
13: Τώρα αυτό το gain of function, το μάθαμε τώρα να το λέμε gain of function, υποτίθεται ότι ο Τραμπ θα το σταματούσε, θα το διέκοπτε και εδώ πέρα καταλαβαίνουμε
14: ακριβώς
13: ότι δεν έχει
14: για
13: καταφέρει
14: να
13: ολοκληρώσω
14: αυτό που σας έλεγα. Ήρθε σε συμφωνία με τη Pfizer, είχε και τον Μπουρλά φάτσα κάρτα στο Οβάλ γραφείο, με τον Kennedy από πίσω με τη φάτσα του να έχει γίνει μελανή, όχι κόκκινη, μελανή.
13: Σα παντζάρι ήταν.
14: Σα παντζάρι, ακριβώς το θυμάσαι. Λοιπόν, και να δηλώνει ότι συμφωνία με τη Pfizer θα φέρει πίσω εργοστάσια και 70 δισεκατομμύρια ευρώ στην αμερικανική οικονομία. Αυτός είναι ο καηλές του Τραμπ. Ο Τραμπ είναι έμπορος. Έμπορος. Για όσους πιστεύουν ότι έχει ιδεολογία, άλλοι πέσουν έξω. Είναι εμπορική η ιδεολογία του.
13: Ναι.
14: Και το συμφέρον της Αμερικής πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μόνο που θεωρώ θετικό. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν και τις οποίες κάναμε στο παρελθόν πέφτουν στο κοινό. Τώρα, ενώ είχαν αφήσει ελεύθερη την επιλογή του εμβολιασμού κατά της γρίπης στον Αμερικανικό στρατό, τώρα την κάναν ξανά υποχρεωτική. Για ένα εμβόλιο το οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, κάποιες χρονιές, αυξάνει και την όσηση. Και εν πάση περιπτώσει ένας υγιής νέος άνθρωπος που είναι στρατιώτης, τι έχει να φοβηθεί από τη γρήπη.
13: Έχω να σας πω ότι και γι' αυτό έχω, δεν θέλω να κάνω spoiler alert, αλλά σύντομα θα έχουμε και τα mRNA εμβόλια για τη γρήπη.
14: Ναι, μια τεχνολογία η οποία είναι τελείως βλακώδης.
13: Επικίνδυνη είναι.
14: Είναι επικίνδυνη.
13: Κύριε Γακή, ο Χάλσερ χθες μου είπε έναν αριθμό. Και αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός εγκληματικός. Και δεν προσμετρούνται οι θάνατοι, δεν μιλάω για τις παρενέργειες, από αυτή την τεχνολογία σε μερικές χιλιάδες, ούτε σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα.
14: Φυσικά. Εγώ, ξέρεις, το είδες, έχω κάνει ολόκληρη μαθηματική μελέτη.
13: Ναι, ναι.
14: Στη σχέση των θανάτων στην Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα, των θανάτων στην Ελλάδα με τις δόσεις του εμβολίου. Και μάλιστα η συσχέτιση είναι πολύ ισχυρή, όχι απλώς ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή στατιστικά, πάρα πολύ σημαντική. Είδατε πουθενά να ενδιαφερθεί κάποιος γι' αυτό? Το περίεργο είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε καν κάποιος να κάνει μία αντίκουση. Το περίεργο είναι ότι δεν ορμήσανε τα τρόλ. Προσπαθούν να θάψουν όσο μπορούν τέτοιες κινήσεις, διότι την πατήσανε. Μας κρύβουν όλα τα στατιστικά αποτελέσματα, τα στατιστικά στοιχεία που δεν δικαιούνται. Δεν δικαιούνται. Οι στατιστικές είναι για να κοινοποιούνται. Και πρέπει να βγαίνουν τώρα τους, όχι μετά από 3 χρόνια, mm-hmm. όπως βγάζει τις στατιστικές των θανάτων η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Και βλέπουμε ότι η συσχέτιση των θανάτων μετά από το εμβόλιο έχει και μία χρονική καθυστέρηση, όπως είναι λογικό. Υπάρχουν οι άμεσοι θάνατοι. Τα πρώτα 2-24 ώρα είναι οι περισσότεροι άμεσοι θάνατοι και μετά σβήνουν προοδευτικά για να φτάσουν σε ένα μίνιμουμ. Αυτό το μοντέλο, αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνεται 100% με αυτή τη στατιστική και θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Ξέρετε τι κάνανε? Προσπάθησα προχθές να μπω για να βγάλω καινούργιες στατιστικές επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού. Mm. Στο πρόγραμμα το οποίο μου διέθεσε ο Μπεν, όπως αναφέρεται στο, mm.
13: στο X,
14: και το έχω μπλοκάρει. Δεν μπορώ να μπω μέσα από την Google. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω άλλα κόλπα. Να κάνω masking της προέλευσης για να μπορέσω να μπω και πάλι με πολύ δυσκολία. Δηλαδή μπλοκάρουνε. Είναι χαμπάρι ότι από εκεί βγάζουμε τα στοιχεία, διότι εκείνος συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία των θανάτων από όλες τις μεγάλες βάσεις δεδομένων που είναι υποχρεωμένη η κάθε κυβέρνηση.
13: Ναι.
14: Είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, είτε αυτή λέγεται Παγκόσμια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, είτε αυτή λέγεται οποιασδήποτε άλλης οργανώσεως. Αυτά τα στοιχεία δεν τα δίνουν. Και εγώ χρησιμοποίησα έξυπνα, επιτρέψε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, τα στοιχεία από τις καμπύλες της ΜΕΚΑΣ, της στατιστικής του συστήματος παγκοσμιοποίησης, το Our World in Data.
13: Ναι.
14: Παρατήρησα τυχαία ότι βάζοντας το κέρσορα πάνω στην καμπύλη της εξέλιξης των θανάτων, μου έβγαζε τα νούμερα της συγκεκριμένης ημέρας. Και παρακάλεσα λοιπόν την AI, γιατί το να το κάνεις εσύ σημείο-σημείο σε μια ολόκληρη καμπύλη θα σου φάει κάποιους μήνες. Την έκανε η AI μέσα σε λίγα λεπτά. Και έτσι μπόρεσα να έχω τα στοιχεία και να κάνω τη στατιστική συσχέτιση, η οποία σας είπα ότι βρήκε πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή το παραμύθι, και δεν είναι λογικό, και το πρόγραμμα όλοι, ας εξαιρέσουμε εμάς που σηκώναμε την παντιέρα. Αλλά το παραμύθι, σου δίνω το εμβόλιο και αυξάνονται οι θάνατοι από COVID, δεν μπορεί να το καταπιεί κάποιος.
13: Βέβαια δεν μπορεί. Βέβαια δεν μπορεί. Τώρα, γιατρέ μου.
14: Με συγχωρείτε για την έκφραση. Τι εμβόλιο ήταν αυτό που αντί να μειώνει τους θανάτους, τους αυξάνει.
13: Το ιδανικό.
14: Καταλάβατε.
13: Το ιδανικό.
14: Κατ' όμοιον τρόπο λοιπόν και στα τρόφιμα.
13: Το ιδανικό εμβόλιο ήταν. Γιατί αυτό ήθελαν να σχεδιάσουν προφανώς.
14: Ο στόχος αρχικά είναι η βράχυση της ζωής. Ο μέσος χρόνος ζωής, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης αυξήθηκε πάρα πολύ. Μπαίνουν μέσα ή δεν κερδίζουν τόσα πολλά, γιατί μέσα σίγουρα δεν μπαίνουν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σαν τον πλανήτη που καταθέτεις τα χρήματά σου για να πάρεις σύνταξη, εξαίρεσε την Ελλάδα που είναι κρατικά, όταν τα τρώνε, τα τρώει το κράτος, είναι ακόμα χειρότερα πράγματα. Και θέλουν να μειώσουν το μέσο προσδόκιμο ζωής. Απ' τη μια αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, απ' την άλλη μειώνουν το...
13: Λέτε δηλαδή ότι τα τρόφιμα τα οποία είναι επεξεργασμένα εργαστηριακά και προφανώς δεν θα είναι καλά για τον οργανισμό μας. Και αυτά εκεί αποσκοπούν στο να μειωθεί το προσδόκιμο.
14: Βεβαίως.
13: Μάλιστα.
14: Δεύτερον, όλη η φιλοσοφία είναι οι ίδιες, τα ίδια funds από πίσω από αυτές τις εταιρείες. Οι ίδιοι χρηματοδότες. Προσπαθούν να λανσάρουν την νόσο για να σου πουλήσουν το φαρμακό.
13: Μάλιστα.
14: Και η νόσος δεν πρέπει να σε σκοτώνει γρήγορα.
13: Ναι, για να κονομάει και η Big Pharma. Για να πουλάει και η Big Pharma. Μάλιστα, γιατρέ μου.
14: Είμαι δηλαδή σε έναν πλανήτη ο οποίος κινείται πλέον στη σφαίρα σε κλιματικό.
13: Αντίσταση. Να προσέχουμε από πού αγοράζουμε.
14: Το μόνο που τρέμουν, Στέφανε, και οι ακροατές να ακούσουν, το μόνο που τρέμουν είναι την αντίδρασή μας.
13: Αυτό.
14: Τρέμουν την αντίδρασή μας. Είναι μόνο 300. Μαζί με τους κολλήγες τους. Τις μαριονέτες με τις οποίες έχουν γεμίσει την Ευρώπη, γι' αυτό και η Ευρώπη εξελίσσεται τόσο θλιβερά, μαζί με τις μαριονέτες είναι ελάχιστη. Αυτό τρέμουν. Την αντίδρασή μας, τη φωνή μας.
13: Να είστε καλά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
14: Την καλημέρα μου.
15: Focus 103,6.
13: Άκου τώρα τι έγινε χτες. Βγήκε ο Μεϊμάρης από την κάρτα Υγείας Ευκλάπ να μας πει καλό καλοκαίρι και πατάει μία προσφορά που φύσηξε βαρδάρης. Δεν προλάβαινε να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και μετά η προσφορά έληξε. Και νόμιζε η κάρτα Υγείας Ευκλάπ ότι θα μου πει με ένα καλό καλοκαίρι έτσι. Τριπλή καθαρισμή των διών. Το Google μπήκε ρε. Τι να δεις εικόνα, δεν την είσαι καραφλή που είναι. Τι? Ποιο έφυγε μωρέ? Τι έγραψες? Ποιο έφυγε? Λέει είναι ο Κόνορ τραγούδι που λέγεται έφυγε. Τι έφυγε? Ελληνίδα είναι εσύ ο Κόνορ? Τι πάτησες ήθελα να ξέρα? Been around the world and I κάπως έτσι λέγεται αυτό τώρα. Σίδνεϊ. Περίμενε. Άντε γράφτε τώρα αυτό. Εδώ, nothing compares to you. Έλα δώσε εμένα. Ένα πράγμα σε είπα να κάνεις. Άκου τραγούδι, άκου.

0: Μαργαρίτησα. Έφυγε από τη ζωή. Ναι, έφυγε από τη ζωή. Νομίζω το 23. Και πρέπει να ήταν από την Ιρλανδία συγκεκριμένη. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
9: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Αυτό πρέπει να κρατήσετε και να σπεύσετε να επικοινωνήσετε με την Energas Group. Όλοι εσείς που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, να κάνετε εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι σας με σιγουριά και ταχύτητα, πας κατευθείαν στην Energas Group. Οι τιμές είναι εξαιρετικές, έχετε τη δυνατότητα για αποπληρωμή με δόσεις, ταχύτητα εξυπηρέτησης απαράμιλη, δυνατότητα για σέρβις ανά πάσα μέρα και ώρα και στιγμή. Ακόμα επίσης η Energas Group κάνει δωρεάν την ενεργειακή αυτοψία του σπιτιού σας και επίσης αναλαμβάνει δωρεάν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για όλο τον Ιούλιο, ξαναλέω, δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου επιλέγουμε Energas Group. Τηλέφωνο με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684. 2310-486-684 και το κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400. 2392-400-400. Energy Gas Group, πολύ απλά γιατί μας συμφέρει. Τώρα, δοφής ευκαιρίας να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται και παρακολουθεί ως κατάσκοπος τους παρόχους ενέργειας σε επίπεδο ρεύματος και φυσικού αερίου. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να πληρώσετε όσο το δυνατόν πιο φθηνά μπορείτε να πληρώσετε, να ανακαλύψει κάποιος για εσάς τις προσφορές που οι άλλοι σας κρύβουνε, να τους βάλει λίγο δύσκολα αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας ανανεώσουν το συμβόλαιο για ρεύμα ή για φυσικό αέριο και δεν το κάνουν με τους καλύτερους όρους, η Vulcom είναι η εταιρεία την οποία θα την καλέσετε. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Η Vulcom, επικοινωνείτε μαζί με τη Vulcom και τους ανθρώπους της εντελώς δωρεάν στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και θα σας εξασφαλίσει. Το έχει κάνει και σε μένα, το έχει κάνει και σε φίλους μου. Τα πιο οικονομικά πακέτα για φυσικό αέριο και ρεύμα. Επίσης, πολύ σημαντικό, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, η Vulcom έχει το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές με συγκεκριμένο πάγιο πολύ πολύ χαμηλό, 5 ευρώ το μήνα, και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στο φοιτητικό το σπίτι σε πάρα πολύ καλή τιμή της τάξης των 0,095 κιλοβατόρες την ώρα. Την ώρα που η τιμή κιλοβατόρας είναι στο 0,16. Είναι μεγάλη διαφορά. Συνεπώς, αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε με την Vulcom, από όπου και αν με ακούτε, είναι επαναλλακτική η κάλυψη. 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στην Λαζαρούλα και στον Δημήτρη το Βούλτσιο, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την εταιρεία Κατάσκοπο των Παρόχων Ενέργειας. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, με τον οποίο, κύριο καθηγητή, ποτέ δεν συνεννοούμαστε. Εντάξει, τώρα σήμερα του είπα λίγο το θέμα γιατί είναι θεματική εκπομπή. Αυτό δεν το είπαμε στην απειλή του ανθρώπου, ποτέ δεν του έχω πει τι να πει. Σιγά τώρα να μην άκουγε εμένα ο κοντζάμ καθηγητής τι θέλω εγώ να πει. Και δεν θα το έλεγα κιόλας. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Κάνω καμιά φορά κάνα live στο TikTok και μου την πέφτουνε αριστεροί ακροατές γιατί λέει ο Βασιλιάδης την πέφτει στους αριστερούς. Λέω καταρχάς δεν θα απολογηθώ εγώ για τον καθηγητή. Θα τον φέρω μια μέρα σε ένα live στο TikTok να του τα πει το ίδιο. Εντάξει. Καταρχάς όπως κάθε καλεσμένος μου εδώ στον Focus FM είναι προσκεκλημένος δικός μου. Ούτε εσύ θα καλέσεις τη δικιά μου την εκπομπή, ούτε η Μποτίτση θα καλέσει τη δικιά μου την εκπομπή, ούτε κανένας άλλος. Εδώ είναι καλεσμένοι δικοί μου οι άνθρωποι. Δηλαδή δική μου επιλογή δική μου να έρθουν. Και φυσικά επιλογή δική τους αν θέλουν να μιλήσουν. Και θα πούνε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Και αν θέλω να μαλώσω, θα μαλώσω. Αν δεν θέλω να μαλώσω, δεν θα μαλώσω. Άμα θέλω να, μπορεί να συμφωνώ, μπορεί να διαφωνώ, μπορεί να έχω κάποιες επιφυλάξεις, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφραστεί και να τοποθετηθεί. Είμαστε πολύ δημοκρατικό ραδιόφωνο, δεν είμαστε αυτό το οποίο θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν ότι είμαστε. Λοιπόν, τον πάρω μαζί μου μια μέρα σε ένα live στο TikTok, τον βάλω να βουτήξει και στο βούρκο του TikTok και να μαλώνει αυτό, να μάλλον εγώ για αυτόν. Κύριε Βασιλιάδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
6: Φανέλα με το τσέ, έτσι για να λοιπόν, καλημέρα σε βάλει το Ρόδο Μακεδονία καταρχήν. Προσυπογράφω όλα αυτά που είπες, έτσι, ναι. Και έτσι να ξεκαθαρίσουμε για μια ανισέτη φορά ότι ακριβώς το γεγονός εκείνο το οποίο οφείλω να του δώσω τα αίσθημα, γιατί ουδέποτε με έχεις πει τι πρόκειται να πω, έτσι, ναι. Προς Θεού, ας πούμε, εντάξει. Άλλοι είναι αυτοί που έχουν έτοιμες ερωτήσεις ή δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν απαντήσεις για αυτές ή για αυτές που δεν μπορούν να απαντήσουν διαζώσεις.
0: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα υπάρχει απόλυτη, όπως λες, ελευθερία άποψης και αυτό είναι υποτίθεται το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ενοχλούνται, λέει, κάποιοι αριστεροί γιατί πέφτουν στους αριστερούς. Καταρχήν Αν δούμε τις εκπομπές στο αρχείο των εκπομπών σου, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη κριτική εστιάζεται στην μεταλλαγμένη σημειωτική φιλοαρχική Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
0: Είναι αυτό, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε.
6: Αν μου επιτρέπετε,
0: αυτό είναι το οποίο λέω. Δηλαδή, κάνουμε συζητήσεις οι οποίες είναι εκτενέστατες για διάφορα θέματα και η κριτική εστιάζει, γίνεται focus κυρίαρχα σε αυτό το χάλι το οποίο κυβερνά τον τόπο.
6: Και επίσης να θυμίσω ότι ασκούμε και κριτική και σε διάφορες πολιτικές φιγούρες, προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες, έτσι, οι οποίες προφανώς εξυπηρετούν το σύστημα και δεν μπορώ να πω. Δηλαδή οι θέσεις κάποιων πολιτικών που ενδεχομένως θα έπρεπε να διώκονται για κακούργημα και κατά ένα περίεργο τρόπο υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, λοιπόν, και ασχολούνται μόνο με τους γύψους και με οτιδήποτε άλλο. Δεν είδα εδώ κάποιο σχόλιο για αποκλοπές και τα λοιπά, αφορά αριστερούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ξεκάθαρη η ιδεολογική μου τοποθέτηση. Ένα τελευταίο που αναπαράγεται ότι ξέρετε δεν υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν ιδεολογίες. Απλά έχουν ευθελιστεί ιδεολογίες, ναι, από τα πρόσωπα που έχουν αυτή τη μεταστροφή, έτσι κατατοδοκούν, λοιπόν, και λειτουργούν ως κολοτούμπες. Και υπάρχουν τα προσωπικά παραδείγματα, γιατί η πολιτική δεν είναι απρόσωπη και γενικότερα.
0: Πατριώτες αριστεροί υπάρχουν.
6: Εγώ θεωρώ, θα μου πρέπει να πω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν υπό ποια έννοια, έτσι. Λοιπόν,
0: εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε.
6: Θα πάμε, όταν κάνουμε ανασύρωμη ιστορικά παραδείγματα,
0: ναι,
6: δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι την εμφανίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και τα λοιπά, ναι, ως μια περίπτωση, πέθανε η Μάρο Κοντού τώρα, ενημερώνομαι, έπρεπε να την αναπαύσει. Λοιπόν, προφανώς, λοιπόν, όταν τη θεωρούν ως μια πράξη πατριωτισμού. Και μιλάω Τσίπρας για νέο πατριωτισμό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια κατάπτυση προδοτική συμφωνία. Και θυμίζω το κάνει ένα ραπορτάζ, Στέφανε, τι έχει να γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο με τα πανηγύρια.
0: Ωχ, ναι, ναι, τώρα 20 του μηνός. 20 του μηνός εκεί πέρα θα γίνει χαμός, το παρακολουθώ.
6: Λοιπόν,
0: το...
6: ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, άρα δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν ο Ζαχαριάδης, ο ριζοσπάστης 1934, λέει ότι επιδιώξαμε την ήττα της τσιφλικάδικης τάξης στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, και βεβαίως η στάση του ΚΚΕ γενικώς ήταν πάντα σε αυτήν την ώρα. Όταν ήταν πάντα υπέρ της ανεξάρτητης Μακεδονίας μέσα στα πλαίσια μιας βαλκανικής κομμουνιστικής ομοσπονδίας. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο πατριωτισμός. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, το οποίο βεβαίως και έχω δικαίωμα να το διατυπώσω, είναι ότι δυστυχώς από τη μεταπολίτευση υπάρχει μια αριστερολαγνία. Και ναι, καθαγιάσαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνητικό πρόσωπο κατά την άποψή μου. Εδώ ο Μιζέριας, ο Θανάσης ο Κλάρας, με ένα ποινικό μητρόπο εδώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Να μην το χαρακτηρίσω Σουλτάνα, όπως τον έλεγε το Κουκουέ, όχι εγώ ας πούμε, έτσι. Και τους στείλουν αγάλματα και τον εκθιάζουν. Άρα λοιπόν, έχουμε δικαίωμα και εμείς, ξέρεις, να διατυπώνουμε από
0: αυτό. Ναι, ναι, σαφώς. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να διατυπώνει.
6: Το γεγονός απλά, τους αριστερούς, καταρχήν να σου πω και κάτι,
0: ναι,
6: δεν τους απαγορεύει κανένας. Να μπορούν να αλλάξουν κανάλι, να μην σε παρακολουθούν.
0: Όχι. Εγώ καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, εγώ θεωρώ ότι στη μετάνοια ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Εάν δεν
6: είναι
0: μένουν...
6: ένα βασικό στοιχείο της κρίσης, ναι, ναι, μας.
0: Σαφώς. Εάν δεν μένουν αγγυλωμένοι πάνω στα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά το παρελθόν, εάν δεν μένουν αγγυλωμένοι απάνω σε προδοσίες οι οποίες...
6: Μα αυτά ακριβώς είναι, έτσι, το πρόβλημα, τότε... αγαπητέ Στέφανε, συγγνώμη, έτσι. Το κουκουέ πριν από λίγο καιρό πάθα και 40 κνήτες εκεί γραστεντερίτιδα,
0: ναι,
6: πήγαν στο Βίτσι και κάναν πορεία και φωνάζαν Αντάρτικο και πάλι. Στείνουν
0: μία, εκεί που ιτήθηκαν, εκεί
6: που αιματοκύρισαν.
0: Αυτοί είναι αμετανόητοι.
6: Δεν έχουν πει ένα συγγνώμη, ναι, και αν εγώ θα πάω τώρα 30-31 Αυγούστου εκεί στο Βίτσι, που είναι το τέλος του ανταρτοπολέμου, θα πούνε, ναι, ότι συμμετέχω σε γιορτές μίσους. Δηλαδή οι νικητές δεν τολμούν να πούν κάτι, και το έχω πει πολλές φορές, επειδή είμαστε πλέον η τελευταία Σοβιετία. Ίσως τελικά έπρεπε να περάσουμε στο άλλο στρατόπεδο, για να μην έχουν το δικαίωμα όλοι αυτοί που αμνύουν τώρα στο όνομα της αριστεράς κτλ. Γιατί ξέρεις, όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα κομμουνιστικά κόμματα τα έχουν απαγορεύσει, είναι στο περιθώριο. Γιατί το ζήσαν στο πετσί τους.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πάμε λίγο, γιατί εγώ κάναμε μία παρένθεση, αλλά ήταν λίγο μεγάλη. Έχουμε μία θεματολογία σήμερα στην εκπομπή, αναφορικά με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την παγκόσμια ελίτ να ελέγξουν τη διατροφή μας, να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, να μας εγκλωβίσουν, να τρώμε τροποποιημένα, γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Κάποιοι από τους ευρωβουλευτές δυστυχώς ψήφισαν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, συμφωνώ μαζί σας.
6: Ο Όργουελ το 1984 πλέον θα έλεγε είναι ξεπερασμένο το έργο, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι.
6: Έχουν ξεπεράσει τη φάρμα των ζώων. Όλα αυτά τα έργα του Όργουελ, ας πούμε, τα οποία ήταν έτσι είχαν μια μελλοντολογία,
0: ναι,
6: πραγματικά τα έχουν ξεπεράσει. Και βλέπουμε απίστευτα πράγματα, Στέφανε, αγαπητά μου, και όπως λες, παγκόσμια ελίτ. Καταρχήν έχει όνομα τεπώνυμο, έτσι. Πρώτος και κύριος Bill Gates.
0: Bill Gates, βέβαια, σαφώς.
6: Ένας από τους πλουσιότερους άνθρωπους στον κόσμο. Από τι αναδείχθηκε ο Bill Gates, από την πληροφορική και τη Microsoft. Πώς, πες μου εσύ λοιπόν τώρα, πώς θα έρχεται εκεί περίπου το 2000 και συλλαμβάνει ένα όραμα για αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. Και θέτει και τρεις άξονες, έτσι. Πρώτον, αγόρασε τεράστιες εκτάσεις, είπα, 250.000 θέματα. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στις ΗΠΑ. Και πρόσεξε, έτσι, δεν ήταν άγρο της φύσης, δεν πρόκειται από τον χώρο της παραδοσιακής καλλιέργειας, έτσι, λοιπόν. Δεύτερον, επένδυσε και χρηματοδότησε προγράμματα σε τεχνολογίες αναλλακτικών πρωτεϊνών, συνθετικό κρέας και άλλα, ας πούμε, εντάξει. Και βεβαίως δημιούργησε ένα ίδρυμα από το 2000 και τα λοιπά, το οποίο κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και για να χρηματοδοτήσει επιστημονική έρευνα για αποδοτικότερες, όπως ο νόμος, γεωργικές καλλιέργειες. Mm. Και τι βλέπουμε τώρα, έτσι, συστήνει ένα επενδυτικό ταμείο, το Breakthrough Energy Ventures, έτσι, που υποστήριζε εταιρείες όπως η Impossible Foods για 100% συνθετικό κρέας. Και πρόσεξε, το συνδέον το περίφημο είναι με την κλιματική αλλαγή.
0: Βέβαια.
6: Και δες πως δεν είναι λοιπόν και η κλιματική αλλαγή. Ανοίγω μια παρένθεση. Έχει γεμίσει η Ελλάδα φωτοβολταϊκά και βεβαίως έχουν καεί, έχει καεί όλη η Ελλάδα, όλων στοιχείων βέβαια εκεί που καίγονται, δημιουργούνται ολικά πάρκα από διάφορους
0: 128, 128 ανεμογεννήτριες.
6: Έτσι.
0: Στα καμένα, στα γεράνια όρη που όταν είχαν πάρει φωτιά, λέγαμε εδώ πέρα, εδώ ήμασταν και φωνάζαμε. Μακριά τα χέρια από τα καμένα, μην βάλετε ανεμογεννήτριες.
6: Και βεβαίως, 128. Ακριβώς, πώς συνδέεται λοιπόν, καταστράφηκε ολοσχερός η πρωτογενής παραγωγή.
0: Βέβαια.
6: Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται. Έτσι, και αυτό το ίδρυμα λοιπόν, Bill και Melinda Gates, προωθούσε τη χρήση γενετικά τροποποιημένων σπόρων. Έτσι, τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία.
0: Ναι.
6: Προσέξτε, χρόνια πριν, έτσι. Αυτό το οποίο πήραμε χαμπάρι, αυτό δεν έγινε τώρα σήμερα. Έγινε στα τέλη περίπου της δεκαετίας του 2000, του 2000, εκεί 2008-2010. Λοιπόν, και βλέπουν λοιπόν πλέον τη τροφή ως βιολογικό προϊόν και όχι ως φυσικό αγαθό. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν σε ένα μοντέλο βιοτεχνολογικής διατροφής, έτσι, όπου η παραγωγή μεταφέρεται από το χωράφι στο εργαστήριο και από τη φύση και μηχανικά εργαστήρια τροφίμων. Επίσης, χρηματοδότησαν διάφορα προγράμματα. Καταρχήν στην Ασία και Αφρική είναι η Ήπειρο που γίνονται τα μεγαλύτερα ενδεχομένως
0: πειράματα.
6: Πρόσεξε. Για βελτιωμένους σπόρους, για χημικά λιπάσματα, για φυτικά αυγά. Λοιπόν, είναι δηλαδή, βλέπουμε απίστευτα πράγματα και βεβαίως χρηματοδότησαν και εταιρείες παραγωγής συνθετικών και εργασιακών τροφίμων, έτσι,
0: και
6: υποκατάστατα...
0: Και δημοσιογράφους να τους διαφημίζουν έχουν χρηματοδοτήσει.
6: Ορίστε.
0: Και δημοσιογράφους να τους διαφημίζουν.
6: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: That's
6: και πώς συνδέεται λοιπόν με την αμαρτωλή Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενώ δεν περνούσε η ιστορία των μεταλλαγμένων, βλέπουμε ότι έρχονται αυτή τη στιγμή έτσι και προχωράει αυτή η ιστορία. Κάναμε πλάκα κάποια στιγμή ότι στην Κίνα τρώνε ακρίδες σαχανάκι. Εδώ πλέον βλέπουμε ότι έχουμε τροφές με έντομα. Και ρωτώ, είναι αυτό που λες, πλέον δεν ελέγχουν μόνο τη ζωή μας, ελέγχουν τη διατροφή μας, ελέγχουν τα πάντα. Και συνδέεται, επαναλαμβάνω, πώς μπορείς να μου πεις εσύ συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα άλλο μοντέλο που εντάσσεται στη λογική της παγκοσμιοποίησης, της woke agenda, όσο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
6: της δίθεν κλιματικής αλλαγής.
0: Μα και οι πόλεις των 15 λεπτών στο ίδιο πακέτο ανοίγουν.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πλέον αυτή η παγκόσμια elite θέλει να ελέγχει τη ζωή μας. Από το τι τρώμε μέχρι το πώς κινούμαστε και αν πρέπει να κινούμαστε και αν πρέπει να μιλάμε. Έτσι. Άρα μιλάμε για μια μορφή παγκόσμιας δικτατορίας ουσιαστικά. Και δεν είναι υπερβολή αυτά που λέμε. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τους φίλους αγαπημένους αριστερούς και αν είναι θέση τους επ' αυτού, έτσι. Γιατί το παράδοξο είναι ως όντες επαναστάτες να διαφωνούμε αυτές τις πολιτικές. Έλατε που οι περισσότεροι από αυτούς όμως είναι διαπρίσει κήρεκες αυτής της εγκληματικής πολιτικής.
0: Θα πω το εξής. Στο κομμάτι, για να είμαστε ακριβοδίκοι, στο κομμάτι των ανεμογεννητριών, το κουκουέ κατεβαίνει στον δρόμο. Δηλαδή οργανώνει, κάνει, δείχνει.
6: Και καλά κάνει και μπράβο.
0: Και καλά κάνει και μπράβο του. Σωστό είναι αυτό. Αλλά στα υπόλοιπα.
6: Σε ποιες ανεμογεννητριές, πρόσεξε, προς τα πού πηγαίνει. Γιατί για παράδειγμα κάει και ολιέβεια, έτσι. Το μεγαλύτερο ολικό πάρκο στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
6: Ποιος ολιγάρχης έχει κάνει ολικό πάρκο εκεί?
0: Τι είναι, χορηγός?
6: Πήγε στην Εύβοια το κουκουέ να διαμαρτυρηθεί.
0: Δεν το έχω, δεν μπορώ να σου το πω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
6: Να τα δούμε λίγο κι αυτά.
0: Ναι, δηλαδή ποιο έχω...
6: Πάλι τώρα με προκαλείς. Λοιπόν, στη Βεραντζέρου, γιατί θα μείνω στην Αθήνα και σε εκείνη την περιοχή,
0: ναι,
6: είχε τα γραφεία του κουκουέ και τα πούλησε σε μια εταιρεία Ισραηλινή. Και τώρα λέει να φύγουν τα Ισραηλινά κεφάλαια από την Ελλάδα, ας πούμε, εντάξει. Τι να πρωτοθεί, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή να γελάς, τι να κλαις, ας πούμε, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό, το θέμα αυτό της του ελέγχου της διατροφικής αλυσίδας, αγαπητέ Στέφανε, και επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα που είναι ένας επίγειος παράδεισος έφτασε στο σημείο δυστυχώς, γιατί κινούνται οι κυβερνώντες των τελευταίων ετών στη λογική αυτή της παγκοσμιοποίησης κτλ. Λοιπόν, αντί να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, βλέπουμε ότι και βασικά προϊόντα όπως είναι τα λεμόνια, το οτιδήποτε, μιλάμε για το κρέας. Δεν στο παράδειγμα με το θέμα αυτό την ελαιονοσία που είχε με τα πρόβατα, έτσι. Ήμασταν οι μοναδικοί που...
0: Την ευλογιά.
6: Έτσι. Ενώ στην άλλη περίπτωση μας υποχρέωνα για το εμβόλιο επί εποχής COVID...
0: Αυτό δεν το φέραν.
6: Δεν θέλαν τα εμβόλια και πήγαν προχώρησαν σε θανάτωση. Πιθανόν να συνδέεται και με το ΠΚΠ αυτό. Αλλά η ουσία είναι μία. Θανατώνουν τα ζώα. Υπάρχει πιο αγνό και πιο καλό από το να πάρεις αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι που τρώει το χορταράκι του και καθαρά τις πρωτεΐνες του
0: στο
6: και
0: μεταξύ,
6: πρέπει να τρώγω μεταλλαγμένα
0: στο
6: κρέατα
0: στο μεταξύ, του στο μεταξύ, κύριε καθηγητά, το έχουμε πει ότι τόσα χρόνια που ερχόντουσαν πρόβατα με ευλογιά από Ρουμανία, από Τουρκία και πάει λέγοντας, μετά το μαγείρεμα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το ζήτημα ήταν ξεκάθαρα εκρίζωση των κοπαδιών για να καλύψουμε το θέμα του ΟΠΚΠ.
6: Είναι προφανές. Βέβαια για κάποιους δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΚΠ. Έτσι.
0: Καλά,
6: όλα είναι,
0: ναι,
6: στη φαντασία μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως δεν υπάρχει σκάνδαλο με τα Τέμπη. Όπως δεν υπήρχε. Ναι,
6: θα είναι... προσθέσω και λίγο τέτοιο. Έτσι, λίγο και με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Όταν τρως μεταλλαγμένα προϊόντα, θα έλεγα ότι προχωράει και ο οργανισμός και το μυαλό μας σε μια μετάλλαξη επίσης, έτσι.
0: Καλά, λοιπόν, έρχονται μεταλλάξεις. Άμα σας πω τι μου έλεγε χθες ένας Αμερικάνος επιστήμονας για την τεχνολογία 6G και τα εμφυτεύματα σε τσιπάκια τα οποία θα ξεκινήσουν και θα δίνουν κίνηση, ο Έλον Μάσκ τα χαρακτήρισε τεχνολογία θεϊκή. Θεϊκή τεχνολογία. Γιατί λέει θα τα πάρουν πρώτα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα κινητικό, για παράδειγμα, θα βάλουν ένα τσιπάκι και θα μπορούν από εκεί που δεν περπατούσαν να περπατάνε. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να δοθούν στην κυκλοφορία, στο εμπόριο, και θα γίνει όπως με τα smartphone κινητά. Θα έχουμε όλοι τσιπάκια.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Και βεβαίως δυστυχώς πάμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι, μην την υποτιμούμε.
0: Όχι, βέβαια.
6: Και νομίζω ότι το μόνο πράγμα είναι αυτό που είπε ο φίλος μου και συμπατριώτης μου ο Δημήτρης Ογάκης. Mm. Το μόνο που φοβούνται είναι η αντίδραση του κόσμου.
0: Αυτό.
6: Δυστυχώς όμως αυτό. Ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, καθέβει τον ύπνο. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή δεν αντιδρά. Και δέχεται παθητικά όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συντελούνται.
0: Μάλιστα.
6: Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και αν θέλετε και εδώ ακόμα δεν είναι μόνο το θέμα της παγκοσμιοποίησης, είναι και το θέμα ακριβώς το τι θέλουμε και στο θέμα της διατροφής μας, της ελευθερίας μας, των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Και βλέπεις μια σειρά από θέματα, τα βάζουν όλα αυτά, έχουν ένα στόχο, τον απόλυτο έλεγχο του νου, της διατροφής, των πάντων γενικότερα στη ζωή μας. Και επαναλαμβάνω, αυτοί που μιλάνε για ελευθερία, για ατομικά δικαιώματα, είναι αυτοί που θέλουν. Είναι υπέρμαχοι μιας παγκόσμιας δικτατορίας και του απόλυτου ελέγχου των ανθρώπων, έτσι, που δεν τους βλέπουν σαν άτομα, σαν οντότητα, σαν προσωπικότητες, τους βλέπουν σαν αριθμούς, σαν πειραματόζωα. Αυτό πρέπει να αντιδράσουμε, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, και η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, έχει τη δυνατότητα, αλλά σε ποιο μοντέλο να στραφεί όταν, επαναλαμβάνω, έχουν διαλύσει, έχουν κάψει τα πάντα, παντού υπάρχουν αμμογεννήτριες. Γιατί υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, ξέρεις, υπάρχουν ζητήματα. Γιατί ενδεχομένως όταν γίνονται πλημμύρες έχουμε αυτά τα φυσικά φαινόμενα? Γιατί ακριβώς έχουν καταστραφεί, έτσι, λοιπόν, όλα αυτά τα δάση, ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, λοιπόν, και οι ανεμογεννήτριες τι προσφέρουν, μπορείς να μου πεις?
0: Λεφτά στο Μητσοτάκι.
6: Στην Ελλάδα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι διαφημισμένες.
0: Λεφτά στη ζέπη του Μητσοτάκι.
6: Και η κυβέρνησή μας ότι έχουμε, υποτίθεται, εσύ βλέπεις καμία
0: ωφέλεια? Καμία.
6: Τους πολίτες, καταναλωτές στην ενέργεια.
0: Δίνουμε τζάμπα το ρεύμα στους Βούλγαρους και μας το πουλάνε
6: και το
0: τετραπλό.
6: Και το αγοράζουμε πανάκριβο.
0: Τετραπλό.
6: Και να το πούμε για μία ακόμη φορά, ένας γνωστός ολιγάρχης, κ. Μυτιλίνεος, έτσι, ναι, πήρε τα λιγνητορυχεία στην Αχλάδα, κινδυνεύει το χωριό κάποια στιγμή να πάθει καθίζηση, Δεν λοιπόν το λιγνίτι που εμείς το πήρησαμε, καταστρέψαμε εκεί και τις γερανούς, τους ανατινάξαμε για να μπορεί να επανέλθουμε στη λειτουργία αυτών των υπερσύγχρονων και που ξοδέψαμε και κάποια εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ, το πηγαίνει στα Σκόπια και το αγοράζουμε από τα Σκόπια πάνω.

0: είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Διαλυματάκι, δελτιάκι, διάφημισουλίτσες, επιστροφίτσα, εκπομπουλίτσα. Δεν πάει κανένα πουθενά. Έτσι, δεν θέλω να σας πιάσει το καλοκαίρι. Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα. Θα... Ο άλλος είναι έτοιμος με το μαγιό. Καλά είναι με το μαγιό, ήρθες να κάνεις εκπομπή. Και τι μαγιό είναι αυτό, με λουλουδάκια. Πώς κυκλοφορείς έτσι, τέλος πάντων. Με το δίχαλο. Θα μιλήσω λίγο στον προϊστάμενό σου. Να πω, τι dress code είναι αυτό. Πάμε, διάλειμμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα κορυφώνεται το κύμα καύσωνα που θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο δάσος του Σεϊξού και σε δασικές περιοχές, σε πανόραμα Θέρμη και Ωραιόκαστρο έως αύριο το πρωί. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για ΜΕΑ και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Η χώρα μας, είπε, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους. Για αλχημίες στα οικονομικά, κατηγόρησε το Πασόκ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός ζητά λευκή επιταγή για την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, τονίζει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση κάνει business πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μαξίμου, την παρέα του, τους κολλητούς του ολιγάρχες, οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Η Ελλάδα θέλει επανίδρυση, σημείωσε μιλώντας στο Μέγα σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ελληνική λύση, είπε, θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από την ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίτα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που αναμένεται αύριο μετά τις 11, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Για 11ο συνεχόμενο βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν το Ιράν, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη. Η συνέχιση του πολέμου επηρεάζει τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά σήμερα τα 92 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς

Κελσίου, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο και τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη με εντάσεις 3 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.

0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
13: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε. Υψέκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε.

0: τσιμπάκι!
1: Να περάσει ο επόμενος, παρακαλώ. Έτσι θα είναι σε λίγα χρόνια, να ξέρετε. Αν κρίνω από αυτά τα οποία μου είπε ο Νίκολας Χάλσερ, έτσι θα είναι στα επόμενα χρόνια. Να το ξέρετε αυτό. Πήρε σειρά για το τσιπάκι. Εμφυτευμένα, ωραιότατα, τσιπ, τσιπς που έλεγε και ο άλλος, με 6G. Και αυτή η τεχνολογία από μόνη της, το 6G, είναι τρομερά επιβλαβής και επικίνδυνη για την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε ανακαινήσεις μικρές ή μεγάλες, όπως επίσης εξειδικεύεται και σε τοποθέτηση καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Έχουν εξαιρετικές πραγματικά ιδέες οι άνθρωποι της Καμπινοτεχνικής, ο Δημήτρης και η Γεωργία και ο Δημήτρης, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την εταιρεία Κόσμημα στον χώρο της ανακαίνησης και στον χώρο της τοποθέτησης καμπίνας. Είναι εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν, είναι μοναδικοί. Τους προλαβαίνετε για τον Ιούλιο, έτσι, γιατί μετά θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι, λογικό είναι, αλλά αν θέλετε να κλείσετε τη δουλειά, αν θέλετε να κάνετε την ανακαίνιση, αν θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, μη διστάσετε, και εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης οι άνθρωποι θα τρέξουν να σας εξυπηρετήσουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Καμπινοτεχνική στο σταθερό, το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου Συνδίκα 70 και εκεί απαντάει η Γεωργία, 2310 83 18 07, 2310 83 18 07, και ο επικεφαλής, ο Τουτανχαμών της καμπίνας μπάνιο, ο Usain Bolt της ανακαίνησης, 6942 012 905, 6942 012 905, και σήμερα μαζί μας η Καμπινοτεχνική. Επίσης μαζί μας η AG Economy, η κορυφαία αυτή εταιρεία που έχει βοηθήσει πάνω από 100 φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 να σώσουν την περιουσία τους, να κουρέψουν το δάνειό τους, να βρούνε μια βιώσιμη λύση για χρέη που έχουν προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, να παγώσουν διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Η AG Economy, μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και την πολύ εξειδικευμένη ομάδα την οποία έχει συνθέσει και λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Καμπαϊλή, μπορεί να σας δώσει λύσεις σε αυτά τα πολύ δύσκολα προβλήματα. Είστε ιδιώτες, είτε τα χρέη σας αφορούν σε επιχείρηση δική σας, οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι ακόμα σε λειτουργία, είτε έχει κλείσει και δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε σειρά τα χρέη. Για σας λοιπόν είναι αδύρυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε με την AG Economy για να βρείτε λύσεις στο πρόβλημά σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας πανελλαδικό, από όπου και αν με ακούτε μπορείτε να καλέσετε, στο 210-3250-652. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy, και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, θα πάω να δώσω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη και γιατρό, την Εύη την Κιαγιά, η οποία κάνει εκπομπάρες, εδώ έχω να σας πω, στον Focus FM 103,6, με ποικίλη θεματολογία, αλλά μία από αυτές είπα να δανειστώ τη θεματολογία της και κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχει κάνει μία αναλυτική εκπομπή για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Και επειδή ακριβώς έχει και την ιδιότητα του γιατρού, θέλω να την ακούσω λιγάκι. Αφού πρώτα σας πω μια καλημέρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα Στεφανέ μου. Καλημέρα σε όλους.
1: Δεν φτάσεις.
2: Καλά.
1: Ξέρει και ποντιακά. Δεν είναι μόνο κριτικά, έτσι. Ξέρει και ποντιακά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω λίγο.
2: Πολλά είναι παρόμοια, ξέρεις, και με τα κυπριακά.
1: Ναι,
2: πολλά,
1: ναι,
2: από τα κριτικά.
1: Ναι. Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
2: Ναι, πες μου.
1: Πριν να πάμε στα μεταλλαγμένα που θέλω να σας ακούσω με πολύ προσοχή. Τι έγινε, έχουμε καινούργια μαναφούκια από την Ursula von der Leyen. Θέλει να βάλουμε κάμερες υποχρεωτικά στα αυτοκίνητα όλοι οι οδηγοί. Δηλαδή δεν φτάνει το chat control, πρέπει να έχουμε και κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, Στέφανε, γι' αυτό δεν ανησυχώ, διότι θα είναι τόσο ακριβά τα νέα αυτοκίνητα που θα περιέχουν και κάμερα, που δεν νομίζω. Δεν νομίζω τα επόμενα 50 χρόνια να μπορέσει ο φτωχοποιημένος Έλληνας να πάρει τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Ναι, δηλαδή πες ότι...
2: Δηλαδή... Όσοι πήρανε ηλεκτρικά.
1: Ναι.
2: Την πόλη μου άντε να υπάρχουν 20, εγώ σου λέω, σε 250.000 κατοίκους του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, άντε να υπάρχουν 20. Πόσοι θα πάρουν το επόμενο?
1: Η αλήθεια είναι κουβάς το. Κουβάς εννοώ, όχι κουβάς. Κουβάς δεν ξέρω αν είναι κουβάς, μπορεί να είναι γρήγορο. Αλλά ότι πήγαν στον κουβά αυτοί οι οποίοι περίμεναν ότι θα πάρουμε, να τρέξουμε όλοι να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Ναι, εντωμεταξύ είναι τόσο πανέξυπνοι. Θέλουν να μας βάλουν όλους σε αυτό το τρυπάκι να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία έχω πει πόσο επικίνδυνα είναι, έτσι. Λες και οδηγείς μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων είσαι. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως. Εδώ σου λένε να έχεις μακριά το router, το wifi, όταν κοιμάσαι ειδικά, για να μην έχεις την ακτινοβολία. Και θα σε βάλουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ακτινοβολεί παντού. Είναι φοβερό. Και είναι τόσο χαζί, που δεν τα κάνουν φτηνά για να πάει να πάρει ο κόσμος. Δεν μπορούν να τα κάνουν φτηνά, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Μεγάλη χρηματοδότηση εννοώ, να μπορεί να αγοράσει.
1: Θα τα κάνει η Κίνα. Θα κάνει η Κίνα φτηνά.
2: Α, ναι! Έχουμε και την Κίνα.
1: Ένας φίλος, η Κίνα θα τα τσακίσει όλα, να ξέρεις, έτσι. Βάστα Κίνα, βάστα Κίνα. Ένας φίλος αγόρασε ένα μηχανάκι. Μηχανή. Κινέζικο. Τώρα δεν θέλω να πω μάρκες και τα λοιπά, αλλά το. Δηλαδή αυτό το οποίο είδα, αν το έφτιαχνε μια ευρωπαϊκή μάρκα, θα ξεκινούσε το μηχανάκι από 20-25.000 ευρώ. Και μιλάμε, μάλιστα, το πήρε μισή τιμή από αυτό το οποίο λέω.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, Κίνα και η Ιαπωνία, έτσι εννοείς.
1: Άλλο η Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι πιο ακριβή. Η Κίνα όμως έχει ρίξει το κόστος, άλλο Κίνα, άλλο η Ιαπωνία, έτσι. Αλλά η Κίνα η οποία έχει ρίξει το κόστος, έχει αυξήσει την ποιότητα. Έχει αυξήσει την ποιότητα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε κινέζικο. Και τώρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία θα την βρουν μπροστά. Δηλαδή ο Τραμπ τρέμει την Κίνα. Κανέναν άλλο.
2: Εννοείται.
1: Και το ξέρει ότι τρέμει την Κίνα. Το ξέρει ότι
2: τρέμει. Θα πάει μια χαρά όμως με την Κίνα, έτσι. Μια χαρά τα πάνε.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Μεταξύ μας μεταξά.
2: Ναι, εμείς είμαστε ατρόμητοι. Δεν τα πάμε καλά ούτε με τη Ρωσία ούτε με κανέναν.
1: Εμείς
2: έτσι.
1: Έχουμε.
2: Μόνο με την Κίνα γιατί μας εκμεταλλεύεται.
1: Εμείς έχουμε, έχουμε τον απόγονο του Τζέκι Χάν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έχουμε
2: εννοείται.
1: Ένα κράμα μεγάλου Αλέξανδρου, Αμαζόνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταλλαγμένα, γιατί μάλλον μεταλλαγμένο πρωθυπουργό έχουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε. Πάρε το κουδούνι και χτύπα το.
2: Λοιπόν. Πρώτα να πω ότι υπάρχουν τα μεταλλαγμένα, υπάρχουν και τα γενετικά τροποποιημένα, τα οποία δεν είναι το ίδιο. Βέβαια υπάρχουν και τα υβρίδια, έτσι, τα υβρίδια τα τρώμε πάρα πολλά χρόνια τώρα και από ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται τα υβρίδια είναι σχεδόν φυσιολογικός. Και λέω σχεδόν γιατί πάλι παίρνουμε, γίνεται φυσική επικονίαση μεταξύ των φυτών, αν ένα φυτό για παράδειγμα είναι... Η ντομάτα, ας πούμε, δεν μυρίζει ή έχει άσχημη μυρωδιά και, και τα αγγούρια, ξέρω εγώ, έχουν ωραία μυρωδιά. Πιάνουμε και διασταυρώνουμε αυτές τις δύο ποικιλίες ή ντομάτα με ντομάτα, η μία μυρίζει καλά, η άλλη είναι ανθεκτική στα έντομα. Την παίρνουμε μέσα στο εργαστήριο, την παίρνουν. Στο θερμοκήπιο, για παράδειγμα, κάνουν φυσική επικονίαση, γίνεται με το χέρι κανονικά από ανθρώπους. Μέσα στο θερμοκήπιο ή έξω στον αγρό και φτιάχνουν νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι και μυρωδάτες και ανθεκτικές στα έντομα. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι, νομίζω, είναι εντελώς φυσιολογικό. Είναι όπως μια μετάλλαξη, για παράδειγμα, στον άνθρωπο, εγώ το βλέπω έτσι τουλάχιστον, μια μετάλλαξη στον άνθρωπο που φτιάχνει τις επόμενες γενιές μιας οικογένειας που έχει εμφανίσει καρκίνους από γενιά σε γενιά.
1: Να μην έχει
2: γίνεται μια μετάλλαξη και τελικά οι επόμενες γενιές βγαίνουν χωρίς όγκους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σωστό. Κατά τη γνώμη μου, είναι και φυσική μετάλλαξη, έτσι. Τι είναι όμως τα μεταλλαγμένα? Στα μεταλλαγμένα γίνεται μια αλλαγή, παίρνουν ένα γονίδιο, γίνεται αλλαγή στην αλληλουχία του ίδιου του DNA. Που συμβαίνει στο γονιδίωμα του οργανισμού, στον ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή παίρνουν μια ντομάτα και τις βγάζουν ένα γονίδιο ή τις βάζουν ένα γονίδιο καινούριο μέσα στο εργαστήριο, το οποίο δεν προστίθεται, ξέρεις, νέο DNA από ξένο οργανισμό. Προστίθεται από τον ίδιο τον οργανισμό. Γίνεται αλλαγή στην αλληλουχία και βγαίνουν κάποιες ιδιότητες. Τα γενετικά τροποποιημένα είναι με γενετική μηχανική. Βιοτεχνολογία. Οι επιστήμονες παίρνουν ένα γονίδιο από μια συγκεκριμένη ιδιότητα από έναν οργανισμό. Αυτό έγινε παλαιότερα. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΤ1, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο, το 2003 φαντάσου, στο οποίο γινότανε χρήση αυτής της γενετικής μηχανικής και πήρανε για παράδειγμα ένα βακτήριο που είναι ανθεκτικό σε ένα έντομο, το βάλανε στο DNA του καλαμποκιού και σταμάτησαν τα καλαμπόκια να βγαίνουν ωραία απ' έξω, αλλά σάπια μέσα στο κοτσάνι. Βγαίνανε σάπια στο κοτσάνι. Πήραν λοιπόν, τροποποιήσαν το καλαμπόκι και τώρα πλέον τα καλαμπόκια είναι γενετικά τροποποιημένα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα δεν αναφέρονται παρενέργειες. Πού είναι όμως το μεγάλο σφάλμα σε όλο αυτό? Δεν αναφέρονται παρενέργειες παρά μόνο κάποιες αλλεργίες.
1: Ναι.
2: Και λένε ότι όταν πρωτοεμφανιστούν αλλεργίες, σταματάνε την παραγωγή ενός μεταλλαγμένου προϊόντος όταν εμφανίσει αλλεργίες.
1: Το πιστεύεις?
2: Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, Στέφανε, δεν μπορούν να γίνουν. Και είναι λογικό. Κάποια στιγμή είχαν προσπαθήσει να ταΐσουν ανθρώπους, το 2004 κιόλας, να ταΐσουν ανθρώπους για ολόκληρα χρόνια με μεταλλαγμένα προϊόντα. Δεν βγήκε κάτι. Δεν βγήκε κάτι. Και δεν νομίζω να μπορέσεις έναν άνθρωπο να τον ταΐζεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά, να βγάλεις μία μελέτη. Ο άνθρωπος δεν είναι αρουραίος, ούτε χάμστερ. Σε καμία περίπτωση, και δεν μπορείς να τον κλείσεις σε ένα εργαστήριο,
1: ναι,
2: να του πεις θα τρως αυτά. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Οπότε να σταματήσουν με όλες αυτές τις μελέτες ασφαλείας, οι οποίες δεν είχαν γίνει μέχρι το 2012, αλλά μέχρι το 2012 είχαν τσακώσει οι ελεγκτικές αρχές και στην Ελλάδα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το ξέρει ο κόσμος?
1: Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, όχι.
2: Και χωρίς, ακριβώς, και χωρίς να έχουν στην ετικέτα πάνω να γράφουνε. Τότε είχε αντιδράσει η Greenpeace και είχε πει ότι αν υπάρχει περίπτωση κάποιο προϊόν να είναι μεταλλαγμένο, είχε απαιτήσει να αναγράφεται πάνω στο προϊόν. Γράφουνε μερικά προϊόντα, από ό,τι είπανε στο άλλο, τέλος πάντων, ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα. Αναγράφονται σε μερικά, όχι σε όλα. Δηλαδή, ένα τρόφιμο, μια ντομάτα για παράδειγμα, μπορεί να σου γράφει ένας χυμός ντομάτας μπορεί να σου γράφει απ' έξω να μην γράφει τίποτα γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεταλλαγμένο, όμως υπάρχει μεταλλαγμένο, γιατί σε αυτό το χυμό μέσα υπάρχουν πρόσθετα. Ένα από τα πρόσθετα μπορεί να είναι μεταλλαγμένο. Δεν το γράφουνε όμως. Και τώρα με τη συμφωνία Mercosur δεν έχουνε και την υποχρέωση να το γράψουνε. Αυτό είναι το κακό. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, η Greenpeace τώρα πού είναι?
1: Καλά τώρα.
2: Πού είναι?
1: Δεν μπορεί τώρα.
2: Τώρα δεν μπορεί. Είναι απασχολημένη.
1: Δεν μπορεί. Πάρε το μηδέν.
2: Ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο,
1: ναι,
2: να αναρωτηθούμε όλοι. Στέφανε, να σε ρωτήσω εσένα ευθέως. Δεν μου λες, επειδή είπες πριν για τις αγελάδες που παίρδονται.
1: Ναι.
2: Οι δεινόσαυροι παίρδονταν?
1: Λογικά πρέπει να παίρδονταν.
2: Λογικά πρέπει. Οι δεινόσαυροι ήταν,
1: ναι,
2: οι περισσότεροι,
1: ναι,
2: αν όχι όλοι, τρέφονταν με φυτά. Σωστά.
1: Άρα παίρδονταν.
2: Ναι. Σωστά. Το φυτό είδες η ειδική είναι όταν μπει μέσα στον οργανισμό.
1: Είδες τι έπαθε ο πλανήτης?
2: Ακριβώς εκεί έχω να καταλήξω. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν οι δεινόσαυροι και δεν υπήρχε ο άνθρωπος να πει ότι παίρνονται οι δεινόσαυροι, οι οποίοι έχω να σου πω ότι βγάζανε επικές ποσότητες μεθανίου, έτσι. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια τόνους μεθανίου, έτσι.
1: Όπως θα βγάζαμε όλο το χειμώνα να μην ζεσθενόμασταν.
2: Κανονικά, κανονικά. Και θα μου πούνε τώρα ότι εξαφανίστηκε η ανθρωπότητα επειδή παίρνονταν οι δεινόσαυροι? Το αντίθετο. Το αντίθετο. Γιατί όταν μπει ένας φυτικός οργανισμός μέσα σου, όταν μπαίνει μέσω της τροφής και στην αγελάδα, λογικό και επόμενο είναι να διασπάται σε κυταρίνη στο έντερο και να βγαίνει σαν αέριο. Πώς θα γίνει τώρα? Θα ανατρέψουμε όλη την πίστη.
1: Μ' αρέσει που εξηγήσαμε επιστημονικά τον μηχανισμό λειτουργίας της
2: του εντέρου.
1: Του εντέρου και του αερίου που παράγεται από αυτό. Να σου πω λίγο, Εύη και Αγιά. Είπα νωρίτερα στο πρώτη ώρα στο σχόλιο μου ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στα σούπερ μάρκετ της μεγάλης αλυσίδας. Πρέπει να απευθυνθούμε στον απλό καταναλωτή, να κάνουμε τουλάχιστον και από εκεί αγορές με προϊόντα που όσο δυνατόν μπορούμε να ξέρουμε, αν γίνεται αυτό, από πού κρατάει η σκούφια τους. Οι ταμπέλες, οι ετικέτες, μάλλον όχι ταμπέλες, οι ετικέτες των προϊόντων, αν τις διαβάσουμε, θα μας κάνουν σοφότερους ή θα μας τρομοκρατήσουν? Γιατί άμα πάρω τώρα μία ταμπέλα, πώς λένε, ετικέτα, θα αρχίσω να διαβάζω για Λεκστρόζη, για φυτικά έλαια πλήρως υδρογονωμένα, ναι, για φοινική έλαια, για καριδέλαια, για...
2: Τρανς λιπαρά, όλα
1: τρανς
2: αυτά,
1: λιπαρά,
2: ναι.
1: Αυτά τα τρανς εμένα δεν μου αρέσουν, για διγλυκερίδια, για στερεά αμυλοσιροπιού, για καρνιτίνη, για μαλτοδεξτρίνη. Τι είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, είπαμε, γιατί είπα στους ανθρώπους πριν να διαβάζουν τις ετικέτες. Και με στέλνει ο άλλος τώρα μήνυμα και μου γράφει: κοίτα τι βρήκα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Τους τρομοκράτησα τους ανθρώπους. Να τα διαβάζουμε ή να μην τα διαβάζουμε?
2: Λοιπόν,
1: και αν τα διαβάζουμε, τι να προσέχουμε?
2: Είναι, έχω ξαναπεί, ναι, πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες. Επίσης, έχω πει ένα βασικό κανόνα, τον οποίο τον ακολουθώ πάντα και δεν έχω πέσει, νομίζω, ποτέ έξω. Ναι. Έτσι. Ο βασικός κανόνας είναι όσο περισσότερα υλικά βλέπεις από πίσω, συστατικά βλέπεις από πίσω από την ετικέτα ενός προϊόντων,
1: ναι,
2: τόσο πιο πολύ πρέπει να σου λέει μακριά, φύγε, μη με αγοράσεις. Όταν δεις 2-3 συστατικά, τα διαβάζεις, μπαίνεις και στο ίντερνετ άμα θέλεις και τα ψάχνεις. Όμως αυτά τα 2-3 σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν είναι υπερεπεξεργασμένο. Είναι επεξεργασμένο.
1: Ναι, τώρα δηλαδή μου στέλνει άλλη φωτογραφία, μείγμα για παγωτό με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι γεύση σοκολάτα. Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί να πάρεις μείγμα παγωτό με γεύση σοκολάτα, με σιρόπι σοκολάτα, δηλαδή, εξήγησε.
2: Γιατί είναι φτηνό, Στέφανε.
1: Κατάλαβες, μας έχουν φτωχοποιήσει και τρώμε ό,τι βλακεία, ό,τι βλακεία μπορούμε να βρούμε να το βάλουμε στο στομάχι μας.
2: Δυστυχώς.
1: Και κάνουμε έγκλημα.
2: Εγώ σου λέω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκατεψυγμένα προϊόντα που πουλάει αλυσίδα σούπερ μάρκετ, και σίγουρα ο κόσμος θα καταλάβει ποια αλυσίδα, δεν θα την πω εγώ, τα οποία ψήνονται και από πίσω, αν γυρίσεις την τέτοια, έχω μετρήσει, να δεις την ετικέτα, έχω μετρήσει πάνω από 32 συστατικά. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να αποφεύγονται, δηλαδή διαροπάλου. Είναι άκρος επικίνδυνα, γιατί θα σου το εξηγήσω έτσι πολύ απλά. Και το ένα μόνο να μην είναι επικίνδυνο από αυτά που περιέχεται, σίγουρα είναι κάποιο από τα άλλα, έτσι. Κάποιο από τα 32. Όταν έχεις τρία υλικά, θα ψάξεις στο ίντερνετ, να δεις τι ακριβώς κάνει, βάλε και παρενέργειες, τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη,
1: Αυτό που το
2: σου δίνει την απάντηση, εδώ δίνει ιατρικές απαντήσεις. Να μην δώσει απαντήσεις για τα προϊόντα.
1: Ό,τι θες απαντήσεις δίνει, μόνο για ιατρικές, τα πάντα.
2: Ακριβώς. Ας το ψάξουν λοιπόν να δούνε κατά πόσον είναι καρκινογενές. Κατά πόσον είναι, κάνει κακό, κατά πόσον μπορεί να κάνει αλλεργία. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτά τα μεταλλαγμένα και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι οι αλλεργίες. Δεν ξέρω κατά πόσον υπήρχαν αλλεργίες, για παράδειγμα, στο αράπικο φιστίκι. Τα αράπικα φιστίκια επίσης έχουν.
1: Γίνεσαι ρατσίστρια τώρα.
2: Μεταλλάξει, έτσι.
1: Συγγνώμη, αλλά γίνεσαι ρατσίστρια. Πρέπει να το πάρεις πίσω αυτό το αράπικο.
2: Νεγρικό, τι να πω. Το μαύρο δεν είναι μαύρο.
1: Θα αναγκαστώ, θα διακόψω την εκπομπή. Θα διακόψω την εκπομπή. Τι πάει να πει αράπικο φιστίκι, τι εννοείται, κυρία Καγιά?
2: Από την αραπιά δεν υπήρχε.
1: Εγώ, από κακό στο χειρότερο πάει. Εγώ παίρνω αποστάσεις από αυτή την ξενοφοβική επίθεση.
2: Ρατσιστική. Ναι, ναι.
1: Αράπικο φιστίκι, γίνονται αυτά τα πράγματα να τα λέτε στον αέρα. Τι πάει να πει αράπικο φιστίκι?
2: Πώς το λένε, φιστίκι, δεν ξέρω πραγματικά πώς το λένε.
1: Φιστίκι, σκουρόχρωμο, τέλος πάντων. Κάπως.
2: Δεν είναι σκουρόχρωμο, άσπρο είναι ο.
1: Αυτό γιατί λέγεται όμως αράπικο? Γιατί λέγεται φιστίκι? Και εγώ το είχα απορία. Αφού είναι άσπρο, γιατί λέγεται αράπικο φιστίκι?
2: Γιατί στην αραπιά καλλιεργούνταν. Και το κάνω χειρότερο,
1: Και πώς.
2: Μη μου θυμίζεις, σε παρακαλώ, αυτή την κατάπτυστη. Την έχω πιάσει σε όλες τις εκπομπές μου, την έχω λιανίσει, έτσι. Την Ουόγκο.
1: Η Λουπίτα.
2: Όχι μόνο μαύρη είναι, δεν είναι και όμορφη. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο.
1: Άμα σας πω τι γέλιο έχω κάνει με τον αδελφό μου τις προάλλες. Τέλος πάντων, βρέθηκα εγώ με τον αδελφό μου και βάλαμε να ψήσουμε κάτι ψαράκια. Εγώ τα ψήσα. Το βάλαμε να ψήσουμε, εγώ τα ψήσα. Εγώ τα καθάρισα. Εγώ τα άπιασα δηλαδή. Εγώ τα καθάρισα. Εγώ τα. Ναι.
2: Ξέρω από αυτά τα σπαράκια που πιάνεις.
1: Σπαράκια πιάνεις εσύ. Λοιπόν. Και τα ψήνω. Και την ώρα που έφτιαχνα τη σαλάτα μέσα στο σπίτι, λέω τον αδελφό μου, ρε, εσύ, λέω, τις πίτες δεν βάλαμε. Πήγαινε βάλει την πίτα. Πάω εγώ, μου λέει, εντάξει. Πάει και βάζει την πίτα και φέρνει την πίτα, η οποία από τη μια μεριά ήταν ωραία Ελένη και από την άλλη ήταν Λουπίτα Νιόγκο. Του λέω, καλά ρε, ένα πράγμα σου είπανε. Το έχω και βίντεο. Του λέω πώς το έκανες αυτό. Αυτό είναι παράδειγμα για την Οδύσσια του Νόλαν. Εδώ είναι η πίτα από τη μια μεριά που είναι η ωραία Ελένη. Ανοιχτόχρωμη, έτσι, ωραία. Και το γυρίζεις, ναι, ναι, λέω τούμπα και το έκανες λουπίτα την έκανες στην πίτα. Γελούσε. Γελούσε.
2: Κανονικά.
1: Ναι, ναι, το έχω βίντεο, θα το δείξω. Λοιπόν, Εύη, λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ, Στεφανέ μου, καλημέρα σε όλους. Θα τα πούμε και το απόγευμα. Έχω εννοείται, νέα στην εκπομπή.
1: Εννοείται. Γεια, γεια.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου, φίλια πολλά.
0: Focus 103,6.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Έπρεπε να είχα κάνει ήδη. Εντάξει. Παραφέρθηκα. Ακούσε και φιστίκι αράπικο. Αυτό πώς να το πούμε. Φιστίκι αφρικανικό, ξέρω εγώ. Γιατί λέγεται αράπικο το φιστίκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα ρωτήσω το AI. Ή να κάνω συζήτηση με το AI για τα μεταλλαγμένα. Ναι, ναι, θα γυρίσω να κάνω συζήτηση με τα μεταλλαγμένα, να ξέρετε. Πάμε.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
12: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
13: Παρηγοριά στον άρρωστο.
14: Φως στο τούνελ.
15: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
16: Λιοντάρι, λιοντάρι.
17: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
18: Γροθιά στο κατεστημένο.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
20: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
21: Η αντικειμενική ενημέρωση.
22: Το Α και το Ω.
23: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
24: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
25: Μαχητές από τους ολίγους.
26: Αξιόπιστη ενημέρωση.
27: Φάρος της αλήθειας.
28: Παρηγοριά ελπίδα.
29: Ευτυχώς που υπάρχει.
30: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
31: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανο Σταμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, έχουμε περάσει αισίως στην τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή. Μία ακόμα θεματική εκπομπή. Συζητήσαμε σήμερα για τα μεταλλαγμένα, συζητήσαμε σήμερα για τα κατασκευασμένα, σε τα τεχνητά τρόφιμα σε εργαστήριο, τέλος πάντων, και πολλές άλλες τέτοιες σκέψεις καταθέσαμε εγώ και οι καλεσμένοι της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts, και πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι για την ασφάλεια και για την προστασία του σπιτιού σας, είτε είναι μόνιμη κατοικία, είτε είναι το εξοχικό, είτε είναι η επιχείρησή σας, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα συναγερμό, και μάλιστα όχι ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά το σωστό συναγερμό. Και γι' αυτό λοιπόν, για το σωστό συναγερμό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει το πιο αξιόπιστο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύστημα συναγερμού, αυτό της Goldmar. Και θα το επιλέξετε το σύστημα της Goldmar, γιατί είναι 100% ασύρματο, έχει υποστήριξη έως 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, και έχει και αισθητήρα καπνού και αισθητήρα πλημμύρας. Θα βρείτε τα συστήματα αυτά του συναγερμού εντελώς δωρεάν στην η εγκατάσταση είναι εντελώς δωρεάν στην Wi-Fi and Tech Experts, και θα το βρείτε σε ειδική τιμή στους ανθρώπους, γιατί και εμείς τους έχουμε εμπιστευτεί και έχουμε τοποθετήσει ένα τέτοιο συναγερμό στον Focus FM 103,6, και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το συναγερμό της Goldmar, και πλέον έχουμε κάνει το ραδιόφωνο απόρθητο φρούριο. Μην το αμελείτε, είναι σημαντικό. Πρέπει να είστε σε θέση με το σύστημα αυτού του συναγερμού της Wi-Fi and Tech Expert της Goldmar να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392-029-600 2392-029-600, Wi-Fi and Tech Experts, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα θέλω να πω κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω να κάνω συνομιλία με τον αλγόριθμο, σαν πως τι θα μου πει, ούτως ή άλλως προγραμματισμένο είναι να λέει βλακίες. Θέλω να πω κάτι αναφορικά με μία μεταγραφή. Δεν συνηθίζω να ασχολούμαι με αθλητικής φύσης θέματα, όμως θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω ασχοληθεί και με αυτό το πρόσωπο, κράζοντας τον Γιαννακόπουλο και φωνάζοντάς του να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίνα Ταμάν, και ευτυχώς έφυγε, φώναζα να φύγει και αυτός ο Οσμάν Τσετίν, όσο καλός παίχτης κι αν είναι. Γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να αμφισβητήσω την ικανότητά του, είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ δυνατός μπασκετμπολίστας. Και το φώναζα, ξέρετε, όχι μόνο ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού, που δηλωμένα έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι από μικρό παιδί η ομάδα μου είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά ως Έλληνας που δεν μπορώ να συγχωρέσω κανέναν ο οποίος εξυμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ με τον τρόπο με τον οποίο ο Τσετίν εξυμνεί τον Μουσταφά Κεφάλ, τον Μουσταφά Κεμάλ σε κάθε ευκαιρία. Είναι ένας Τούρκος, Τουρκαλάς, ο Τσετίν, ο μπασκετμπολίστας, ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και ακόμα πιο πίσω και NBA'er, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Τον έφερε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ μαζί με άλλους παίχτες που αγοράζει και δίνει πολλά λεφτά για να κάνει πολύ καλή ομάδα, και του εύχομαι να κάνει καλή ομάδα, αλλά αυτόν τον συγκεκριμένο, τον θειασότη του Μουσταφά Κεμάλ, αυτόν τον τύπο που ανέβαζε στις 19 Μαΐου, όταν εμείς κλαίμε με τη γενοκτονία των ποντίων και θυμόμαστε τη γενοκτονία, αυτός ανέβαζε γλυφτικό μήνυμα για τον Μουσταφά Κεμάλ. Φέρνει ένα σύλλογος όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με βαθιές προσφυγικές ρίζες και ζωντανή ιστορική μνήμη,
για τους Έλληνες της Ανατολής, για τη γενοκτονία των ποντίων. Μου φέρνεις, ρε εσύ Μιστακίδη, τον Τζετίν, τον Οσμάν Τζετίν. Αυτό είναι κόκκινο πανί. Σας το λέω, ξαναλέω, στον Παναθηναϊκό τον είχαμε και δεν έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια αυτός και ήταν μια ο... Από τον Εργίνα Ταμάν θα ξεκινήσω και μετά θα πάω σε αυτόν. Αλλά τώρα πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά ο Μιστακίδης για να φέρει αυτό το τύπο. Όσο καλός και να είναι. Όσο καλός και να είναι. Ο τύπος έχει καζίνο στην κατεχόμενη Κύπρο. Στο όνομα της γυναίκας του. Στο όνομα της γυναίκας του. Τι συζητάμε. Έχετε ξεχάσει τι εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βοράρε. Εγώ μπορεί να μην είμαι παόξης. Εντάξει, και μπορεί τώρα κάποιοι στον ΠΑΟΚ να αρχίσουν να μου λένε τις βλακίες μου έλεγαν και οι Παναθηναϊκοί όταν έλεγα για τον Αταμάν και για τον... πώς το λένε, αυτόν τον Τζετίν. Τη σχέση έχει αθλητισμό κτλ. Άμα θέλετε να εθελοτυφλείτε και στο όνομα του να μην κάνουμε κριτική στην ομάδα καταπίνετε την Κάμιλο, τότε πραγματικά σας εκτίρω και σας λυπάμαι. Ξαναλέω, όσο ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο να είναι. Άμα σας δείξω, εσείς που είστε παοξίδες και είστε πατριωτάρες και το πιστεύω. Το πιστεύω. Δηλαδή το σερέτη να του πω, ρε εσύ, σ' αρέσει ρε εσύ Γρηγόρη. Σ' αρέσει. Ούτε μία στο εκατομμύριο θα μου πει το απολαμβάνω. Για ποιο λόγο να περάσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, όποια και αν είναι αυτή, τους φιλάθλους από μία τέτοια ατραπό. Να φέρει στην ομάδα του δικέφαλου του Βορρά με την αναφορά στην Κωνσταντινούπολη μας, με την καταγωγή του ΠΑΟΚ από την Κωνσταντινούπολη, να φέρει το θειασότη του σφαγέα των Ελλήνων που δεν χάνει ευκαιρία κάθε τρεις και λίγο να ανεβάζει φωτογραφίες και πρόσφατα είχε κάνει μια χοντράδα πάλι 19 του μηνός ήταν και μετά την κατέβασε και ζητούσε συγγνώμη και τα λοιπά. Εμένα ο αθλητισμός και τα βρεάντα από εκεί. Όσο καλός μπασκετμπολίς σας και να είσαι. Η μετεμψύχωση του Τζόρνταν να είσαι. 10 φορές καλύτερος από τον Αντιτοκούμπο να είσαι. Δεν σε φέρνω σε ελληνική ομάδα. Τράβα εκεί στα βάθη της Μογγολίας και παίξε μπάσκετ εκεί. Που σε φέραμε εδώ και σε κάναμε πρώτο μάγκα. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων ρε παιδιά. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ζωχαριασμένοι με αυτή την εξέλιξη. Ναι, και είναι λογικό να είναι ζωχαριασμένοι γιατί είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια απέναντι στα ιδανικά που εκπροσωπεί ο δικέφαλος του Βορρά. Μιστακίδη τα ακούς αυτά ή κάνεις ότι δεν τα ακούς. Να, ορίστε, δεν θα πω ποιος είναι. Απέναντί μου είναι ένας ΠΑΟΚτσής. Εσένα λέω, ΠΑΟΚαρά. Παοκάρα, εσένα λέω, δεν θα πω ποιος είσαι. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τον Τζετίν που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Με τον Τζετίν λέω, συμφωνείς ή διαφωνείς που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να είναι καλός, αλλά είναι θειασότης του Μουσταφά Κεμάλ. Συμφωνείς ή διαφωνείς, απλό το ερώτημα. Θα μαλώσω τώρα. Εγώ θέλω να ξέρω να παίζει μπάλα. Καταρχάς δεν παίζει μπάλα, παίζει μπάσκετ. Μπάσκετ. Δεν είπα τίποτα. Α, με τον μπάσκετ δεν ασχολείσαι. Γι' αυτό ο Τσίδης ασχολείται. Αυτός είναι αριανός. Δεν μπορώ να το ρωτήσω. Αυτός είναι αριανός. Όχι, αδελφέ μου. Καταρχάς αυτόν τον είχαμε. Ποιος είναι ο Σαντα Μαρία. Άντρας είναι αυτός ο Σαντα Μαρία. Πήρατε παίχτη Σαντα Μαρία. Τι είναι. Τι πάω. Τι είναι ο Σαντα Μαρία. Ποδόσφαιρο. Σάντα Μαρία από πού είναι. Συγγνώμη, το λένε Σάντα Μαρία και είναι παιχταράς. Ο Σάντα Μαρία. Ρε σε κανένα γκέι πράτη θα τον βρείτε. Ποιο Σάντα Μαρία ρε παιδιά. Δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Άκου λίγο, σένα μου το παίζεις τρίφινδια το ραβώνες, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να φέρνει τους γκρίζους λύκους. Το διώξαμε. Εγώ εδώ σαν βάζελος τα φόραζα.
Εγώ που με βάζανε στον φώναζα. Έλεγα τον Γιανακόπουλο, τον Γιανακόπουλο διώξει τον Τούρκο. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα. Στο όνομα δηλαδή του να πάρουμε μια κούπα, τα ξεπουλάμε όλα. Εγώ χάρηκα που δεν πήρω Παναθηναϊκός φέτος το ευρωπαϊκό. Θα το πάρουμε του χρόνου. Και χάρηκα γιατί ξεκουμπίστηκε ο Τούρκος. Και η τουρκοπαρικία που είχε χτίσει εκεί πέρα ο Γιανακόπουλος. Χίλιες φορές ο... Πώς το λένε, το προπονητή που έχουμε τώρα, το Μπράντοβιτς, ο Ζότς, χίλιες φορές. Όχι, για μένα είναι φάουλ αυτό. Και το λέω, δεν έχει καμία θέση σε καμία ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον στο δικέφαλο του Βορρά, ένας άνθρωπος ο οποίος ανοιχτά και δημόσια εξυμνεί τον Μουσταφά Κεμάλ. Ανοιχτά και δημόσια. Είναι λανθασμένη η κίνηση. Όσο καλός παίχτης και να είναι, όσο και να θεωρεί ο ΠΑΟΚ σίγουρο ότι θα πάρει το Euro Cup, το μικρό το ευρωπαϊκό, προκειμένου να συμμετάσχει από την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρε άλλο να ρε. Χάθηκαν οι Αμερικάνοι, οι NBA'er. Πάρε άλλο να. Τι του δίνεις ένα σκασμό λεφτά και έρχεται αυτός. Άστο να πάει στην ευχή της Παναγιάς, δεν θα πάει, αλλά λέμε τώρα. Δεν ασχολούμαι, λέει, με το. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν. Το ξέρω τα λέω καλά. Το ξέρω τα λέω καλά. Στον ΠΑΟΚ εσείς. Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Πραγματικά δεν το δέχομαι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Διαβάζω έτσι μερικά μηνυματάκια. Τι λέει η Νικολέτα. Επειδή αναρωτήθηκες, λέει, το φιστίκι, λέει, συγκεκριμένα η αραχίδα. Αραχίδα ονομάζεται το αράβικο το φιστίκι. Αραχίδα, ρε φίλε. Αράβικο κυρίως λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής διαδρομής που ακολούθησε ο καρπός πριν φτάσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μάλιστα, αραχίδα. Κατάλαβες. Αράπικο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Α, μου το επιβιώνουν κι άλλοι. Παράγεται κυρίως στην Κίνα, στην Ινδία. Ή αν παράγεται στην Κίνα, γιατί λέγεται αράπικο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αίγυπτο και στην Αργεντινή. Και σε χώρες αρκετές της Αφρικανικής Ηπείρου. Αν και κατάγεται από την Νότια Αμερική, σήμερα καλλιεργείται παγκοσμίως σε περιοχές με θερμό ή τροπικό ή υποτροπικό κλίμα. Ξέρεις ποιο ζώο τρελαίνονται για αράπικο φιστίκι. Ε? Ο ελέφαντας. Του αρέσει πάρα πολύ το φιστίκι το αράπικο. Ε? Όχι, πουθενά το πάω. Του αρέσει το φιστίκι το αράπικο. Ναι. Ξέρεις ποιο ζώο φοβάται ο ελέφαντας. Ναι. Ωραίες πέστροφες. Παλιότερα είναι αυτό το μήνυμα βέβαια. Αλλά ωραίες πετροβούλες. Ο Οσμάν είναι, λέει, σκοπιανής καταγωγής. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Και Τούρκος και σκοπιανής καταγωγής. Και με καζίνο η γυναίκα του στα κατεχόμενα. Βρε άστονα χίλιες φορές. Δεν τον παίρνω με τίποτα. Αραχίδες, λέει, λέγονται τα φιστίκια. Το μάθαμε γι' αυτό. Σε ελληνικές ομάδες δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι γενίκευση πάλι. Εγώ δεν γενίκευσα. Δεν είπα δεν έχουν καμία θέση οι Τούρκοι σε ελληνικές ομάδες, όσο και αν δεν θέλω να βλέπω Τούρκο σε ελληνική ομάδα. Πάμε παρακάτω. Αλλά έχουμε επαγγελματικό αθλητισμό, το καταλαβαίνω. Τούρκο γκρίζο λύκο γιατί να έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν Τούρκοι οι οποίοι δεν πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ωραία. Τούρκο γκρίζο λύκο γιατί να έχουμε, αυτό ρωτάω. Γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βάλε να απολαύσουμε θυγατέρα. Και πρώτο Θεός, αύριο ξανά μαζί, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, με ένα πολύ ακόμα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για εσάς που με ρωτάτε πότε θα κάνω θέμα για την μαύρη περίοδο του κορονοϊού, την Παρασκευή θα το κάνω αυτό. Και φυσικά και αύριο το θέμα μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Τα λέμε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμη και τους 43. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλασης πυρκαγιών σήμερα με την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Σε ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορία στο δάσος του Σεϊξού και σε δασικές περιοχές σε πανόραμα Θέρμη, Ωραίο Καστρό έως αύριο το πρωί. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Η απότομη αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα. Από δυνατό μπουρίνι ξεριζώθηκαν δέντρα ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο νησί. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για αλχημίες θα οικονομικά κατηγόρησε το Πασόκ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής του, σημειώνει το ΚΚΕ. Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πως θα κάνει δουλίτσες και πως θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς τους, στους κολλητούς του, διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχει τη δική του business στο Μαξίμου μαζί με τους δικούς του, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ελληνική λύση θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία, τόνισε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίτα. Σε εξέλιξη έρευνες για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ έσωσαν έναν 69χρονο άνδρα σήμερα το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του. Μεταφέρθηκε σε σταθεροποιημένη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που αναμένεται αύριο Πέμπτη μετά τις 11, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022981.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μία ψηφιοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση. Διότι εσείς μεταφέρετε τη γραφειοκρατία από το χαρτί στον υπολογιστή. Δεν φτιάχνεις σύγχρονο κράτος, αλλά ψηφιακή γραφειοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Και αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η γενική μας αρχή σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής μας σας έκανε τις παρατηρήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία του προβλήματος. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά, πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα, σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε αδυναμία πληρωμής που σημαίνει θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως είδαν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος κύπου θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρχος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, αν του κάνετε εμβόλια, αν του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει και ρωτάω την κυβέρνησή σας ένα blackout, όπως έγινε στην Ισπανία, και εκείνος ο κακαμύρης ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας, έλεγε δεν μπορούσα να αγοράσω ψωμάκι, λέει. Έγινε blackout και δεν μπορούσα να πληρώσω πλαστικό χρήμα. Πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε. Μετρητά και μόνο μετρητά και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα.
1: Φίλε και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μοναδικό θαύμα. Και επίσης θα μιλήσουμε για το πώς η Γερμανία καταδυναστεύει τη χώρα μας τον τελευταίο αιώνα. Ως κράτος. Ίσως να είναι και λίγο αποκαλυπτική η εκπομπή, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Θα μάθετε όλα αυτά τα οποία οι άλλοι κρύβουν και δεν τολμούν να πούν, γιατί είναι εξαιρετημένοι από τον ξένο παράγοντα, ενώ η ελληνική ρίση δεν είναι. Από κανένα παράγοντα δεν είμαστε εξαιρετημένοι. Μόνο από τους Έλληνες, και παλεύουμε μέρα και νύχτα με χίλια προβλήματα, με επιθέσεις βρώμικες, με δημιουργία υποκομματιδίων, κομματιδίων πριν τις εκλογές. Με τον Βαρυπινίτη που τον βγάζουν από τη φυλακή όποτε έχουμε εκλογές για να βρίζει εμάς. Με το κόμμα της συμπόνιας, τον real estate και όλων αυτών που το κάνουν μόνο και μόνο για να δημιουργήσει πρόβλημα σε εμάς. Κόμμα του Μητσοτάκη είναι γι' αυτό. Το κόμμα του Τσίπρα που είναι κόμμα του Μητσοτάκη και αυτό, γιατί χωρίς αυτούς δεν επιβιώνει ο Μητσοτάκης. Θέλει τα τίποτα για να μπορεί να φαίνεται ο Μίστερ Τίποτα ότι είναι ο καλύτερος από τα τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ θα σας τη λέω. Δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθούν κάποιοι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος εθνικός, κοινωνικός, πατριωτικός, αν θέλετε, χώρος είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι βιδωμένοι, διορισμένοι, και κυρίως φτιαγμένη από το σύστημα, το οποίο τροφοδοτεί με ατμό, έτσι, τα κόμματα αυτά, επίτηδες, και όποτε χρειάζεται τα φουσκώνει, όποτε χρειάζεται τα ξεφουσκώνει. Αυτά τα βλέπετε. Φαντάζομαι και ότι καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται μια περιοδία, θα καταλάβει ο καθένας τι συμβαίνει. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές συνέχεια. Συνέχεια πάω στις λαϊκές. Πουθενά άλλο. Ούτε μαζεύω κομματικούς. Ελάτε να σας τα πω, όπως ο Τσίπρας μαζεύει 50 άτομα και τα χαμηλά η κομματική. Για βγες στη λαϊκή, αδερφέ. Βγες να δεις ντομάτα που έχεις να φας εσύ και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Και οι άλλοι με το real estate, η κυρία που δεν θα έκανε κόμμα, αλλά έκανε κόμμα, που είπε θα παίρνει λεφτά, δεν πήρε λεφτά, που δεν πήρε το ακίνητο, αλλά το πήρε. Αντί απίστευτα πράγματα. Μέσα στο ψέμα και στη διαφθορά βουτυγμένοι είναι όλοι τους. Και λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι. Και εμάς μόνο με fake news επιχειρούν να μας αποδομήσουν. Μόνο με fake news. Γιατί δεν μπορούν να βγουν κάτι άλλο. Και με λάσπη. Την οποία. Η οποία μας αγγίζει με τίποτα. Πάμε τώρα να δούμε το θαύμα που λέγεται Αγία Σοφία. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, φίλες και φίλοι. Στην πόλη των πόλεων, στη βασιλεύουσα. Υψώθηκε ένα έργο που δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός χώρος. Η Αγία Σοφία δεν ήταν απλά ο θρησκευτικός χώρος. Ήταν μια δήλωση δύναμης. Μια δήλωση επιστήμης. Μια δήλωση ανθρώπινης φαντασίας. Η Αγία Σοφία. Το μεγαλύτερο τέμενος εντός εισαγωγικών εκκλησία για μας. Ιερό. Ιερός χώρος που έγινε ποτέ στον κόσμο. Δεν ξαναυπήρξε ποτέ. Τίποτα σαν και αυτό ομοιότητα δεν υπάρχει στην Αγία Σοφία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ιησουνιασμός λοιπόν δεν ήθελε να κατασκευάσει απλά ένα μεγάλο ναό. Όχι. Ήθελε να δημιουργήσει την αίσθηση του κέντρου του κόσμου και την αίσθηση ότι ο ουρανός είχε κατέβει στη γη στην Αγία Σοφία. Όσοι έχετε επισκεφτεί την Αγία Σοφία, εγώ την επισκέφτηκα δύο φορές κατά το παρελθόν, δεν μπορώ να ξαναπάω έτσι κι αλλιώς. Είμαι ανεπιθύμητος στην Τουρκία για προφανείς λόγους. Γιατί με τους Μογγόλους δεν τα πάω καλά, εγώ όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Για να πετύχει το όραμά του, τι έκανε. Κάλεσε δύο από τους σπουδαιότερους επιστήμονες της εποχής του. Ο Ανθέμιος, που έχουμε μιλήσει για αυτό κατά το παρελθόν, τον Τραλιανό και τον Ισίδωρο τον Μιλίσιο. Μίλητος. Μίλητος. Δεν συζητάμε τώρα. Μίλητος. Η Μικρά Ασία ήταν το κέντρο της Ελλάδος, παιδιά. Αυτοί προσέφεραν τα πάντα. Από την αρχαιότητα, η Μικρά Ασία. Ίσως γιατί εδώ στην Ιππειρωτική Ελλάδα σκοτωνόταν μεταξύ τους οι πόλεις για την Πρωτοκαθεδρία. Η Θήβα, η Σπάρτη, η Αθήνα, η Βιωτή, η Αιτωλή, σκοτωνόταν μεταξύ τους. Στη Μικρά Ασία όμως ανεδύθη ένα πνεύμα απίστευτο. Επιστήμονες απίστευτες. Γράμματα απίστευτα. Αποικίες απίστευτες. Δηλαδή οι Φωκαείς, έτσι, πήγαν και απέναντι. Και από απέναντι πήγαν και πού, στη Μασσαλία. Για να μην ξεχνάμε. Αυτοί λοιπόν δεν ακολούθησαν την παραδοσιακή λογική των βαρέων και κλειστών κτίριων, τα κλειστά κτίρια. Αντίθετα, τόλμησαν κάτι απίστευτο, παιδιά. Και ήταν αδύνατο να γίνει στο μυαλό κάποιον. Πολύ αδύνατο με την επιστήμη της εποχής. Πώς μπορεί ένας τεράστιος τρούλος να στηριχτεί πάνω σε έναν ανοιχτό χώρο. Ανοιχτός χώρος. Οι καμάρες. Δεν είναι έπεσε ο τρούλος επάνω όπως γίνεται τώρα και κλείνει. Μιλάμε τώρα για τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Με τα τεχνολογικά μέσα της εποχής. Ήταν θαύμα των θαυμάτων αυτό. Η απάντηση λοιπόν είναι μια επαναστατική ιδέα για την εποχή. Τα λοφεία. Αυτά τα γεωμετρικά στηρίγματα μετέφεραν σταδιακά το βάρος. Το βάρος που το μετέφεραν, γιατί ήταν τεράστιος ο όγκος της Τρούλ. Τεράστιος το βάρος. Το μετέφεραν στην κατασκευή του κτηρίου, όχι ακριβώς πάνω στον Τρούλο. Ώστε να φαίνεται ότι αιωρείται. Δηλαδή αιωρείται αυτό το πράγμα επάνω από τον Τρούλο. Δεν είναι κάτι που έχετε και κουμπώνει πάνω στον Τρούλο. Αιωρείται. Ο επισκέπτης λοιπόν έβλεπε απλά πέτρα. Πέτρα. Και στηρίγματα. Και μάρμαρο. Έβλεπε ένα χώρο που η μηχανική μετατρεπόταν σε θέαμα. Γιατί η τεχνολογία της εποχής σου δίνει άλλες δυνατότητες. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η τεχνολογία αυτή. Ούτε γερανοί υπήρχαν, έτσι, ούτε μηχανήματα ανυψωτικά. Τίποτα. Χεράκια από δαράκια. Μυαλό και σοφία. Που διέθεταν οι άνθρωποι που έκαναν την Αγία Σοφία. Το φως που έμπαινε λοιπόν από τα πολλά παράθυρα στη βάση του Τρούλου έδινε την εντύπωση ότι η οροφή δεν στηριζόταν στη γη. Σαν να αιωρούνταν πάνω στον ουρανό. Αφού έμπαινε από παντού φως. 54 παράθυρα γύρω-γύρω, κρακ, φως, ενωνόταν στο κέντρο και φαινόταν ότι ο Τρούλος είναι πάνω, έτσι, στον αέρα. Αυτό το βλέπετε με πολύ απλό τρόπο σήμερα, γιατί ξέρετε τεχνολογία, AI και όλα αυτά. τότε, τότε ήταν εξαιρετικό δημιούργημα. Εξαιρετικό, απίστευτο επιστημονικό δημιούργημα. Η Αγία Σοφία λοιπόν δεν έμεινε απλά ως ένα μνημείο της Βυζαντινής μεγαλοπρέπειας. Και δεν είναι τέτοιο. Μετατράπηκε σε ένα πρότυπο που θα καθόριζε την πορεία της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για πολλούς αιώνες. Το αντίγραφο, το πρωτότυπο, το αντέγραφαν κάποιοι άλλοι, το πώς δημιουργήθηκε δηλαδή ο Τρούλος, το πώς δημιουργήθηκαν τα εσωτερικά και πολλές, κυρίως εκκλησίες στην Ιταλία, στην Νότια Ιταλία, γίνονται με βάση την πιστότητα αυτού του δημιουργήματος στην Νότια Ιταλία. Στη Βόρεια είναι αλλιώς τα πράγματα. Οι ηγεμόνες της Δύσης λοιπόν, όταν πήγαιναν και έβλεπαν την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη, δεν έβλεπαν μια πρωτεύουσα, μια απλή πόλη. Έβλεπαν έναν κόσμο που είχε καταφέρει να συνδυάσει την επιστήμη, την τέχνη, τη μουσική, την εξουσία με μια μοναδική μορφή. Η επιρροή λοιπόν του Βυζαντίου φαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Ραβένα, αν έχετε πάει, έχω πάει, ο ναός του Αγίου Βιταλίου αποτέλεσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα υιοθέτηση τη βυζαντινή αισθητική. Στο Άχεν, ο Καρλομάγνος επιχείρησε να δημιουργήσει ένα κέντρο εξουσίας που θα αντανακλούσε το κύρος Κωνσταντινούπολεως. Αυτό πήγε να κάνει. Να αντιγράψει. Ακόμη και η Βενετία. Όταν έκτιζε τον Άγιο Μάρκο, κοίταξε προς την Ανατολή για έμπνευση. Από εκεί πήρε τα περισσότερα δείγματά της. Υιοθετώντας την τεχνική των μηχανικών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όχι των Ρωμαίων, του Βυζαντίου δηλαδή. Πέραν βέβαια του γεγονότος ότι καταλήστευσαν το 1204 και πήραν ό,τι είχε μέσα η Κωνσταντινούπολη και το πήγαν στη Βενετία και σε άλλες πόλεις. Να μην ξεχνιόμαστε. Ο Φιλίππο Μπρουνελίσκι, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα του τεράστιου Τρούλ της Φλωρεντίας, στράφηκε στις τεχνικές που θύμιζαν την παλαιότερη βυζαντινή εμπειρία. Αυτός έκανε τον Τρούλ στη Φλωρεντία. Έχεις πάει στη Φλωρεντία? Είναι μια εξαιρετική πόλη, μεσαιωνική πόλη που τηρεί τα. Με τα οχυράτζι γύρω-γύρω, με το ποτάμι δεξιά-αριστερά. Ανεβαίνοντας δεξιά, κατεβαίνοντας αριστερά. Είναι μια πόλη, έτσι. Ωραία πόλη. Ωραία. Αλλά κλεμμένα όλα. Τα περισσότερα είναι κλεμμένα. Ειδικά στη Βενετία, συλλημμένα από τους Βενετούς που κάναν το 1204 και για 60 χρόνια καταδυνάστευαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γιατί ποτέ δεν ήταν φίλοι μας οι Ιταλοί, οι ηγέτες. Ποτέ. Μια ζωή μας μισούσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα στους άλλους που μας μισούν. Γερμανούς. Θα δούμε λοιπόν πώς η Γερμανία καταδυνάστευσε και καταδυναστεύει την Ελλάδα για εκατονταετίες. Από το 1830 και μετά, από τον Όθωνα και μετά, η Γερμανία καταδυναστεύει τη χώρα μας. Άσχετα αν ανήκουμε στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών ή των Αμερικανών, η Γερμανία ήταν ο μισητός εχθρός των Ελλήνων, υπό την έννοια, βέβαια οφείλουμε μια, θα το πω, ελληνιστική έπαρση και έξαρση σε Γερμανούς συγγραφείς ή ελληνιστές. Άλλο αυτό και άλλο το κράτος. Για το κράτος μιλάω τώρα. Γιατί επειδή οι Βρετανοί έλεγχαν την Ελλάδα, οι Τούρκοι στήριζαν την Τουρκία μια ζωή. Πάμε στα υπόλοιπα. Από την Επανάσταση του 21 λοιπόν, από το 1821 μέχρι την οικονομική κρίση του 2009 και τις σύγχρονες γεωπολιτικές ισορροπίες, επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο. Η Γερμανία ενισχύει τα δικά της συμφέροντα και η Ελλάδα συχνά επομίζεται το κόστος. Όπως το ακούτε. Αυτό συμβαίνει. Στην περίπτωση της Γερμανίας και της Ελλάδος υπάρχει μια βαθύτερη πολιτισμική διάσταση. Τεράστια, παιδιά. Η αρχαία Ελλάδα αποτέλεσε το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η γερμανική πνευματική παράδοση επιχείρησε πολλές φορές να συνδεθεί με αυτήν την κληρονομιά. Αυτό είναι αλήθεια. Αντί ακόμη και ο Χίτλερ, οι Χιτλερικοί, πριν όταν έκαναν την επανάστασή τους και επέβαλαν τον ναζισμό το χειρότερο καθεστώς, πήραν αγάλματα αρχαιοληνικά και δημιούργησαν την Αρία Φυλή μες στο μυαλό τους. Και λέγανε ότι οι Γερμανοί είναι Άριοι. Αρία Φυλή, ελληνική, Άριοι. Φτάνοντας σε σημείο, ορισμένοι διανομούμενοι προσπάθησαν να παρουσιάζουν τους Γερμανούς ως πραγματικούς πνευματικούς συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων. Ποιοι οι Γερμανοί που ήταν ανθρωποφάγοι μέχρι τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Ποιοι οι Γερμανοί, οι σημερινοί Γάλλοι, Φράγκοι, γιατί γερμανικά φύλλα αυτά. Οι Λοβαρδοί, οι Βόρειο-Ιταλοί, γερμανικά φύλλα, παιδιά, βάρβαρα φύλλα. Όλη η Ευρώπη κατοικοεδρεύεται, κατοικείται κυρίως από Φράγκους, από γερμανικά φύλλα, Λοβαρδούς, Βυσιγότους, Στρογγότους. Αυτά γερμανικά φύλλα, παιδιά. Τα οποία είναι μέσα στην Ευρώπη όλοι. Πλην το Βίκινγκς και του υποκλαδίου, το μικρό κλαδί που λέγεται Σλάβι, που είναι Βίκινγκς για αυτοί. Το 19ο αιώνα θεωρεί ως όπως του Φιλίπ Φαλμεράιερ υποστήριξαν ότι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν άμεση σχέση με τους αρχαίους προγόνους τους. Ποιος, από πού ήταν ο Φαλμεράιερ, για ψάξε λίγο. Ψάξε λίγο να δεις. Φαλμεράιερ, από πού είναι η καταγωγή του, για να καταλάβουμε ποιοι είναι. Γερμανός ήταν. Γερμανός ήταν. Έφτιαξε το δημιούργημα ο Εμποράκος για να δείξει ότι οι Γερμανοί είναι οι απόγονοι των αρχαίων και οι αρχαίοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Αυτό έλεγε. Απόγονοι Αβανών, ξέρω εγώ, Σλάβων είναι οι Έλληνες, γιατί ήθελαν να δείξουν ότι οι Γερμανοί έχουν την υπεροχή. Μας μισούσαν πολιτισμικά, πολιτιστικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτές οι απόψεις δεν ήταν απλώς ιστορικές θεωρίες. Ενίσχυσαν μια αντίληψη πολιτισμικής υπεροχής και προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τους νεοέλληνες από την αρχαία Ελλάδα και από την ταυτότητά τους. Και εδώ ακριβώς έχουν μερίδιο ευθύνης οι καθηγητές ιστορίας, οι οποίοι υπόδουλοι πνευματικά στον δίθεν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μισώντας το Βυζάντιο, μισώντας την αρχαία Ελλάδα, μισώντας εν πάση περιπτώσει την ελληνική μας καταγωγή, λέγανε ότι είμαστε ένα κράμα φυλών και εθνοτήτων από άλλες χώρες. Ποιος το είπε αυτό, ρε Μπαγλαμά? Το συγγνώμη για την έκφραση. Ποιος το είπε, ρε Μπαγλαμά, ο Φαλμεράιερ? Αφού η γενετική επιστήμη, που είναι η μεγαλύτερη επιστήμη που υπάρχει, λέει άλλα πράγματα. Ότι είμαστε απόγονοι των Μυκηναίων και των Μινωητών. Μπαγλαμάδες, σας βαρέθηκα, συχάθηκα. Είτε γιατί είστε ψευτοαριστεροί, είτε γιατί είστε μισέλληνες. Η γερμανική εμπλοκή λοιπόν στην ελληνική επανάσταση δεν ήταν αποκλειστικά πράξη φιλελληνισμού. Η οικονομική κλίκη, η τραπεζική κύκλη και η κοίτα των αγώνων της εξαιρετικής ευκαιρία για να βγάλουν κέρδη. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Ροτσάιλντ που μας δάνεισε από την Αγγλία είναι γερμανική η καταγωγή της. Γερμανοεβραίοι είναι. Δεν είναι Γερμανοί, δεν είναι Άγγλοι. Γερμανοεβραίοι είναι. Και θα κάνουμε και μια εκπομπή και για τον Ροκφέλλερ και για τον Ροτσάιλντ τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι. Τα δάνεια της περίοδου του 24 και 25 δόθηκαν με επαχθείς όρους και αποτέλεσαν ένα από τα πιο οικονομικά βάρη του νεοσύστατου κράτους που έγινε ποτέ. Η χώρα μπήκε από νωρίς σε έναν κύκλο εξάρτησης από ξένα κεφάλαια και πολιτικές πίεσεις. Βρετανική. Οι Γερμανοί είχαν βασιλιά τον Όθωνα, Γερμανός ήταν ο άνθρωπος, αλλά οι Βρετανοί είχαν την Ελλάδα. Οι Γερμανοί ήταν ένα μικρό παλιφροποκατήδιο, μια σταλίτσα. Οι Αυστροούγγροι όμως ήταν ισχυροί. Η Αυστρία. Γερμανοί κι αυτοί. Αλλά η Αυστροουγγαρία ήταν ο αδύναμος κρίκος. Ο αδύναμος κρίκος. Το λέμε Γερμανοί, να ξέρετε, είναι και οι Αυστριακοί Γερμανοί. Είναι και οι Ούγγροι λίγο, ένα μικρό κομμάτι βορειοδυτικά. Είναι και οι Γερμανοί κανονικοί. Μετά την εξαιρεσία, η άφηξη του Όθωνα από τη Βαυαρία σηματοδότησε μια περίοδο έντονης γερμανικής επιρροής. Βέβαια. Σύμβουλοι Βαβαροί, στρατιωτικοί, διοικητικοί ανέλαβαν κεντρικές θέσεις, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η Ελλάδα ήταν τυπικά ανεξάρτητη, αλλά ουσιαστικά εξαρτώμενη από τη Γερμανία. Λεφτά μας έδινε η Βρετανία για να μας ελέγχει οικονομικά, τη διοίκηση την ασκούσε η Γερμανία. Ο Όθωνας και οι σύμβουλοι του. Είχαμε Γερμανούς στρατιώτες. 3.000 και παραπάνω θα τους πλήρωνε το ελληνικό κράτος Γερμανούς για να φυλάνε τον Όθωνα. Τον οποίο θεωρώ τον καλύτερο βασιλέα στην πορεία, βέβαια, πριν όταν μεγάλωσε και μετά, γιατί αγάπησε την Ελλάδα σαν Έλληνας. Για να τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Η Αμαλία το έκανε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Η οποία απλά είχε ένα πρόβλημα, δεν έκανε παιδιά. Μεγάλο πρόβλημα και το είχε μαζί της. Το 41. Η ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στην Ελλάδα και επιβάλλει αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο διεκδικήσεων. Από κανέναν, βέβαια. Όχι από την Ελλάδα. Η Πολωνία το διεκδικεί. Η Ελλάδα όχι. Γιατί οι γερμανικές κυβερνήσεις επιλέγονται και εκλέγονται ή βοηθούνται υπογείως, υπεργείως λόγω Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από ποιους? Από τους Γερμανούς. Αφού η Ευρώπη είναι γερμανική πλέον. Τρίτο Ράιχ ακούμε, παιδιά. Όχι, τέταρτο Ράιχ. Το τρίτο είναι κρυφό τώρα. Έγινε τέταρτο Ράιχ. Να ξέρετε, έχουμε το τέταρτο Ράιχ. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Η κατοχή δεν περιορίστηκε εκεί. Κλέψαν αρχαιότητες. Δημιούργησαν περιουσίες. Ο λοιμός μας ισοπαίδωσε 41-42, γιατί οι Γερμανοί πήραν τα εφόδια και τα τρόφιμα, τα τρώγανε αυτοί και η παρέα τους, οι δοσύλλογοι των Γερμανών, και δεν δίναν στους Έλληνες. Άσχετα αν ο Μητσοτάκης ο πατέρας του έτρωγε από 3 συσίτια. Άλλοι δεν είχαν να φάνε το 1 συσίτιο. Για να καταλάβετε τι τεράστια ζημιά μας έκαναν. Αλλά για να τρώσει επί γερμανικής κατοχής 3 συσίτια, σημαίνει ότι είχες άκρες με τους Γερμανούς. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας έτσι ήταν. Ο Γιώργης Παπανδρέου είχε άκρες με τους Βρετανούς, έτσι πάει η δουλειά στην Ελλάδα. Ο καθένας είχε τις άκρες του. Και όπως ήταν ο καθένας τα βόλευε. Αλλά οι Γερμανοί πάντοτε μας μισούσαν. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο Χίτλερ χρησιμοποίησε στις παρελάσεις τους και σε όλα αυτά το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Το ναζιστικό καθεστώς χρησιμοποίησε ιδεολογικά την Ελλάδα. Έκανε το δικό του αφήγημα. Και έρχεται ο 21ος αιώνας που η σύγκρουση μεταφέρθηκε στο πεδίο των πολέμων και στο πεδίο της οικονομίας. Εδώ να πω κάτι πολύ απλό. Η Γερμανία είναι τουρκόφιλη όχι μόνο γιατί δεν γουστάρει τους Έλληνες ή δεν θέλει τους Έλληνες, αλλά γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο ήταν των Βρετανών και τώρα των Αμερικανών. Και οι Γερμανοί πάντοτε και στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο δεύτερο στήριζαν την Τουρκία. Λόγω των πετρελαίων είχαν τους λόγους, όχι αγάπησαν την Τουρκία. Και τώρα ακόμη και τώρα κάνουν εκεί επενδύσεις και όχι στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα την ξεφτελίζουν, την ευτελίζουν, αλλά οι επενδύσεις κάνουν στην Τουρκία. Δεν θα μιλήσω για την κρίση χρέους. Δεν θα τα πω αυτά. Θα πω όμως κάτι πολύ απλό. Σήμερα η Γερμανία διατηρεί τις σημαντικότερες σχέσεις με την Τουρκία και εμείς έχουμε πολιτική ηγεσία Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Μητσοτάκη που είναι δούλοι των γερμανικών συμφερόντων. Εγώ μεγάλωσα μέχρι κάποια ηλικία βέβαια από το σχολείο στη Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν εκεί επί χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει η Γερμανία. Εσείς δεν ξέρετε. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει η Γερμανία, σας λέω ένα πράγμα. Οι Γερμανοί φίλοι δεν πιάνονται με την Ελλάδα γιατί έχουν ταυτιστεί με τα τουρκικά συμφέροντα. Καταλάβετε το. Όπως και ο Τραμπ στην παρούσα φάση. Από κάπου τον έχει πιασμένο ο Ερντογάν. Τα έχουμε πει σε άλλη εκπομπή. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με όλους, φίλες και φίλοι.

0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι που θεωρώ ότι είναι και εύστοχο. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, μία ψηφιοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση. Διότι εσείς μεταφέρετε τη γραφειοκρατία από το χαρτί στον υπολογιστή. Δεν φτιάχνεις σύγχρονο κράτος, αλλά ψηφιακή γραφειοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Και αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η γενική μας αρχή σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής μας σας έκανε τις παρατηρήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία του προβλήματος. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά, πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα, σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε αδυναμία πληρωμής που σημαίνει ότι θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως ήταν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος χί που θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρχος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, αν του κάνετε εμβόλια, αν του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει και ρωτάω την κυβέρνησή σας ένα blackout όπως έγινε στην Ισπανία και εκείνος ο κακαμύρης ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας, έλεγε δεν μπορούσα να αγοράσω ψωμάκι, λέει, έγινε blackout και δεν μπορούσα να πληρώσω πλαστικό χρήμα. Πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε. Μετρητά και μόνο μετρητά και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα. Και θα σας πω τώρα ποιοι είναι οι αντιδημοκρατικοί κίνδυνοι. Και δεν είναι δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Snowden. Κίνδυνος πρώτος. Αν κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε οπουδήποτε, από τις δραστηριότητες στο δίκτυο που κάνουμε, τοποθετηθούν εκεί που αρμόζει σε κάποιον και εκεί που θέλει, οι αγορές, οι συνδέσεις μας, οι φίλοι μας, οι απόψεις μας, η αποδοκιμασία, η επιδικαιωμασία, η ιδεολογική μας. Αν αυτό δεν αρέσει σε αυτόν που διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα, τον παντόπτη που λέω εγώ στο ψηφιακό κράτος, θα μπορεί πλέον να σου κόβει το εισιτήριο στο αεροπλάνο, να σου λέει δεν ταξιδεύεις. Θα μπορεί να σου λέει δεν μπαίνεις στο λεωφορείο. Εδώ ήταν ο Τουρνάς προχθές που έλεγε ότι αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό θα πάρετε μισθό. Ποιος είσαι ρε Τουρνά που επειδή δεν θα πάρω προσωπικό αριθμό εγώ θα μου κόψεις το μισθό? Ποιος είσαι εσύ επιτέλους? Ποιος? Και δεν ξέρω καν αν είναι εκλεγμένος κιόλας. Διορισμένος. Θα σου λέει ο άλλος δεν είσαι καλό παιδί, δεν θα μπει στο λεωφορείο και στο ταξί, δεν θα πάρεις διαβατήριο. Μπορεί πλέον να μην είσαι και επιλέξιμος για τη δουλειά, γιατί η εταιρεία έχει αγοράσει τα δεδομένα και βλέπει ότι εσύ είσαι αντιδραστικό στοιχείο. Είσαι απέναντι στον εργοδότη. Θα σου λέει άλλος δεν μου αρέσει η άποψή σου.
Μπορεί στο άσο δημόσιο να μην σε προσλαμβάνει άλλο. Δεν είσαι δικό μα παιδί και φαίνεται από αυτά που γράφει. Κίνδυνο δεύτερο. Τα αρχεία δραστηριότητα, αυτά που η κυβέρνηση ονομάζει με τα δεδομένα, δημιουργούνται και μοιράζονται, φίλε και φίλοι. Συλλέγονται, υποκλέπτονται από εταιρείε και κυβερνήσει. Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλου μα. Πάμε στο ψηφιακό χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τη ΦΥΤ προωθούν τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων. Δηλαδή, θα ξέρουν ό,τι αγόρασα από το περίπτερο μέχρι το ότι έδωσα για να πάρω τσιγάρα. Αυτό είναι φυλακή. Αυτό είναι φάρματο ζώων και ζώα δεν είναι οι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, το ζώο είναι ζώο. Σε λίγο θα μας τσιπάρετε κιόλας για το καλό μας. Το μέλλον που ετοιμάζεται είναι μια μεγάλη φάρματο ζώων στην οποία αντιτίθεται η ελληνική λύση στεναρά. Διότι ο άνθρωπος έχει ιδιοπροσωπία. Έχει προσωπικότητα. Έχει πνεύμα και ψυχή. Δεν είναι νούμερο, δεν είναι αριθμός. Και εδώ είναι το περίεργο, ότι δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Όλοι καταπίνουν αμάσιτο το ψηφιακό χρήμα, την προσωπική κάρτα. Γιατί? Διότι είναι συστημική. Θέλουν κάμερες υποχρεωτικές σε όλα τα αυτοκίνητα με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Καινούριο δεδομένο. Θα κοιτάει και μέσα η κάμερα και έξω. Τα νέα αυτοκίνητα έτσι θα λειτουργούν. Θέλουν chat control. Θέλουν ψηφιακό ευρώ σε τελική φάση. Ψηφιακή ταυτότητα. Βιομετρική επανάληψη ηλικίας. Αναγνώριση προσώπου σε δημοσίους χώρους. Κάμερα στο αυτοκίνητό μας. Κάμερα στο πρόσωπό μας. Ψηφιακή φάρμα ζώων. Επαναλαμβάνω και προκαταλαμβάνω. Και προειδοποιώ, έρχονται δύσκολες μέρες για όλη την ανθρωπότητα. Έρχονται δύσκολες μέρες για όλους τους ανθρώπους. Μην το επιτρέψει η ελληνική βουλή τουλάχιστον αυτό να εφαρμοστεί. Οδηγούμαστε σε έναν ευρωχιτλερισμό. Αποφασίζει η Ούρσουλα, την οποία ψήφισε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με την ανοχή του Τσίπρα και της παρέας του, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και εκτελούν όλοι οι υπόλοιποι. Η δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε κουκλοθέατρο. Κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν τεχνολογική και άλλη δυνατότητα να χειραγωγούν πολίτες ψηφοφόρους. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά. Και γιατί δεν θέλουμε ένα προσωπικό αριθμό. Υπάρχουν άπειρα αρνητικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ανωνυμία. Μόνιμη καταγραφή κάθε πτυχής της ζωής μας. Ό,τι κάνουμε, όπου κινούμαστε, όπου πορευόμαστε, ό,τι λέμε καταγράφεται. Από αγορές, μετακινήσεις, ιατρικές πράξεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Και το χειρότερο απ' όλα, όλο αυτό δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Υπάρχει ΕΣΑΗ. Η ακραία εξάρτηση από το κράτος, ιδιώτες που συνεργάζονται με το κράτος. Και όταν λέμε ιδιώτες, δεν εννοούμε τον κύριο Βιλιάρδο. Εννοούμε τον Bill Gates και όλα αυτά τα παιδάκια που εφαρμόζουν απάνθρωπα αντιδημοκρατικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, ο οποιοσδήποτε πολίτης που διαχειρίζει τα δεδομένα αυτά μαζί με το κράτος μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου παγώσουν μετακινήσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς. Θέλετε παράδειγμα, στον Καναδά, όταν γινόταν η αντιδράση των φορτηγατζίδων και πήγαιναν προς τα κάτω στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά, με ένα κουμπί ο Τριντό τους έκλεισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούσαν να βάλουν βενζίνη ούτε πετρέλαιο. Με συνέπεια να επιστρέψουν. Έτσι θέλετε τη δημοκρατία? Με τα κουμπιά να απαγορεύετε διαδηλώσεις, να απαγορεύετε διαμαρτυρίες, να φημώνετε πολίτες? Δεν θα το επιτρέψουμε. Και εδώ να πω κάτι. Έχουμε αφημί, έχουμε άμκα, έχουμε ταυτότητα, έχουμε IBAN. Και θέλετε να μας πείσετε ότι είναι καλύτερο να βάλουμε τα πάντα σε ένα αριθμό, σε ένα χρηματοκιβώτιο, αντί για τέσσερα κλειδιά και τέσσερις κωδικούς, να έχουμε έναν μόνο. Γελάνε όλοι οι hackers του ντουνιά. Θα γίνει το πανηγύρι του hacker. Θα χάνονται λεφτά, θα χάνονται δεδομένα, θα μπαίνει και θα υποκλέπει ο καθένας από την τράπεζα ό,τι θέλει. Και μια αντίφαση. Γιατί τέτοια αγωνία να τα εφαρμόσετε μόνο στην Ελλάδα, στους Έλληνες? Οι Έλληνες έχουν ταυτότητες, τους υποχρεώνεται να έχουν προσωπικό αριθμό. Ρωτώ, οι λαθρομετανάστες θα έχουν προσωπικό αριθμό? Ρωτώ, γιατί τον Έλληνα τον εμβολιάσατε με το ζόρι. Οι λαθρομετανάστες δεν εμβολιάστηκαν,
Αυτά να τα κάνετε στα 2 εκατομμύρια λαθρομεταναστών με τα 10 επίθετα, τα 20 ονόματα που δεν μπορείτε να τους βρείτε. Όχι τους Έλληνες, κύριε Πλεύρη, και η παρέα σου, το δίθεν δεξιόν. Το δίθεν δεξιόν. Και πάμε και στα άλλα. Είστε μια κυβέρνηση που στηρίζεται τους ολιγάρχες. Είστε η κυβέρνηση θεραπενίδα των ολιγαρχών. Και αυτό εμένα με ενοχλεί ως άνθρωπο. Θέλετε αέρα? Θα σας πω λοιπόν πώς φτιάχνετε ένα έργο με αέρα κοπανιστό. Πουλάει το κράτος ένα δρόμο σχεδόν τζάμπα. Μπορεί να λέγεται Εγνατία Οδός, λέω τώρα εγώ. Αλλά όταν το πουλάει το δρόμο, μετά από λίγο αλλάζει και τα δεδομένα ασφαλείας. Να είναι δηλαδή πιο σκληρά. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζουν τα δεδομένα ασφαλείας, πρέπει να αποζημιωθεί ο εργολάβος. Να πάρει λεφτά. Γεκ τέρνα, Εγνατία Οδός. Σύμπτωση, λέω τώρα ονόματα εγώ, έτσι. Δεν λέω ότι υπάρχει. Συμπτωματικά βγαίνει από εδώ ένας υπουργός μετά και λέει ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και πρέπει να κλείσουν όλα τα τούνελ στην Εγνατία Οδό, διότι είναι επικίνδυνος. Και τι κάνει ο επενδυτής? Ο τσάμπα επενδυτής παίρνει και αποζημίωση καπέλα από πίσω. Ωραίες δουλίτσες. Ωραίες δουλίτσες. Είστε και μηχανικοί και αρχιτέκτονες τα πόλα. Δουλειές για τους ολιγάρχες υπάρχουν. Δουλειές για τους πολίτες δεν κάνετε. Από την άλλη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει έναν κολλητό ολιγάρχη, τον οποίο τον είχε πάρει αλαμπρατσέτα ο Τσίπρας και τον αθώωσε με τους ποινικούς κώδικες τον ολιγάρχη, με δικό του ποινικό κώδικα και με έναν καθηγητή που έκανε τους ποινικούς κώδικες που ήταν κολλητός του ολιγάρχη. Δείτε τώρα, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Ποιον βόλεψαν οι ποινικοί κώδικες, γι' αυτό πήγα για κανένα μηνυτήρια αναφορά. Θα πάει κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Θα σας πάμε με τρένο μέχρι τέλους, σας το λέω. Ποιο βόλεψε η αλλαγή στον ποινικό κώδικα? Τον ολιγάρχη. Ποιος έκανε τους ποινικούς κώδικες? Ο κολλητός του ολιγάρχη. Αλλά μπρατσέτα ο Τσίπρας, ο αδέκαστος, ο έντιμος. Παράμυθια της Χαλιμάς. Ποιον άλλο βόλεψε? Τον παιδεραστή φερόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα λέει αυτά ο κύριος Λαλίστατος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης στον κολλητό τον ολιγάρχη του Τσίπρα. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Ο οποίος δεν είναι καλός, είπε εδώ άλλος, ο Δοκερίδης, ο ειδικός επί των περιβαλλοντικών. Πήρε το λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο λιγνίτης στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει. Κανείς, ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Αδρουλάκης. Δεν μιλάει κανένας και πρέπει να μιλάτε, κύριε Μάτσιο. Μιλάτε για τον ολιγάρχη. Για τον ολιγάρχη, λέω, κύριε Μάτσο. Ποιος να μιλήσει για τον ολιγάρχη, ρε παιδιά? Ποιος να μιλήσει για τον ολιγάρχη εδώ μέσα? Τον εκλεκτό, τον αξιογάπητο, τον αξιότιμο, έλεγε ο πρωθυπουργός. Ολιγάρχη, τον είχε μπροστά του. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να δείτε ότι είστε θεραπενίδες των ολιγαρχών. Financial Times, σημερινή. Εδώ είναι. Τα χαΐρια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο. Και δεν τρέπεται, δεν τρέπεται. Πάρτε το δημοσίευμα σας παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα. Ξεφτύλα. Και επειδή όλοι μας αντιγράφεται. Με πόνο ψυχής το λέω, αλλά και χαρά, γιατί σημαίνει ότι κάνουμε δουλειά. Μητσοτάκης. Δεν θέλω εξορίξεις. Το 17, 18, 19, χθες εδώ στη Βουλή, έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνουμε εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο. Αντιγραφή στην αντιγραφή, αντιγραφέα στην αντιγραφή. Όταν τα είπα εγώ εδώ το 21, με απεκάλεσε ψεκασμένο ο Πρωθυπουργός για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Συνωμοσιολόγος. Στη γραμμή μας έρχονται. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε η κρατεά δύναμη της ελληνικής μεταπολιτεύσεως. Πάμε και στα άλλα. Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου. Σημερινή. Τα κόκκινα δάνεια αλλάζουν την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα. Μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ανεξέλεκτων funds. Σημερινή έκθεση. Και να ρωτήσω και κάτι. Γιατί κανένας πολιτικός αρχηγός και τα νέα υποκομματίδια, ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα, οι φούσκες του συστήματος, δεν λένε να κλείσουν τα φανς? Και μόνο η ελληνική λύση λέει θα κλείσουμε τα φανς. Να βγουν δημοσίως και να μας πούν
πόσοι έχουν πάρει σπίτια από φανς και από τράπεζες που έχουν ληστέψει τους Έλληνες επισήμως να μας το πούν και επωνύμως. Όχι σαν το άλλο το υποκομματίδιο, το δεκανικάκι που δεν ήξερε, δεν ρώτησε, αλλά είχε πάρει ακίνητα από φανς. Εμείς θα τα κλείσουμε τα φανς αρχή τέλος για να προστατεύσουμε την κατοικία των Ελλήνων. Και υπάρχει και το οξύμορον, κόμματα φαντάσματα. Κόμματα φαντάσματα παρουσιάζονται κατά παράβαση της νομοθεσίας στα κανάλια του συστήματος. Φαντάσματα δεν υπάρχουν, ούτε βουλευτές έχουν. Οι αρχηγοί τους, ο ένας κρύβεται, βέβαια δεν βγαίνει ποτέ, και ο άλλος κρύβεται, και ο Τσίπρας. Κρύβονται όλοι. Απλά βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν έχουν πρόγραμμα. Και τα μέσα ενημερώσεως τους καλούν. Το τίποτα δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες στους ολιγάρχες. Και αυτά τα κόμματα του Τσίπρα και τα υπόλοιπα είναι τίποτα στην υπηρεσία του Μητσοτάκη και του Μαξίμου. Και βέβαια όλοι οι δημοσιογράφοι τους έχουν στα όπα-όπα. Πάμε εμείς και μας επιτίθεται. Πάνε άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου, τους επιτίθεται. Πάνε αυτοί στα όπα-όπα. Κάπου όπα ρε παιδιά, όπα με την υποκρισία και την κοροϊδία των συστημικών μέσων ενημερώσεως. Οι υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται οι υπηρέτες των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας. Και επειδή μας ζαλίσατε με το Μητσοτάκη, να πω το εξής. Μητσοτάκης Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου συστήματος. Παριστάνουν ότι είναι σε διαρκή σύγκρουση. Παριστάνουν ότι μαλώνουν. Ο ένας υπογράφει όμως και ο άλλος εφαρμόζει. Παροχή ενέργειας, φανς, συνεχώς. Επειδή το κράτος έχει συνέχεια. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο για να υπάρχει. Αλλά στην πράξη κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι κάλπικο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Καμία αξία και οι δυο τους. Και τώρα που ήρθαν τα μαντάτα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Δεν ξέρω αν δικαίως ή αδίκως διώκονται για πλημέλημα οι υπουργοί σας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ. Γιατί τέσσερις είναι υπόδικοι. Δεν ξέρω αν είναι κατηγορούμε την έννοια ότι είναι αθώοι ή ένοχοι. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι ο φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε. Δεν ήταν ούτε ροζ ούτε κίτρινοι. Αυτά ξέρουμε. Πονάει η αλήθεια. Αλλά εμείς θα σας τη λέμε. Πονάτε? Θα τα λέμε. Θα τα λέμε συνεχώς. Εμείς θα σας ρίξουμε με επιχειρήματα. Όχι με φιλαφήματα. Με επιχειρήματα. Και απευθυνόμαστε στους Έλληνες και τους λέμε κάτι αυτονόητο. Όταν δεν θέλεις να δεις, δεν θα δεις ποτέ. Εάν ο Έλληνας θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει ο ίδιος να αλλάξει. Να δει την αλήθεια κατάματα και να δει ποιος τον πρόδωσε. Ποιος του έκαψε μισθούς. Ποιος του έκαψε τη σύνταξη. Ποιος του έκοψε το μέλλον και την ελπίδα. Ποιος του δίνει την ευκαιρία για μια καλύτερη Ελλάδα με δουλειά, δουλειά, δουλειά, οργάνωση και σχέδιο. Ποιος είναι ο λαοπλάνος. Ποιος είναι ο ψεύτης, ποιος χρησιμοποιεί τα μέσα ενημερώσεως, ποιος χρησιμοποιεί τους ολιγάρχες, ποιος υπηρετεί τους ολιγάρχες. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Εμείς θα κάνουμε αναδιανομή του πλούτου. Εξάλλου, θα πω κάτι απλό, κύριε συνάδελφε, και συμφωνείτε κι εσείς. Πολιτισμένη δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα. Όχι. Είναι η χώρα στην οποία οι φτωχοί μπορούν να πάνε στο δοντίατρο. Αυτή είναι η πολιτισμένη χώρα. Για αυτή τη χώρα εμείς αγωνιζόμαστε. Είναι οι φτωχοί που μπορούν να πάνε εύκολα το παιδί στο γιατρό. Για αυτή τη χώρα αγωνιζόμαστε. Και αυτή θα την κάνουμε γιατί θα κυβερνήσουμε ο Έλληνας. Αυτά απαιτεί, εμείς θα τα δώσουμε στον Έλληνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται έως τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Σε ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας στο δάσος του Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές Επανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο έως αύριο το πρωί. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σχολιάζει το ΚΚΕ. Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μαξίμου, την παρέα του και πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς τους, στους κολλητούς του, διότι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχει τη δική του μπίζνα στο Μαξίμου, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ελληνική λύση, πρόσθεσε, θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρή επίθεση.

0: με γροθιές και κλωτσιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίτα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Αναμένεται αύριο στις 11 το πρωί, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκτός συνόρων, η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν και νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη τέθηκε σε κατάσταση συνεγερμού την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Με έκτακτο δελτίο ΙΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και υψηλές θερμοκρασίες. 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
9: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
10: Να μας κρατήσουν και σερ.
11: Για άλλη την ημέρα.
12: Και μένα μια ξαπλώστρα.
13: Μακριά από σας.
14: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
15: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
16: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
17: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
18: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
16: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Καλό μεσημέρι. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα σήμερα 22, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Μια δύσκολη ημέρα με τον καύσωνα, τις υψηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται, 40 πλάς έως και 43 θα δείξουν τα θερμόμετρα σε περιοχές της χώρας, με τις αρχές να δηλώνουν ότι είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε και νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΜΗ. Ουσιαστικά τα νεότερα στοιχεία, χωρίς σημαντικές αλλαγές, είναι η προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά της χώρας σήμερα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου. Στη Θεσσαλία συγκεκριμένα 41-42 βαθμούς και τοπικά 43 θα βιώσουν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και στην Αττική υψηλές θερμοκρασίες και στην Θεσσαλονίκη επίσης. Θα μου πεις, μία μέρα είναι, θα περάσει, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επιδείξουμε όλοι μας μεγάλη προσοχή, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρώτη φορά ακούμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Προειδοποιήσεις έχουμε συχνά στα κόκκινα, αλλά για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά πρώτη φορά χθες, έτσι, και όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι ακούσαμε. Είναι προειδοποιήσεις, συνθήκες ματιού, αυτό ανακοινώνουν. Είναι οι ίδιες συνθήκες που επικράτησαν τότε στην τραγωδία στο Μάτι. Μένει να φανούν βέβαια κατά πόσο είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα πριν υπάρξει αποκλιμάκωση. Από αύριο θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και όσο πηγαίνουμε προς Παρασκευή θα κάνει βουτιά ο υδράργυρος, θα πάρουμε μια πολύ πολύ καλή ανάσα δροσιάς, αλλά μένει να φανεί ότι θα αντιμετωπίσουμε την σημερινή ημέρα ως αρμόζει σε ένα κράτος που υποτίθεται βρίσκεται σε ετοιμότητα, περιμένει εδώ και μέρες όλο αυτό το φαινόμενο. Στην Θεσσαλονίκη, όπως είπα και στο ξεκίνημα, υπάρχει μεγάλος υψηλός κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά. Στην Χαλκιδική επίσης, στο Κιλκής βρισκόμαστε στην κατηγορία 4, όταν η ανώτατη είναι 5. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο δάσος, στο πανέμορφο δάσος μας, στο Σεϊξού, σε περιοχές στο Πανόραμα, στην Θέρμη, στο Ρεόκαστρο και στην Χαλκιδική επίσης, σε πολλές δασικές περιοχές. Τώρα από την άλλη έχουμε δύο πρόσωπα του καιρού. Είχαμε, εκτός από την Δράμα προχθές, από την απίστευτη έτσι νεροποντή στα Βρασνά, στο Σοχό, είχαμε και απότομη αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα, που προκάλεσε πολλά πολλά σοβαρά προβλήματα αυτό το δυνατό ξαφνικό μπουρίνι. Μέχρι και δέντρα ξεριζώθηκαν, πολλές και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος στο νησί. Μέσω Viber δωρεάν τα μηνύματάκια σας στο 6907483484. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο τυχεροί είστε εσείς που καταφέρατε και λείπετε και απολαμβάνετε έτσι την δροσιά κάποιας παραλίας. Γιατί μας τα έλεγε και ο κύριος Λεχουρίτης εδώ χθες, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και σε σχέση με πέρυσι, φέτος το 75% των Ελλήνων δεν θα καταφέρουν να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Περιορίζονται στα αυθημερών, στην φιλοξενία από φίλους και συγγενείς. Well,
Που χρήματα για διακοπές όταν έχουν επιδοθεί περισσότεροι Έλληνες και μιλάμε για ένα τρελό ποσοστό, 75% σε έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Καλωσορίζουμε την κυρία Ελένη, τον Δήμο Σθένη. Το 2015, αν θυμάμαι καλά, ο Τσίπρας κανόνισε να μειώσουν τις τιμές στα λιωμένα και κοντολήξιμα πριν μερικές ημέρες. Υπάρχει αυτό. Σε πολλά σούπερ μάρκετ βλέπουμε κοντολήξιμα προϊόντα. Το θέμα είναι ότι ακόμη και αυτά που δεν ανήκουν σε αυτά τα ράφια, σε αυτήν την κατηγορία, είναι πολλές φορές επικίνδυνα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχουμε διπλά και τριπλά. Από Κόρινθο έχετε συντονιστεί, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στην Νικολέτα, καλωσορίζουμε εδώ παρόν και ο Πασχαλής.

Μέχρι και τα φίδια βγήκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να βλέπουν διερχόμενοι και καταστηματάρχες να σουλατσάρουν φίδια. Και μπορεί να ήταν το συγκεκριμένο λαφιάτης ακίνδυνο, ωστόσο αρκεί και μόνο η παρουσία του να δημιουργήσει αναστάτωση, νομίζω, στους περαστικούς. Στον Πειραιά και θα μας ενημερώσει αν ισχύει όντως ο Δημοσθένης. Έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει πάλι στην ατμόσφαιρα μια οσμή αερίου και είχαμε και, από ό,τι διαβάζω τώρα, προληπτικά εκενώθηκαν πολυκατοικίες δίπλα σε βενζινάδικο, από όπου φαίνεται ότι σημειώθηκε και η διαρροή. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εξέλιξη έλεγχος, οπότε θα δοθούν και οδηγίες.

Στο γεροκομείο Αθηνών άφησε την τελευταία της πνοή η σπουδαία Μέρι Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Καλό παράδεισο στην σπουδαία αυτήν τραγουδίστρια.

και με αφρομή τις ταυτότητες. Έχουμε πολλές πολλές απάτες, θα σας πω στην συνέχεια, αλλά γιατί θα αναφερθούμε στο θέμα των ταυτοτήτων. Το θέμα είναι ότι αυτές οι απάτες, αυτή η εξαπάτηση κυρίως των ηλικιωμένων, δεν έχει προηγούμενο. Σκαρφίζονται 1002 και τώρα μάλιστα ένα πρόσφατο περιστατικό, αν και είναι γνωστό ότι προσποιούνται, ότι δήθεν είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, κατάφερε ο συγκεκριμένος να κλέψει μετρητά χρυσές λίρες και κοσμήματα. Το θέμα είναι ότι έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Τα μάτια σας 14, αγαπημένοι μου. Είχαμε και την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Όλα δείχνουν ότι ήταν δολοφονία, ανθρωποκτονία. Είναι σε εξέλιξη. Αρχές βρέθηκε ο άνθρωπος νεκρός μέσα στο γραφείο του από τις κόρες του. Και η εγκληματικότητα στα ύψη μέσα σε όλα αυτά.

Πόσες φορές ακούσαμε ότι ο κρατικός μηχανισμός και το επιτελικό κράτος είναι έτοιμο. Αποδείχθηκε ότι όχι μόνο έτοιμο δεν ήταν, αλλά υπήρχαν και παρεμβάσεις. Έγκλημα των Τεβών, Μάτι, Μάντρα, ο Χιονιάς που καθήλωσε την Αττική Οδό και όλες τις κεντρικές οδούς του Λεκανοπεδίου. Είναι κάποια από όλα αυτά, κατά τα άλλα 41% γράφει ο Θανάης από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Υπάρχει βέβαια και το 112, περνά η ευθύνη με το ηχητικό αυτό μήνυμα στους πολίτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πόσο δίκιο έχεις να ακούμε ότι είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ακραία φαινόμενα και την επομένη να βλέπουμε μια χώρα που να θυμίζει ότι όλα αφήνονται στην τύχη, στον Θεό πραγματικά. Η Κατερίνα και η κυρία Ελισάβετ βρίσκονται εδώ επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ακρόαση, τους χαιρετισμούς μας στην Βέρεια και στο Κιλκίς. Στην αγαπημένη μας πανέμορφη Κώστα Γιάννενα τους χαιρετισμούς μας.

Μάλιστα, όσον αφορά την οσμή αερίου που ανέφερα νωρίτερα στο κέντρο του Πειραιά, είναι όντως από βενζινάδικο και όπως είπαμε εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες, έχουν κινητοποιηθεί και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι. Το βενζινάδικο έχει αποκλειστεί ο χώρος για λόγους ασφαλείας, είναι λογικό. Και μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα συνεργεία, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι πολυκατοικιών, γειτονικών πολυκατοικιών που έχουν εκενωθεί.

Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου Brent, γύρω στα 95 δολάρια το βαρέλι, μια αύξηση 4% πάνω όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος και η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή. Για 11η συνεχόμενη νύχτα συνέχισαν τα χτυπήματα οι Αμερικανοί εναντίον της Τεχεράνης, που τέθηκε σε κατάσταση συνεγερμού. Την ύφη φυσικά την πληρώνουμε όλοι εμείς. Γιατί βλέπουμε να εκτοξεύεται η τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, και το θέμα είναι πού θα φτάσει. Αν κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτή η άνοδος. Για πτώση ούτε λόγος. Και η όποια μείωση έχει εξανεμιστεί. Δεν ξέρω αν και εν ώψη εκλογών, εν ώψη όλου αυτού του κλίματος, ακούσουμε, διόλου απίθανο, ότι πάμε σε πας.

Κοντά μας και σήμερα, αγαπημένη μου, η Βούλκο με μια συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής, φοιτήτρια, κάποιος που κάνει το μεταπτυχιακό του και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν το νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε προγραμματίστε, απευθυνθείτε στην Vulcom καλύτερα, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808.

Και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ, Focus FM, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, μια δύσκολη μέρα θερμοκρασιακά. Και λέγαμε προηγουμένως ότι μένει να φανεί αν όντως η πολιτεία είναι σε ετοιμότητα. Πάντως όσον αφορά τους εργαζόμενους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτεθειμένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, πιστεύω πως εμφανίστηκε απροετοίμαστη η πολιτεία και δεν είναι πρώτη φορά. Περιορίστηκε σε καθυστερημένες εγκυκλίους, αποσπασματικά μέτρα, αντί για ένα νόμιμο πλαίσιο που θα δεσμεύει την προστασία των εργαζομένων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί η προστασία, η υγεία των εργαζομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση από την θερμική καταπώνηση να εξαρτάται από την τελευταία στιγμή, από τις ενδεχομένως πιέσεις των συνδικάτων. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, ένα ουσιαστικό πλάνο και μια σταθερή δέσμευση, υποχρέωση για τους εργοδότες σε κάθε περίπτωση. Καλό κουράγιο εύχομαι σε όλους όσοι κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες εργαζόσαστε σήμερα. Στην Μουδανιών μας ενημερώνεται ότι έχει πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο λίγο πριν την έξοδο για Θέρμη. Προσοχή στους οδηγούς. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε αυτοκίνητο στη Μουδανιών λίγο πριν την έξοδο για Θέρμη. Τους χαιρετισμούς μας από την ΚΟ. Χαιρόμαστε πολύ πολύ που είστε συντονισμένοι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Για τις αυξήσεις των καυσίμων μου γράφετε. Όλες αυτές οι αυξήσεις των καυσίμων επί της ουσίας φαίνονται εν μέρει από Νοέμβρη. Θα δούμε πώς θα ζεσταθούμε. Άλλο μεγάλο θέμα, Θανάση μου, αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ολιγάρχες της ενέργειας κάνουν ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν, αφού είναι οι κύριοι χρηματοδότες των κομμάτων. Πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δύσκολος θα είναι πραγματικά αυτός ο χειμώνας που θα έρθει.

0: Ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με το οποίο βρισκόνται εδώ και καιρό αντιμέτωποι οι Έλληνες πολίτες, με απίστευτα οικονομική πίεση. Η κυβέρνηση από την άλλη, ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα, εξακολουθεί να παρουσιάζει μια εικόνα επιτυχίας που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας μίλησε για επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ.
1: Θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί και διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, και μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030.

Αυτά μας είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μέχρι και το 2030. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα μάλλον είναι ποιοι θα ωφεληθούν τελικά από αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα είναι το ζητούμενο, το μεγάλο ερώτημα. Θα φτάσουν, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελλήνων, των οικοκυριών που αντιμετωπίζουν αυτό το αυξημένο κόστος ζωής. Γιατί ως γνωστόν η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες, και πάλι από προράτα είχαμε άλλη έρευνα, σχεδόν το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο ζήτημα, το σημαντικότερο πρόβλημα. Το 64% δήλωσε ότι δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από μήνα σε μήνα. Βέβαια δεν χρειαζόμαστε τις έρευνες για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Είναι κάτι που το βιώνουμε καθημερινά, το ζούμε στο πετσί μας. Άρα κύριε Μητσοτάκη, ένα είναι το ερώτημα. Μπορούν όλα αυτά τα δις των επενδύσεων να μετατραπούν σε πραγματική ανακούφιση για τους Έλληνες πολίτες? Αυτή η ανάπτυξη θα μεταφερθεί στο πορτοφόλι μας, αναρωτιόμαστε. Και βέβαια επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 κανονικά. Αν και χθες, προχθές στην κοινοβουλευτική, είπε ότι θα λειτουργείτε, έδωσε γραμμή, σαν να είναι οι εκλογές αύριο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά σενάρια για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Είναι πιθανό να θέλει να ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός, αν θεωρήσει ότι οι συνθήκες τον βολεύουν πολιτικά. Το θέμα είναι ότι όλοι είναι σε εγρήγορση. Οι διακοπές για όλους της Νέας Δημοκρατίας υπουργούς, βουλευτές, υποψηφίους δεν θα είναι σίγουρα φέτος το καλοκαίρι, και τόσο ανέμελες, όλοι θα είναι σε εγρήγορση. Είναι μήνας προετοιμασίας, όπως και να το κάνουμε ο Αύγουστος, σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια εκτός από την δήλωση Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είπε ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε λόγο για ισχυρή κυβέρνηση, όχι κατά ανάγκη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενός χρώματος, ήρθε να προκαλέσει έτσι και μία θύελλα, να ανάψει φωτιές, και η δήλωση του Βλάχου, ο οποίος δεν απέκλεισε συγκυβέρνηση και μάλιστα χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ό,τι πει η κάλπη, λέει. Γιατί όλα είναι στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Ο κόσμος που θα ψηφίσει θα στείλει, είπε και το μήνυμα ο βουλευτής ο Γιώργος Βλάχος. Άνοιξε λοιπόν την πόρτα και για συγκυβέρνηση και χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Και μάλιστα άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασίας με Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με άλλον πρωθυπουργό. Δεν τους χαλάει. Βαρέθηκα, λέει ο Πασχάλης, να ακούω την λέξη ανάπτυξη, και όχι άδικα. Η κυρία Μαρία άραγε ξέρει τι λέει, αντιλαμβάνεται. Μας γράφει, δεν θέλω άλλο να ακούω, και μάλιστα όταν αναφέρεται για την πατρίδα μας. Για ποια πατρίδα μιλά αυτή που έχει ισοπεδώσει? Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Να ρωτήσω τους ολιγάρχες, όταν δεν θα υπάρχει ελληνικός λαός με την αντικατάσταση του πληθυσμού, έχει διαβεβαίωση κάποιος ότι δεν θα αντικαταστήσουν και αυτούς? Το μυαλό μάλλον δεν είναι αρκετό για να το σκεφτούν.
γράφει η Θάλια. Βιντεάκι από τον 742, εάν υπάρχει χρόνος θα το παρακολουθήσω στην συνέχεια. Με την έκδοση διαβατηρίων γίνεται ο κακός χαμός, αγαπημένοι μου. Είναι απίστευτος ο κόσμος, απίστευτη η ταλαιπωρία καθημερινά σε πολλά αστυνομικά τμήματα διαβατηρίων σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της χώρας, με ουρές ατελείωτες, καθώς πολλοί Έλληνες που δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες με τις νέες τις ψηφιακές και δεν έχουν σκοπό να το κάνουν. Επιλέγουν λοιπόν την λύση του διαβατηρίου, την ανανέωση, την έκδοσή τους με την παλιά ταυτότητα όσο προλαβαίνουν. Από 3 Αυγούστου δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν εντός Ευρώπης, θα πρέπει να έχουν είτε νέες ταυτότητες ή διαβατήριο, οπότε γίνεται ένας χαμός. Απίστευτη ταλαιπωρία στη Λάρισα, από ό,τι μας ενημερώνεται. Σπέβδουν οι πολίτες έξω από το αστυνομικό μέγαρο από τα ξημερώματα και υποτίθεται ότι ανοίγουν το γραφείο διαβατηρίων στις 7.30. Η αναμονή λοιπόν ξεκινά και η ουρά από τις 3 μέχρι να φτάσουν να μπουν από τις 7.30 και έπειτα, γιατί προσπαθούν να εξασφαλίσουν έτσι μια σειρά προτεραιότητας. Δέκα χρόνια το διαβατήριο, η ίσχυ του διαβατηρίου. Το θέμα είναι ότι εγκλωβισμένοι έχουν μείνει και πολλοί Έλληνες ομογενείς. Είπαμε, από 3 Αυγούστου θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όποιος δεν έχει την ταυτότητα, εάν δεν υπάρχει σύον διαβατήριο, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει. Είχαν προβλήματα από Γερμανία, μας ενημερώσατε, στα προξενία εδώ και καιρό. Δεν μπορούσαν εκεί να απορροφήσουν τον όγκο των αιτήσεων. Οπότε οι λίστες αναμονής επεκτάθηκαν, πέρασαν και στους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο άγχος. Επίσης άλλοι που βρίσκονται ήδη στην χώρα μας και δεν μπόρεσαν εδώ στην Ελλάδα να αντικαταστήσουν ή να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα όπου διαμένουν, οπότε καταλαβαίνετε ένα γενικότερο πρόβλημα. Ακροάτριά μας επίσης από τα Τρίκαλα έφτασε στην χώρα μας και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα από την Γερμανία, είχε κλείσει ραντεβού, ενημερώθηκε ότι η λίστα δεν μπορεί να τηρηθεί, οπότε βρέθηκε αντιμέτωπη και αυτή με ουρές ταλαιπωρίας. Και φυσικά να έχετε στην άκρη του μυαλού μας, του μυαλού σας, ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός 515 εκατομμυρίων ευρώ για το νέο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων, διαβατηρίων και άλλων εγγράφων ασφαλείας. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, μεγάλος ανταγωνισμός από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Είναι πολλά τα λεφτά, μεγάλη η μπίζνα σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά μεγάλα πολλά ερωτηματικά, ποια θα είναι η πραγματική συμμετοχή της ελληνικής αγοράς σε αυτήν την υλοποίηση του έργου, ποια θα είναι η επίπτωση σε μικρές επιχειρήσεις, όπως τα φωτογραφία που βλέπουμε δίπλα σε αστυνομικά τμήματα, εφόσον η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μεταφερθεί αποκλειστικά στα αστυνομικά τμήματα μετά από όλον αυτόν τον διαγωνισμό, αυτήν την δημόσια σύμβαση, αυτήν την μεγάλη δουλειά.

Δεν είναι τωρινός βέβαια ο διαγωνισμός, έχει παρελθόν, είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγκαταλείφθηκε με την αλλαγή της κυβέρνησης το 19. Είχε ακολουθήσει νέα προκήρυξη από τη Νέα Δημοκρατία και αυτή είχε καταλήξει στην ματέωση το 22. Τώρα ενημερωνόμαστε πως τρέχει κανονικότατα.

0: Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε ενδεχομένως κυβέρνηση ειδικού σκοπού με σκοπό τον πλήρη αφανισμό, εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, φτωχοποίηση και εξαθλίωση, μου γράφεται. Η Κυριακή εδώ δεν έχουμε χρήματα για εσωτερικό, θα έχουμε για εξωτερικό. Εμένα τουλάχιστον μου είναι άχρηστο το διαβατήριο, γράφει, πού να βρω τα χρήματα. Κοίταξε, είναι πολλοί που προχωρούν στην έκδοση διαβατηρίου όχι με σκοπό να ταξιδέψουν Κυριακή, αλλά για να παρακάμψουν τις νέες ταυτότητες. Αυτή είναι και η απάντηση, κυρία Ελισάβετ. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Εμείς πήγαμε με παλιά ταυτότητα πριν 29 χρόνια έκδοση, χωρίς ραντεβού. Βγάλαμε διαβατήριο, οι κοπέλες με ευγένεια μας εξυπηρέτησαν αμέσως στο Ηράκλειο της Κρήτης. Α, συγγνώμη, 20 χρόνια. Με παλιά ταυτότητα λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ταυτότητα που εκδόθηκε πριν από 20 χρόνια, προχώρησαν στην έκδοση διαβατηρίου. Και στην Θεσσαλονίκη επίσης, σε αρκετά γραφεία έκδοσης διαβατηρίων δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Να τα λέμε και αυτά. Για τον Πιερακάκη μου γράφει ο Πασχάλης. Δεν ξέρω, Πιερακάκης, Κυρανάκης, δεν ξέρω με ποιον να κλείσω. Πριν κλείσω πάντως, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, γιατί μιλούσαμε για απάτες, τηλεφωνικές απάτες. Τώρα υπάρχει και μία νέα τηλεφωνική απάτη για δίθεν πρόβλημα με τα στοιχεία των ταυτοτήτων, με αφορμή όλη αυτή την ιστορία έκδοσης ταυτοτήτων διαβατηρίων. Εμφανίζονται ως άνθρωποι των αρχών της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, σας ενημερώνω ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι ο στόχος και ο σκοπός είναι ένας, να υποκλέψουν τα προσωπικά ή οικονομικά σας στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση δεν απαντάτε, κλείνετε το τηλέφωνο και αν θέλετε ειδοποιείτε και τις αρχές. Εδώ μεταξύ έχουν περάσει σε άλλο level τώρα οι άνθρωποι. Τηλεφωνούν και σου λένε ότι ναι, έχει πρόβλημα η κόρη, ο γιος σας. Αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι πρόκειται για φάρσα. Μπορεί να μην έχεις γιο, μπορεί να έχεις μόνον κόρη, αυτοί αναφέρονται στο γιο. Μπορεί να μην έχεις καν παιδιά. Οπότε τους κλείνεις το τηλέφωνο. Και στο καπάκι τηλεφωνούν και σου λένε, ξέρετε, καλούμε από την αστυνομία, εντοπίσαμε μία κλήση, επρόκειτο για απάτη. Όντως σας κάλεσαν. Τσιμπάς εσύ και ξεκινάς μία κουβέντα. Νομίζεις πως το δεύτερο τηλεφώνημα είναι από την αστυνομία και αρχίζεις να τους λες διάφορα. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πού μπορεί να φτάσουν. Αδίστακτη είναι. Και σε κάθε περίπτωση, γιατί όχι, βγαίνει ένα πολύ καλό μεροκάματο στο τέλος της ημέρας για αυτούς τους απατεώνες. Τα μάτια σας 14. Κλείστε αμέσως τα τηλέφωνα. Α, εμένα μου τηλεφώνησε, λέει, ο λογιστής. Ό,τι έλεγε, ναι, του έλεγα, του είπα ότι θα περάσω από το γραφείο του, ναι. Εδώ μεταξύ ο λογιστής είναι ο άνθρωπός μας. Πόσες φορές μιλάμε μέσα στο μήνα με το λογιστή? Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει? Θα μου πεις, μπορεί να επικαλεστούν ότι είναι, ναι, ο νέος εργαζόμενος από το γραφείο του λογιστή. Ό,τι και να σας πούν, μην ψαρώνετε. Και στη Λέρο μου γράφεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την παλιά ταυτότητα, μπορεί να εκδοθεί το διαβατήριο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όσοι λοιπόν είστε διακοπές στη Λέρο, σπεύσατε. Εμείς είχαμε βγάλει από πέρυσι τον Αύγουστο, μετρημένοι στα δάχτυλα ήμασταν, δυστυχώς τελευταία στιγμή όλοι, βρε παιδιά. Αυτό είναι ένα δυστυχώς χαρακτηριστικό του Έλληνα. Δυστυχώς δεν αλλάζουμε σε αυτό. Τρέχουμε τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνουμε. Πρώτη και καλύτερη, εγώ. Εμένα μου αρέσει και αυτό το άγχος, αυτή η τρέλα της στιγμής. Δηλαδή μη μου πεις να ετοιμαστώ και να περιμένω. Όχι, προτιμώ μέχρι παρά ένα να είμαι στο πάνω κάτω. Θα μου πεις, όταν έχει να κάνει όμως με τόσο σημαντικά πράγματα, δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην τύχη. Αυτό με τα τηλέφωνα απάτη μου ετύχε πριν από ένα μήνα. Το δεύτερο, μάλιστα, αυτό που λέγαμε για την αστυνομία. Και στην επανάληψη καλούν ξανά και σου λένε ότι είναι από την αστυνομία. Να σε καλά, Κυριακή, μπράβο, έτσι να αντιλαμβανόμαστε μερικά πράγματα. Και στο κάτω-κάτω έχει υπάρξει τέτοια καμπάνια και από την πλευρά της αστυνομίας, ενημέρωση με ανακοινώσεις, με βίντεο από τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς εδώ προσωπικά από την εκπομπή, από τον Focus FM, ενημερώνουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Οπότε είναι πραγματικά τρελό να πέφτετε έτσι και να μην αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που ακούτε. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, αγαπημένοι μου. Ήταν η Δέσποινα Μποδίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην εκπομπή μέχρι και τη μία σήμερα, Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, μέσα καλοκαιριού. Μια υπομονή, καύσωνας είναι, θα περάσει. Από αύριο, από το βράδυ, θα έχουμε σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, απότομη αλλαγή του καιρού. Οπότε μία υπομονή μέχρι αύριο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες επαναλαμβάνουμε στα βόρεια ηπειρωτικά. Ο Γρηγόρης Σερέτης είναι εδώ κόντρα στο σύστημα για τις επόμενες ώρες, θα σας συντροφεύσει. Τα φιλιά, την αγάπη μας, καλό μεσημέρι, προσοχή. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.

0: σας.
1: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου μη μιλά σώπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια τι σε νοιάζει μου έλεγαν θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι μη χώνεις τη μύτη σου παντού κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι. Πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο

0: με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Έχει πολύ ζέστη, να είστε προσεκτικοί. Σήμερα η μέρα είναι περίεργη. Δεν θέλει μαγκές, ούτε κόλπα. Έτσι. Και επειδή σας βλέπω λίγο νοχελικούς, και επειδή σας βλέπω λίγο πεσμένους, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι να πάρετε λίγο τα πάνω σας. Να πάρετε λίγο ψυχολογία, γιατί από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει η ηχοθεραπεία. Το ξέρετε αυτό? Η ηχοθεραπεία, η μουσική, θεραπεύει την ψυχή. Δώσε λίγο να πούμε ένα Μακεδόνα. Δώσε ένα Μακεδόνα να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να ξεκινήσουμε την πολιτική ανάλυση. Έχουμε σήμερα να πούμε για τη φιλανθρωπίση. Έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Αρβανίτη να μιλήσουμε για τα σχολεία που κλείνουν στον Εύρο. Έχουμε τρίτη ώρα τραπεζικό. Έχουμε σήμερα ένα δυνατό και γεμάτο τρίωρο, γιατί δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Και με ζέστη και με κρύο και με όλες τις καιρικές συνθήκες.
2: Περνάγαμε ωραία με κινητή.
1: Έλα λίγο να ανεβαίνουν οι παλμοί.
2: Μας καλούσαν τις βραδιές.
1: Έλα, γιατί πέσατε πολύ.
2: Είπαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
1: Πάμε λίγο, πάρτε τα πάνω σας. Μακριά από ψυχοφάρμακα. Μακριά από ναρκωτικά.
2: Σε δίνονται.
1: Μακριά από ηρεμιστή.

Εντάξει, ανεβάσατε λίγο παλμούς. Θυμηθήκατε τι γινότανε. Ποιοι επιδιώκουν την ελληνική φιλανθρωπίση, ξέρετε? Ποιοι επιδιώκουν την υποδούλωση? Τι ακριβώς έγινε στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις βλακίες των Τούρκων για γαλάζιες πατρίδες? Μήπως έχουν στόχο και δεν σας το έχουν πει? Μήπως έχουν συμφωνήσει πραγματάκια και σας το έχουν αποκρύψει? Χαϊβανάκια! Είμαστε όρθιοι! Είδατε τι έγινε στο Booking? Το ανέβασα, το έκανα θέμα, το διαβάσανε χιλιάδες άνθρωποι και καταγγελία στο Υπουργείο, στείλαμε και δελτίο τύπου, τι έγινε! Θα πάρουμε απάντηση, νομίζετε? Ξέρεις πόσες αναφορές έχουμε κάνει στα Υπουργεία? Ξέρεις πόσες αναφορές έχουμε στείλει? Δεν παίρνουμε απάντηση! Μπήκα χθες στο booking.com, μιλάω και μπορώ παράλληλα να σας προκαλέσω, αν θέλετε, να κάνετε αυτό που έκανα, για να δείτε ότι δεν λέω φανφάρες ποτέ. Μιλάω με αποδεικτικά στοιχεία. Μπείτε στο booking.com, μια ιστοσελίδα η οποία στην ουσία προσπαθεί να σου βρει ένα ξενοδοχείο, προσπαθεί να σου βρει αεροπορικά εισιτήρια, διάφορα τέλος πάντων πράγματα για το ταξίδι σου. Ωραία. Άκου τώρα. Ξενοδοχεία, καταλήμματα, τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, σου προτείνει κάποια πράγματα. Έτσι είναι ένας, πώς λέγεται μωρέ, σαν ένας ξεναγός, ξέρω εγώ, που σου προσφέρει διάφορες τιμές για να μπορείς εσύ να αποφασίσεις πού θα πας να μείνεις και τι θα κάνεις εκεί πέρα. Ωραία, booking.com. Δηλαδή πάω να κλείσω κάτι για ένα ταξίδι. Πατήστε booking.com. Εκεί έχει μια επιλογή που λέει εισάγεται προορισμό. Πού θέλετε να πάτε, σου λέει. Εντάξει, για να κλείσει το ξενοδοχείο. Και με το που πατάς εκείνη την επιλογή Αιγαίο, με το που πατήσεις Αιγαίο, σου βγάζει 5 επιλογές. Η πρώτη επιλογή λέει διαμέρισμα Αιγαίου και από κάτω Τουρκία. Από πότε η Τουρκία έχει διαμέρισμα Αιγαίου? Χωρίσαν το Αιγαίο σε διαμερίσματα? Ξαναρωτάω. Η δεύτερη επιλογή λέει Αιγιάλη, Κυκλάδες, Ελλάδα. Η τρίτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα. Και μετά Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα. Δηλαδή έχουν χωρίσει το Αιγαίο σε διαμερίσματα. Για πείτε μου λίγο, και τι πάει να πει διαμέρισμα Αιγαίου, Τουρκία? Πατάω λοιπόν πάνω στο διαμέρισμα Αιγαίου, Τουρκία που λέει. Και κάνω αναζήτηση για δύο ενήλικες στις χύψη ημερομηνίες. Όταν θα μου βγάλει λοιπόν όλα αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι διαθέσιμα, αριστερά πάνω υπάρχει μια επιλογή που λέει εμφάνιση στο χάρτη. Δηλαδή να μου εμφανίσει πού είναι αυτό το διαμέρισμα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πατήστε εμφάνιση πάνω στο χάρτη που λέει. Και δείτε τι βγάζει, να σας πέσουν τα μαλλιά. Και δείτε τι βγάζει. Βγάζει καταλήμματα στη Ρόδο. Βγάζει καταλήμματα στην Κάρπαθο. Βγάζει καταλήμματα στη Χίο. Βγάζει καταλήμματα στην Ικαρία. Βγάζει καταλήμματα στη Μυτιλίνη. Στους Λειψούς, στην Πάτμο, στην Αμοργό. Στην Πάρο, στη Μύκονο. Στη Σαντορίνη. Στην Ίσυρο, στην Τύλο. Σε όλα αυτά τα νησιά τα έχω ανεβάσει κιόλας στο χάρτη, τον έχω ανεβάσει. Άμα κάποιοι δυσκολεύεστε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος, να δείτε το χάρτη τι βγάζει. Δεν είναι φοβερό το ότι μια τέτοια πλατφόρμα που παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι, επιτρέπει να πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο? Είναι αυτό το Turk Aegean που είχαν επιτρέψει από το Υπουργείο να περάσει και έβγαινε ο Άδωνης και έλεγε ήταν ένα λάθος ενός υπαλλήλου και έπαιζε σε όλες τις οθόνες παγκοσμίως στα αεροδρόμια Turk Aegean και Turk Aegean και περνούσε στα μυαλά των ξένων το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο? Τι δεν καταλαβαίνετε? Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα αυτά είναι βήματα που σταδιακά εκπληρώνουν ένα σχέδιο προδοσίας.
Και δεν πάει να βγαίνει ο κάθε χαρτογιακάς και να πω και τον κύριο Καλεντερίδη, κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας. Έτσι, σας το λέω ευθέως. Κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας με τις γραβάτες τους και με τους χαρτογιακάδες τους που παίρνουν τηλέφωνα σε συνεργάτες μου. Εντάξει, και λένε τι δουλειά έχεις με αυτό να και γιατί συνεργάζεσαι με αυτό να και γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, γιατί θα γίνουμε ρόμπα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και όσοι ξέρετε το Σάββα τον Καλεντερίδη, να του περάσετε το μήνυμα. Κύριε Σάββα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας που παίρνουν τηλέφωνο σε δικούς μου συνεργάτες και τους λένε να μην βγαίνουν στην εκπομπή μου και να μην έχουν επαφές μαζί μου. Και έρχονται οι συνεργάτες μου και μου τα λένε. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να κάνετε. Θα γίνουμε ρόμπα. Τελευταία φορά το ανέχομαι αυτό το άνανδρο. Αυτή την άνανδρη κίνηση. Τελευταία φορά, σας το λέω. Θα γίνουμε ρόμπα. Θα βγω στον αέρα και θα αρχίσω να λέω ονόματα. Και θα φέρω τους συνεργάτες μου εδώ στον αέρα να ακούσει και ο κόσμος τι τους είπαν οι δικοί σας οι άνθρωποι. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πηγαίνετε, υποστηρίξτε εκεί το Σαμαρά. Κάντε κανένα τάμα. Προσκυνήστε άμα θέλετε. Μαζί με τους υπόλοιπους. Και αφήστε τους συνεργάτες μου και αφήστε και εμένα και αφήστε και την εκπομπή μου. Και το τι θα κάνω εγώ με τον καθένα. Αυτά να πείτε σε αυτούς εδώ πέρα που παίρνουν τηλέφωνο. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Και αν δεν ξέρετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Να με καλέσετε να σας εξηγήσω ποιος πήρε τηλέφωνο και τι είπε. Γιατί έχει πολύ πίκρα ο συγκεκριμένος. Πολύ πίκρα. Εντάξει. Για να τελειώνουμε με αυτό. Άκου εδώ τώρα κατά πόσο είναι ηθικό και κατά πόσο πιστεύετε εσείς ότι θα καταφέρουν κάτι όλοι αυτοί με τους τρόπους που κινούνται. Παίρνει τηλέφωνο τώρα ο συνεργάτης του Καλεντερίδη σε δικό μου συνεργάτη να τον πει έλα ρε μεγάλε και τι σχέση έχεις εσύ με αυτόν και για ποιο λόγο βγαίνει στην εκπομπή του και τι κάνετε εσείς εκεί και το ένα και το άλλο. Τι σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά ρε. Σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά. Και με παίρνουν οι συνεργάτες μου και μου λένε με παίρνουν τηλέφωνα οι άνθρωποι του Καλεντερίδη και με λένε να μην βγαίνω στην εκπομπή σου και να μην έχω επαφές μαζί σου. Σας χαλάει η αλήθεια για το Σαμαρά που είναι πολιτικός προδότης. Σας χαλάει που βγαίνω και λέω τι νομοσχέδια έχει ψηφίσει και τι συνεργασίες έκανε, συμφωνίες έκανε με τον Ερντογάν. Σας χαλάει που αφυπνίζω τον ελληνικό λαό ο οποίος κοιμάται όρθιος και έχει μνήμη από χρυσό ψαρό. Καλά σας κάνει και σας χαλάει. Γιατί είστε μόνο για το συμφέρον. Κόντρα στους συμφεροντολόγους, αφού πονάτε, καλά κάνετε και πονάτε. Αλλά τουλάχιστον να κινήσετε και αντρίκια. Τέτοιου είδους κινήσεις. Μόνο οι γκόμενες να παίρνουν η μία την άλλη και να λένε έλα γιατί κάνεις με αυτήν την παρέα. Γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, μη βγαίνεις στην εκπομπή του. Μη του μιλάς, μη συνεργάζεστε. Τι είστε ρε γκόμενες είστε. Πάρε με ένα τηλέφωνο τι πρόβλημα έχεις. Τι παίρνεις τηλέφωνο τους άλλους. Ρε Παναγία μου μεγάλοι άνθρωποι. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεστε ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Τόση πίκρα. Αν είναι δυνατόν. Ρε τι έχουμε πάθει σε αυτή τη χώρα. Να απίστευτη κατάσταση. Δηλαδή τι, να μου κάνουν εμπάργκο. Να μην βγουν στην εκπομπή. Νομίζω τους έχω ανάγκη. Άμα θέλω καθημερινά εδώ 3 ώρες βαράω. Δεν έχω θέμα. Αν νομίζετε ότι θα ξεμπλέξετε με μένα έτσι απλά, έχετε μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, είναι στον κόσμο τους. Ο άλλος μου λέει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Άκου τώρα τι γράφει ο άλλος. Υποστηρίζει Κασιδιάρη και βγαίνει και γράφει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Ετάπη επιτάς. Ούτε καν ήταν η επιτάς. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτό το ετάπη επιτάς που έχεις γράψει. Ετάπη επιτάς. Τι ετάπη επιτάς, ρε φίλε. Τι ετάπη επιτάς, τι είναι, τάπιτας είναι. Ήταν η επιτάς, μάθε τουλάχιστον να γράφεις ή μάθε τουλάχιστον τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ανιστόρητε. Ό,τι ακούτε αναπαράγεται είναι δυνατόν. Ο καθένας στον κόσμο του. Εδώ πέρα οι παράνομοι μετανάστες πάνε στα τμήματα και δηλώνουν ο καθένας από 10 ονόματα. Έχω εδώ μπροστά μου ένα υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο τι λέει. Πολίτης λέει ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ή από το Μαρόκο ή από το Πακιστάν ή από την Αλγερία. Αυτά τώρα είναι αναφορές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή είμαστε για γέλια. Η ελληνική αστυνομία τώρα, υπηρεσιακό σημείωμα. Ακούστε εδώ πέρα τώρα, εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή με έχει πιάσει τρέλα. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ, δεν είμαι καλά.
Λοιπόν, σας διαβάζω το υπηρεσιακό σημείωμα της ελληνικής αστυνομίας, που θεωρούν ότι είναι και σοβαροί τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Συλλάβανε ένα παράνομο μετανάστη, πολλές φορές. Τη μία φορά τους είπε ότι είναι από το Μαρόκο. Την άλλη φορά τους είπε ότι είναι από το Πακιστάν. Την άλλη φορά από την Αλγερία. Την άλλη φορά τους είπε ότι τον λένε Νούγκα. Την άλλη φορά Αζίζ. Την άλλη Μπενταγίρ. Την άλλη Ταϊβέ. Την άλλη Τερίμ. Την άλλη Χασάν. Και τι κάνουν οι αστυνομικοί? Κρατάνε αυτές τις πληροφορίες και γράφουν. Αυτός ο πολίτης είναι ή από το Μαρόκο, ή από το Πακιστάν, ή από την Αλγερία. Το λένε ή Νούγκα, ή Αζίζ, ή Μπενταγίρ. Ή Καρίμ, ή Χασάν, ή όπως το λένε, ή Αΐσα. Η Αΐσα είναι η μάνα. Και η μάνα, μία φορά είναι Αΐσα, μία είναι Αΐχα, μία είναι Έσα. Και ο πατέρας, μία φορά είναι Ταγίρ, μία φορά είναι Καρίμ, μία φορά είναι ό,τι είναι. Και διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης. Μία γεννήθηκε το 87, μία το 74, μία το 62. Και αυτό είναι ένα υπηρεσιακό σημείωμα για ένα πρόσωπο. Έρχεται δηλαδή ο παράνομος μετανάστης και έχει 10 ονόματα, 10 καταγωγές και 10 ημερομηνίες γέννησης. Και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι σοβαροί που τα καταγράφουν όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, θα κλέψει ένας από όλους αυτούς το σπίτι σας ή θα ληστέψει κάποιον ή θα σκοτώσει κάποιον και θα τον ξαναπιάσουν και θα ξαναπεί διαφορετικό όνομα? Γίνεται να στηθούν δικογραφίες έτσι? Αυτούς όλους τους ψεύτες έπρεπε να τους παίρνουμε και να τους λέμε, ωραία, από πού δηλώνεις ότι είσαι? Από το Πακιστάν. Ωραία, πάρε στην Πακιστανική πρεσβεία. Έχουμε εδώ έναν δικό σας. Στείλ τον απίσω στο Πακιστάν. Κατευθείαν, είναι ψεύτης, είναι εγκληματίας. Δεν θα έπρεπε να παραμένει εδώ πέρα παράνομος μετανάστης, ο οποίος δεν σέβεται τη χώρα και τους Έλληνες και ο οποίος δεν σέβεται τον ποινικό κώδικα και τους κανόνες. Γιατί, φίλε, έρχεσαι εδώ και λες ότι πρέπει να σε φιλοξενήσουμε γιατί είσαι άνθρωπος και πεινάς και θέλεις ένα καλύτερο μέλλον. Και εμείς σε ταΐζουμε, σε ποτίζουμε, σου παρέχουμε σπίτι. Σου παρέχουμε λεφτά. Και εσύ τι κάνεις? Μας κλέβεις και από πάνω και μας σκοτώνεις. Ωραία, έτσι όπως είσαι, σούμπιτος πίσω στη χώρα σου. Δεν θες καλύτερο μέλλον. Θες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν το κάνει κανένας. Γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επίτροποι, οι διάφοροι ευρωβουλευτές και αυτοί οι διάφοροι που είναι στα συμβούλια, από ό,τι φαίνεται, όπως με το σκάνδαλο Qatar Gate, παίρνουν κάποια χρηματάκια κάτω από το τραπέζι. Θυμάστε την Εύα την Καϊλή, θυμάστε τον Αβραμόπουλο? Πόσα είχε η βαλίτσα μέσα? 600 χιλιάρικα. Και έπαιρναν ανάλογες αποφάσεις και κάναν ανάλογες κινήσεις και λέγανε ναι στα κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες. Έχει πολύ χρήμα η δουλειά και έτσι καταστρέφεται η Ελλάδα και έτσι έρχεται η αντικατάσταση πληθυσμού. Γιατί βγαίνει μετά η Ντόρα και σου λέει στα χωριά, στα οποία λέει έχει κάτω από 2.000 κατοίκους, θα προσθέσουμε, λέει, παράνομους μετανάστες εκεί πέρα, κάποιες οικογένειες για να μπορούν να ζήσουν και να εξυπηρετήσουν. Και έχει βγει και νόμος γι' αυτό. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Έχουμε υπογενετικότητα και φέρνουν άλλα εργατικά χέρια τα οποία θα είναι η αντικατάστασή μας. Γιατί όλοι αυτοί χτίζουν τουριστικά καταλήματα, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο και χρειάζονται κάποιους να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Τον Έλληνα τον στέλνουν στο εξωτερικό. Ποιος θα μείνει εδώ? Οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί. Αυτούς στέλνουν εδώ, ρε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Το εξηγώ τόσα χρόνια και δεν ακούει κανένας. Όλοι είστε στο τελικό του Μουντιάλ. Αν θα κερδίσει η Ισπανία, Αργεντινή. Αυτός είναι ο ταλγκάς σας. Χάνεται η Ελλάδα και εσείς βλέπετε τελικό Μουντιάλ.

0: Και πιστεύετε τον κάθε Μητσοτάκη, πιστεύετε τον κάθε Ανδρουλάκη, πιστεύετε τον κάθε Χάρη Ρώμα. Ο Ρώμας μπορεί να μου εξηγήσει λίγο από πού και ως πού έχει βγει φωτογραφία με το Μίχο. Ήρεμα ρωτάω. Κυκλοφορούν, κύριε Χάρη Ρώμα, κάτι φωτογραφίες σας με τον Ηλία Μίχο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε από πού τον γνωρίζετε. Τι σχέση είχατε με τον Ηλία Μίχο? Κατά κουζίνα, τι σχέση είχες με τον Ηλία Μίχο? Δεν τον ρωτάει κανένας και δεν απαντάει κανένας από ό,τι φαίνεται. Βάλε λίγο την Ελένη, την Βλαχάκη.
1: Α, το δόκτωρα Κατσακουζινό. Α, yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή Κατσακουζίνα.
2: Γαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συχαμένη Κατσακουζίνα. Άι στον κόρα καπιά, φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η Κατσακουζίνα, Κωνσταντίνα.
0: Καλέστε το Χάρη Ρώμα λίγο το και πείτε του ότι ο Σερέτης ρωτάει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, ο οποίος είναι καταδικασμένος μαστροπός που έλεγε ότι είχε ερωτευτεί μια 12χρονη εκεί στον Κολωνό και από ό,τι φαίνεται την έβγαζε, να μην πούμε γιατί, και την παρενοχλούσαν σεξουαλικά όλα τα τέρατα. Ενημερώστε λίγο την Κατσακουζίνα.
1: Α, το δόκτωρα Κατσακουζινό. Yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή Κατσακουζίνα.
2: Γαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συχαμένη Κατσακουζίνα. Άι στον κόρα καπιά, φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η Κατσακουζίνα, ο Κωνσταντίνος.
0: Ξέρετε, το εθνικό σπορ των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι στην ουσία η αδιαφορία. Η αδιαφορία. Είμαστε πρωταθλητές στην αδιαφορία. Ό,τι και αν γίνει δεν απασχολεί τον Έλληνα το πρόβλημα αν δεν έχει χτυπήσει τη δική του πόρτα. Εδώ πέρα κατέβασαν τη σημαία στο Τριεθνές. Θα μας πει δεύτερη ώρα ο κ. Σαρβανίτης γι' αυτό. Και ούτε τους απασχολεί. Όλα καλά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, πάμε παρακάτω, άντε καρδιά μου και άσπρο πάτο. Έτσι δεν είστε, έτσι είστε. Τώρα βγαίνουν, σας πουλάνε και τα φούμαρα ότι θα ξαναμοιράσουν χρήμα και κάποιοι λένε εδώ είμαστε. Οι αγρότες πρώτοι τρίβουν τα χέρια τους. Με το που ακούνε χρήμα οι αγρότες, οχ, εδώ είμαστε σου λέει. Θα γεμίσουν, θα ξαναφουσκώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν είδες ο Ανεστίδης? Πάλι λέει είμαι Νέα Δημοκρατία, δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό, λέει ο Ανεστίδης. Πάντα λέει μου Νέα Δημοκρατία και πάντα θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Και παράλληλα μας λέει ότι τον έχουν αποκλείσει, ότι δεν έχει λεφτά στο λογαριασμό, ότι ζει με δανεικά. Φίλε, έχεις δώσει κανέναν όρκο πουθενά? Ακόμα δηλαδή και στα χειρότερα να σε φτάσουν, να σε πατάνε το κεφάλι κάτω. Να σε τρυπάνε, να πούμε, στα πλευρά, να λες ναι, είμαι μαζί σας. Έχεις δώσει κανέναν όρκο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει να πει ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα σε σταυρώσουν οι νοδημοκράτες, τι θα λες? Εγώ συνεχίζω να είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτη κατάσταση. Δεν βάζετε μυαλό με τίποτα. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Το κάρμα είναι αληθινό. Ό,τι παίρνει, στερίζει και οι αγρότες θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό. Και ό,τι δίνεις επιστρέφει. Και εφόσον τόσα χρόνια κάνατε αβαβά για όλα αυτά που συνέβησαν, τώρα γυρνάει ο τροχός. Το ίδιο θα πω φυσικά και για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους κομματάρχες οι οποίοι γνωρίζουν και δεν μιλάνε. Κάρμα είναι. Θα γυρίσει και για εσάς. Ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή. Δεν είδατε τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα με τα Τέμπη που μαλώνουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες? Δεν είδατε με τη συναυλία των Τεμπών που βγήκε ο Πλακιάς και είπε όσα είπε? Όλοι εσείς που υποστηρίζατε την Καριστιανού και λέγατε όχι και το κάνει για την ψυχή και το κάνει γιατί θέλει, Ωραία, γιατί δεν δίνει τα λεφτά από που τα βρήκε? Γιατί δεν δίνει βασικά, γιατί δεν αποκαλύπτει βασικά που πήγαν τα λεφτά? Είναι η σωστή τοποθέτηση. Γιατί δεν αποκαλύπτει που πήγαν τα λεφτά? Γιατί δεν βγαίνει να μας πει ποιος της έδωσε αυτή την καταραμένη καρέκλα για το Υπουργείο που ήθελε? Και όπως πολύ σωστά στέλνουν και κάποιοι μηνύματα, μήπως η συναυλία των Ντεμπών κατέληξε σε Λουί Βιτών? Ωραίο σύνθημα. Αν ξανακατεβαίναμε στους δρόμους, νομίζω αυτό θα ήταν το τέλειο πανό. Θα το φτιάξω εγώ, ρε, να πάρω δύο σεντόνια, να τα ράψω και θα γράψω πάνω αυτό το σύνθημα. Μήπως η συναυλία των Ντεμπών έγινε Λουί Βιτών, κυρία Καριστιανού? Γιατί εδώ πέρα μας λένε διάφορα. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Θα έχω να το λέω. Μήπως η συναυλία των Ντεμπών, κυρία Καριστιανού? Όχι, κυρία Καριστιανού. Θα το πούμε αλλιώς, θα το γράφουμε πάνω χωρίς Καριστιανού. Μήπως η συναυλία των Ντεμπών έγινε Λουί Βιτών, κυρία Καριστιανού? Πού πήγανε τα εκατομμύρια, πού πήγαν οι δωρεές, πού πήγανε τα λεφτά? Τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Και δεν ξέρει κανένας τι απέγιναν. Αυτό είναι σύνθημα ωραίο. Αυτό είναι ωραίο σύνθημα, ναι, ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Το υιοθετώ! Πάμε τώρα στο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Θυμάστε που θέλανε να κλείσουν κάποια καταστήματα, θυμάστε που λέγαμε για τα Golden Boys που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, θυμάστε που λέγαμε ότι κάποια συγκεκριμένη courier ήθελε να εξαγοράσει τα καταστήματα που είναι ιδιώτης ο συγκεκριμένος που έχει την courier. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο στο οποίο φάγανε 250 εκατομμύρια ευρώ και έκλεισαν 1000 καταστήματα. Υπάρχουν συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρώην εκτελεστικό πρόεδρο, τον Δημήτρη Κεκερή, ο οποίος εξηγεί πώς κατεδάφισαν μεθοδικά και χρεοκόπησαν τον οργανισμό, ο οποίος οργανισμός παρήχε τεράστια κοινωνική προσφορά σε εκατομμύρια Έλληνες και σε εκατομμύρια Ελληνίδες. Το ίδιο και με τα δίκτυα ίδρευσης που σας λέω τόσες μέρες. Ρε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε να λέτε την αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, Γρηγόρη, γίνεται αυτό και αυτό. Μου στέλνουν διάφοροι άνθρωποι από διάφορες υπηρεσίες και μου λένε, αυτό και εκείνο γίνεται, αλλά μην πεις το όνομά μου. Αυτό και τ' άλλο γίνεται, αλλά μην πεις ότι είμαι εγώ. Αυτό και τ' άλλο βγες εσύ μπροστά και πες τα. Βγες και κάντα. Εγώ θα έχω πρόβλημα. Το παιδί μου θα έχει πρόβλημα. Ένας θα έχει πρόβλημα. Όλοι θα έχετε πρόβλημα. Όλοι φοβάστε. Και εγώ τι είμαι, ας πούμε? Αυτός που θα βγαίνει μπροστά και θα τα λέει όλα, θα τα πω εγώ τα προβλήματά σας. Μπας και βρεθεί καμιά λύση, αλλά κι εσείς πρέπει να κινητοποιηθείτε. Δεν αρκεί ο Γρηγόρης να λέει τα προβλήματα ολονών και να προσπαθεί και να στέλνει αναφορές και πολλές φορές να κάνει και μηνύσεις. Μπας και σωθεί τίποτα και εσείς να κάθεστε να πούμε από πίσω και να σφυρίζει τα διάφορα με το καρεκλάκι και την ομπρέλα στην παραλία. Κάποιοι παλιοί που έχουν μεγαλώσει δύσκολα και έχουν ζήσει έντονα τη νύχτα μου είχαν πει κάποτε, Γρηγόρη, να μην φοβάσαι την έχθρα, γιατί η έχθρα έχει πρόσωπο. Ξέρεις ποιος είναι απέναντί σου. Να φοβάσαι τη φιλία που φοράει μάσκα, γιατί τα χειρότερα θα τα πάθεις από φίλους που φοράνε μάσκα, όχι από τους εχθρούς που ξέρεις ότι είναι απέναντι. Και αυτό κι εγώ αυτό έχω να σας πω. Να προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Να προσέχετε, γιατί ένας Θεός ξέρει σήμερα ποιον υποστηρίζετε και αύριο ποιον θα υποστηρίξετε και πώς θα το πάτε. Και μιας και που λέω για φιλίες και για μάσκες και για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε ενίκιο. Ακούστε εδώ πέρα, έχουμε τον νικητή. Έχουμε τον νικητή, παιδιά, έχουμε τον νικητή. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να σας πω κάτι.

Ζευγάρι Λιθιότητας για το 2026 πάει σε ένα συγκεκριμένο τύπο. Έχουμε νικητή. Πλήρωνε ενίκιο μαζί με την κοπέλα του. Μισά-μισά τα πληρώνανε. Ωραία, 400 και 400 για ένα σπίτι και μένανε μαζί. Και μετά από 2 χρόνια που χωρίσανε, έμαθε ότι το διαμέρισμα ήταν δικό της. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Την έδινε κάθε μήνα 400 ευρώ και νόμιζε αυτός ότι πληρώνει ενίκιο. Γιατί είναι ανεύθυνος και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να δει αν πληρώνει άλλη. Και 2 χρόνια τον άρμεγε. Και μετά από 2 χρόνια τον έστειλε και όλα σκύγε και το μεροκάματο στην τσέπη. Δεν θα πάρει το Όσκαρ Λιθιότητας αυτός για το 2026. Που μετά από 2 χρόνια ήταν και χωρισμένος και δεν είχε λεφτά. Ποιος του φταίει? Του φταίνε οι άλλοι? Όχι. Ο ίδιος φταίει. Έτσι φταίει και ο Έλληνας πολίτης. Που το κατακλέβουνε και δεν λέει τίποτα. Και μετά από χρόνια λέει, α, με κατέκλεψαν. Φοβερή κατάστασή σας. 2 χρόνια νοικιάζανε μαζί. Πληρώνανε μισό-μισό το ενίκιο και μετά από 2 χρόνια έμαθε ότι είναι δικό της το σπίτι. Τι άλλο να πούμε σε αυτή τη χώρα? Δεν ξέρω, αλήθεια. Είναι η ζέστη που σας χτυπάει στο κεφάλι? Ρε φίλε, είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα βγαίνει ο Τσίπρας, για να σας εξηγήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ απλό άμα έχεις αντίληψη. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, είμαι το κόμμα Ελλάς τώρα, Ελλάς. Αριστερό κόμμα, λέει. Αριστερό κόμμα. Από πού και ως πού, βασικά αριστερή συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη σημαίνει. Έλληνες δεν είστε με τίποτα. Εντάξει. Αν θέλεινες μπορεί. Αλλάς έπρεπε να λέγεται. Ανθεληνική αριστερή συμπαράταξη. Όχι αλλάς. Αθάς. Αθάς. Ανθεληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί? Πρώτα απ' όλα δεν είστε αριστεροί. Δεν υπάρχει αριστερός που να υποστηρίζει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να τελειώνουμε με το παραμύθι σας. Αριστεροί που να υποστηρίζουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία. Και μπόρεσε ο Τσίπρας να, με το κόμμα του να το περάσει κι αυτό. Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, λέει, αλλά δεν γίνεται και να τα καταργήσουμε. Και έτσι το κόμμα του Τσίπρα, που λέει ότι είναι αριστερό, υποστηρίζεται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ο Έλληνας τι λέει? Α, αριστερή είναι αυτή. Τι αριστερή? Πού βλέπει? Δεν είναι καν αριστερή επειδή έχει, ας πούμε, το όνομα αυτό το κόμμα. Ρε παιδιά, να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Η κατάσταση δεν είναι αστεία. Εδώ ρισκάρεται το μέλλον της Ελλάδας. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Και πάρα πολλές φορές έχετε πάθει τα ίδια και δεν έχετε μάθει. Γιατί, να, Τσιτσικώστας, έλα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ας τους κριτικούς, ας τους ανθρώπους στην Πελοπόννησο, ας τους υπηρώτες. Πάμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και τους Αθηναίους και τους νησιώτες και όλους. Ας τους αφήσουμε λίγο. Μας ακούνε, τα χαιρετίσματά μας σε όλους, αλλά ας πάμε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Τζιτζι Κώστας. Περιφερειάρχης. Ο Τζιτζι Κώστας που έβγαινε και έλεγε, εγώ θα διαγράψω τις ταμπέλες το όνομα Βόρεια Μακεδονία και δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν διέγραψε τίποτα πουθενά. Και μην με τρελαίνετε τώρα και μου λέτε ότι διέγραψε. Δεν διέγραψε τίποτα, σας πουλούσανε φούμαρα. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και τους πιστεύετε. Και στην τελική τι έκανε ο Τζιτζι Κώστας? Έφυγε ένα βράδυ και πήγε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσει τα όσα δεν σωζόντουσαν. Σας πούλησε μέσα ένα βράδυ, ρε. Και το ψηφίζατε 70% της Βόρεια, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον σίγουρα 70% ήταν που το ψηφίσανε. Και έβγαινε μετά στα κλαμπάκια, συγκεκριμένα στο κλαμπάκι, το Κάσπερ. Σας λέω εδώ στο κέντρο στα Λαδάδικα και χόρευε τώρα είμαι Τζιτζι Μπέιμπι το τραγούδι. Σας τα έχω πει 10.000 φορές. Γιατί το μαγαζί το έχει φίλος. Και μου τον έστελνε βίντεο που χόρευε τώρα είμαι Gigi Baby. Δεν θα χορεύει τώρα είμαι Gigi Baby όταν τον έχετε ψηφίσει και βγάζετε εκατομμύρια. Σας πούλησε μέσα ένα βράδυ, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Τώρα πού είναι ο Gigi Κώστας? Πούντος, ρε. Έχει ξεχάσει από πού ξεκίνησε. Έχει ξεχάσει τι σας είπε. Έχει ξεχάσει όσους τον στήριξαν. Εκλογές έρχονται.
Και πιστέψτε με, ο Τζιτζικώστας θα ξανακατέβει. Και αν πάτε να τον ξαναψηφίσετε, δεν θα φταίει ο Τζιτζικώστας. Θα φταίτε εσείς. Γιατί πρώτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Γιατί του έδωσες και μια δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίς εσύ, ρε αδερφέ, που τον πίστεψες. Φταίς εσύ. Εσείς όχι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Χιλιάδες φορές έχετε ξαναπιστέψει τους αποδεδειγμένα ψεύτες. Χιλιάδες φορές σας έχουν ξανακοροϊδέψει. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Είναι φοβερό.

Πάμε τώρα και στις δημοσκοπήσεις λίγο. Αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο τη δεύτερη ώρα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, όπως έχουμε έτσι ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές για τις δημοσκοπήσεις, για να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ποσοστά, πώς ανεβαίνουν, πώς κατεβαίνουν και κατά πόσο ισχύουν οι δημοσκοπήσεις και αν οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν και τροποποιούν τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι έχουν χαρακτηριστικό ρόλο οι δημοσκόποι. Ωραία, αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχει βγει μια νέα δημοσκόπηση που δίνει τη Νέα Δημοκρατία 26,8%, το Τσίπρα 15,8%, το Πασόκ 10,1%, την Ελληνική Λύση 8,9%, το ΚΚΕ 5,9%, την Καριστιανού 5,3%, το Μέρα 25 3%. Και πάει λέγοντας. Όλοι οι άλλοι μετά έχουν κάτω από 3%. Και σας ρωτάω, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να έχει 26,8%? Δηλαδή ρε παιδιά, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%? Για εξηγήστε μου. Τι άλλο πρέπει να συμβεί? Μας κυνηγάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουν αποκαλυφθεί πόσες υπερκοστολογήσεις. Είναι στις δικογραφίες πόσοι υπουργοί, τους οποίους τους παρέτησε σε ένα βράδυ και έβαλε άλλους. Έχουμε εδώ πέρα τις υποκλοπές που παρακολουθούσε κάποιος και δεν λέμε και δεν ξέρει κανένας, γιατί τα δικαστήρια δεν κυνηγάνε κανέναν. Ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Κάποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ και άλλα πολλά πρόσωπα φυσικά, υπουργούς, αρχηγούς ΓΕΣ και. Και δεν έχουμε μάθει ποιος ήταν αυτός. Και τη δικαιοσύνη δεν την ενδιαφέρει ποιος ήταν. Αρχιοθετεί το σκάνδαλο. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει παραγραφή. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας. Απ' την άλλη έχουμε κάποια πρόσωπα της κυβέρνησης που βγαίνουν σε συνεντεύξεις, μιλάνε λες και είναι στην Κόζα Νόστρα, μαφιόζι. Απ' την άλλη έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κουνάμενος, συνάμενος, μία πάει προς το βορρά, μία πάει προς τον νότο, ο γοφός του μία πάει προς την Ανατολή, μία πάει προς τη Δύση, λες και σκουπίζει τα πατώματα, περπατάει! Και πάει μέχρι την Τουρκία έτσι, σκουπίζοντας, και τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι και τον ξεφτιλίζουν με εμβατήρια. Ένας πρωθυπουργός που μέσα στην Άγκυρα λέει πρέπει να τιμήσουμε τον Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει πέσει η σημαία στο Τριεθνές. Κλείνουν σχολεία στον Εύρο. Ο άλλος μαθαίνει στα παιδιά στην Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα. Διεκδικούνε παντού. Οι Αμερικανοί έρχονται και προτιμούν τους Τούρκους για περιφερειακή δύναμη. Στα Σκόπια ο κακός χαμός. Λένε ότι είναι Μακεδόνες, βγάζουν μακεδονικές γλώσσες, κατεβαίνουν εδώ οι εθνικές ομάδες τους που γράφει πάνω η μπλούζα μόνο Μακεδονία, το Βόρεια το καταργήσαν μόνοι τους, έχουν ξεφτυλίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι Αλβανοί σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν από το Τεπελένι, πώς λέγεται. Και η Μενδώνη μου κάνει βόλτες με τις μπουλντόζες μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλοι μου. Και η Νέα Δημοκρατία μας λένε εδώ οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν 27%, 26,8%. Με υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Βαρτζόπουλος από ό,τι φαίνεται έκανε κάποια ρουσφετάκια. Τα ονόμαζε εξυπηρέτηση πολιτών. Εγώ λέει δεν είναι κακό που εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Σε είπε κανένας εσένα να εξυπηρετήσεις πολίτες? Τι είσαι, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών? Εσένα η δουλειά σου ήσουν υπουργός υγείας. Είσαι αναλάβει την ψυχική υγεία. Η δουλειά σου δεν ήταν να εξυπηρετήσεις κόσμο, Βαρτζόπουλε. Η δουλειά σου ήταν να ασχολείσαι με τα ψυχιατρία και με όλο αυτό τον κλάδο. Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, θα φύγω από τον έκτο με το κεφάλι, με τριπλό σάλτο και θα σκάσω κάτω σαν καρπούζι, το Γιάννη Λοβέρδο, που έχει κυτρινίσει το μουστάκι του από το τσιγάρο ή από την πύρα, δεν ξέρω από τι έχει κυτρινίσει. Και αυτή είναι η εικόνα που πάμε στην Τουρκία να συναντηθούμε. Οι άλλοι απέναντι έχουν το Φιντάν και εμείς έχουμε το Δένδια και το Γιάννη Λοβέρδο. Οι μπανάνες με πιτζάμες, ρε παιδιά. Δεν είναι εικόνα της Ελλάδας αυτή. Δεν μπορώ πλέον να τα ανεχτώ. Δεν μπορώ. Εσείς μπορείτε. Σας αρέσει αυτή η εικόνα για την Ελλάδα? Δηλαδή βλέπετε την αποστολή της Τουρκίας και την αποστολή της Ελλάδας και τι λέτε? Πω πω, είμαστε σοβαροί?
Τι λέτε, προσπαθώ με το Γεραπετρίτη. Το Γεραπετρίτη, πραγματικά, πάρτε ένα στη λίστα. Έχετε, δίνετε 600 εκατομμύρια. Δίνετε 600 εκατομμύρια σε συμβούλους. Που λέτε σε κάθε συνεργάτη σας, κάντε μια συμβουλευτική εταιρεία για να πάρετε καμιά εργολαβία, να πάρετε κανένα φράγκο. Γιατί αυτή είναι η ιστορία, έτσι. Εκτός άμα 600 εκατομμύρια δίνονται σε όλους αυτούς τους συμβούλους και όλοι αυτοί οι σύμβουλοι πάνε και λένε το Μητσοτάκη τι να κάνει. 600 εκατομμύρια δίνεται σε συμβούλους. Από αυτούς όλους τις συμβουλευτικές εταιρείες που φτιάξανε για να πάρουν εργολαβίες οι φίλοι σας, ένας ρε, δεν υπάρχει να πει το Γεραπετρίτη. Τι παντελόνι είναι αυτό, ρε αδερφέ. Ρε αδερφέ, θες πιο μακρύ παντελόνι. Δεν γίνεται να φοράς κάλτσα μέχρι το γόνατο και να είναι το μπατζάκι του παντελονιού μέχρι το γόνατο. Δεν είσαι ποδοσφαιριστής, ρε Γεραπετρίτη. Εκτός άμα παίζεις δεξί μπακ και δεν το ξέρουμε. Δεν γίνεται. Και θα μου πεις τώρα, δεν κάνουν τα ρούχα τη διαφορά. Και τα ρούχα κάνουν τη διαφορά. Δεν γίνεται ο Κακλαμάνης να τριγυρνάει συνέχεια με ροζ γραβάτα. Επειδή είναι ερωτευμένος με το ροζ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, άλλαξε μια γραβάτα. Βάλε ρε και καμιά μπλε, δεν θα σε πει κανένας αγόρι. Τι κατάσταση είναι αυτή με αυτούς. Όπως επίσης δεν ανοίγουν το στόμα τους για τα δικά τους στελέχη. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό και αριστεροί το κάνουν. Δεν θυμάστε το συνδικαλιστή της ΕΡΤ. Φανατικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Για να μην αρχίσω να λέω για την ΕΡΤ τώρα. Ο συνδικαλιστής της ΕΡΤ που ήταν φανατικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ και συνελήφθη για αποπλάνηση και κακοποίηση ανηλίκων. Και μούγα στη στρούγκα οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Δεν βγάλανε άχνα. Γιατί δεν βγάλανε άχνα, γιατί ήταν δικός τους. Έχετε δει εσείς κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει θέση και να κατακρίνει και να προσπαθεί να ψάξει ποιοι ήταν οι καναλάρχες από τον Κολονό. Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι, ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι τύποι που θέλαν να παρενοχλήσουν οι 12χρονοι. Εγώ δεν έχω δει κάποιον δημοκράτη να κάνει κάποιον αγώνα ή να έρευνα. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο Ηλίας Μίχος. Έχει χαθεί η ενσυναίσθηση. Έχει χαθεί η ευγένεια. Έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή. Πλέον λειτουργούν πραγματικά σαν τέρατα. Και τι εννοώ σαν τέρατα? Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλον πέρα από την πάρτη τους. Μόνο τα τέρατα λειτουργούν έτσι. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Στην κοινωνία είναι πάρα πολλά τα τέρατα. Και θα μου πεις, χτίζεται ο χαρακτήρας τους έτσι από τις υποχρεώσεις, από τις δυσκολίες, από όλα αυτά που ζουν. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία όταν κάποιος δεν ξέρει να συμπεριφέρεται και να σέβεται τον διπλανό του. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι έχουμε περάσει ό,τι έχουμε περάσει, όλοι έχουμε τις σουλές μας. Αλλά είναι υποχρέωσή μας να σεβόμαστε τον διπλανό. Είναι υποχρέωσή σου όταν βλέπεις μια γιαγιά στο πάτωμα να πηγαίνεις να τη σηκώνεις. Και όχι να την προσπερνάς και να ακούς μουσική. Είναι υποχρέωσή σου όταν βλέπεις κάποιον να χτυπάει να προσπαθείς να τον βοηθήσεις. Και όχι να τον προσπερνάς. Η άλλη τράκαρε με το μηχανάκι, ήταν 2 ώρες τρακαρισμένη κάτω στο πάτωμα ρε, και ζητούσε βοήθεια και περνούσαν τα μάξια και δεν σταματούσε κανένας. Έχουν υπάρξει κοινωνικά πειράματα που πηγαίνουν σκεμμένα άνθρωποι να κλέψουν την τσέντα από γυναίκες και υπάρχουν δίπλα άντρες οι οποίοι δεν κάνουν ούτε ένα βήμα να την υποστηρίξουν. Σε αυτές τις κοινωνίες θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και οι νέες γενιές. Να τους διδάξετε να συμπεριφέρονται σωστά και να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να έχουν ενσυναίσθηση. Γιατί όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Όλα όμως. Και σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το τι κάνει η Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, φίλοι μου, εθνικοποίησε τη χαλιβουργία British Steel που είχε ιδιωτικοποιηθεί όταν την είχε ιδιωτικοποιήσει η Thatcher. Και ανήκει πλέον η χαλιβουργία στον Βρετανικό λαό. Ξεκινάνε λοιπόν μετά το Brexit να ξανααναλαμβάνουν ό,τι τους ανήκει και να το διαχειρίζονται αυτοί. Και εδώ στην Ελλάδα τι κάνουν? Ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε τόσα και δίνουν ακόμα και τα μνημεία προς εκμετάλλευση για 50 χρόνια. Και να σας πω και κάτι ακόμα και να τρελαθείτε. Για να καταλάβετε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση ακόμα και στον κλήρο και ακόμα και στην πίστη και γιατί η κοινωνία πνευματικά έχει σοβαρό θέμα. Κατάσταση χωλαίνει. Στα δικαστήρια τώρα, θέλετε να πάμε μια μέρα στα δικαστήρια να γελάσουμε όλοι μαζί? Έχει πάει στα δικαστήρια ένας ιερέας, λέει, με το γιο του. Για ποιο λόγο? Ιερέας. Και θέλω να μου πείτε με ποιον είστε. Ιερέας πήγε στα δικαστήρια με το γιο του. Γιατί διέλυσε τον αραβόνα του επειδή η μέλουσα νύφη του
ήταν follower της Τίνη, της Τούνη. Θα το ξαναπώ. Έχει πάει ιερέας. Θέλω πρώτα απ' όλα να διαλέξετε πλευρά. Με ποιον είστε? Με τον ιερέα ή με τον γιο? Πήγανε στα δικαστήρια διότι ο ιερέας διέλυσε τον αραβόνα του γιου του επειδή η μέλουσα νύφη του ήταν follower της Τούνη. Δεν το δέχθηκε αυτό ο ιερέας. Και τον έκανε όπα τον αραβόνα. Και ο γιος του λέει θα σε πάω στα δικαστήρια. Να σας πω την αλήθεια μου. Είναι παράλογος ο ιερέας, αλλά είμαι μαζί του. Είμαι με τον ιερέα. Δυστυχώς. Δεν γίνεται να έχεις follow την Τούνη και να θες να αραβωνιαστείς το γιο μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή τη βγάζεις ή πάνε βρες άλλον. Ξεκάθαρα πράγματα. Ρε τι τραβάμε ρε παιδιά. Ρε η Ελλάδα είναι ένα φρενοκομείο. Ένα φρενοκομείο είναι. Πέρασε η ώρα όμως και ήθελα να πω, είδες με τις βλακίες σας, ήθελα να πω για το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, σε 30 εταιρείες πήγε το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο τη λίστα των εκλεκτών? Προλαβαίνουμε. Πάμε, την έχω ξαναδιαβάσει. Στην ΑΔΜΙΕ, στη ΔΕΔΙΕ, σε κάτι τουριστικά καταλήματα, δεν θα τα διαβάσω όλα, θα μας πάρει πολλή ώρα. Όλα έχουν πάει σε φιλαράκια τους. Σε κάτι νησιάκους, σε κάτι νόβες, σε κάτι εγνατίες. Θα σας πω σε ποιους πήγανε καλύτερα, γιατί τις εταιρείες δεν γνωρίζετε και ποιοι τις έχουν. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι είναι ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, που απορρόφησαν πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων. Ποσό που ξεπερνά συνδυαστικά όλα τα μικρά δάνεια που δώσανε. Η ΑΔΜΙΕ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό μετά από αυτούς τους δύο, που στην ουσία ένας από τους δύο είναι η ΑΔΜΙΕ, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΔΙΕ πήρε 796 εκατομμύρια. Πάνε αυτοί. Τρίτη θέση. Integrated Resort Complex Ελληνικού ΑΕ. Η εταιρεία πίσω από το καζίνο Resort του Ελληνικού πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας Γεκ Τέρνα και Hard Rock International. Για το Ελληνικό λοιπόν η εταιρεία πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί. Ποια εταιρεία είναι μετά? Στην έκτη θέση είναι η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ, μια θυγατρική της Aegean, της οικογένειας Βασιλάκη, με 269 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτη θέση είναι οι Οπτικές Επικοινωνίες ΑΕ, ένα αμερικάνικο επενδυτικό fund CVC, περίπου 17% που πήρε. Ωραία. Έβδομη έρχεται η ΔΕΣΦΑ με 261 εκατομμύρια, την οποία την ελέγχει μια ιταλική κοινοπραξία. Στην 8η θέση βρίσκεται η Τέρνα Ενεργειακή, θυγατρική του όμιλου ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη με 250 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι ο Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, θυγατρική της Καναδικής Eldorado Gold με 200 εκατομμύρια ευρώ. Κακός χαμός. Ο κακός χαμός, άμα δείτε σε ποιους έχουν δώσει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Αιωλική Βερμίου. Καλά, στις ΑΠΕ έφυγαν τα περισσότερα. Motor Oil είναι η Αιωλική Βερμίου, στον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Φίβη Ενεργειακή, μια γερμανική εταιρεία από πίσω. Ενιπέας Μονοπρόσωπη, 170 εκατομμύρια και αυτή της Motor Oil του Βαρδινογιάννη. Οχοχο, Ότο Χέλας, οικογένεια Βασιλάκη, οικογένεια Ρόκα με Demo, Motor Oil πάλι, ένα Earth, πάλι από 150 Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και η Motor Oil Ελλάς, δηληστήρια Κορίνθου, και από εκεί 132 η Όμιλος Βαρδινογιάννη. Χαμός σου λέω. Άμα, δηλαδή η λίστα υπάρχει αναρτημένη. Και στους Βρετανούς δώσαν και στους Γερμανούς δώσανε. Τα πιο πολλά είναι Γεκ Τέρνα, Όμιλος Βαρδινογιάννη, οικογένεια Βασιλάκη και η Λυπή. Η Όμιλος Σαράντι, οικογένεια Νιτσιάκου, Deutsche Telekom, Όμιλος Λάτσι. Να, εδώ, στα φιλαράκια. Στους ολιγάρχες πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους ολιγάρχες το Ταμείο Ανάκαμψης. Χαμός. Δεν μπορείς να καταλάβεις, φίλε μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι απίστευτο.
Είναι φοβερό. Αν γνώριζε ο Έλληνας πόσα λεφτά έχουν διαχειριστεί όλοι αυτοί και πόσα λεφτά δεν έχουν ρίξει σε αυτή την ευλογημένη χώρα για να αναπτυχθεί, θα τρελαινόταν. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα χρόνια. 3 εκατομμύρια, φίλοι. Και όλα αυτά γιατί σκύβεται το κεφάλι. Και όλα αυτά γιατί βαριέστε να ασχοληθείτε. Όπως λέει ένας παλιός στο χωριό, ας τους λέει, βαρεμένοι είναι. Βαρεμένοι είναι, αυτό φταίει, είναι βαρεμένοι, λέει. Τελικά έχει δίκιο. Βαριέστε να ασχοληθείτε. Και τρώτε αμάστητο τον παπά που σας πουλάνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Αυτό είναι ό,τι σας πει η τηλεόραση. Και όπως πολύ σωστά σήμερα μάλωσα με έναν γνωστό μου, μου λέει, ρε, τρως τη ζωή σου για να πεις τις αλήθειες σε ποιους. Σε αυτούς που στεναχωρέθηκαν και μαλώσανε με τη γυναίκα τους και την οικογένειά τους επειδή δεν πήρε το Μουντιάλ η Αργεντινή. Καταλαβαίνεις σε ποιους μιλάς, μου λέει. Καταλαβαίνεις σε ποιους απευθύνεσαι. Δεν μπορούν να σε καταλάβουνε. Δεν θέλουν να σε καταλάβουνε. Και όλα είναι σχετικά τελικά. Εδώ άλλος πήγε, έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με έναν καράφλα. Τι να τον πεις τώρα αυτόν, πώς να τον παρηγορήσεις. Πήγε, έβαλε μαλλιά και η άλλη έφυγε με καράφλα. Όλη του τη ζωή θα σκέφτεται. Λες να μην έβαζα μαλλιά και να έμενε. Λες τελικά να ήταν μαζί μου επειδή είχα κάνει καράφλα. Εδώ στη Μύκονο άλλος πάει και συνουσιάζεται με το άγαλμα του Καραμαλή. Καραμαλής τι ήταν, χαζός ήταν που έτρεχε στο Χορτιάτι. Και γιατί είναι το άγαλμα του στη Μύκονο, κάντε του ένα άγαλμα στο Χορτιάτι. Και ήθελα να σας πω και για τους δημάρχους, δεν έχω χρόνο, δεν πειράζει. Δεύτερη ώρα, επανέρχομαι με τον κύριο Αρβανίτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα, προφανώς, 98,4. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και σας έχω και ένα τελευταίο. Ακούστε να δείτε. Αν πάρεις ένα καλάσνικοφ, φορέσεις καμιά κουκούλα και πας να κλέψεις καμιά τράπεζα ή κανένα κατάστημα ή κανένα χρυσοχοείο, θα βγάλεις περίπου 100 με 200 χιλιάρικα. Εκεί είναι το ποσό. Ταβάνι. Υπάρχει ταβάνι. Αν φορέσεις κανένα κουστούμι, κατέβεις υποψήφιος βουλευτής ή πας και κάνεις κανένα κόμμα, θα βγάλεις πολύ περισσότερα. Πίστεψέ με. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ δεν θέλω φράγκο από εσάς. Θέλω να σας ανοίξω τα μάτια. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Το τραγουδάκι αφιερωμένο στον Έλληνα, ο οποίος όλα τα έχει πάρει χαλαρά. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία και πάει λέγοντας. Δεν τον νοιάζει τίποτα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για την βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε και επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Νωρίτερα, άλλος ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκαλης, αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 26-30 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, είπε ο Πρωθυπουργός, που επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το ΚΚΕ. Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει τις δουλίτσες και πώς θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά και στους δικούς τους, στους κολλητούς του, διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχει την δική του business στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς του, είπε μιλώντας στο Μέγα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ελληνική λύση, επεσήμανε, θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού σήμερα η χώρα, λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, με ανώτατη την κατηγορία 5. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε πολλές περιοχές ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύει απαγόρευση στο δάσος του Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές, σε Πανόραμα, Θέρμη και Ωραιόκαστρο έως αύριο το πρωί. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης να δείχνουν άγριο ξυλοδαρμό. Στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας. Μια οχυρωμένη εγκατάσταση πέραν της ακτίνας δράσης, ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ακόμη δεν έχει δει τίποτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στην Θεσσαλονίκη, υψηλές θερμοκρασίες, 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας.

0: Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
13: Είναι τόσο.
12: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Ιωάννινα στους 94, στους 98 και 4. Μάχη FM στους 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε στον κύριο Νίκο Αρβανίτη να περάσω ένα μήνυμα, ένα έκτακτο. Διότι έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό κοινοβούλιο η υπόθεση του Μάριου Σαλμά και η δίκη που έχει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει κάποια SMS που εμφανίζονται σε κάποια SMS κάποια λόγια, κάποιες προτάσεις που αποδεικνύουν από ό,τι λέει ο κύριος Σαλμάς ότι ο Άδωνης ζητούσε από την Οβάρτης να δώσει λεφτά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αναφέρεται ότι φέρεται να μιλά και με προστατευόμενο μάρτυρα ο Άδωνης. Και έχουν προκαλέσει τώρα μια αναταραχή, γιατί έχει κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής όλο αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Ζητούσε λεφτά από φαρμακευτικές εταιρείες, είχε σχέσεις, γιατί μιλούσε με το Μανιαδάκι αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα? Γιατί επικοινωνούσανε και του πρόσφερε, από ό,τι διαβάζω, στήριξη με αντάλλαγμα μια ένορκη κατάθεση υπέρ του. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για δωροδοκία αν ισχύουν όλα αυτά. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Οχίτας, προανήγγειλε ότι θα προσκομίσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από αυτή την κατάθεση. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
15: Καλησπέρα κύριε Σερέτη από την Κομωτινή.
14: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομωτινή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
15: Και εσείς να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός. Σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
14: Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αρβανίτη, από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
15: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
14: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
15: 8 είναι.
14: 8 είναι τελικά. 8.
15: Από τα 47 ναι. Σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειωτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλλει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιώθηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού, και ξανανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειωνοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές, με 9 μαθητές από όσο, αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, και πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Σερέτη, ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάτω, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα, και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλλεται η λειτουργία τους, και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Τράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
14: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα, και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα. Το ότι, θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι, Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
15: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρου. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό, και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το ασχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
14: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη, από όσο καταλαβαίνω, που στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
15: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει και μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται η Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο θερμικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Ναι. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
14: Όπως όλη την Ελλάδα.
15: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε Δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
14: Σωστό.
15: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και φουφού για ρόμα.
14: Pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεφ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλός ή κακός διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
15: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Ελληνικής Αντιπροσωπεύσης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πόσο συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω. Με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση. Να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού. Η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Δημήτρη Στυλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα, και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μία ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει, ας πούμε, εντός της πλατείας της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα στα αγωγήστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημιούσε το σφαγείο των Ελλήνων. Αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
14: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
15: Κύριε Σερέτη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα. Στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, σε φιλοποξενική και λυπή, και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή μάλλον από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την ελληνική σημαία, την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους. Τα θυμάστε, τα έχουμε πει και από τη φιλόξενη σημαντικότητα. Και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος, κακόν εν πάση δόση εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
13: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και θραμίδωρο και όλα αυτά που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη βίδα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αφού τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, σκεφτείτε να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε με τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις, βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη με βάση της πολιτείας δεν τον προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνει εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να υψώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
13: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι σύμφωνα, από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο Τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
15: Ο Στρατός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει...
13: Μα υπήρχε εκεί σημαία.
15: Υπάρχει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένα ιστός 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς, έτσι, και στο Δήμο Ορεστιάδας, για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχει παρατήσει το Δήμο, ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρότινος Δήμαρχος και ο Νίρ, έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρώτη δεν υπήρχε χτίριο για τον δημοτικό σταθμό στα Δίκαια, νομίζω. Για βρεφονιδιακό δημοτικό σταθμό στα Δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι βαδίσουμε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιάδιο. Από τη μια υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει τον τάφο της μικρής, τη μεγάλη Οξυπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το Φωμανικό Τέμενος εκεί, το τζαμίο, το ψηψό στο Δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια ακτική κίνηση από το Δήμο Ορεστιάδας. Ακεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι, δωρεά του Ευγενείου Ιδρύματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και δεν ξέρω πού αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
13: Ναι. Κατανοητό.
15: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε αυτά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα να πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή, και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα, και αυτό γίνεται με την ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
13: Απειλή όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μια επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, και τότε πήγαιναν στους βράχτες διάφοροι εθελοντές και προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο, Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
15: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηρόδρομο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω υπήρχε πάντοτε, και ο Ξέρξης πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες. Αν έρθει θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε μεγαλύτερες λοιπόν αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
13: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία, σύμφωνα με τη Γαλάζια Πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό έτσι, και θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι και χέρι.
15: Όπως το είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα. Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει, και πολύ καλά κάνει, και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή, ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς. Τι δεν κάνουμε εμείς, τι κάνουν οι άλλοι το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές και ηλεκτρονικά βλέπω και έντυπα κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα και αυτό είναι όλο.
13: Αυτή είναι όλη η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβανίτη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια, μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά και υπάρχει αντικατάσταση. Γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό, θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε πείτε, τους μετανάστες.
15: Εγώ χτες στο σούπερ μάρκετ που πήγα το απόγευμα, είδα Ινδούς. με τα σαρί, είναι Ινδούς, να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί ίσως η ελληνική κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια τα λοιπά, ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους, σε άλλους και μάλιστα στους αλλοδαπούς. Αν και επειδή πέσανε τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκαν στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία, λουχάρι, έφυγαν και τη Βουλγαρία από την περιοχή εδώ. Για να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία και τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ελληνικό όραμα. Αν το βρούμε μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε νομίζω ότι ναι. Τα πράγματα...
13: Απλά εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε που θέλω να το πάω. Λοιπόν. Απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπέδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουν και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
15: Υπάρχει αυτό που λέμε Αξάν Καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι, αυτό που είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κτλ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά. Δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη. Δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσβοβ, στον προηγούμενο τον Οντέρ Μουμίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος. Εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης τα λοιπά, είναι και ζήτημα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα, από όλο το φάσμα του πολιτικού.
13: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάγνους.
15: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
13: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον. Και φυσικά τον ελληνικό λαό.
15: Ο νόμος, ο λαό βεβαίως, η πολιτεία να βάλει στον πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτές. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι το υποξενείο, διότι το υποξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
13: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
15: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά παίρνουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
13: Έτσι.
15: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το υποξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή με αυτό το υποξενείο.
13: Έχω τη λύση, κύριε Αρβανίτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να χουνηθεί ο Τούρκος.
15: Μα και μεταφέρεται, σε λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών εσωτερικών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Τράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτες. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και υπουργείο εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Ξάνθη, έχουμε το υπουργείο εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν όλα αυτά που σας περιγράφω.
13: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει?
15: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω, σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου Καλλιθράκης, να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλά τα ακούνε οι ακροατές μας. Τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε και εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίζει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις εκδοτικές συχνότητες ή ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
13: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης. Εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλώς ή κακώς, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται?
15: Τώρα ανοίγει άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω, ξέρετε, αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, για να μιλήσουμε για τη Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείς και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη είμαστε τόσοι να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ., με 4 κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί. Τα ζανιές, ας πούμε, επιτραπεί. Καλύτερα δεν μπορώ να το γράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμος Μαρόνιας, ο Δήμαρχος Μαρόνιας, έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια ή από τους Δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία. Όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτιστικού πλούτου. Αν και να σας πω ότι στην Κομποτινή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομοτηνής, που όμως ο Δήμος Κομοτηνής το έχει θάψει το θέμα, το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και αθλοπαιδιές οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε. Αυτά που σας λέω δεν αρέσει πουθενά.
13: Το καταλαβαίνω εγώ. Ας πούμε, είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει μονή Παναγιάς Κόσμος Σώτηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή. Και την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή, για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές.
15: Που είναι περίεργο. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας, που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης, που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στον παλιό Δήμο Φερών, είναι στις σφαίρες της Αλεξανδρούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τραϊανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα και ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και η σύναυτο, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάγια κτλ. Ό,τι αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε ένα επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όθησης.
13: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό εκεί, που μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες σκαλοσιές.
15: Σας είπα, υποαναστήλωση.
13: Έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συντήρηση. Όχι, το λέω, κύριε Αρβανίτη, γενικά, γιατί βλέπω τα ντουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Ναι, εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τις καλωσότητες.
15: Ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το ερώτημα, πρέπει να το απευθύνεται και στον
13: ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
15: Ναι, στον άρχημα Αλεξανδρού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
13: Πολύ όμορφο.
15: Ή του Ισάκη Κομνηνού έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή για να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστηλώνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
13: Το είπαμε αυτό, ναι.
15: Έτσι. Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα, ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία. Είναι η Μαρόνια, είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, είναι η περιοχή του Κύκονα. Και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την πύλο και τα ράχτωρα της πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνία, αλλά δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και μας δώσει ότι και αυτή είναι η πατρίδα του Ομήρου.
13: Το εκμεταλλεύονται.
15: Το εκμεταλλεύονται. Η προπαγάνδα που λέγαμε κλπ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τσιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Μαρονίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι.
13: Έτσι
15: δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
13: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει Θάσος και είναι και αυτά κάποια νησιά. Γιατί και την Ήμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίτη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
15: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράχτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
15: Να είστε καλά.
13: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε
15: αμήν,
13: πολύ.
15: Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
13: Να μπαίνετε να διαβάζετε Φωνή της Ροδόπης. Να μπαίνετε να διαβάζετε τα άρθρα του κύριου Αρβανίτη, ο οποίος τρέχει, προσπαθεί και αγωνίζεται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά που υπάρχει έστω ένας δημοσιογράφος που με ψηλά το κεφάλι προχωράει και δεν υποκύπτει και δεν προσκυνάει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και έχει δεχθεί πάρα πολύ πόλεμο ο κύριος Αρβανίτης. Τον έχουν κυνηγήσει, τον έχουν κάνει μηνύσεις και στεκόμαστε δίπλα του με κάθε τρόπο, εννοείται όλοι, γιατί καλός ή κακός σηκώνονται τείχοι, βάζουν εμπόδια οι γείτονες και σιγά σιγά και σταδιακά περνάνε το δικό τους αφήγημα. Γιατί η Μενδώνη και ο Μητσοτάκης δεν κάνουν τίποτα. Και όταν λέω δεν κάνουν τίποτα, δεν αντιδράνε στις προκλήσεις. Γιατί για τη δική μου, κατά τη δική μου άποψη, πολιτικά είναι δειλή. Είναι πολιτική δειλή. Πολιτικά δειλή είναι, ναι. Δεν γίνεται να σου φυλάει ο δήμαρχος της περιοχής τουρκική σημαία. Ο πολιτικός της περιοχής να σου φυλάει Έλληνας. Στην Ελλάδα είσαι, φίλε δήμαρχος, Έλληνας είσαι. Έλληνας δήμαρχος. Εντάξει, να φυλάς τουρκική σημαία και να μην υπάρχει αντίδραση. Για ποιο λόγο ο δήμαρχος με ελληνική υπηκότητα να φυλάει τουρκική σημαία? Ρε παιδιά, δηλαδή άμα στην Τουρκία υπήρχε ένας δήμαρχος και φυλούσε ελληνική σημαία, τι θα τον κάνανε? Θα τον κρεμούσαν από κάνα πλατάνη? Τι θα τον κάνανε? Και εδώ δεν βγάζουνε άχνα. Εκεί η ΕΥΠ τι κάνει, ρε, στη Θράκη? Τι κάνει η ΕΥΠ στη Θράκη? Παίζει τον Πολίνο? Τι κάνετε εκεί πέρα στη Θράκη? Εθνική υπηρεσία και κέντρο πληροφοριών και πράκτορες που παίρνουν τηλέφωνο το 100 και η ΜΙΤ κάνει περίπατο. Περνάνε όπλα, περνάνε σφαίρες, στο τέλος εκεί πέρα τι θα γίνει? Για πείτε μου λίγο. Θα υπάρξουν θύματα και θα λέμε τι έγινε? Τι έγινε, ρε, αφού δεν κάνετε τη δουλειά σωστά? Σου λέει ο δημοσιογράφος εδώ στον αέρα ότι φίλησε τουρκική σημαία. Σου λέει ότι συναντήθηκαν και ανέφεραν ότι εκεί πέρα είναι το τουρκικό κέντρο της Δυτικής Θράκης. Κάτι τέτοιο. Ποιο τουρκικό κέντρο και ποιες σημαίες τουρκικές στην Ελλάδα μέσα, ρε? Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Όποιος αναφέρει ότι είναι Τούρκος να πάει στην Τουρκία.
14: Μήπως εσκεμμένα δεν αντιδράνε όλοι αυτοί γιατί είναι ραγιάδες της κυβέρνησης. Μήπως εσκεμμένα δεν αντιστέκονται γιατί έχουν συμφωνήσει. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Γιατί θα τρελαθώ στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρτε τώρα εδώ πέρα μία Εβίτα Σερέτη. Πάρτε και ένα Ζαφύρι Μελά. Να στρώσει ο χαρακτήρας σας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φώτο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 26-30. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής τα

0: Μεγάρο Μαξίμου την παρέα του πως θα κάνει δουλίτσες, πως θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές στους κολλητούς του, διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν, είπε χαρακτηριστικά. Η ελληνική λύση συμπλήρωσε, θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία. Τέλος και ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Μέσα στο φθινόπωρο πρόκειται να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ποικίλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για την βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα. Σε κατάσταση αυξημένου συνεγερμού σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κυλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα. Σε πολλές περιοχές ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύει απαγόρευση στο δάσος σε Ιχσού στην Θεσσαλονίκη και σε δασικές περιοχές σε Πανόραμα, Θέρμη και Ωραιόκαστρο έως αύριο το πρωί. Ευρεία σύσκεψη στο ΙΜΑΘ για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, είπε ο Τουρνάς, στο επίκεντρο φωτοβολταϊκά, κρουνή και αγροτεμάχια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υποχωρούν από αύριο οι συνθήκες καύσωνα, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μέτριας έντασης 4 με 5 μποφόρ, τοπικά ισχυρή 6 στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα.

0: σπάσει ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και με τα δικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα στους 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετώλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
8: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
7: Τι κάνεις, πώς είσαι?
8: Καλά είμαι, πολύ καλά. Σήμερα θα έχουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση που θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Τις έξυπνες πόλεις και πώς η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάνουν πειράματα στη CIA 21 χρόνια.
7: Ναι.
8: Και έχουν βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου, αλλά δεν το δημοσιοποιούν.
7: Γιατί δεν τους συμφέρει?
8: Γιατί δεν συμφέρει τις φαρμακευτικές.
7: Ναι, γιατί θα σωθεί πολλοί κόσμος και αυτοί θέλουν να έχουν έσοδα.
8: Και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης.
7: Σωστό και αυτό.
8: Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την έξυπνη πόλη που θα μας επιβάλλουν, που είναι η πόλη των 15 λεπτών. Γι' αυτό, επειδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν χτιστεί πλέον οι πόλεις και δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ολόκληρες αυτές τις εκτάσεις ψηφιακό έλεγχο, θα το κάνουν ανασυνοικία. Θα στενέψουν τους δρόμους για να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα. Θα κάνουν άλλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Το γνωρίζουμε όλοι, φανταζόμαστε. Έτσι το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε ή τρέχουμε. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν, για τον κεντρικό υπολογιστή που μαζεύει τα δεδομένα, είμαστε απλώς ένας κωδικός. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον κωδικό 203 που κινείται προς το μετρό. Το σύστημα λοιπόν ξέρει τι κάνουμε, πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμη το όνομά μας. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος, οι κάμερες, με το όνομα του πολίτη, την ψηφιακή ταυτότητα. Οι κάμερες στο δρόμο θα συνδέονται με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις, που θέλουμε, και αγαπητέ συμπολίτη που λέει και ο ενεργεία άχρηστος Μητσοτάκης, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητήσει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσει ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Μόλις σκανάρεις ο υπολογιστής στα δύο καριέα ότι ο άνθρωπος 203 είναι ο συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφα φημί, άμκα και ιατρικό ιστορικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς εσύ να χρειάζεται να δείξεις κανένα έγγραφο. Στον κλασικό κόσμο που ζούμε τώρα, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι μόνο αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για έλεγχος. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη μετακίνηση, στάθμευση, συναλλαγή μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στους εξουσιαστές να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που που υπήρχε παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Αν βάλουμε στο παιχνίδι και το τρίτο και το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, θα δούμε πως το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι χρήμα, είναι απάτη να λέγεται ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Έτσι, το λέμε εμείς ψηφιακό για την ανάγκη της παρέμβασης. Το ψηφιακό χρήμα θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό, αφού ο 203 πολίτης πριν μπει στο μετρό και φτάσει στον προορισμό του πάει να αγοράσει καφέ ή ένα προϊόν κάθε φορά που θα πληρώνει ψηφιακά. Η αγορά του δεν θα είναι απλώς μια μεταφορά χρημάτων, αλλά ένας ψηφιακός κώδικας data που θα στέλνει στην κεντρική τράπεζα τις κινήσεις που κάνει. Επειδή το χρήμα θα είναι, το χρήμα το ψηφιακό έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδεδεμένο με το μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο, που θα έχουμε όλοι ένα φάκελο, και το σύστημα θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα Χ του μετρό και μόλις αγόρασε το προϊόν Y. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο προσωπικό αποτύπημα άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίσει αμέσως και η παγίδα θα κλείσει ερμητικά. Και χραπ, γιατί το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό, που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες, φίλτρα και περιορισμούς στη χρήση του ψηφιακού νομίσματος. Η εμπειρία έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απολύτου ελέγχου, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί και η κρίση που θα δικαιολογήσει τη χρήση του. Αν κάποια λοιπόν στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη όπως ο COVID-19 και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή παραδείγματος χάρη άμα βγει από την πόλη των 15 λεπτών ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στον κεντρικό υπολογιστή, θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος, η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο, το σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο στο μετρό, αποκλείοντάς τον από την ίδια την επιβίωση. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα και θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν οι χειριστές του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Όπως σήμερα η τεχνική νοημοσύνη αποφασίζει στην Παλαιστίνη ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει στη Γάζα. Όπως γίνεται και στην κοινωνική πίστοση στην Κίνα, που όλοι έχουν μια βαθμολογία. Έτσι θα έχουμε και εμείς μια βαθμολογία, και αν ξεπεράσεις τα όρια προς τα κάτω της βαθμολογίας θα σου μπλοκάρουν το ψηφιακό νόμισμα. Δεν θα έχεις μετρητά να αποφασίσεις εσύ τι θέλεις να κάνεις. Να πληρώσεις δηλαδή μια ανάγκη για την οικογένειά σου ή να πληρώσεις την εφορία. Αυτές οι ψηφιακές μονάδες θα αφαιρούνται αυτόματα από το πορτοφόλι σου το ψηφιακό. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η βιομετρική επιτήρηση, γιατί θα έχει τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών σου, το χρώμα των ματιών σου, πώς περπατάς, πώς τρέχεις, έτσι δηλαδή αν φοράς κουκούλα και ρίξεις μια βόμβα μολότοφ, θα σε σκανάρουνε και θα ξέρουν ποιος είσαι παρότι φοράς κουκούλα. Αυτό που έγινε στη Μαρφίν, παρένθεση, δεν ήταν βόμβα μολότοφ. Ήταν χειροβομβίδα εμπιστική στρατιωτική έπεσε εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την εξηγήσουμε σιγά σιγά στη Μαρφίν.
7: Ναι, ένα-ένα.
8: Έτσι λοιπόν όλα θα είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου παζλ που το έχουν ονομάσει έξυπνη πόλη ή πόλη των 15 λεπτών. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει. Και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό και σου επιτρέπει να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στον ίδιο κεντρικό φάκελο όλων αυτών που μας εξουσιάζουν. Οι έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι τίποτα άλλο από ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όλοι θα λειτουργούμε μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα. Δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι, όπως έχει δηλώσει και ο Χαράρη. Και για την ασφάλεια, για να μην σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μην τη χάσεις, θα τυπώνουν τον προσωπικό σου αριθμό πάνω στο δέρμα σου. Θα εφαρμόσουν την κοινωνική πίστοση, όπως ακριβώς είναι στην Κίνα, και αυτή η αποτύπωση είναι ακριβώς όπως οι Ναζί έκαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που στους κρατούμενους τους έβαζαν ένα αριθμό στο χέρι. Γυρίζουμε πίσω το χρόνο. Μα μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ναζιστική, αφού μέχρι το 1945 ο Χίτλερ την είχε ολοκληρώσει, και μάλιστα οι Ναζί είχαν δημιουργήσει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μέχρι το 1945 ο Χίτλερ είχε ολοκληρώσει την ενιαία Ευρώπη που ζούμε σήμερα, ακριβώς όπως είναι σήμερα, και είχε ολοκληρώσει και το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Πάμε τώρα να δούμε πώς η CIA μπορεί να θεραπεύσει, έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Η CIA το έθαβε αυτό για 21 χρόνια. Γνώριζαν ότι θα κατέστρεφε τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσα σε μια νύχτα. Η διαγραφή αυτού του συστήματος τελειώνει τώρα και αποκαλύπτεται. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Τα ID έγγραφα της CIA, όπως το ROP96 και το 007-16-3, στη σελίδα 25 μας παρέχουν μια πρόταση που ακυρώνει ολόκληρη τη βάση της σύγχρονης ιατρικής. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Δεν είστε ένα σώμα που παράγει ενέργεια. Είμαστε η ενέργεια που παράγει ένα σώμα. Η διπλή αυτή αφύπνιση είναι πρώτον η αποκάλυψη της πύλης. Η CIA ξόδεψε 18 χρόνια και 47 εκατομμύρια δολάρια για να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία. Χαρτογράφησαν τις ακριβείς συχνότητες τις οποίες η ανθρώπινη υπόσταση αλληλεπιδρά με την κυταρική δομή. Το συμπέρασμα της CIA είναι ότι η ύλη είναι προϊόν συχνότητας. Αλλάξτε τη συχνότητα, αλλάξτε την ύλη, αλλάξτε το σώμα. Η έρευνα Gateway απέδειξε τα ανθρώπινα κύτταρα εκπέμπουν βιοφωτόνια που μεταφέρουν πληροφορίες ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλο χημικό σημείο. Όταν αυτή η συνεκτική συχνότητα διαταράσσεται, τα κύτταρα χάνουν την επικοινωνία. Η απώλεια της κυταρικής επικοινωνίας είναι ο μοναδικός μηχανισμός πίσω από όλες τις ασθένειες μέχρι τον καρκίνο και τη γύρανση και την οργανική ανεπάρκεια. Δηλαδή η κυταρική επικοινωνία μπορεί να τη δημιουργήσει όλα αυτά. Ο καρκίνος δεν είναι μετάλλαξη. Είναι ένα κύτταρο που έχασε τη συχνότητά του. Η γύρανση δεν είναι φθορά, είναι υποβάθμιση του σήματος της συχνότητας που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε μέσω της MedBed, όπως λέει η CIA. Η CIA κατέγραψε τις ακριβείς συχνότητες που αποκαθιστούν τη συνοχή. Δηλαδή, όταν ένα κύτταρο έχει χάσει τη συνοχή του, αυτοί έχουν βρει μια εφαρμογή που αντικαθιστά τη ενοχή. Δέλτα 0,5 έως 4 Hz. Φυσική αναγέννηση, κυταρική επιδιόρθωση. Β 4 ως 8 Hz. Επιδιόρθωση DNA, ενεργοποίηση γονιδίων, καταστολή σόγκου του καρκίνου. Γάμα, 40 συν χέρτς, στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Η αντιστροφή της ηλικίας σε μυτοχονδριακό επίπεδο, αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Τα 40 συν χέρτς που έχουν κόψει στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Αυτή είναι η CIA που επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από το επίπεδο συχνότητας και πάνω, χωρίς ούτε μία χημική ουσία, χωρίς φάρμακα και χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ξέρουνε ότι αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ανακατασκευής θα κλείσουν όλες τις φαρμακοβιομηχανίες. Ξαφνικά δεν θα χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Αυτό το λέει η CIA. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ήξεραν ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα το ενέφερε γιατί τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται. Ήξερε η CIA ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν το ανέφερε. Αλλά η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών εξασφάλισε την έρευνα και το MedBed, που είναι η διαδικασία πύλης που έχει σχεδιαστεί σε μια φυσική συσκευή με τις ίδιες συχνότητες, ίδια αρχή και ίδιο αποτέλεσμα. Οι αποκλειστικές πληροφορίες μας δίνουν τη λειτουργία της πύλης. Το πρωτόκολλο που ασφαλίζει τους χάρτες συχνότητας της CIA παρά καμψή διοφωτονίων. Η κύρια λειτουργία του MedBed στη φάση 1 είναι η συχνότητα 40 Hz. Το πρωτόκολλο αντιστροφής ηλικίας των μυτοχονδρίων, η CIA το απέδειξε ότι το σώμα μας είναι μια μηχανή συχνότητας. Δηλαδή η συχνότητα έχει παράξει το υλικό σώμα. Το MedBed αποκαθιστά τη συχνότητα. Το σώμα κάνει τα υπόλοιπα. Ο κωδικός πύλης ενεργής, ασφαλισμένη συχνότητα, πρωτόκολλο 40, Cure, ANL, Locked, είναι ο κωδικός που έχει δώσει η CIA την αποκατάσταση της συχνότητας. Η CIA μας είπε την αλήθεια το 2003. Τα μέσα ενημέρωσης την έθαψαν, αλλά η τεχνολογία τώρα είναι ασφαλής. Και πάνω σε αυτό το πείραμα της CIA, ο Χαράρη συμπληρώνει, έχει δηλώσει ο Χαράρη, στον 21ο αιώνα θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο του εσωτερικού μας κόσμου, να μάθουμε πώς να κατασκευάζουμε και να παράγουμε σώματα, εγκεφάλους και μυαλά. Αυτά θα είναι πιθανότητα τα κύρια προϊόντα της οικονομίας του 21ου αιώνα. Στις επόμενες δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία θα μας δώσουν θεϊκές ικανότητες. Θα ανασχεδιάζουμε το σώμα και τη ζωή μας. Θα δημιουργούμε ακόμη και εντελώς νέες μορφές ζωής, λέει ο Χαράρη. Τότε το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό ερώτημα του 21ου αιώνα θα είναι για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους ανθρώπους ή τουλάχιστον για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους. Προς το παρόν, λέει ο Χαράρη, η καλύτερη εκδοχή που έχουμε είναι να τους κρατάμε ευτυχισμένους με ναρκωτικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως είναι η τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αλλά αυτό δεν ακούγεται και πολύ ελκυστικό για το μέλλον. Γι' αυτό έχεις δει ότι τα πιόνια Πούτιν και Τραμπ δημιουργούν πολέμους. Οι πόλεμοι είναι μέσον μείωσης του ανθρώπινου πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι στημένες πανδημίες όπως ήταν ο COVID-19, η φτώχεια. Ξέρεις πόσα παιδιά πεθαίνουν στην Αφρική από ασιτία, η έλλειψη νερού και ο έλεγχος της τροφής κλπ. Η τροφή σήμερα είναι ένα όπλο που δολοφονεί και τους πολίτες των αναπτυγμένων χωρών. Αφού τρώμε τρόφιμα από τη Mercosur που είναι καρκινογόνα. Αφού τα τρόφιμα είναι μεταλλαγμένα και γεμάτα καρκινογόνες ουσίες, ο καρκίνος είναι η επόμενη πανδημία μετά τον ψευτοκορονοϊό. Μας δολοφονούν αθόρυβα και συστηματικά. Ενώ εμείς δεν αντιδρούμε. Εφαρμόζονται στους λαούς την οπτογεννητική, που είναι ο έλεγχος των νευρώνων των εγκεφάλων, που σαν αποτέλεσμα έχει τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας. Έτσι μας κάνουνε απαθείς θεατές την καταστροφή που έρχεται. Είναι μια τεχνική που λέγεται οπτογεννητική, που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου μας. Τα τρέχοντα οπτογενετικά πειράματα βασίζονται στην εξαγωγή οξυνών που είναι φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες που μπορούν να εισαχθούν σε θηλαστικά με μεθόδους που περιλαμβάνουν την ένεση ενός εμβολίου ή τη μόλυνση μέσω ενός κορονοϊού. Δηλαδή το εμβόλιο και ο κορονοϊός είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο. Δηλαδή ο ψευτοκορονοϊός και τα εμβόλια είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο και τη μείωση του πληθυσμού των ανθρώπων. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει μιλήσει για την πρωτοβουλία για τον εγκέφαλο επί θητείας του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια τεχνική που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου, δηλαδή είναι οπτογεννητική, άρα ελέγχει και τη συμπεριφορά του παγκοσμίου ανθρώπινου κοπαδιού. Η οπτογεννητική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα δεν λένε τίποτα, δεν αναφέρουν τίποτα από τα πειράματα που γίνονται στα αμερικάνικα εργαστήρια. Έτσι. Δεν μας πληροφορούν καθόλου και είμαστε εντελώς απληροφόρητοι. Όμως η CIA κατάφερε και αποκρυπτογράφησε την κυταρική μας δομή και ταυτόχρονα μας υπόσχεται ότι θα μας απαλλάξει από τις αρρώστιες και τη γύρανση. Δεν ξέρουμε αν αυτά είναι πραγματικά ή είναι προπαγάνδα της CIA, αλλά η CIA έχει προχωρήσει πολύ στον επιγεννητική, δηλαδή στον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου μας, που μπορούν από απόσταση, όχι να σου ενχύσουν με το εμβόλιο που είναι κλασική μέθοδος φάρμακο, αλλά και από απόσταση μπορούν να ελέγξουν τις νευρώνες του εγκεφάλου και να σε κάνουν ένα απαθή θεατή στην καταστροφή σου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
7: Άρα πιστεύεις όντως το ότι στην ουσία δεν αποκαλύπτουν το ότι υπάρχει θεραπεία?
8: Ναι, η CIA δεν μπορεί να το αποκαλύψει. Εδώ να σου πω κάτι, οι πολυεθνικές ελέγχουν τον πλανήτη. Τότε με τον κορονοϊό τον έλεγχαν οι χημικές και φαρμακευτικές πολυεθνικές. Αυτές δεν κατασκεύασαν τα εμπόλια. Μην ξεχνάς ότι το 2019 το Δεκέμβρη που εμφανίστηκε ο κορονοϊός, πριν 3 μήνες το Σεπτέμβρη, ο Bill Gates έδωσε μια συνέντευξη στο Hopkins, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, που τους μίλησε για τον κορονοϊό που δεν είχε εμφανιστεί ακόμη το Σεπτέμβρη. Έτσι. Και μας τον εμφανίσανε το Δεκέμβρη του 19 και μάλιστα στην πρώτη τελευταία εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη, επηρεάστηκαν 13 χώρες. Οι 13 αυτοί χώρες μας παραμύθιαζαν και μπήκανε σε καραντίνα. Μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 3 μηνών μέχρι το Μάρτι, την τελευταία εβδομάδα του Μάρτι, που επηρεάστηκαν 53 χώρες. Πώς, αφού οι 13 χώρες ήταν σε καραντίνα, μεταδόθηκε ο κορονοϊός σε 53 χώρες μέσα σε 2 μήνες. Σε εμάς ήρθε το Μάρτι, τον έφερε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία. Εγώ έχω μια θεωρία για την εξάπλωση του κορονοϊού, πρέπει να έχεις πολλά σημεία μόλυνσης. Ποιος έχει πολλά σημεία μόλυνσης? Το ΝΑΤΟ. Στην Ιταλία οι 3 περιοχές που εμφάνισαν κορονοϊό είχαν πολύ κοντά βάση του ΝΑΤΟ. Εδώ δεν μας λένε τίποτα, Γρηγόρη. Μας τα κρύβουν όλα. Μας παραμυθιάζουν και μας δολοφονούν συστηματικά και αργά. Και τώρα να δεις που θα έρθει το ψηφιακό νόμισμα, γιατί ανακοινώσαν ότι η τελευταία διορία είναι το 27, που δεν θα έχεις τίποτα. Θα έχεις μόνο ένα ψηφιακό σημείο που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Θα το ελέγχει ο κεντρικός υπολογιστής και αυτοί που θα εκδώσουν το ψηφιακό νόμισμα, που είναι οι ίδιες τράπεζες που σήμερα εκδίδουν το φυσικό νόμισμα, αυτό το χαρτονόμισμα. Με το χαρτονόμισμα μπορούσες να έχεις επιλογή, δηλαδή να σώσεις την οικογένειά σου ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Θα σώσεις την οικογένειά σου. Τώρα όμως δεν θα έχεις επιλογή, γιατί το ψηφιακό νόμισμα θα το προγραμματίζουν αυτοί, όπως γίνεται στην Κίνα, στην κοινωνική μηχανική, στην κοινωνική, πώς το λένε, αυτοί που εφαρμόζονται στην Κίνα. Αυτοί τους λένε πού θα χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό νόμισμα. Έτσι, θα καταναλώνεται αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Είναι μια πολύ επικίνδυνη τροπή. Το ψηφιακό νόμισμα δεν θα έχουμε τίποτα στην τσέπη μας. Θα το ελέγχουν άλλοι για μας. Δεν θα έχουμε δηλαδή ελεύθερη βούληση. Αυτοί θα ελέγχουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Γιατί όταν σε αποκτήσουν από το νόμισμα, δεν θα έχεις πρόσβαση σε κανένα αγαθό ή εμπόρευμα. Μέχρι τώρα δεν έχουν βγει κανόνες και νόμοι που να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του ψηφιακού νομίσματος. Πουθενά δεν βλέπουμε κανόνες πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό νόμισμα και κανόνες ασφαλείας για μας που δεν θα έχουμε πρόσβαση στο νόμισμα μας. Δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Το λένε νόμισμα ψευδός, γιατί θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα μετρητά. Σταδιακά, σιγά σιγά, έτσι. Σε κάποιο διάστημα θα κυκλοφορούν και μετρητά φυσικό σε φυσικό χρήμα και ψηφιακό νόμισμα. Γι' αυτό τώρα μας εκπαιδεύουν στις κάρτες, στις χρεωτικές και στις πιστωτικές. Σήμερα στην Ελλάδα το 70% των συναλλαγών γίνεται με κάρτες. Έτσι, χωρίς φυσικό νόμισμα. Αυτές οι κάρτες που τις ελέγχουν δύο εταιρείες, η κεντρική ηλεκτρονική εγκέφαλη, μπορούν να σου αποκλείσουν την κάρτα από οποιαδήποτε αγορά. Και έτσι δεν θα μπορείς να επιβιώσεις.
7: Και τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη, δηλαδή, για όλο αυτό?
8: Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Αλλά εδώ η πληροφόρηση είναι πολύ χαμηλή πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ΜΟΜΟΕ έχουν πολύ χαμηλή πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι η μόνη εκπομπή που είπε ότι η CIA έχει βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου είναι η δική σου. Πουθενά άλλο.
7: Η δική μας η εκπομπή μαζί την κάναμε. Δεν
8: είναι μόνο μαζί. Αυτό, έτσι. Και το έχεις δει πουθενά γραμμένο σε καμιά εφημερίδα? Έχεις δει τις συνθήκες από τις έξυπνες πόλεις που θα εφαρμοστούν το 2027? Έχεις δει τον τρόπο εφαρμογής του ψηφιακού νομίσματος, που δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα? Έχουν βγει νομοθεσίες που μας εξασφαλίζουν από την απειλή να μας κόψουν ξαφνικά το χρήμα επειδή αντιδρούμε σε μια κυβέρνηση. Εμείς αντιδρούμε στην κυβέρνηση, ας πούμε, του Καραμαλιού Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης αποφασίζει να μας κόψει την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που αντιδρά εναντίον του. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργήσει το ψηφιακό νόμισμα. Αν υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, θα δούμε τότε τα αδύνατα σημεία και πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά όταν η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δηλώνει ότι το ψηφιακό νόμισμα θα εφαρμοστεί από το 2027, νομίζω ότι η διορία που είχαμε σαν ελεύθεροι πολίτες τελειώνει. Εδώ έχουν περάσει το chat που παρακολουθούν τα τηλέφωνά μας. Δεν έχουμε πια ιδιωτικότητα μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Όλα. Έτσι παίρνεις εσύ μια κοπέλα και σε παρακολουθούν. Γιατί κάνεις αυτή την εκπομπή που είναι κόντρα στο σύστημα και τους έχει ενοχλήσει. Όλους μας παρακολουθούν, μπορούν να μας παρακολουθούν όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάς ότι είναι ένα αναστικό μόρφωμα. Όταν την έφτιαξε ο Χίτλερ, ήξερε τι έκανε. Πήρε εντολές, το Χίτλερ τον ανεβάσανε στην εξουσία πολυεθνικές και το Βατικανό. Γιατί όλος ο κύκλος του ήταν καθολική. Και συμμετέχει το Βατικανό σε πάρα πολλές καταστροφές που έχει υποστεί η ορθόδοξη πίστη. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βάλαν τους Κροάτες να δολοφονούν τους Ορθόδοξους στη Σερβία και στην Ελλάδα. Τι να πω. Αλλά εδώ αυτά τα θέματα δεν τα κουμπάει κανείς. αυτά τα θέματα δεν τα κουμπάει κανείς. Ήξερες εσύ ότι η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο? Ήξερες ότι τα κύτταρα παράγουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια φτιάχνει την ύλη? Η CIA 21 χρόνια έρευνες έκανε και κανένα μέσον δεν το έχει γράψει. Και κανένα μέσο δεν το έχει γράψει. Μας έχουν πει για την έξυπνη πόλη. Έχει βγει κάποιος πολιτικός εδώ στην Ελλάδα να μας πει πώς θα λειτουργεί η έξυπνη πόλη, που θα μπαίνουμε στο μετρό και πρέπει να έχουμε πάνω μας την ταυτότητα για να βγάλουμε το εισιτήριο με την ταυτότητά μας? Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είμαστε. Δεν θα έχουμε ιδιωτικότητα. Θα καταργήσουν την ιδιωτικότητα και αυτό είναι φοβερό, γιατί θα μπορούν να επιβάλλουν και ποινές. Και ποινές, αν δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που λένε οι εξουσιαστές. Τι να πω, Γρηγόρη, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, σιγά σιγά όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Να δούμε, πρέπει να βγει ένα νομικό πλαίσιο να μας προστατεύσει. Πού είναι οι κυβερνήσεις, πού είναι τα κόμματα? Να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύσει τους πολίτες από την ασυνδοσία των εξουσιαστών. Δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο τώρα. Δεν πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο σιγά σιγά που θα μας προστατεύει από την ασυνδοσία, να μην μπορεί ο εξουσιαστής να μας κόβει την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα. Αν σου κόψουν την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα επειδή κάνεις αυτές τις εκπομπές και τους ενοχλείς, θα πεθάνεις. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Αυτοί θα ορίζουν λοιπόν τη ζωή και το θάνατο. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο μακάβρια, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε πώς θα είναι η εξέλιξη σιγά σιγά.
7: Θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί πέρα από όλη αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και πέρα από τα φάρμακα και τις φαρμακοβιομηχανίες, σήμερα έχεις χάσει μια βόμβα στη Βουλή κυριολεκτικά από κάτι μηνύματα του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι καταγγελίες ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Σαλμά. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα λέει ο συγκεκριμένος ότι ο Άδωνης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, που ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και αναφέρει το ότι στην ουσία δωροδόκησε, προσπάθησε να δωροδοκίσει, και ότι εξυπηρετούσε φαρμακοβιομηχανίες διάφορες για συγκεκριμένους σκοπούς και ότι έταζε κάποια λεφτά μέσα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, και κάτι τέλος πάντων κόλπα, κάποιο έτσι ένα μπλέξιμο φοβερό με τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, πιστεύεις δηλαδή, γιατί εγώ το πιστεύω, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εξαγοράζουν πολιτικούς και κυβερνήσεις για να μπορούν να εισβάλλουν στις αγορές και στις χώρες?
8: Φυσικά. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι υπόδικη για 200 εκατομμύρια απάτη. Την κρατάνε στο χέρι, δεν έχει τελειώσει η διοίκηση της. Αγόρασε εκατομμύρια εμβόλια πριν καν εμφανιστεί ο κορονοϊός. Άρα το ξέρε. Και πρόσεξε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δαπανίσει 200 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας. Η ίδια εταιρεία χρησιμοποίησε και το Μακρόν. Ο Μακρόν έδωσε 300 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια εταιρεία που είχε δώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πληροφορίες. Ο Μακρόν πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοίτα τι ωραία συνδέονται. Αυτός ο Γκρίνμπεργκ που έχει ο Μητσοτάκης ανήκε στην ίδια εταιρεία. Τι να πω. Είναι ένα πλέγμα σαν αράχνη που απλώνεται σιγά σιγά και θα βρεθούμε σκλάβοι χωρίς να το έχουμε καταλάβει, Γρηγόρη. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές, για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Focus για το τι έρχεται. Και οι ακροατές του Focus ασχολούνται με τον Τσίπρα. Ασχολούνται με τα πιόνια. Με τα πιόνια ασχολούνται. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα και ποιος είναι πίσω από τον Μητσοτάκη. Στο παρελθόν, άμα πας, ξέρεις ποιες υπηρεσίες τους ελέγχουν. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
7: Ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Διότι, εντάξει, πίσω από όλους αυτούς κρύβονται άνθρωποι και ολιγάρχες οι οποίοι, καλώς ή κακώς, θέλουν να χειραγωγήσουν και θέλουν μετά να ανταποδώσει κάπως ο πολιτικός τον οποίο στηρίζουν. Αν και για μένα, πρέπει να το αναφέρω αυτό, πρέπει κανονικά ο καθένας που κάνει κόμμα και ο καθένας που έχει μια προεκλογική εκστρατεία να λογοδοτεί που βρήκε το χρήμα και με ποιο τρόπο έκανε ό,τι έκανε, με ποιο τρόπο άνοιξε γραφεία, με ποιο τρόπο έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, με ποιο τρόπο ίδρυσε, με ποιο τρόπο κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, όλα αυτά. Πρέπει κάπως να δικαιολογούνται. Και άμα δεν έχει το ανάλογο πόθεν έσχες, πρέπει να ξέρουμε ποιος τα πληρώνει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνει Μυτιλινέος, τα πληρώνει ο Μαρινάκης, τα πληρώνει ποιος, κάποιος ολιγάρχης. Αναφέρω έτσι στοιχεία κάποια ονόματα τώρα, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες.
8: Μην ξεχνάς ότι η ΑΔΕ ελέγχεται.
7: Ναι, δεν το ξεχνάω. Μην αγχώνεσαι, δεν το ξεχνάω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να σε ρωτήσω αν υποστηρίζεις κι εσύ το ότι πάνω από αυτούς τους ελιγάρχες, πάνω από αυτές εδώ πέρα, πάνω από αυτούς τους ομίλους, πάνω από όλο αυτό που γίνεται με τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και φυσικά ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιστεύεις ότι κάνουν όντως κουμάντο οι φαρμακοβιομηχανίες? Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει ένα σόι που έχει φαρμακοβιομηχανία.
8: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό.
7: Στην Πολωνία συγκεκριμένα, η κυρία Γκραμπόφσκι, το σόι της έχει φαρμακοβιομηχανία.
8: Πρόσεξε, η Big Pharma, που είναι οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες, είναι ένας όμιλος 5-6 φαρμακοβιομηχανιών, είναι χημικές φαρμακοβιομηχανίες, έτσι. Γιατί και εδώ η χροπή ήταν φαρμακοβιομηχανία. Και όταν άρχισε να βγάζει όπλα για τον ελληνικό στρατό, την κλείσανε. Έτσι, γιατί έβγαζε τορπιλάκα τους και όπλα, πιστόλια και τουφέκια, και μόλις άρχισε να βγάζει για τον ελληνικό στρατό όπλα, την κλείσανε τη χροπή. Και το Σοφιανόπουλο τον κυνηγήσανε και παραλίγο να τον βάλουν φυλακή. Άμα διαβάσεις την ιστορία της χροπή, θα τα καταλάβεις όλα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, γιατί είναι και χημικές βιομηχανίες. Κατά περιόδους το παιχνίδι το κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες και μετά παραδίδουν τη σκυτάλη στις πολεμικές βιομηχανίες οπλισμών ή στις αμυντικές βιομηχανίες, γιατί πρέπει. Είναι καρτέλ αυτά. Ή μάλλον δεν είναι καρτέλ. Θα θυμηθώ τι λες και θα σου πω. Γιατί πρέπει
7: είναι λόμπι.
8: Και οι άλλες πολυεθνικές να εξουσιάσουν τους λαούς αγοράζοντας όπλα. Έτσι, εμείς με την Τουρκία από το 1922 δεν έχουμε πόλεμο. Το 1974 ήταν μια στημένη από τους Αμερικανούς απόβαση, γιατί οι Τούρκοι, ο Ερντογάν πριν ανέβει στην Προεδρία, ήταν 15 μέρες στην Αμερική και έπαιρνε εντολές. Από το 1922 λοιπόν δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Μπορείς να μου πεις πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε εκτελέσει και τι άφθονο χρήμα έχει πέσει στους μεσάζοντες που είναι εδώ στην Ελλάδα και εκπροσωπούν τις αμυντικές βιομηχανίες? Αν όλα αυτά τα λεφτά είχαν πέσει στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα υπήρχαν φτωχοί στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί, με την απειλή ενός μελλοντικού πολέμου, γιατί όλο για μελλοντικούς πολέμους μας μιλάνε. Και δεν λένε στην ιστορία μεταξύ των πολέμων Ελλάδος-Τουρκίας ποιος ήταν ο νικητής. Γιατί οι Έλληνες το 1922 νίκησαν σε όλες τις μάχες τους Τούρκους. Άμα δεν μας πουλέγαν οι σύμμαχοι και σταματάγαμε στην Άγκυρα, όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα το 19 το 20, μέσα είχε Τούρκους 5.000 που παρακαλάγανε να παραδώσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε στην Κωνσταντινούπολη να την πάρουμε. Προχωρήσαμε στην Άγκυρα. 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Είμαστε από το 1921 μέχρι το 1922 και δεν μπαίναμε μέσα. Γιατί αυτές τις εντολές είχαν δώσει μεγάλες δυνάμεις. Είχαν συμφωνήσει με τον Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Άλλη πληγή αυτή. Οι εταιρείες ενέργειας. οι πολυεθνικές είναι ένας καρκίνος που είναι σαν αράχνη και έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο και κάνουν κουμάντο, ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, ελέγχουν το οικονομικό σύστημα, ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα και όπως καταλαβαίνεις πρέπει για να αντισταθείς αυτούς χρειάζεται πολύ κόπος και πολύ προγραμματισμός, γιατί έτσι να βγαίνεις σε μια πορεία μια ώρα και μετά να πηγαίνεις να πίνεις καφέ στο Σύνταγμα δεν λέει κάτι. Έτσι θέλει υπομονή και πρόγραμμα. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, για να κάνεις πρόγραμμα και να μαζέψεις μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, γιατί ελέγχουν τις επικοινωνίες. Είδες τώρα, ελέγχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάποιος δεν θα βρεθεί αφελής να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο?
7: Σίγουρο.
8: Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις. Αυτό το σύστημα είναι από την εποχή του Φαραώ χτίζεται, 4.000 χρόνια. Η φρουρά του Φαραώ το έχει φτιάξει.
7: Άμα ο λαός καταλάβει και καλλιεργήσει το μυαλό του και αποκτήσει αντίληψη, όλα αλλάζουν, Δημήτρη, για μένα. Να ξέρεις.
8: Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει την παιδεία. Ριζικά. Ναι. Πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά και να το ξυπνήσει το λαό. Η παιδεία φροντίζει και τον κοιμίζει. Παράγει ραγιάδες. Τι σου λένε, πήγαινε στο εξωτερικό να βρεις την τύχη σου. Γιατί δεν δημιουργείς τις συνθήκες στην Ελλάδα να μείνουν εδώ οι επιστήμονες, οι Έλληνες? Γιατί καταστρέφεις, τους στέλνεις στο εξωτερικό σαν να έχεις ένα σωλήνα και να φτιάχνεις επιστήμονες για τις ξένες πολυεθνικές? Γιατί είσαι εθελόδουλος. Οι κυβερνήσεις είναι εθελόδουλες και δουλεύουν για τις πολυεθνικές. Γιατί οι κυβερνήσεις από εκεί αμείβονται, από τις πολυεθνικές. Και στέλνουν τον πληθυσμό σκλάβους Έλληνες να δουλέψουν για τις πολυεθνικές. Χωρίς ελεύθερη βούληση τους φυτεύουν στο μυαλό ότι πρέπει να πάω σε μια ξένη χώρα για να βρω μια καλύτερη ζωή. Γιατί εδώ σε έχουν εξαθλειώσει. Είναι το πλάνο τέτοιο, το σχέδιο, η εξαθλίωση της Ελλάδας, που πρέπει να τροφοδοτήσει τις πολυεθνικές με τα καλύτερα μυαλά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι ένα παλιό σχέδιο που εξελίσσεται χρόνια τώρα. Γρηγόρη...
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Τι άλλο να πω.
7: Υγεία και ευλογία να έχεις, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, τα είπες όλα.
8: Έγινε.
7: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα όσα μας είπε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετελοακαρνάνια, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε, μωρέ? Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Τι άλλο θέλετε, πείτε μου? Τι θέλετε? Ράδιο Χαλκιδική 98,8. Τι θέλετε? Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Θέλω να έχετε το νου σας. Αύριο έχουμε μια μέρα σημαντική, γιατί θα έρθει ο δημοσκόπος εδώ πέρα να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, για τα ποσοστά, για όλα αυτά που γίνονται και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δέχομαι, έτσι, αν δεν έρθουν Σεπτέμβριο θα πάει Μάρτιο. Μέχρι τον Μάρτιο θα έχει χάσει 20%, θα έχει χάσει. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Και μην ξεχνάτε, ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Αφιερωμένο στο Μαξίμου. Έλα κουλί. Έλα Σπύρο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία, ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δισεκατομμύρια χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση. Είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αναφέρει το Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει σε ανακοίνωση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη για την διαφθορά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν, είπε μιλώντας στο Μέγκα. Η ελληνική λύση θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος και ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του

0: ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκίες να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, με ανώτατη την κατηγορία 5. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε πολλές περιοχές ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊξού και σε δασικές περιοχές του Πανοράματος της Θέρμης και του Ωρεοκάστρου στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Ευρεία σύσκεψη του Υπουργείου Μακεδονίας Στράκης για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, είπε ο Τουρνάς στο επίκεντρο φωτοβολταϊκά, κρουνή και αγροτεμάχια. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στον Πειραιά. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι από τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί στην περιοχή λόγω του συμβάντος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη θα είναι μέτριας έντασης, με ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Τελική ευθεία για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται ήδη στην Πολωνία, όπου αύριο στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η σημερινή είδηση είναι ότι εκτάκτος πηγαίνει στην Πολωνία ο Λίρατζης. Πριν από λίγο το πληροφορηθήκαμε ότι ο Λευθέρης Λίρατζης κλήθηκε από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί δεν πέταξε με την αποστολή. Κλήθηκε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να πάει πάνω στην Πολωνία εντελώς ξαφνικά. Μια πληροφορία που υπάρχει, η οποία όμως, να πω την αλήθεια, δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει δέκατα, αλλά δεν επιβεβαιώνουν ότι αυτός ο παίκτης είναι ο Κένι. Αλλιώς γιατί να καλέσουν το Λίρατζι, ας πούμε? Αν ήταν, ας πούμε, παίκτης άλλος, θα μπορούσαν να καλέσουν κάποιον άλλον για αναπληρωματικό. Αν ήταν κάποιος στα χαφ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί κάποιους παίκτες τους άφησαν εδώ. Ο Λίρατζις, ενώ είναι δηλωμένος στην λίστα της UEFA, δεν ήταν στην αποστολή για αυτό το παιχνίδι. Όμως ο προπονητής, βλέποντας ότι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ έχει δέκατα, κάλεσε το Λίρατζι για προληπτικούς λόγους. Ουσιαστικά δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Λίρατζις, αλλά ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι ο Κένι, αυτός ο οποίος έχει δηλαδή το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, μια πληροφορία λέει ότι είναι ο Κένι. Μια άλλη πληροφορία από πλευράς του ΠΑΟΚ λέει ότι δεν είναι ο Κένι, κάποιος άλλος είναι κλπ. Λέει ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είσαι εκεί για να ξέρεις ποιος είναι, δεν μπορεί να πεις στον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι με σιγουριά ότι είναι ο Κένι αυτός ο οποίος έχει δέκατα και ένιωθε, ξέρω εγώ, ένα ρίγος κλπ. Από ό,τι έλεγε στον προπονητή. Άρα αυτό που τουλάχιστον μετράει είναι ότι ο Λίρατζης πέταξε με οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έφυγαν σήμερα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για την Πολωνία, και όταν το ρώτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τι έγινε, πού πας Λευθέρη, τι γίνεται κλπ, είπε ότι ανεβαίνω πάνω για προληπτικούς λόγους. Δεν τους είπε όμως, αυτό είναι σίγουρο, γιατί ψαχτήκαμε, δεν τους είπε ποιος είναι ο παίχτης ο οποίος έχει θέματα, έχει δέκατα ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά πληροφορηθήκαμε επισήμως από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι πράγματι ένας παίχτης έχει δέκατα και γι' αυτό το λόγο κλήθηκε ο Λίρατζης σαν εναλλακτική ή για προληπτικούς λόγους, όπως λένε χαρακτηριστικά. Επειδή τον τελευταίο καιρό λέχθηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά για τον Χωσέλου, τον παίχτη για τον οποίο έχουμε μιλήσει, ας πούμε, μια πληροφορία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ διαψεύδει την συνάντηση αυτή του Χωσέλου με τον Χωσέλου στη Μαδρίτη. Λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι δεν έγινε αυτό το ραντεβού ποτέ, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή, και από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ιταλία που λένε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Χωσέλου, είναι επιθετικός, είναι σεντερφόρ, 35χρονος, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ισχύει καμία φημολογία για ραντεβού με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και δεν υπάρχουν επαφές. Και αυτό μάλιστα το είπε όχι μόνο ο ΠΑΟΚ επισήμως, αλλά και ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, ο Χωσέ Ρεδόνδο, και είπε ότι όχι, δεν έχει γίνει καμία επαφή. Πραγματικά δεν έχει γίνει καμία επαφή. Επομένως, αυτό το θέμα με τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος σαν όνομα είναι από τα πολύ δυνατά ονόματα, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι πρέπει λίγο να σταματήσει αυτή η φημολογία. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει καλό παίχτη, χωρίς αμφισβήτηση. Πάει για να πάρει το κερασάκι στην τούρτα που θα είναι ο center for, αλλά όπως τουλάχιστον φαίνεται, δεν είναι ο Χωσέλου αυτός ο παίχτης. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή, ότι δεν είναι ο Χωσέλου.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στις τελευταίες εξελίξεις σημειώστε το ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γιούρισιτς, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και αυτό μπορεί να γίνει σήμερα και όπως όλα δείχνουν θα φύγει για την Ιταλία μαζί με τον Μπασίρου. Μπασίρου και Γιούρισιτς θα φύγουν μαζί για Ιταλία, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες οποίες έχουμε. Γι' αυτό δεν έφυγε ο Μπασίρου, ίσως φύγει μαζί με τον Γιούρισιτς. Μάλλον αύριο το πρωί λένε οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε και οι δύο παίχτες θα ενσωματωθούν στην αποστολή του Άρη, η οποία αποστολή του Άρη προετοιμάζεται με διπλές προπονήσεις πρωί-απόγευμα και με ένταση, όπως τουλάχιστον μάθαμε από τον συνάδελφο του Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος είναι εκεί, και όπως δείχνουν τα πράγματα ο Άρης προετοιμάζεται δυνατά και ο πρώτος στόχος του κυρίου Γρηγορίου είναι φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση και βλέπουμε, αυτή είναι η εξέλιξη, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο Άρης καταρχάς είναι να ενισχύσει την ομάδα του άμεσα, ειδικά με τους αμυντικούς. Δεν έχει αριστερό μπακ, δεν έχει κεντρικό, δεν έχει κεντρικό αμυντικό, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση μπερδεμένη πραγματικά. Και προσωπικά πιστεύω ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό, όχι τώρα την τελευταία στιγμή. Έτσι νομίζω. Τώρα από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι στον Άρη, τι ακριβώς ενδεχομένως μπορεί να λένε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην ομάδα δημοσιογραφικά. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι παίκτες έπρεπε να έχουν έρθει εδώ και καιρό, όπως το ίδιο λέω και για τον ΠΑΟΚ, ότι ακόμη και ο Χαφ και ο Σέντερ Μπακ ο επόμενος και ενδεχομένως ο Center Four, έπρεπε και αυτοί να έχουν έρθει. Έπρεπε να είναι δηλαδή κανονικά στην αποστολή. Το γιατί δεν είναι στην αποστολή, γιατί δεν είναι με την ομάδα στην προετοιμασία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της παρούσης, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να πάνε γρήγορα πραγματικά, γιατί τους θέλει και ο προπονητής, και ο ένας και ο άλλος, και ο προπονητής του Άρη και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, θέλουν όλους τους παίκτες στη διάθεσή τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε στην συνέχεια.

Τώρα να πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ όσον αφορά στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο είναι καθοριστικό, και όσοι βρίσκεστε στην Βέρεια ή όσοι μπορείτε να πάτε στη Βέρεια, να είστε εκεί κανονικά σήμερα 6:30 στο Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας. Μιλήσαμε χτες με τον κύριο Άκη Μπεκιάρη, τον οποίο θα ξανακούσετε σήμερα, γιατί είναι μηνύματα ωραία που πέρασε ο κύριος Μπεκιάρης, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Ποδοσφαίρου Γυναικών του ΠΑΟΚ, μαζί με τον κύριο Άλκη Σαϊάδη, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος παραιτήθηκε από πρόεδρος αλλά όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει σε αυτή την Τριμελή Επιτροπή, και τον Κυριάκο Καλπάκη, τον επώνυμο φίλαθρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε αυτοβούλος μόνος του να βοηθήσει, και μπράβο, και μακάρι να μπουν και άλλοι σε άλλα τμήματα, να είναι κοντά στα τμήματα των ομάδων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις ανθρώπους εξοδιοικητικούς να βοηθάνε. 10 ευρώ το εισιτήριο το ημερήσιο. Να πω ότι είναι, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το ERT Sport 2, ERT 2 Sport όπως ονομάζεται, σήμερα στις 6:30 στο Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισραήλ, τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Οι νταμπλούχες Ελλάδος, ποδοσφαιρίστριες του ΠΑΟΚ, και πρωτάθλημα και κύπελο, και νομίζω ότι πρέπει να πάτε να συμπαρασταθείτε στον ΠΑΟΚ όσοι μπορείτε, στα κορίτσια του ΠΑΟΚ, για να φτάσουν στη νίκη και να παίξουν το Σάββατο το τελικό αυτής της φάσης, το τελικό πρόκρισης όπως ονομάζεται, για να πάνε στην επόμενη φάση. Έχουν 3 μάτς μέχρι να πάνε στη League Phase του Champions League. Είναι πολύ μακριά η League Phase του Champions League, αλλά θα κάνουν την προσπάθειά τους, και αν αποκλειστούν στην επόμενη φάση ή ακόμη και σε αυτήν, πάνε στην παρακάτω διοργάνωση, στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, στο ποδόσφαιρο των γυναικών, ευρωπαϊκή διοργάνωση, και εκεί μια χαρά είναι, αλλά νομίζω ότι μπορούν να κάνουν, γιατί να μην κάνουν διάκριση στο Champions League. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό, και μακάρι να τα πετύχουν σήμερα την νίκη, να πάνε το Σάββατο να κερδίσουν και μετά να πάνε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είδηση από το βόλι του Άρη στους άνδρες. Ο Άρης στην Α1, βέβαια, στην Volley League, χτίζει το ρόστερ και απέκτησε το βραζιλιάνο μπλοκέρ Μαϊκόν Μορέιρα. 2 μέτρα ύψος, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα με τις φανέλες της Κηφισιάς και του Φοίνικα Σύρου, και είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έκλεισε συμφωνία με το βόλι του Άρη σήμερα, Μαϊκόν Μορέιρα. Ο Ηρακλής επέστρεψε από την Πτολεμαϊδα, ολοκλήρωσε σήμερα το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, καθημερινές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη και των συνεργατών του. Πλέον για τις επόμενες μέρες, αύριο Πέμπτη μάλλον, εκτός αν τους δώσει ρεπό, αυτή την πληροφορία δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αν τους δώσει ρεπό, την Παρασκευή η ομάδα αναχωρεί για τον Μπολτζάνο της Ιταλίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το δεύτερο και βασικό στάδιο, και ο Ηρακλής περιμένει και τους παίχτες που έχει πει ο κύριος Ματσάρη ότι θα έρθουν για να ενισχύσουν. Μάλιστα, να πω ότι αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ήταν ένα κόσκινο το οποίο πέρασε ο Ματσάρη από όλους τους παίχτες του Ηρακλή, και ξέρει πλέον ο Ματσάρη ποιους θέλει να κρατήσει και πού θέλει να πάρει παίχτες. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Ματσάρη είναι ένας προπονητής έμπειρος, έχει και πολύ καλούς συνεργάτες, και επίσης αυτό που είναι για να σχολιάσουμε περισσότερο απ' όλα είναι ότι ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή, το μόνο που έκανε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν να έχει τα μάτια του πάνω σε όλους τους παίχτες του ρόστερ, για να μπορεί να ξέρει για τον καθένα τι μπορεί να προσφέρει, τουλάχιστον να του δείξουν κάποια πράγματα. Κάποιοι μπορεί να μην τον ικανοποίησαν, μάλλον θα τελειώσουν από τον Ηρακλή, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αυτός θα αποφασίσει, ο Ματσάρη θα αποφασίσει ποιους θα κρατήσει και ποιους όχι. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνει ο Ιταλός προπονητής άμεσα. Αυτό περιμένει άλλωστε και ο κύριος Μονεβασιώτης, ο οποίος γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει 8 μεταγραφές, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και είναι έτοιμος να προχωρήσει στις μεταγραφές μετά από εισήγηση του κυρίου Ματσάρη. Πρέπει ο Ματσάρη να πει ποιους παίχτες θέλει στην ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Yeah!

0: Μπάσκετ τώρα, όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι ο δικέφαλος του Βορρά τα πάει περίφημα όσον αφορά στις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Περίφημα. Ο Άρης, όπως ξέρετε, 491, τέλος. Δεν μπορεί να πουλήσει κι άλλα, γιατί το Παλέ παίρνει 6.000, τα υπόλοιπα 6.000 με την καινούρια του μορφή. Τα υπόλοιπα θα τα δίνει ο Άρης στον κόσμο. Πρέπει να έχει και ένα αριθμό εισιτηρίων το οποίο θα το πουλάει σε κάθε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, από ό,τι πληροφορούμαστε, ο ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια διαρκείας μάλλον του ΠΑΟΚ, πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πιθανολογώ ότι, από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι κάνουν λάθος αυτοί που μου τα λένε, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ότι θα πάει σε 7.000 διαρκείας ο ΠΑΟΚ. Πάει για 7.000 διαρκείας. 8.500 παίρνει το γήπεδο. 7.000 διαρκείας θα πουλήσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Θα είναι το ρεκόρ όλων των εποχών, φυσικά εννοείται. Με τα 7.000 διαρκείας και με την στήριξη προς τη διοίκηση, που δεν έχει την ανάγκη την οικονομική ο Μιστακίδης για να το στηρίξουν. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι μήνυμα προς τη διοίκηση και επίσης είναι και μία ένδειξη το τι θέλει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να βοηθήσει την ομάδα και να δει αυτή την ομάδα. Να την δει να παίζει. Με τις μεταγραφές που γίνανε. Κάτι αντίστοιχο γίνεται όμως και στο ποδόσφαιρο, όπου και εκεί τα διαρκείας πάνε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο από την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα. Η προσέλευση, μάλλον επειδή γίνονται ανανεώσεις τώρα, είναι περίπου ίδιες με πέρσι, δηλαδή δεν χάθηκαν διαρκείας από πέρσι, όπως όλα δείχνουν, από τις μέχρι τώρα κινήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει στο ποδόσφαιρο τα ίδια περίπου διαρκείας με την περσινή χρονιά, όπου μπήκε κόφτης. Όπου μπήκε κόφτης. Μπήκε κόφτης γιατί δεν μπορούσαν να τα δώσουν όλα, όλο το γήπεδο. Αν δηλαδή μπορούσαν να δώσουν όλο το γήπεδο, θα το δίνανε. Δεν μπορούν όμως. Κανάς δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν και νόμοι. Και όπως τουλάχιστον βλέπουμε, τα εισιτήρια διαρκείας του δικεφάλου του Βορρά είναι, νομίζω ότι είναι και σε καλές τιμές, πάρα πολύ καλές τιμές, έτσι, πάρα πολύ καλές τιμές. Νομίζω ότι, εντάξει, επειδή είναι και συλλεκτικό αυτό το διαρκείας της ΠΑΕ, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι συλλεκτικό, γιατί θα είναι η τελευταία χρονιά στην Τούμπα. Ήμουν και εγώ εκεί, θα μπορεί να πει κάποιος, την τελευταία χρονιά στην Τούμπα, γιατί πιθανολογούμε όλοι ότι θα γίνει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ εκεί, και λέω πιθανολογούμε γιατί αυτό το γνωρίζει μόνο ο Ιβάν Σαββίδης και η τσέπη του, και επίσης πλέον παίρνουμε και κάποια μηνύματα από τις κινήσεις οι οποίες γίνονται, γιατί όπως πληροφορηθήκατε σήμερα, αν δεν πληροφορηθήκατε σας το λέμε, ήδη στην Τούμπα άρχισαν γεωτεχνικές έρευνες μέσα στο γήπεδο από το πρωί. Αυτό τι σημαίνει, για να καταλάβετε, γεωτεχνικές έρευνες, είναι έρευνες οι οποίες γίνονται γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι από κάτω μπορεί να είχε νεκροταφείο κάποτε, μπορεί να είχε κάτι άλλο, μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, τάφους αρχαίων κλπ. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να γίνουν αυτές οι γεωτεχνικές έρευνες, οι οποίες γεωτεχνικές έρευνες βοηθάνε και στο πλαίσιο της στατικής μελέτης του φέροντος οργανισμού του νέου γηπέδου. Η αρχαιολογία έχει δώσει την έγκριση και την άδεια μικρής κλίμακας για αυτές τις έρευνες, και αυτά τα αποτελέσματα από τις έρευνες, μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες με φορτηγά μέσα με τρυπάνι και φορτηγό μέσα στην Τούμπα, μέσα στο γήπεδο, όπου τρυπάνε το έδαφος κάτω για να δουν μέχρι που φτάνει και να δουν τι έχει από κάτω με κάμερες και λοιπά, είναι όλα έτσι. Δηλαδή μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση, που μπορούν να δουν από κάτω το υπέδαφος, τι ακριβώς έχει και τι βρίσκεται από κάτω. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει τα αποτελέσματά του, είναι σε συνέχεια των όσων έχει δηλώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των όσων είναι κάτι σαν τον, πώς είναι ο Μετροπόντικας ρε παιδιά, αλλά μικρό, δηλαδή μπαίνει μέσα στη γη, και μάλιστα έχει και, επαναλαμβάνω ότι έχει και κάμερα για να ελέγχει το υπέδαφος, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ζητάει και η αρχαιολογία για να είναι σίγουροι σχετικά με το τι υπάρχει από κάτω ή τι δεν υπάρχει από κάτω. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας δίνει έτσι μια ελπίδα ότι ξεκινάνε κανονικά όλα. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνω ότι, επειδή πολλοί λένε ο Μιστακίδης ξεκινάει και προχωράει πιο γρήγορα τις διαδικασίες για τα γήπεδα, παιδιά, μην κάνετε συγκρίσεις. Μην κάνετε συγκρίσεις. Και μπράβο και στον κύριο Μιστακίδη που αποφάσισε να κάνει γήπεδο, προπονητικό κέντρο κλπ. Με ένα μπαλόνι. Δεν είναι το ίδιο. Το μπαλόνι έρχεται, τοποθετείτε, γεια σας. Τα αποδυτήρια που θα τα κάνει ο κύριος Μιστακίδης, τα γραφεία, τα οποία θα είναι πάρα πολύ ωραία, του ΠΑΟΚ κλπ. Που θα είναι εκεί, στο προπονητικό κέντρο, θα είναι κάτι ωραίο. Έτσι δεν το συζητάμε. Και θα είναι κάτι στο οποίο θα μπορούν να προπονούνται παράλληλα και δύο ομάδες κλπ. Δηλαδή, δύο γήπεδα. Και οι πιτσιρικάδες θα προπονούνται εκεί και οι μεγάλοι θα προπονούνται εκεί. Δεν ξέρω αν θα έχει και κερκίδες μέσα, δεν νομίζω, θα είναι προπονητήριο, αλλά επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει πει ούτε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω προσωπικά ότι δεν θα έχει κάποιο χώρο για κερκίδες για 200-300 θέσεις, γιατί ποιος θα πρωτομπεί. Αν δηλαδή γίνει κανένας αγώνας προπόνηση, ποιος θα πρωτομπεί. Μπορεί να έχει κάποιες μικρές λίγες θεσούλες για αυτούς που θα είναι μαζί, αν γίνει κανένα φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών που θέλουν να κάνουν ή οτιδήποτε άλλο, προπονήσεως και τέτοια όλα αυτά. Είναι ωραίο. Δεν συγκρίνεται όμως, ρε παιδιά, με αυτό που πάνε να κάνει ο Σαββίδης. Δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα. Θα κάνει μια επένδυση που δεν είναι 2 εκατομμύρια σε καμία περίπτωση. Τώρα αφήστε τα αυτά, πείτε κάπου αλλού. Αυτή που γίνεται στο προπονητικό κέντρο του μπασκετικού ΠΑΟΚ δεν είναι στα 2 εκατομμύρια. Συγγνώμη, αλλά ξέρουμε και πόσο πολλούνται τα μπαλόνια. Έχει μπαλόνια στη Θεσσαλονίκη πολλά εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος έκανε προσφάτως, ο γιος του Χάρης. Και ο Μπαλοδήμος, ο Στέργιος, έχει δικό του μπαλόνι. Και στο Ρεόκαστρο υπάρχει μπαλόνι για τα τένις. Νομίζω ότι του Τσουτσουμάνου. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι κάτι καινούριο, κάτι. Είναι κάτι πολύ καλό όμως, χωρίς αμφισβήτηση. Και ξέρουμε και πόσο κάνει τον μπαλόνι. Δηλαδή, δεν κατεβήκαμε κανένα βουνό. Δεν είναι η επένδυση τόσο μεγάλη. Είναι μια πολύ καλή επένδυση όμως, αλλά σαν ιδέα είναι πάρα πολύ καλή του Μιστακίδη. Ο άλλος, ο Ιβάν Σαββίδης, στους Σταγαράδες εκεί στη Θέρμη, που κάνει γήπεδο, πρέπει να αλλάξει, γιατί πήγανε και πήρανε, τον βάλανε σε μια διαδικασία, κάνανε λάθος εκεί. Και το λέω δηλαδή ευθέως, άμα δεν είναι εδώ το αφεντικό, όλοι όπως καταλαβαίνετε πετάνε τον δικό τους αετό. Τα χωράφια αυτά που ένα μέρος, όχι όλα, κάποια χωράφια από αυτά τα οποία πήρε ο Σαββίδης εκεί είναι ποτιστικά. Πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης, πρέπει να δοθεί και συντελεστής δόμησης, να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Αυτά όλα χρειάζονται άδειες. Έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους. Θέλει χρόνο. Δεν βγαίνουν από μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι το ίδιο. Θέλει λεφτά. Θέλει σχέδια. Θέλει μηχανικούς. Το άλλο είναι μια απλή κατασκευή. Μπαμ, μπαμ, γεια σας. Αν θα το έχετε δει, ένα απλό σχέδιο εμφανίσανε. Και θα το κάνουν και επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλή κίνηση και της ΚΑΕ και του Μιστακίδη που κάνει το προπονητήριο. Προσωπικά πιστεύω και το λέω τώρα και δεν ξέρω τι λένε άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μιστακίδης θα κάνει και γήπεδο μια μέρα. Και η μια μέρα δεν αργεί. Δηλαδή, επειδή δεν τα πάει καλά με τον Ερασιτέχνη και ήδη πετάνε κάτι μηνυματάκια δικά του, η δική του, και μάλιστα μια πληροφορία την οποία έχω και την οποία τη λέω γιατί εδώ στο Focus τα λέμε όλα, είναι ότι έψαχνε, γιατί πρέπει να ψιλοβρήκε χώρο στη Δυτική Θεσσαλονίκη για τον μπάσκετ. Άκου να δεις τι γίνεται. Λένε ότι ψάχνει χώρο στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να φτιάξει εκεί κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ 18.000 θέσεων. Ευρωλίγκα, Καραμπινάτη δηλαδή μιλάμε, έτσι. 18.000, ο ΆΚΑ, κάτι τέτοιο. Ή ξέρω εγώ, ΣΕΦ, όπως θα γίνει τώρα. 18.000 θέσεις, 18.000 είναι γηπεδάρα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή αν πας στο ΆΚΑ σήμερα, χάνεις την μπάλα, λες πού έχω έρθει. Το έχει φτιάξει ο Γιαννακόπουλος, έχει ρίξει πολλά εκατομμύρια. Δεν διαφωνούμε, εγώ προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση, αξιολογική κρίση κάνω, δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση με την κίνηση που κάνανε να δώσουν το γήπεδο τη Ανέλ Αρένα για 49 χρόνια στην ΑΕΚ και να παίρνει λεφτά η πολιτεία, εννοείται το κράτος, ένα ποσοστό κλπ. Να δίνονται χρήματα γενικά για να κάνει άλλα πράγματα, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 49 χρόνια, ναι κύριε, πάρτε το. 49 χρόνια το Καραϊσκάκι, Μαρινάκης, πάρτο να το φτιάξει 53.000 θέσεων. 49 χρόνια ο Γιαννακόπουλος στο ΆΚΑ το κλειστό, πάρτο. 49 χρόνια η Αγγελοπουλέη το ΣΕΦ, πάρτο. Εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, θα κάνετε τίποτα? Γιατί το Καφτατζόγλιο, η Γεωργία Βασιλιάδου εκεί που είναι όλα αυτά χρόνια, Lifting ακόμα δεν έγινε. Κάνουν κάτι μικροδουλίτσες οι άνθρωποι. Τα λεφτά λέει το Νοέμβριο. Δηλαδή πλήρωνε Μονεβασιώτη, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Και ο Τάπητας, ο Χλωοτάπητας έπρεπε να έχει αρχίσει. 55 μέρες λέει θέλει η εταιρεία συγκεκριμένη για να τον κάνει. 55 μέρες, αν μετρήσετε από σήμερα, έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, έχει παίξει και η δεύτερη αγωνιστική και η τρίτη. Και ο Ηρακλής στην τρίτη αγωνιστική παίζει μέσα. Παίζει δύο έξω. Τι 55. Προλαβαίνουνε. 55 είναι δύο μήνες. Το πρωτάθλημα θα έχει αρχίσει. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν λίγο οι άνθρωποι του Ηρακλή και το Καφτατζόγλιο, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη παραμύθα από το Βρούτσι με τα λεφτά τα οποία θα έστελνε στο Καφτατζόγλιο. Αλλά τώρα τι λέει, τέλος Ιουλίου κάντε ένα διαγωνισμό για να μπει ένας ανάδοχος και λοιπά, να κάνουμε τα έργα και αν μπορούμε και λοιπά, να πάρουμε ένα δανεικό ηλεκτρονικό πίνακα, να, τα τουρνικέ να τα κάνει ο Ηρακλής. Δεν γλιτώνει τα καινούργια τουρνικέ ο Ηρακλής τελικά. Δεν μπορεί να αλλάξει λογισμικό, δεν γίνεται τελικά. Στην αρχή μας λέγανε ότι μπορεί να αλλάξει λογισμικό στα τουρνικέ και να παίξει κατευθείαν η ομάδα εκεί. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει. Και το λογισμικό να αλλάξει δεν είναι παλιάς τεχνολογίας στα τουρνικέ τα οποία έχει το Καφτατζόγλιο. Πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια. Να τα πληρώσει δηλαδή ο Ηρακλής τα τουρνικέ αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης τα δημοσιογραφικά θα μείνουν στο χώρο που είναι. Απλώς θα γίνει μια περιχαράκωση του χώρου. Και επίσης ένα άλλο θέμα που νομίζω είναι πρέπει να το πούμε, είναι ότι και μέσα στο Καφτατζόγλιο, στο χώρο που πρέπει να υπάρχει, θα υπάρχει μια κινητή μονάδα υγείας. Κινητή μονάδα. Είναι υποχρεωτικό από τη Σούπερ Λίγκα να υπάρχει ασθενοφόρο και λοιπά και να υπάρχει ιατρείο στο γήπεδο. Κινητή μονάδα ιατρείου θα υπάρχει. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι θα εμφανίζεται εκεί η μονάδα ιατρείου, θα πληρώνονται οι άνθρωποι έξτρα, γιατί δεν έχει ιατρείο τώρα. Το ιατρείο θα γίνει από τον Νοέμβριο και μετά. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ στο να πάρουν τα γήπεδα οι ομάδες της Αθήνας. Ο Άρης να πάρει το Παλέντε Σπορ γιατί το δικαιούται, αλλά πιστεύω ότι και ο Άρης θα φτιάξει γήπεδο. Η πληροφορία αναφέρει ότι η πλευρά Αντετοκούμπο άρχισε και το βλέπει το θέμα πολύ πιο επαγγελματικά για τον Άρη. Και επαγγελματικά εννοώ όχι ότι να βγάλει δισεκατομμύρια, αλλά το βλέπει αλλιώς το θέμα πλέον, γιατί είναι δεμένοι με τον Ρίτσαρντ Σιάο, τη θεωρούν σαν δικιά τους ομάδα η Αντετοκούμπο, και πιθανολογώ ότι και ο Θανάσης θα έρθει να παίξει τον Άρη στο τέλος. Και η επόμενη κίνηση είναι και ο Άρης να φτιάξει γήπεδο, κλειστό γήπεδο, καινούριο, 15.000 θέσεων, όπως λένε οι πληροφορίες, μπορεί να είναι και 17, δεν ξέρω. Χιλιάδων θέσεων, σε χώρο τον οποίο ψάχνει να βρει ο Σιάο. Και μία πληροφορία που έχω, όπως σας έδωσα την πληροφορία για τη Δυτική Θεσσαλονίκη για τον κύριο Μιστακίδη, ότι οι άνθρωποι του κινούνται εκεί, υπάρχει μία πληροφορία ότι οι άνθρωποι του κυρίου Σιάο που είναι στον Άρη κινούνται ανατολικά και κινούνται στην περιοχή του Ικέα, εκεί όπου θα γινόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου. Προσέξτε τώρα, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά χωράφια τα οποία ανήκουν στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Ο Δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, ο κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, είναι γνωστός φίλαθλος του Άρη και η προσέγγιση έχει γίνει πολύ καλή. Άλλωστε να σας ενημερώσω και το έχω πει πρώτος από αυτήν την εκπομπή, ότι ο Άρης πήρε και το πανόραμα, την ομάδα του πανοράματος την έχει πάρει ο Άρης πλέον, και ο Άρης θα στέλνει παίχτες εκεί. Το πανόραμα απλώς θα είναι τύπη στο όνομα, για να μην λέγεται Άρης Β, αλλά θα την κάνουν θυγατρική του Άρη, όπως και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το 10 από δυτικά. Γι' αυτό αυτά όλα είναι συνδυασμός. Προσέξτε, ναι, αυτά είναι όλα πληροφορίες παρασκηνιακές, οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία και δεν τις μάθετε εύκολα. Και εμείς, ας πούμε, από τις διασυνδέσεις που έχουμε και από αυτά τα οποία μαθαίνουμε και ρωτάμε και δημάρχους και το ένα και το άλλο, παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Άρα λοιπόν, αυτά που σας λέω είναι θέματα τα οποία μπορεί να τα βρείτε μπροστά σας και θα αρχίσουν να σας τα λένε από αύριο μεθαύριο, από εβδομάδα, μόλις το σκεφτούν λίγο και άλλοι. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει για καινούριο γήπεδο δυτικά με Μιστακίδη, μπορεί σε 2 χρόνια. Ο Άρης πάει για καινούριο γήπεδο ανατολικά με Σιάο, μπορεί σε 2 χρόνια. Και οι δύο θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα. Υπάρχει πληροφορία ότι βέβαια ο νικητής του EuroCup δεν μπορεί να είναι και οι δύο να είναι, ένας θα είναι από τους δύο, μακάρι να είναι μία από τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης και να μην το πάρει καμιά Μονακό ή καμιά Λεμάνη ή καμιά άλλη να ξεπεταχτεί. Άρα λοιπόν, αν ένας πάρει το EuroCup του χρόνου θα είναι Ευρωλίγκα. Με νορμάλ συνθήκες, αν είναι του χρόνου Ευρωλίγκα ο Άρης, στο Palette Sport δεν θα μπορεί να παίξει. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. 5.000 θα παίξει, θα του δώσουν την άδεια, αλλά δεν θα είναι, δεν μπορεί να κάνεις ομάδα Ευρωλίγκας αν δεν έχεις τις πράξεις. Για να κόμπλος, τι νομίζετε, 18.000-20.000 κόσμος εκεί με τα εισιτήρια μόνο να βάλετε, είναι πολλά τα λεφτά που παίρνει. Βάζει και λεφτά. Άρα βγαίνεις Ευρωλίγκα, πόσα να βάλεις να φτιάξεις ομάδα. Και τι ομάδα να φτιάξεις στην Ευρωλίγκα. Λέει ο Σπανούλης να πάμε Final Four, λέει, θέλουμε και τέτοια. Ναι ρε μαγκάλα, για να γίνει αυτό πρέπει να δώσει εκατομμύρια ο άλλος. Πολλά εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Μήπως είπα και λίγα. Άρα θέλει να επενδύσει. Αν δεν πάρει με 5.000 εισιτήρια, τι να, με 5.000 διαρκείας, τι να πάρει. Τι να πάρει, τι να πρωτοπάρει. Πώς θα το βάλει το διαρκείας. Ένα χιλιάρικο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, είναι κάποια πράγματα. Γι' αυτό οδηγούμαστε στη σκέψη ότι και ο Μιστακίδης και ο, εφόσον δεν τα βρίσκει με τον Εραστέχνη, γιατί για μένα ο Μιστακίδης πρέπει να τα βρει με τον Εραστέχνη, είναι άδικο αυτό που γίνεται απέναντι στον Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης είναι η μαμά του λόχου. Ο Ερασιτέχνης πρέπει να καθίσει κάτω ο κύριος Μιστακίδης ή ο κύριος Πετμεζάς, όπως και αν είναι, να κάτσει να τα βρει με τον Εραστέχνη. Να κάτσουν κάτω, να συζητήσουν και να βρουν μια λύση και το γήπεδο αυτό που είναι το παλατάκι, αυτό το γήπεδο να το φτιάξει ο κύριος Μιστακίδης, να το κάνει 12.000-14.000 θέσεις, γίνεται. 14, έως 14.000 γίνεται. Από τη λένε πληροφορίες, από πίσω από τα πλάγια, πίσω από τις μπασκέτες μπορεί να ανοίξει και να γίνει 14.000 θεατών. Άλλωστε τώρα πλέον με τα συστήματα που υπάρχουν στις κατασκευές, μπορεί αυτό το γήπεδο να το βλέπεις και να μην καταλάβεις ότι είναι ένα γήπεδο και μπορεί αυτό το γήπεδο να μετατραπεί από 8.500 σε 14.000. Μπορεί να γίνει. Είναι ένα νούμερο πάρα πολύ καλό και για Ευρωλίγκα, αν δεν κάνει καινούριο γήπεδο. Και το καινούριο γήπεδο θα στοιχίσει και κάποια πολλά εκατομμύρια, έτσι. Ενώ με αυτή την λογική, αν τα βρει με τον Εραστέχνη και δώσει, ξέρω εγώ, 6-7 εκατοστάρικα το χρόνο, δεν είναι παραπάνω τα λεφτά. Θα πάρει το γήπεδο για 49 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι γίνεται. Εκδικητικό το ένα, εκδικητικό το άλλο. Πώς θα ζήσει ο Εραστέχνης. Ορίστε, σήμερα πάνε να παίξουν Champions League. Δεν έπρεπε να. Ο Εραστέχνης θα πληρώνει όλα αυτά. Είναι ένα 20.000. Μπορεί να είναι και παραπάνω τα έξοδα όλα. Τους φέρνει εδώ για να διεκδικήσει πρόκριση στο Champions League. Σου λέει, κάτσε να τους φέρω εδώ, να παίξουμε εδώ στην έδρα μου, να έχω και κόσμο. Μπας και γίνει κάτι και περάσω την επόμενη φάση. Γιατί να μην το κάνει. Άρα λοιπόν ο Εραστέχνης έχει να πληρώσει πολλά. Πληρώνει handball, πληρώνει πόλο, πληρώνει βόλεϊ, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Τώρα είπε ο Τσαλόπουλος θα μπει στο βόλεϊ. Μακάρι, είναι μια βοήθεια κι αυτή. Όλα αυτά καταλαβαίνετε, τα βάζουμε κάτω και λέμε ότι η λύση είναι, κύριε Πετμεζά, εσείς προσωπικά ο ίδιος να πάτε να βρείτε την άκρη με τον Εραστέχνη και θα τη βρείτε την άκρη με τον Εραστέχνη αν καθίσετε κανονικά με τον Εραστέχνη. Εγώ αυτό πιστεύω. Και όπως και αν το κάνουμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Να τα βρούνε με τον Εραστέχνη. Το πιο βασικό από όλα είναι αυτό. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, πήγε παρατέταρτο. Διαφημίσεις θέλεις. Ωραία, πάμε και για να πάμε και τελική ευθεία, έχω κι άλλα να πω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα, εδώ στου 103 και 6 των FM. Και βεβαίως να πω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα

0: Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Χάπολ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια, τους χαιρετισμούς μας και στους φίλους μας που μας στείλανε μηνύματα από τη Βέρεια, ότι θα είναι εκεί κλπ. Μπράβο, 6.30 ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι μας είπε ο κύριος Άκης Μπεκιάρης, που είναι ο υπεύθυνος μαζί με τον κύριο Άλκη Σαϊάδη και τον κύριο Κυριάκο Καλπάκη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, τον οποίο και καλησπερίσαμε.
1: Αύριο τι θα γίνει στη Βέρεια, τι περιμένουμε? Καλή επιτυχία καταρχάς, όλα να πάνε καλά. Δώστε μας λίγο ένα στίγμα.
2: Αύριο λοιπόν ένα στίγμα. Είναι η πρώτη μέρα του mini tournament, του πρώτου προκριματικού γύρου του γυναικείου Champions League, τον οποίο ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην πόλη της Βέρειας. Πήρε την φιλοξενία των αγώνων ο ΠΑΟΚ. Η πρώτη μέρα ξεκινάει με έναν αγώνα στις 11 η ώρα το πρωί μεταξύ της ομάδας της Μπούτουστος από το Μαυροβούνιο. Από το Αζερβαϊτζάν, από το Πακού. Μισή ώρα είναι ο αγώνας βασικός μας, του ΠΑΟΚ, εναντίον των πρωταθλητών Ισραήλ, της ομάδας Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Ναι. Αυτό το παιχνίδι, γιατί μιλάμε για πρωταθλητές έτσι κι αλλιώς, τι δυσκολίες έχει? Δεν θα είναι και εύκολο μάτς, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Η Ισραηλινή ομάδα είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετό αριθμό ξένων αθλητών στο ρόστερ της. Μια ομάδα η οποία από ό,τι φαίνεται η κύρια δύναμη της είναι η front line από τη μέση και μπροστά. Και νομίζω ότι με βάση και τη δυναμική του Ισραηλινού πρωταθλήματος δεν νομίζω ότι θα είναι ένας αγώνας εύκολος. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να δείξουμε την ανάλογη προσοχή.
1: Ναι, και επειδή έγινε το μάτς στη Βέρεια, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχει έντονο το παοξίδικο στοιχείο, αυτό δεν αμφισβητείται, και υπάρχει και μεγάλη δίψα για να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα, έβγαλε και ανακοίνωση ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Βέρειας.
2: Ακριβώς, επιλέχθηκε η πόλη της Σημαθίας, εφόσον δεν μπορούσε ο αγώνας να γίνει στην πόλη Θεσσαλονίκης λόγω ελλείψεως γηπέδων, αγωνιστικών χώρων. Επιλέχθηκε η πόλη της Βέρειας λόγω του έντονου ασπρόαργου στοιχείου της. Και όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ που αγωνίζονται εδώ πέρα για όλες τις διοργανώσεις την κάνουν πάντα ιδιαίτερης φιλοξενίας και ζεστασιάς. Οπότε είπαμε και εμείς να το διοργανώσουμε εδώ πέρα, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα στάδιο το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για αγώνες επίπεδου Champions League.
1: Βεβαίως. Κύριε Μπεκιάρη, επειδή είστε πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και βέβαια και στο τμήμα γυναικών, γιατί είστε από τους βασικούς στυλοβάτες όλης αυτής της προσπάθειας, θέλω να σας ρωτήσω αμέσως μετά από αυτό, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο την Χάπουελ, πρώτα Θεός, η επόμενη κίνηση είναι να παίξει τελικό πρόκρισης το Σάββατο.
2: Το επόμενο Σάββατο είναι νομικός και μεγάλος τελικός, όπου οι δύο νικητές των αυριανών αγώνων θα αντιμετωπίσουν μεταξύ, θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και οι δύο ηττημένοι θα τεθούν αντίπαλοι το πρωί του Σαββάτου. Ενώ οι δύο νικητές το απόγευμα του Σαββάτου 6.30 ώρα για ένα εισιτήριο από όλη αυτή τη διαδικασία θα προκύψει ένας όποιος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη, για το δεύτερο γύρο του κυπέλου του Champions League. Και καλό και πρώτα ο Θεός αν το πάρουμε εμείς. Η επόμενη δοκιμασία μας είναι στις 5 και στις 8 Αυγούστου στην Ουγγαρία, αντιμετωπίζοντας τον ημιτελικό τη Φερεντσβάρος εκεί πέρα.
1: Φερεντσβάρος, και αν περάσει ο ΠΑΟΚ από τη Φερεντσβάρος πάει σε ομίλους?
2: Όχι, αν περάσει από τη Φερεντσβάρος θα αντιμετωπίσει το μεγάλο τελικό του δευτέρου τούρναμεντ, γιατί οι δύο πρώτοι γίνονται με τη μορφή του μίνι τούρναμεντ, του μίνι τουρνουά δηλαδή, όπως γίνεται τώρα στην Βέρεια. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ζευγαριού, που είναι η Πράν, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η Πράν, και μια ομάδα η οποία θα προκύψει από τα παιχνίδια του πρώτου γύρου.
1: Ναι, και μετά πας. Και μετά πας, λέτε. Δεν είναι και εύκολη η αποστολή.
2: Εκεί πέρα μετά ξεκινάνε οι νοκάουτ αγώνες για να μπει στη league phase.
1: Αλλά league phase,
2: στο δεύτερο γύρο, αν ο ΠΑΟΚ κάνει μία νίκη, είτε στον ημιτελικό είτε στον μικρό τελικό, είτε στον ημιτελικό είτε σε κάποιον από τους δύο τελικούς, μπαίνει τα νοκάουτ παιχνίδια του Europa Cup, που είναι το δεύτερο την τάξη διαγωνιστικό πρωτάθλημα της UEFA. Αν κερδίσει τον ημιτελικό θα πάει στο δεύτερο προκριματικό του Europa Cup. Αν κερδίσει τον μικρό τελικό θα πάει στο πρώτο προκριματικό του Europa Cup.
1: Θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο στόχος της Ευρώπης φέτος υπάρχει για να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί, έτσι?
2: Κοιτάξτε, καλώς ο κόδος των πραγμάτων, εμείς θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας. Ούτως ή άλλως η ομάδα στήθηκε πάρα πολύ νωρίς. Σχεδόν από την αρχή ήταν το ρόστερ έτοιμο. Αν και δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί τελειώσαμε 24 Μαΐου και ξεκινήσαμε 22 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί να φορτίσει μπαταρίες, δεδομένου ότι πολλές παίκτες είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες μέχρι τις 10-12 Ιουνίου. Η K17 έπαιζε τελικώς στις 14 Ιουνίου. Αλλά με τις προσθήκες οι οποίες γίνανε σε εύλογο χρονικό διάστημα, η ομάδα ξεκίνησε έτοιμη την προετοιμασία της, σχεδόν σε ποσοστό 90-95%. Οπότε από εκεί και πέρα παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ειδικότερα του γυναικείου ποδοσφαίρου είχε μία απώλεια πολύ σημαντική ενός κοριτσιού της Άννας Μαρίας, η οποία έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδοξο τρόπο, και τα κορίτσια όλα συμπαραστάθηκαν, συμπαίχτριές της κλπ. Είναι μαύρη χρονιά τελικά το 2026.
2: Ήταν δραματική κατάσταση και είναι δραματική κατάσταση. Σαφέστατα έχει επηρεάσει την ομάδα, αλλά και τα κορίτσια, με πρώτα τα κορίτσια, θέλουν να πάρουν αυτές τις προκρίσεις και να τις αφιερώσουν στη μνήμη της αδικοχαμένης Άννας Μαρία. Είναι από τις στιγμές που δεν περίμενα ποτέ στην παραγωγική μου καριέρα ότι θα αντιμετωπίσω, να μιλάω στα αποδυτήρια για θάνατο αθλητή μου ή να βγάζω επικίνδυνους στην εκκλησία. Δεν το περίμενα ποτέ, όλα τα περίμενα στην παραγωγική μου καριέρα, το μόνο που δεν περίμενα ήταν αυτό. Δυστυχώς είναι δραματικές καταστάσεις, ίσως το χειρότερο που μπορεί να αντιμετωπίσει άνθρωπος, το θάνατο του παιδιού του.
1: Οπότε, δυστυχώς.
2: Το τμήμα σαφέστατα συμπαραστάθηκε, αλλά το δράμα είναι δράμα. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να το επομισθούν και μακάρι ο Θεός να τους δίνει δύναμη και γαλήνη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα τους.
1: Βέβαια εδώ είναι και μια τραγική λεπτομέρεια, ότι ο προπονητής είχε επιλέξει την Άννα Μαρία και θα έφευγε μαζί με, είναι βασικά που μου το 15 χρόνια ήταν.
2: Την είχε ανεβάσει από την ΚΑΠΑ 17 να προπονείται με την πρώτη ομάδα, όπως κάποια παιδιά παίρνουν το εισιτήριο από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη. Το παιδί φυσικά ήταν μέσα στην καλή χαρά, καταλαβαίνετε, ένα νέο παιδί όταν που βάζει την πρώτη ομάδα του συλλόγου του, είτε αγόρι είτε κορίτσι, καταλαβαίνετε πως νιώθει. Αλλά δυστυχώς άλλες συμβουλές των ανθρώπων, άλλες συμβουλές του κύριου.
1: Σωστά. Κύριε Μπεκιάρη, κάτι τελευταίο, επειδή πέφτουν κάποια μηνύματα στην ώρα της συζήτησης, ρωτάνε κάποιοι, επειδή εσείς το επικεφαλής της ομάδας του γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια και είστε και ένας παράγοντας έμπειρος, πολύ έμπειρος, ρωτάνε εδώ γονείς, βλέπω ήδη τρία μηνύματα, πώς μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους στην γυναικεία ομάδα κορίτσια τους, στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ που θέλουν να έρθουν. Υπάρχει ακαδημία, πού προπονείται η ακαδημία κλπ.
2: Η οποία λειτουργεί σε καταστάσεις της μαλακοπής του Τούμπα, καλά οργανωμένη ακαδημία, η K17 πρωταγωνιστή καθεχόντως, παίρνει πλασαρίσματα. Μέσα στο site του ΠΑΟΚ υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στο κομμάτι του γυναικείου ποδοσφαίρου και φυσικά στα γραφεία του ΠΑΟΚ στο 988.000, όπου μπορούν να βρουν τα τηλέφωνα των αρμοδίων και να έρθουν σε επαφή.
1: Άρα στη Μαλακοπή γίνονται προπονήσεις, στο γήπεδο της Μαλακοπής.
2: Στο γήπεδο της Μαλακοπής γίνονται προπονήσεις.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία αύριο, όλα να πάνε καλά. Είτε καλό καλά, κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε,
2: πολύ,
1: κύριε Μπεκιάρη. Να είστε καλά.
3: 103,6.
0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία, ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δισεκατομμύρια χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση. Είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αναφέρει το Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαφθορά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το Μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει σε ολιγάρχες τις δουλειές στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν, είπε μιλώντας στο Μέγκα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η Ελληνική Λύση θα βάλει τάξη για να τελειώσει αυτή η ασυδοσία, συμπλήρωσε. Τέλος και ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική.

0: Να ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Λίγο μετά τις 4 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, το Λοακαρνανία, σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη, ενώ υπάρχει συνδρομή και από εθελοντές και υδροφόρες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού σήμερα η χώρα, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκίς να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε πολλές περιοχές ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές του Πανοράματος, της Θέρμης και του Οροκάστρου Θεσσαλονίκης έως τις 7.30 το πρωί της 5ης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, είπε ο Τούρνας, στο επίκεντρο φωτοβολταϊκά Κρούνη και Αγροτεμάχια. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι από τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα το Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο στένο του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υποχωρούν από αύριο 5η οι συνθήκες καύσωνα, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη μέτρια ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή ως 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πέρασαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και πάμε γρήγορα Πολωνία, όπου βρίσκεται ο επώνυμος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, Παντελής Αμλίδης, επωνομαζόμενος και πρίγκιπας. Ακολουθεί τον ΠΑΟΚ παντού. Καλησπέρα, Παντέλο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα μου.
0: Φτάσατε.
1: Καλησπέρα σου. Ναι, τώρα μόλις προσγειωθήκαμε.
0: Ωραία.
1: Και πηγαίνουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο.
0: Και βέβαια να πω, στην πτήση αυτή ήταν και ο Λίρατζης.
1: Ήταν, ναι, ο Λευτεράκης.
0: Ο οποίος μάθαμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι κάλυπτε πάνω για προληπτικούς λόγους, γιατί κάποιος παίχτης έχει δέκατα, δεν είπανε ποιος παίχτης. Ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει κάποιος δέκατα και θέλουν να το προστατεύσουν. Μήπως και δεν μπορεί να παίξει αύριο, αν και υπάρχει μια ελπίδα ότι θα το ξεπεράσει μέχρι το βράδυ. Αλλά για προληπτικούς λόγους ο Λίρατζης.
1: Ο οποίος
0: πόσα άτομα ήσταν φιλαθλοί?
1: Εμείς ήμασταν 57 άτομα.
0: 57, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα έχει κόσμο αύριο.
1: Τώρα σίγουρα θα έρθουν από Γερμανία.
0: Πολύ πράγμα, ναι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Από Γερμανία πολύ πράγμα, ναι, μαθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ότι θα έρθουν πολλοί και ίσως και αύριο από Ελλάδα γίνει αυθημερών πτήση και αυτό μπορεί να γίνει. Θα έχει κόσμο αύριο. Αύριο θα έχει κόσμο. Υπάρχει αισιοδοξία, αισιοδοξία υπάρχει.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα αισιοδοξία.
1: Πάω πίσω.
0: Ο Λίρατζης τι είπε, μιλήσατε καθόλου, είδαμε και φωτογραφίες.
1: Ναι, μιλήσαμε με το Λευτέρη, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα πράγματα
0: μυστικά του κράτους.
1: Πάνω στο θέμα, για το θέμα, για ποιο λόγο ανεβαίνει πάνω, γιατί δεν ήξερε και το παιδί.
0: Τον καλέσαμε.
1: Αλλά στην ομάδα υπάρχει αισιοδοξία.
0: Καλά, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι και το πρώτο παιχνίδι επίσημο και ευρωπαϊκό. Αναμένουμε ενδιαφέρον το τι θα γίνει. Το βράδυ έχει και προπόνηση, θα πας μάλλον στην προπόνηση.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άρα...
1: Εννοείται και είναι και στο διαμένο και στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα.
0: Αυτό έλειπε. Και επίσης να πω ότι αύριο θα έχουμε ίσως πολλά περισσότερα να πούμε, αφού τώρα προσγειωθήκατε. Καλή διαμονή εκεί. Ίσως αύριο τα πούμε πιο αναλυτικά εδώ.
1: Βεβαίως. Να τα πούμε πάλι και να πούμε και τα νεότερα.
0: Βεβαίως. Γεια σου, Παντέλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διαμονή.
1: Καλά.
0: Καλή διαμονή. Γεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα από την Πολωνία στην Ιταλία και πάμε να καλησπερίσουμε τον απεσταλμένο του Sfina.gr, τον Γιάννη Παντελίδη, τον συνάδελφο ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία του Άρη δεύτερη μέρα. Σήμερα καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την Ιταλία.
0: Πώς ήταν σήμερα τα πράγματα, τρέξιμο?
1: Ναι, σήμερα βασικά είναι η πρώτη μέρα διπλών προπονήσεων. Έχει και το απόγευμα, σε κανένα δύο ώρο περίπου. Είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία η ομάδα θα ακολουθήσει το... θα είναι σε μια κανονικότητα, γιατί ο λόγος της παρουσίασης στην Ιταλία είναι να κάνει προφανώς προπονήσεις σε πολύ καλύτερες κλιματικές συνθήκες από αυτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα να δουλέψει σε κομμάτι της τακτικής. Οπότε είναι χωρισμένο έτσι το πρόγραμμα. Το πρωί, που είναι και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει δουλειά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως λείπει η μπάλα. Ίσα-ίσα το αντίθετο, υπάρχει πολύ μπάλα και στο ασκησιολόγιο που έχει να κάνει με τη βελτίωση, ας πούμε, της φυσικής κατάστασης, και οι απογευματινές προπονήσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με τακτικά κομμάτια, αυτά που θέλει να δουλέψει ο προπονητής σε άμυνα, επίθεση και όλα όσα έχει στο μυαλό του για να προσπαθήσει να βελτιώσει ή πιο σωστά να φτιάξει για τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οπότε με αυτά ως δεδομένα, στην απογευματινή προπόνηση που θα ακολουθήσει θα υπάρχει μπόλικη τακτική. Άλλωστε ήταν και μια τάκα που είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου στους παίκτες όταν τελείωσαν το πρωί, ότι το απόγευμα ετοιμαστείτε, θα έχουμε πάρα πολύ τακτική. Άρα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς που θα είμαστε εκεί, να δούμε τι ακριβώς θα δουλέψει ο προπονητής του Άρη.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο κάνει και στην πρώτη φάση στην Πτολεμαϊδα και τώρα, πρώτο μέλημά του φυσιολογικά πρέπει να είναι η φυσική κατάσταση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί και στην Πτολεμαϊδα έκανε πρωινές. Δηλαδή θέλει την ομάδα να τρέχει, να έχει τρεξίματα πολλά, από ό,τι καταλαβαίνω, για να διορθώνει τυχόν αδυναμίες της ομάδος. Και εδώ είναι η ερώτηση με τις μεταγραφές, τι γίνεται?
1: Σε κάνα μισάωρο θα ανακοινωθεί ο Μπασίρου, γύρω στις 6 υπάρχει ενημέρωση ότι θα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και λίγο πιο μετά θα ανακοινωθεί και ο Κροάτης ο Γιούρισιτς, δηλαδή θα έχουν πακέτο ανακοινώσεων μέσα στην ημέρα αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Θυμίζω, ο Μπασίρου είναι εξάρι, ο Γιούρισιτς είναι αριστερό μπακ, πολύ σημαντική προσθήκη, διότι ο Άρης δεν είχε κανένα αριστερό μπακ στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή, εκτός από τον νεαρό τον Αντωνιάδη και τον Κέρκεζο, ο οποίος εντάξει, μπορεί να μην έχει πολλές πιθανότητες να έχει βασικό ρόλο την επόμενη σεζόν, πιο σωστά και την επόμενη σεζόν. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ στην Ολλανδία, στην Ιταλία, κανονικά συμμετέχει στην προετοιμασία, οπότε θεωρείται παίκτης του ρόστερ του Άρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που πλέον, σε αυτό μάλλον που πλέον ρίχνουν όλο το ενδιαφέρον τους οι άνθρωποι του Άρη, έχει να κάνει με την προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού. Όπως λέγαμε και χθες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα και σε σχετικά προχωρημένο στάδιο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ακόμα κάποια ανακοίνωση. Και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι στόχος είναι ίσως και μέχρι την Παρασκευή να μπορέσει ο Άρης να ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφική κίνηση και να ταξιδεύσει και ο ποδοσφαιριστής για την Ιταλία και να κάνει προπονήσεις. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει κάποιες πιθανότητες, εγώ θα πω όχι πολλές, αλλά παρόλα αυτά, αν καταφέρει ο Άρης άμεσα να αποσπάσει υπογραφή, τότε ο παίκτης θα κάνει και προπονήσεις εδώ στην Ιταλία. Αυτά ήταν οι βασικές προσθήκες που ήθελε να κάνει ο Άρης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι και οι τελευταίες του μεταγραφικές κινήσεις. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει στην αγορά για να πάρει και δεύτερο αριστερό μπακ, ψάχνει για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει το κενό που υπάρχει στο δεξί άκρο της άμυνας ως εναλλακτική του Φατιγκά. Με κάποιες πληροφορίες πάντως να αναφέρουν ότι ο Άρης έχει προχωρήσει συζητήσεις με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει και στις δύο θέσεις, δηλαδή παίζει και δεξιά αλλά και αριστερό μπακ, οπότε ίσως δεν βιαστεί να κάνει την επόμενη επιλογή για το άκρο της άμυνας. Ο Άρης, ο οποίος μετά ψάχνει και για την επίθεση, έναν παίχτη για να χρησιμοποιείται αριστερά και ίσως και έναν επιτελικό μέσο. Αυτές είναι οι μεταγραφές που θέλει να ολοκληρώσει ο Άρης όσο το δυνατόν γίνεται νωρίτερα από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών του, που να θυμίσω δεν είναι στις 22 ή 23 Αυγούστου που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, είναι μερικές ημέρες νωρίτερα, μιας και υπάρχει το κύπελο Ελλάδας. Τώρα θα είναι 18, 19, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχει γίνει καν η κλήρωση. Οπότε εκείνο είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης και μετά ακολουθεί και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Ωραία Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο φιλικό πότε είπαμε είναι? Το πρώτο φιλικό είναι 11 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, αν δεν απατώμε, έτσι, η Παρασκευή.
1: Το πρώτο φιλικό είναι την Κυριακή. 11.30 ώρα
0: το πρωί,
1: με την Αταλάντα στο Μπέργαμο, περίπου, περίπου μισή ώρα από εκεί που βρίσκεται η αποστολή του Άρη.
0: Κυριακή.
1: Οπότε εκεί θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι ισχύει με τον Άρη.
0: Όπου βέβαια θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του φυσιολογικά, γιατί πρέπει να δώσει όλους. Προπονητικού χαρακτήρα θα είναι το φιλικό.
1: Προπονητικό, ναι, ναι, προπονητικού. Μάλιστα. Και ναι, προφανώς θα αγωνιστούν όλοι όσοι είναι εδώ.
0: Με εννοείται. Πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Παντελίδη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

Ο Άρης στο μπάσκετ πριν από λίγο ανακοίνωσε, με μια αλητή ανακοίνωση τα λέγαμε, ότι από σήμερα η επίσημη ονομασία της ομάδας θα είναι Άρης και Άρης BC. Φεύγει δηλαδή το Μπέτσον. Η Μπέτσον παραμένει βασικός χορηγός Sky Άρης, αλλά εφ' εξής συνεργασία των δύο πλευρών δεν θα περιλαμβάνει την ονοματοδοσία της ομάδος. Άρα λοιπόν πλέον δεν θα το λέτε Άρης Μπέτσον, κάποιοι το λένε, σκέτο Άρης. Μπορεί να μπει άλλος όμως.

Ο Ελ Καντουρί επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, αλλά επιστρέφει στην ΚΑΠΑ 19 του Δικεφάλου του Βορρά. Επιστρέφει στην σαν προπονητής πλέον ο Μάρελ Καντουρί. Ο Μαροκινός είναι προπονητής ΚΑΠΑ 19. Έχει στόχο να κατακτήσει και φέτος τον ντάμπλ, όπως τουλάχιστον είπε. Ο Φακούντο Ντελγάδο θα είναι ο συνεργάτης του και θα είναι υπό τη σκέπη του αναλυτή και προπονητή Κωνσταντίνου Καβάκη, του γυμναστή Βασίλη Μπίλη, του προπονητή τερματοφυλάκων Μιχάλη Ψωμιάδη και του team manager Αλέξανδρου Αποστολόπουλου. Αυτό είναι το team της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Η προετοιμασία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα σε καταστάσεις σουρωτής. Εκεί θα μείνει μέχρι τις 27 Ιουλίου. Θα αναχωρήσει για το Βόλακα της Δράμας. Θα παραμείνει εκεί έως τις 4 Αυγούστου. Δύο φιλικά θα δώσει με Βόλακα και Δόξα Δράμας. Και μέχρι την έναρξη πρωταθλήματος που είναι 29 και 30 Αυγούστου, η ΚΑΠΑ 19 θα δώσει άλλα 4 φιλικά με ΠΑΟΚ Κριστόνας, με Παραλίμνη, με Άγιο Νικόλαο και με Ποσειδώνα Μηχανιώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει φέτος κόντρα στον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Έτσι, φέτος. Μετά την κλήρωση και θέλει να πάρει μέρος και στο κύπελο, να το κατακτήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και στο Youth League με τον Ελ Καντουρί. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία και του Απόλλωνα Καλαμαριά στα γήπεδα του πρώην του Μάτα, τώρα του Ζαγοράκη, στην περιοχή της Ρεδεστού. Στη Ρεδεστό λοιπόν η προετοιμασία του Απόλλωνα Καλαμαριά με 25 παίκτες, παρακαλώ, 25 παίκτες, τους οποίους ανακοίνωσε ο κύριος Μπαλτίδης. Ο ίδιος ο κύριος Μπαλτίδης, ο Φώτης Μπαλτίδης, ο πρόεδρος, ανακοίνωσε ότι έχει 25 μεταγραφές αθόρυβα, πραγματικά, και όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, οι παίκτες είναι παίκτες και από το πρωτάθλημα της Super League 2, αρκετοί και πάρα πολύ καλοί παίκτες από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας, φυσιολογικά σήμερα, αύριο, και θα μάθουμε και όλο το ρόστερ του Απόλλωνα Καλαμαριάς με προπονητή το Γιάννης Τάτσης, ο οποίος θα έχει συνεργάτη το Σπύρο Γόγολο. Αυτό το δίδυμο θα έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς φέτος. Let's go!

0: Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε και Ηρακλή, έχουμε και μια συνέντευξη που συζήτηση με τον Γιώργο Τραπεζανίδη για το τι έγινε στο Μουντιάλ από μια άλλη, η άλλη όψη του Μουντιάλ. Μας τη μεταφέρει ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος ήταν και ο speaker των καλύτερων αγώνων, πραγματικά, σε suspense που είδαμε στο Μουντιάλ. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427-049-458
2: και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα που έζησε στο Μουντιάλ ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ 3, ο οποίος ήταν απεσταλμένος στη ΕΡΤ εκεί και μάλιστα για καλή του τύχη, από ό,τι παρακολούθησε γιατί τα βλέπαμε, είδε και τα ήταν και στην περιγραφή των τεσσάρων από τα 5 πιο δημοφιλή παιχνίδια, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε. Γιώργο, καλησπέρα, καλή επιστροφή, καλώς ήρθες, όλα καλά, έτσι?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Καλά. Πώς ήταν η εμπειρία καταρχάς?
1: Κοίτα, Νίκο, ήταν πολύ μεγάλο όλο αυτό, δηλαδή 40 μέρες είναι πολλές μέρες. Έχουμε καλύψει πολλές διοργανώσεις και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκόσμια Κύπελα και Euro, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Τόσο μεγάλο σε διάρκεια, ναι, 40 μέρες πραγματικά ήταν ένα πείραμα ουσιαστικά από τη FIFA, που σε μια γενική εκτίμηση βγήκε θετικό. Βέβαια πάντα σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, οι σκιές, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που παίχθηκε το ποδόσφαιρο, ειδικά από τα νοκάουτ και μετά και ως τον τελικό, εκεί πλέον πέρασε σε πρώτη μοίρα, στο προσκήνιο, το ποδόσφαιρο καθαρά και όλα τα υπόλοιπα μείναν λίγο στην άκρη. Αλλά ήταν μια διοργάνωση που απαιτούσε από όλους, πρώτα απ' όλα από τους παίκτες δηλαδή, από τις ομάδες, αλλά ακόμη και από όλους αυτούς που συμπληρώνουν, όπως είναι και οι δημοσιογράφοι, μια μόνιμη εγρήγορση. Δηλαδή το παιχνίδι που έρχεται, τα ταξίδια, οι μεγάλες αποστάσεις, τεράστιες αποστάσεις, ακόμη και στο εσωτερικό της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρχε πτήση που ήταν 6,5 ώρες.
0: 6,5.
1: Τώρα, ναι, αεροπλάνο Seattle, Miami, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά, σύν το ότι βέβαια ήταν και μια διοργάνωση που απαιτούσε από όλους τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο επαναλαμβάνω ότι ως εικόνα γηπέδων, ως ποδόσφαιρο που είδαμε, ως ανταγωνισμό αν θέλεις, είχε ένα θετικό πρόσημο. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ίσως για πρώτη φορά εδώ και πολλές διοργανώσεις κανείς δεν έχει την παραμικρή αντίρρηση για την ομάδα που το κατέκτησε, δηλαδή δεν ακούστηκε, δεν υπάρχει άλλη άποψη, όλοι συμφώνησαν ότι η Ισπανία το πήρε απόλυτα δίκαια, βέβαια με όπλο κυρίως μια λειτουργία που είχε από την άμυνα ξεκινούσε, δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 αγώνες, είναι αξιοσημείωτο και εντυπωσιακό, και ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που κάποτε είπε ένας Αμερικανός προπονητής στο δικό τους ποδόσφαιρο, ότι η άμυνα φέρνει τις διακρίσεις, η επίθεση κόβει τα εισιτήρια. Αλλά είχαμε και καλές στιγμές, είχαμε και μεγάλες στιγμές από πλευράς θεάματος.
0: Είναι αυτό γεγονός. Βέβαια εδώ θα πω ότι για... εντάξει, μπορεί να το πίστευες και το είπες, ίσως ο μόνος ο οποίος πρόβλεψες ή τέλος πάντων έπεσες μέσα στο θέμα του ποιος θα πάρει τον τίτλο. Και θα δούμε ένα βιντεάκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στο τι ακριβώς γίνεται. Για πάμε να το δούμε αυτό το βιντεάκι. Ποιος θα το πάρει, Ισπανία, ερώτηση... πριν αυτό,
1: ναι,
0: είναι.
1: Αυτό είναι στις 4 Ιουνίου, έγινε η παρουσίαση στην Αθήνα. Αυτό είναι έξω από το κτίριο της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Έγινε η παρουσίαση της διοργάνωσης με μια εκδήλωση εκεί και υπήρχε αυτό το Air Sports, ετοίμασε διάφορα πράγματα και όσοι ήταν να πάνε στην Αμερική και όσοι περιέγραψαν γενικά, είπαν διάφορα μεταξύ άλλων και ξεκάθαρε ποιος θα το πάρει. Και,
0: ποιος θα το πάρει.
1: Ναι, το πραγματικά δεν είπα κάτι έτσι πολύ ανατρεπτικό. Η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια υπήρχαν και άλλες απόψεις τότε. Υπήρχε η Γαλλία που μέχρι ένα σημείο φαινόταν ότι όλοι είχαν τρομάξει με τη Γαλλία και έλεγαν από ένα σημείο και μετά ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει. Υπήρχαν οι κλασικές επιλογές Αργεντινή, Βραζιλία, η Αγγλία ίσως. Αλλά θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση τώρα, μια και το είδαμε λίγο πριν, περίπου 10 μέρες πάλι, όταν είχα κατέβει στην Αθήνα, γιατί ακόμη αυτό συμβαίνει, για να πάρεις τη βίζα να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και τώρα η Θεσσαλονικής.
0: Φοβερό.
1: Πρέπει να πάμε κάτω, ναι. Ναι. Και εκεί που έγινε και εκεί μια μίνι συνέντευξη με έναν υπάλληλο της πρεσβείας Αμερικανό, ο οποίος ρωτάει που θα κάνεις, που θα πας, και όλα αυτά. Στο τέλος λέει: έχω και μια πολύ σοβαρή ερώτηση τώρα να σου κάνω. Λέω: ναι, λέει ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, του λέω εγώ Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, εκεί αυτός λίγο κατάλαβε ότι λέει, νομίζω ότι θέλεις να με κάνεις, να με κοροϊδέψεις κλπ. Ναι, και αμέσως μετά του είπα, κοίταξε τώρα πιο σοβαρά, λέω Ισπανία και έφυγα. Γενικά δηλαδή η Ισπανία ήταν μια επιλογή μου βασική. Εννοώ δηλαδή ως προς τις προβλέψεις που γενικά ξέρεις, είναι πάντα ρίσκο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι θέλουν να μας ρωτήσουν τι προβλέπουμε και στο τέλος περιμένουν να αποτύχουμε για να πούμε,
0: ναι, ναι,
1: για να μας πούμε, να μας για να μας
0: πούνε,
1: αλλά εδώ έπεσα μέσα.
0: Έπεσες μέσα, ναι. Τώρα, ναι, να πάμε λίγο να μας πεις πώς ήταν γενικότερα, γιατί λέει ο Τραμπ ότι ήταν το καλύτερη, καλύτερη διοργάνωση. Βασικά από πλευράς εισιτηρίων πρέπει να πήγανε πολύ καλά οικονομικά, φυσιολογικά.
1: Αυτό, Νίκο, το ακούμε πάντα μετά από κάθε μεγάλη διοργάνωση, Ολυμπιακούς, παγκόσμια, η καλύτερη όλων των εποχών κλπ. Ναι. Τα κριτήρια κάθε φορά είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα εδώ μιλάμε, ξανά το λέω, ήταν ένα πείραμα ουσιαστικά 48 εθνικές ομάδες, 104 μάτς, 5 εβδομάδες ποδόσφαιρο συνεχόμενες. Και θα πούμε αργότερα λίγο και για τη νέα σκέψη που υπάρχει για 64 ομάδες και 6 εβδομάδες, δηλαδή το 2030.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έχει ανοίξει πολύ. Δεν είναι όπως πολύ καλά και εσύ μπορείς να θυμηθείς, δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο που εμείς είδαμε, παρακολουθήσαμε δηλαδή από την τηλεόραση κάποτε και μάλιστα το αγαπήσαμε ως διοργάνωση. Τώρα έχει ανοίξει πολύ όλο αυτό, έχει γίνει μια μεγάλη επιχειρηματική, θα έλεγα, προσπάθεια από τη FIFA, από τους διοργανωτές, από όλους. Είναι και τα σημεία των καιρών, βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που πήγε στην Αμερική, γιατί ο Καναδάς και το Μεξικό πέρασαν ουσιαστικά σε δεύτερη μοίρα, το μονοπόλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι, ναι,
1: όλο αυτό. Ήταν δεδομένο ότι θα αμερικανοποιηθεί η διοργάνωση και αυτό μπορούσε να το συναντήσει παντού, δηλαδή και στο show που είδαμε και στο ημίχρονο, αλλά ακόμα και στα παιχνίδια, στο group των ομίλων, έβλεπες και πριν το παιχνίδι μουσικές, DJ, αντίστροφη μέτρηση πριν την σέντρα, ένα show, δηλαδή ένα χαρακτήρα show, που τώρα το ποδόσφαιρο όπως το έχεις γνωρίσει και εσύ, νομίζω και περισσότεροι που μας βλέπουν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό ως προς την αντίληψη. Και μετά ήρθε και όλο αυτό με τα εισιτήρια που ήταν πανάκριβα, δηλαδή τα εισιτήρια του τελικού έχουν φτάσει σε απίστευτα νούμερα.
0: Πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Ακόμη και από τα ακριβότερα εισιτήρια του τελικού του Champions League ήταν 10 φορές πάνω, δηλαδή και 20. Πάνω, τέρμα Θεού καθόσουν, ας πούμε, και ήθελε να δώσει 10.000 δολάρια, δηλαδή, τον τελικό. Αλλά και νωρίτερα, ναι, νωρίτερα υπήρχαν παιχνίδια στο Σιάτλ που ήμουν αρκετές μέρες, αγώνες των ομίλων δηλαδή, όπου ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ήταν 2.500 και 3.000 δολάρια για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Όλο αυτό δηλαδή το έκανε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, με το λαϊκό πρότυπο, το πρόσημο που έχει το ποδόσφαιρο, έτσι, ως άθλημα. Αλλά από την άλλη υπήρχε και η ζήτηση, δηλαδή τα γήπεδα ήταν γεμάτα, όπως είπες, δηλαδή, ναι, ένας μέσος όρος κοντά στα... ο μέσος όρος όλων των αγώνων είναι κοντά στις 68.000, δηλαδή τα γήπεδα ήταν σχεδόν όλα γεμάτα, ελάχιστα μείνανε κάποιες θέσεις άδειες, σε ελάχιστα παιχνίδια, ακόμη και στα πιο αδιάφορα. Ακόμα και το παιχνίδι της τρίτης θέσης που έγινε στο Μαϊάμι, εκεί που ήμουν, και βέβαια εξελίχθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό έτσι show με το 6-4, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Αλλά δεν ήταν Άγγλοι και Γάλλοι αυτοί που ήταν. Ήταν Αμερικανοί, οι οποίοι πλήρωσαν και πλήρωσαν πολλά για να πούν ότι ήμουν εγώ και εγώ εκεί. Αυτό ήταν η αίσθηση του Αμερικανού, ο οποίος μετά από χρόνια θα λέει, ναι, ήμουν και εγώ εκεί σε αυτό. Χρειάστηκε να πληρώσω 5.000 δολάρια. Μάλιστα, τα πλήρωσα. Και αυτό το καταλάβαινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα της Αργεντινής που έλεγες, όπου υπήρχε πραγματική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ήταν 50.000 Αργεντινοί μέσα, το καταλάβαινες εύκολα. Σε αυτό, ναι, το παιχνίδι στο Μαϊάμι που είχε 70.000 πάλι, καταλάβαινες ότι δεν ήταν ακριβώς ποδοσφαιρικοί οι θεατές. Από τα επιφωνήματα γινόταν κάτι, αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί, δηλαδή.
0: Τουρισμός, ναι.
1: Ναι. Και μετά πάυση, ξαφνικά νεκρική συγγή στο γήπεδο, δηλαδή. Στον γκολ, ας πούμε, ξανά. Ναι, ήταν από εκεί, το καταλάβαινες.
0: Είναι
1: αλλά...
0: αυτό που είπες. Γεμάτα. Ήμουν και εγώ εδώ. Ήμουν και εγώ εκεί. Αυτό θέλανε να πούνε. Πήγαν στα γήπεδα για αυτό λόγο. Γι' αυτό.
1: Οι Αμερικανοί το έχουν αυτό, οι Αμερικανοί. Σε αντίθεση, βέβαια, με την τελείως αντίθετη κατεύθυνση που ήταν οι 50 και 60 χιλιάδες Αργεντινοί που συνάντησα σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στα νοκάουτ. Από το πρώτο ακόμη πάλι στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι, μετά στην Ατλάντα με την Αίγυπτο και στο Κάνσας με την Ελβετία, ήταν εκεί 50-60 χιλιάδες Αργεντινοί τρελαμένοι από έξω από το γήπεδο, πριν το μάτς, παντού στα ξενοδοχεία, οπουδήποτε και φυσικά μέσα στο γήπεδο, όπου αντιλαμβανόσουν το πραγματικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό που μάθαμε πριν εδώ, από καιρό, τώρα είπες, πάει να αλλάξει.
0: Επειδή
1: είπες να αλλάξει.
0: Για αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει ένα τελικό που έχει βγει για τα πέντε πιο επιδραστικά παιχνίδια. Αυτά τα οποία επέδρασαν περισσότερο, και αυτά είναι το. Αυτό το μάτς που είπες.
1: Συζητήθηκαν.
0: Απίστευτο.
1: Συζητήθηκαν πιο πολύ, ναι, ναι, ναι.
0: 9,8 ναι. Με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ήταν πραγματικά αυτή η αναμέτρηση του Δαβίδ με τον Γολιάθ, Νίκο.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή η παγκόσμια πρωταθλήτρια απέναντι σε ένα νησιωτικό μικρό κρατήδιο της Αφρικής. Ήταν δηλαδή και συμβολισμός, ο συμβολισμός ήταν τεράστιος, αλλά και η εξέλιξη βέβαια ήταν
0: καταπληκτική.
1: Δηλαδή,
0: καταπληκτική. Μετά
1: ναι,
0: Γαλλία, γιατί... Γαλλία-Αγγλία δεν ήσουνα.
1: Όχι, αυτό πώς, το 6-4.
0: Α, ήσουνα, ήσουνα, συγγνώμη, είναι ο ημιτελικός.
1: Αυτό που όλοι... Μα αυτό όλοι λέγανε καλά, τι το κάνουνε, τι θα δούμε, δεν υπάρχει το μάτς αυτό, σταματήστε το, ακυρώστε το κλπ.
0: Ήσουν να ήσουν στην περιγραφή κανονικά,
1: λέει, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως. Μεξικό, έτσι. Αγγλία.
1: Σε αυτό δεν ήταν κανείς, από το στούντιο έγινε.
0: Από το στούντιο. Αργεντινή, Αίγυπτος, το είπες και προηγουμένως. Και Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Κανονικά, στο Σιάτλ, άλλο παιχνίδι. 2-0 στο 85 Σενεγάλη. 3-2 στην παράταση.
0: Αυτό ήταν πάλι πω κάτι μάτς. Καλά, πρέπει να έχεις δει και να έχεις περιγράψει τα καλύτερα παιχνίδια. Αν βγάλεις έξω το τελικό που δεν ήταν καλό μάτς, τα καλύτερα παιχνίδια είναι απίστευτα παιχνίδια αυτά. Απίστευτα. Σε αυτό το μάτς, Γαλλία-Αγγλία, Γιώργο, με το 0-4 ας πούμε του ημιχρόνου, σου έδωσε την εντύπωση το μάτς ήταν ψηλοστημένο?
1: Όχι, κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Καλά, δεν μπορούσε.
1: Εκείνο που είπα κάτι και παρεξηγήθηκε, μάλλον, δεν ξέρω από ό,τι κατάλαβα. Στο 4-0, και ενώ πήγαν να βάλουν και 5 οι Άγγλοι, δηλαδή να τελειώσει και με 5-0 το ημίχρονο, είπα κάποια στιγμή, σαν σχολιαστής τώρα εκεί, ότι νομίζω ότι ο Ντεσάμπο, ο Γάλλος προπονητής, πρέπει να αλλάξει τον Εμπαπέ. Βέβαια αυτό φαινόταν λίγο οξύμορο εκείνη τη στιγμή. Αλλά εννοούσα, γιατί κάποιοι καταλαβαίνουν, κάποιοι άλλοι, όχι, ότι με κάποιο τρόπο να τον προστατεύσει, γιατί το να βλέπεις τον αρχηγό της Γαλλίας στο 4-0 που παραλίγο να γίνει 5-0 κλπ, θα υπήρχαν κάποιες κινήσεις να τον, ξέρω εγώ, έτσι πως το διατύπωσα. Βέβαια μετά στο ημίχρονο Ντεσάμ τον προστάτευσε, αλλά όχι αλλάζοντας τον, βάζοντας 4 παίκτες
0: μέσα.
1: Διορθώνοντας τα αμυντικά κενά, 4 αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έβαλε τον Ντεμπελέ δίπλα του κλπ. Και μετά και ο Εμπαπέ έκανε τη δουλειά. Τι έκανε δηλαδή? Έβαλε 2 γκολ και πέρασε τον Μέση για να πάρει τώρα τον τίτλο του πρώτου σκόρε. Okay, δεν ήταν αυτός ο στόχος της Γαλλίας. Η Γαλλία, είπαμε, είχε τρομάξει τον κόσμο, πήγαινε φούλια. Την πρώτη θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε και αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και πράγματα μέσα στο παιχνίδι, όπως και αυτό που είπες και εσύ. Το διάβασα και σαν σχόλια εδώ, κυρίως στα ελληνικά βέβαια, social media, ότι στημένο και λοιπά το έπαιξαν. Τώρα εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι.
0: Δεν στείνονται έτσι αυτά μάτια, παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι. Ναι. Ότι η Μέγα Λία ήταν μια άλλη ομάδα που θύμισε λίγο την Καλή στο δεύτερο, για με τις αλλαγές στις 4. Γιατί στο πρώτο δεν υπήρχε μόνες διοργανώσεις, αλλά αυτό το συγκεκριμένο τώρα με 10 γκολ, που είναι ένα από τα παιχνίδια με τα περισσότερα, κάποτε δεκαετία 50 είχαν γίνει κάτι μεγάλα σκορ, ήταν 6-4, σαν να παίζανε τάβλη ας πούμε, και κρίθηκε με τελευταίο διπλό.
0: Σωστό.
1: Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι, ναι.
0: Ωραίο, ήταν ωραίο. Φανταστικό. Ήταν ο ημιτελικός, εντάξει, η τρίτη θέση. Τώρα βέβαια οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, δεν νομίζω ότι και αυτοί ικανοποιήθηκαν. Αν περνούσαν οι Άγγλοι με τους Αργεντίνους, ίσως να βλέπαμε καλύτερο παιχνίδι τελικό, νομίζω.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ, το έλεγα και εγώ σε κάτι συζητήσεις που έγιναν, ότι πραγματικά θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό, γιατί να είναι 20-0 οι τελικές προσπάθειες στο παιχνίδι Ισπανίας-Αργεντινής, δηλαδή τέτοια αιχμαλωσία, ποδοσφαιρική αιχμαλωσία, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, νομίζω ποτέ. Αλλά όπως λες, οι Άγγλοι, επειδή και ο τρόπος του παιχνιδιού τους είναι διαφορετικός, θα άλλαζε και γενικά η μορφή του τελικού, αν ήταν Ισπανία-Αγγλία, όπως είπες. Αλλά δεν έγινε αυτό και θα είχαν και τις δικές τους πιθανότητες οι Άγγλοι να το ξαναπάρουν 40 χρόνια μετά. Εν πάση περιπτώσει, το πήρε πολύ δίκαια η Ισπανία. που είχε πάρει και πριν δύο χρόνια το Euro, παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο νομίζω τότε στα γήπεδα της Γερμανίας. Αλλά αυτή τη φορά είπαμε ήταν πολύ προσανατολισμένη, ήταν αυτό που έγινε με την άμυνα που δέχτηκαν μόλις ένα γκολ, αλλά είχαν και την μεσαία γραμμή πολύ δυνατή, τα κατάφεραν χωρίς να έχουν αυτό το εντυπωσιακό περιτύλιγμα δηλαδή. Αλλά είπαμε, εδώ μετράει ο τίτλος και όλοι θα θυμούνται ότι η Ισπανία για δεύτερη φορά, η πρώτη το 2010, πάλι σε παράταση, τότε σε παράταση, ναι, και τότε, 1-0 μάλιστα σε ένα παιχνίδι και εκείνο δεν ήταν από τα καλά μάτς, καλούς τελικούς, το 2010 με την Ολλανδία. Το πήραν τότε, το ξαναπήραν 16 χρόνια μετά με έναν προπονητή που πήγε με αγγελία στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Διάβαζε την εφημερίδα, είδε, ζητούνται προπονητές για τα μικρά κλιμάκια, γιατί ήταν... Ψιλοαποτυχημένος ήταν, είχε πάει στην Αλαβές και έφυγε σε 3 μήνες και μετά K19, K21 πήρε την Εθνική και έγραψε ιστορία.
0: Ο οποίος όμως ήταν καθηγητής στον προπονητή της Αργεντινής που πήγε και...
1: Σε σχολή μια, έτσι.
0: Και του είπε ότι εγώ σέβομαι τον προπονητή και λοιπά, αυτός μου δίδαξε και όλα τα σχετικά. Εντάξει, να τα λέμε και αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άρα
0: τώρα,
1: ο καθηγητής παραμένει δυνατός και παραμένει. Δεν ήρθε ο μαθητής.
0: Και ο μαθητής έχασε. Τώρα η ερώτηση, ποιος ήταν ο παίχτης πιστεύεις εσύ του Μουντιάλ, δηλαδή αυτός που μπορεί να μην είναι ένας, να είναι 2-3 που σε εντυπωσίασαν.
1: Εδώ αυτός που μόλις γράφτηκε το όνομά του, Νίκο, δεν είναι.
0: Ο δηλαδή, Μέση.
1: Εδώ κατεβάζει την μπάλα με το αριστερό, είναι με την Αίγυπτο.
0: Καλά, αυτό είναι φανταστικό γκολ.
1: Παλιά 35 μέτρα, μία επαφή το κοντρόλ, και, δηλαδή όπως την κατεβάζει και μετά...
0: Με το αριστερό πόδι, με το αριστερό πόδι, το δύσκολο εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί
1: από
0: να σου
1: δεξιά γωνία.
0: Δηλαδή κανονικά πρέπει να την πάρεις με το δεξί, την ανακατεβάζει με το αριστερό και την πλασάρει και όλα σαν τεγιά. Αυτό όμως το μάζει με την Αίγυπτο, Γιώργο, οι Αιγύπτιοι έχουν δίκιο να φωνάζουν νομίζω.
1: Είχε, ναι, εντάξει τώρα όπως συμβαίνει, δεν θέλω να... Αλλά γενικά είχε μια όθηση θα έλεγα, μια βάντα που λένε από τη FIFA τώρα με κάποιο τρόπο, εντάξει, είναι η Αργεντινή, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι όλα αυτά οι ισορροπίες. Είχε, ναι, είχε θέματα διαιτητικά, είχε. Απλώς δεν μιλάμε για σφαγές, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει πλέον με το VAR, δεν μπορούμε να μιλάμε για εγκλήματα διαιτητικά που βλέπαμε στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει και οι Αιγύπτιοι εκεί στο τέλος κάπου δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν, γιατί όταν παίζεις με την Αργεντινή, με το Μέση, μπορεί σε 5 λεπτά να σου κάνει 2 γκολ. Οπότε Μέση σίγουρα στα 39 και κάτι πλέον γενέθλια μέσα στην... Μέσα στο Μουντιάλ έκανε ο Μέση, είναι 39 και κάποιες ημέρες. Είναι απίστευτο πώς παρέσυρε τους υπόλοιπους, γιατί πιστεύω ότι χωρίς το Μέση η Αργεντινή δεν θα φτάνε ούτε στους 16. Αυτή η Αργεντινή η συγκεκριμένη. Αλλά ήταν φοβερό όλο αυτό που ο Μέση ο ίδιος βγάζει ως παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει τα πάντα, 8 φορές χρυσή μπάλα, 47 τίτλους, παγκόσμιο κύπελο, Κόπα Αμέρικα. Champions League, τα έχει κερδίσει όλα και μπαίνει με αυτή τη διάθεση και με αυτό το κίνητρο μέσα και παρασύρει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή όταν ο Μέση βγαίνει μπροστά και παίζει έτσι, τι να κάνουν οι άλλοι μετά, θα παίξουν όλοι και για αυτόν. Όλο αυτό που έκανε δηλαδή ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα το ότι δεν πήρε τον τελικό ή ότι δεν ήταν καλό στον τελικό, εντάξει υπάρχουν και τα ανθρώπινα όρια. Ξαναλέω τώρα στα 39, σε αυτό το επίπεδο, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να προσπαθείς να κρατηθείς όρθιος μέχρι τελευταία στιγμή, δεν έκανε προπονήσεις. Στο ενδιάμεσο εννοείται ότι δεν έκανε προπονήσεις, έμπαινε κατευθείαν στους αγώνες.
0: Τι θα κάνει.
1: Αλλά
0: δεν ναι, μπορείς να κάνεις.
1: Νομίζω ότι ήταν το πρόσωπο,
0: Γιώργο,
1: το πρόσωπο
0: πάντως,
1: και ήταν και τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό, γιατί ο Μέση, για να το κλείσω Νίκο, πέρα από τις διακρίσεις που είπαμε πριν, πέρα από τις ικανότητες που έχει και παραμιλάνε όλοι και παραμιλήσαμε όλοι κατά καιρούς, έχει και διάρκεια. Πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, γιατί υπήρξαν και παίκτες, ένα παράδειγμα ο Ροναλντίνιο που ήταν μάγος, αλλά η παρουσία του ήταν συγκεκριμένα κάποια χρόνια. Και βεβαίως είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν απασχολεί για άλλους λόγους, όπως θα ξέρεις. Γενικά είναι όλο το πακέτο.
0: Ναι. Για το τελικό πάντως να πούμε ότι η Αργεντινή έπαιζε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής και αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ βεβαίως. Αλλά απ' την άλλη πλευρά.
1: Στην παράταση ήταν δύσκολο. Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Είπαμε ότι στον κανονικό αγώνα είχε κάποια στιγμή 20-0. Τελικές εκεί προς το τέλος.
0: Και στην παράταση, στο 120, χάσαν ευκαιρία να κάνουν 122 να κάνουν και τον γκολ το 1-1. Γιατί πήγαιναν
1: ναι, πήγε τσούκου, ένα τσούκου, και ο Μέση.
0: Για πέναλτι.
1: Ο Μέση πάλι πήγε να τα ανακατέψει λίγο.
0: Ναι, ναι, αυτό. Πήγαινε για πέναλτι. Άρα λοιπόν ο Μέση, κατά την εκτίμησή σου, ο Τραμπ. με την παρέμβαση αυτό του πρώτον ήταν... για να παίξει ο παίκτης της Αμερικής να παίξει και το δεύτερο στην απονομή που περίμενε εκεί για να το χειροκροτήσουν και αυτόν εδώ να το βρίζανε, να παθαίνανε και αυτός είναι ο πρωταγωνιστής νομίζω.
1: Είναι από τη στιγμή που η συμφωνία κλείστηκε, δηλαδή ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ πήρε τον Ιφαντίνο και τον έκανε, ξέρεις, εκεί δεξιχέρι, αλλά σε κάνω ό,τι θέλω.
0: Ό,τι γουστάρω.
1: Το τύπο Ιφαντίνο, κάποια στιγμή στην διοργάνωση, λίγο πριν το τελικό, έγινε μια εκδήλωση, τότε που είπε ο Τραμπ ότι για τους Άγγλους που δεν παίξαν καλά, άρχισε να εκφέρει και τεχνικές απόψεις. Εγώ δεν ξέρω, αλλά... Ναι, εκεί δηλαδή το τύπο Ιφαντίνο, τι ύμνους έριξε για τον Τραμπ, εντάξει, και βεβαίως η αποκορύφωση, η κορύφωση ήταν αυτό με την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν, ο οποίος αποβλήθηκε και μετά πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ στον Ιφαντίνο και του λέει η απόφαση αυτό και άλλαξε η απόφαση και για πρώτη φορά σε... παγκόσμιο, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου υπήρχαν κάτι περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν οι ίδιες.
0: Δεν ήταν το ίδιο. Και δεν υπήρχε
1: όχι,
0: βάρ
1: δεν
0: τότε. Και δεν υπήρχε βάρ.
1: Και τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά τώρα μπήκε με αναστολή. Δηλαδή,
0: απίστευτο.
1: Άλλο δεν
0: ναι, θα σε τιμωρήσω μετά από δύο μήνες.
1: Για τον εντάξει. Επόμενο χρόνο, αν το μπάλο να το ξανακάνει, θα ισχύσει η ποινή. Δηλαδή, εντάξει.
0: Φοβερό. Φοβερό. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη εμπειρία. Τελείωσε αυτή η εμπειρία. Έχει πάει σε πολλά. Και σε μεγάλες διοργανώσεις σαν διοργάνωση εννοώ από πλευράς οργανώσεως και λοιπά ήτανε προχωρημένη, ήτανε κάτι διαφορετικό
1: ναι.
0: Ήτανε
1: ναι. Κοίταξε ναι, οι Αμερικανοί αυτά τα είχαν τακτοποιημένα όλα, δηλαδή είναι γνωστό εκεί μάλιστα ότι δεν σηκώνηκε πολλά πολλά, υπήρχαν για όλους κανόνες, υπήρχαν για όλους τι ακριβώς θα κάνουν, πού θα καθίσουν, πού θα βρεθούν, ήταν αυτά όλα τακτοποιημένα σε ό,τι έχει να κάνει και με τα δημοσιογραφικά. Επίσης τώρα κάποια γήπεδα 12 η ώρα το μεσημέρι αγώνας, θυμάμαι και από την αρχή και όλα και στο Σαν Φραντζίσκο τότε με 35-38 βαθμούς, 12 το μεσημέρι, ούτε όχι σκέπαστρο, τίποτα, έξω, εκτεθειμένοι όλοι, τελείως, μόνο οι πάγκοι των ομάδων.
0: Ναι.
1: Αυτό ας πούμε δυσκόλευε τα πράγματα, ξέρεις τώρα ακόμα και σε εμάς γενικώς, αλλά αυτά ήταν άλλα θέματα που είχαν να κάνουν τώρα με καιρικές συνθήκες. Τα υπόλοιπα λειτουργήσαν, ναι, σε αυτό το κομμάτι οργανωτικά δεν υπήρχαν κενά,
0: και γήπεδα, φανταστικά, γήπεδα φανταστικά.
1: Ναι, ναι. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τα γήπεδα και οι χώροι μέσα, δηλαδή και όλα αυτά. Η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίπερ και όλοι αυτοί.
0: Και όλοι αυτοί. Λογικό είναι. Πολύ λογικό. Γιώργο, τα είπαν πολύ
1: τώρα...
0: ωραία. Καλώς ήρθες πίσω πάλι. 40 μέρες έλειπες, 40 μέρες.
1: 40 και τώρα πρέπει να ενημερωθούμε λίγο. Την επόμενη φορά θα σου πω για ποδόσφαιρο, εσωτερικό,
0: για τα μπασκετικά, για τα ποδοσφαιρικά, την άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του Ηρακλή, να μάθουμε τι γίνεται στην ομάδα. Πτολεμαίδα, επιστροφή, φεύγει για Ιταλία, σε τι κατάσταση είναι όλα. Ακούγονται ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Ο Μάκης Ιωαννίδης που παρακολουθεί το ρεπορτάζ είναι μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα. Ονόματα.
0: Πολλά.
1: Καιρό έχει να πούτε κάτι στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Του Πελώτη είναι το τελευταίο, αλλά εδώ πάμε με το αλλά. Είναι άλλη μια. Ο Ηρακλής τώρα πάει σε περιπτώσεις που θέλει να αναστήσει παίχτες. Τι εννοώ. Έχει ήδη τον Οκάκα, ο οποίος κατά δήλωσή του στη συνέντευξη που έκανε πρόσφατα σε τελικό μέσο, είπε ότι έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια και προσπαθεί να επανέλθει. Και σας μετέφερα έτσι σωματομετρικά ότι είναι 106 κιλά, δηλαδή πάρα πολλά κιλά πάνω από το φυσιολογικό για έναν αθλητή. Τώρα υπάρχει μια άλλη περίπτωση, αυτή του Μπελώτη. Το ποιος είναι ο Μπελώτη, το ξέρουμε πολύ καλά, τεράστιος παίκτης, πρωταθλητής Ευρώπης και όλα τα συναφή, αλλά ο Μπελώτη είχε υποστήριξη χειαστού το Σεπτέμβριο. Έμεινε εκτός δράσης για 8-9 μήνες, επέστρεψε στα τελειώματα της σεζόν παίζοντας 2-3 παιχνίδια με 3-4 λεπτά συμμετοχής και η Κάλιαρη εκεί όπου αγωνίστηκε θέλησε να τον υποβάλει σε ιατρικές εξετάσεις και μάλιστα πήγανε σε εξειδικευμένο γιατρό στη Γαλλία και ειδικότερα στη Λιόν, ο οποίος άνοιξε το κόκκινο και έτσι λοιπόν δεν τον κράτησε η ομάδα της Κάλιαρη. Τώρα, εάν στον Ηρακλή έχουν διαφορετική άποψη, εγώ μιλάω με αυτά τα οποία ισχύουν, έτσι, και ναι, έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Εάν στον Ηρακλή θεωρούν ότι είναι ok ιατρικά και μπορεί να έρθει και να βοηθήσει και να παίξει και να καλυφθεί και ένα συμβόλαιο το οποίο δεν θα είναι και μικρό, ok, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία θα βοηθήσει τον Ηρακλή, τουλάχιστον άμεσα. Και λέω άμεσα γιατί ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή σε 4 μέρες παίζει φιλικό παιχνίδι με την Μπολόνια στην Ιταλία. Αν εξαιρέσουμε τον Κούστα που είναι center for και τον Δεοσίλιο, ο οποίος ας πούμε είναι δεκάρι, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που θα αγωνιστούν. Okay, αλλά είναι πολύ γυμνός ο Ηρακλής μέσω επιθετικά. Συν της άλλης, μάθαμε, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση από την ΠΑΕ, ότι υπάρχει πρόβλημα και με τον Γιαννούτσο, ο οποίος είχε κάποιο σπάσιμο στο δάχτυλό του, στο πόδι του, εν πάση περιπτώσει, και αυτούς χάνει περίπου 1 μήνα. Άρα μείον 1 στόπερ. Υπάρχει περίπτωση του Κότσα, αυτού του Αμερικανοαλβανού στόπερ, που κι αυτός ήρθε να δοκιμαστεί στον Ηρακλή. Δηλαδή ο Ηρακλής τώρα δεν μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία να δοκιμάζει παίχτες. Πρέπει να είναι σίγουρος ότι ή αυτός κάνει ή δεν κάνει, να έρθει να τον πάρει.
0: Πάντως δεν ξέρω. Προπονητής,
1: έχει χαθεί πολλής χρόνος, Νίκο. Απ' την άλλη, φυσικά, αυτό το οποίο διαρρέεται από την ΠΑΕ είναι ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 2-3 πολύ δυνατές κινήσεις και συνολικά με την έλευση 6-7 ίσως και 8 ποδοσφαιριστών ακόμα. Και εδώ συμφωνούμε. Αυτός είναι ο αριθμός που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ηρακλή. Άλλος 8 παίχτες. Αλλά σίγουρα θέλει και παίκτες με ποιότητα. Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας απαριθμούνται ρόστερ. Αυτοί οι οποίοι είναι στην Πτολεμαίδα είναι 28 άτομα. Άρα και εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το ποιοι θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, εκεί όπου τα πράγματα πλέον θα ζορίζουν και εκεί που πραγματικά πλέον θα αρχίζει να χτίζει το ρεπίδι μέσα και από τα φιλικά παιχνίδια. Χρόνος υπάρχει, υπάρχει και η δυνατότητα να γίνουν οι κινήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε στην ίδια φετερία που ξεκίνησαν οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί άλλαξε όλο του το ρόστερ, ενώ αντίθετα όλες οι ομάδες οι παραμένοντες στη Super League προχώρησαν σε κάποιες 3, 4, 5, 6, 7 κινήσεις και αυτές είναι όλες. Ο Ηρακλής έπρεπε και πρέπει να πάει συνολικά σε ένα ρόστερ με περίπου 18 με 20 καινούργιους παίχτες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ας περιμένουμε αυτές τις κινήσεις από πλευράς του κ. Μονεβασιώτη, γιατί μπορεί να αλλάξουν όλο το σκηνικό. Η ομάδα
1: 100%, πότε... 100% μπορεί να αλλάξουν. Και τώρα, τουλάχιστον αυτά τα οποία γνωρίζω, είναι ότι ο ίδιος έχει μεταφέρει ότι παιδιά πάρτε παίχτες. Φέρτε παίχτες τώρα στον Ηρακλή. Παίχτες που μπορούν να μας βοηθήσουν και παίχτες που είναι για εντεκάδα. Τώρα, γιατί δεν προχωράνε, γιατί δεν γίνονται επιλογές. Τη στιγμή που ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που είχε τον περισσότερο χρόνο από όλες τις ομάδες, τη στιγμή που στον Ηρακλή ήρθαν πολύ νωρίς σχετικά Μπασινάς και Αμανατίδης και αρκετοί άλλοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο προπονητικό team της ομάδας και δεν έχουν γίνει ακόμα οι ποιοτικές μεταγραφές, να τις βαφτίσουμε έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσουν μέσα από την ΠΑΕ. Και όχι σίγουρα ο κ. Μανουβασιώτης.
0: Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάκη. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δισεκατομμύρια χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση. Είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει γαλάζιες ακρίδες και ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος και ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρούλιας εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης εισηγείται και την παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, αποδίδοντάς του κατηγορία πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος, καθώς και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το πυροσβεστικό σώμα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για τη βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα.

0: των πεζοπόρων 8 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή υπάρχει και από εθελοντές και υδροφόρες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε δασικές περιοχές του Πανοράματος, της Θέρμης και του Ωραιοκάστρου έως και τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, είπε ο Τουρνάς, στο Επίκεντρο Φωτοβολταϊκά Κρουνή και Αγροτεμάχια. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Κατά τις έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι από τις δεξαμενές του πρατήριου, που είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα χτυπά ένα πλοίο στο στενό του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υποχωρούν από αύριο Πέμπτη οι συνθήκες καύσωνα, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μέτριας έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί ως 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώσει θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
8: Focus στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα. Θωμάτα από Στουτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάο.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
18: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Σαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρα. Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ είμαστε και μέχρι τις 7 θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιάννογλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Να σας θυμίσουμε πως επικοινωνείτε μαζί μας. Τα γραπτά σας μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής μπορείτε να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα δωρεάν στο Viber από όπου και μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Οι φίλοι μας που είστε πολύ και στο εξωτερικό που ακούτε τον Focus FM όλο το 24ωρο. Αναλυτική ενημέρωση έχετε βέβαια, καθώς είστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 103 και 6 και στον Focus FM. Μπορείτε να έχετε όμως αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά όλο το 24ωρο, όπου και αν είστε στον κόσμο, ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο μέσο και να χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus. Μπορείτε να την ακολουθήσετε γράφοντας απλά στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6. Θα εμφανιστεί η σελίδα, την ακολουθείτε και της θα έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και φυσικά και ενημέρωση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάτε. Όσοι δεν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, καλό είναι να την κατεβάσετε. Θα σας φανεί πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που πολλοί από εσάς βρίσκεστε για διακοπές κάπου. Και μέσα από το κινητό τηλέφωνο, μέσα από αυτή την εφαρμογή, μπορείτε να ακούτε το Focus 24 ώρες το 24ωρο και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Πώς θα την κατεβάσετε? Μπαίνετε στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Ο αγαπημένος σας σταθμός θα είναι κυριολεκτικά στη τσέπη σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Πριν πούμε για πολιτική επικαιρότητα, βέβαια και αυτό που θα πούμε έχει σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, αλλά είναι μια... έτσι, είδηση των τελευταίων, της τελευταίας ώρας να πούμε, καθώς έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει πολιτικά πρόσωπα στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών. Και γιατί λέμε ενδέχεται? Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Δημήτριος Μητρούλιας, εισηγήθηκε προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος για την παράνομη, όπως λέει, αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, εισηγήθηκε την παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, αποδίδοντάς του και αυτού την κατηγορία πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος. Υπάρχει εισήγηση και για άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από το πυροσβεστικό σώμα. Συνολικά 8 άτομα είναι που, για τα οποία εισηγήθηκε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τα δύο πολιτικά πρόσωπα όμως είναι το σημαντικό της υπόθεσης, ότι εάν το φθινόπωρο που θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο γίνει δεκτή αυτή η εισαγγελική πρόταση, έτσι, γιατί πρόκειται για εισαγγελική πρόταση ακόμα, τότε ανοίγει ο δρόμος και θα οδηγηθούμε σε ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών με κατηγορούμενους δύο πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, εάν βέβαια, το ξαναλέμε, γίνει δεκτή αυτή η πρόταση του εισαγγελέα, του κυρίου Μητρούλια, από το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο. Αυτή είναι η εξέλιξη της τελευταίας ώρας και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα.

Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, πέρα από όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με το τραγικό αυτό δυστύχημα των Τεμπών και, και τον χαμό 57 αθώων ανθρώπων που ταξίδευαν απλά με ένα τρένο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, νομίζω ότι όλοι περιμένουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλοι όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν καθιονδήποτε τρόπο ευθύνη για αυτό που συνέβη, να αντικρίσουν τη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι. Όσο ψηλά και όσο, ή όσο χαμηλά και αν βρίσκονται. Ή αν βρίσκονταν, να το πούμε έτσι. Αυτό το λέγαμε από την πρώτη στιγμή εδώ στον Focus FM και εγώ το έλεγα εδώ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ότι πρέπει όλοι να οδηγηθούν, όποιοι και αν είναι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αποφανθεί η δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.

0: Τώρα βέβαια, μια και μιλάμε έτσι για πολιτικά πρόσωπα, να πούμε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε και άλλες δικαστικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν πολιτικά πρόσωπα, καθώς μέσα στο φθινόπωρο πρόκειται να εκδικαστούν οι δίκες 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος που αφορούν το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 2 Οκτωβρίου θα ανοίξει η αυλαία από τις δίκες που θα γίνουν για τα πολιτικά πρόσωπα αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η αρχή θα γίνει με την εκδίκαση της υπόθεσης για τη βουλευτή, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις επικείμενες δίκες και το ενδεχόμενο να γίνουν δίκες ειδικού δικαστηρίου, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν εκεί θα γίνει δεκτό για τα Τέμπη, και που αφορούν πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου. Από την άλλη πλευρά, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει ότι θα γίνουν το 2027. Το επανέλαβε και χθες κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη. Και μάλιστα στην ομιλία του είπε ότι είναι επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής αυτά τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, και υπάρχει μάλιστα και στη Νέα Δημοκρατία, λέγεται ότι υπάρχει και εσωτερική έτσι αναταραχή, καθώς άναψαν φωτιές οι δηλώσεις Βλάχου, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και δήλωσε θετικός σε συγκυβέρνηση, χωρίς μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αρχίζουν δηλαδή και λέγονται και από και διαστόματος στελεχών του κυβερνώντος κόμματος σενάρια που για την επόμενη μέρα που δεν περιλαμβάνουν ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αυτό το έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα βέβαια το Πασόκ από την πλευρά του αναφορικά με αυτή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα 23 δις είπε ότι χωρίς κοστολόγηση μοιράζει 23 δις η κυβέρνηση και εγκαλεί μάλιστα και την αντιπολίτευση και αναρωτιέται αν είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι σε ανακοίνωσή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει λευκή επιταγή προκειμένου να συνεχίσει την αντιλαϊκή του πολιτική. Δηλώσεις έκανε νωρίτερα έτσι για τις πολιτικές εξελίξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οικονομικά θέματα και για τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε. Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει, διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες, φίλους του, με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε, αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας θυμίζουν τη ρίση «φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Με λίγα λόγια, αυτή που εκούσια ή ακούσια είναι υπεύθυνη για τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατέληξαν στις γαλάζιες ακρίδες, δηλαδή οι πολιτικοί προϊστάμενοι τους, φωνάζουν τώρα την αθώη την ώρα που η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα για τα χρήματα που φαγώθηκαν. Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς, ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά φαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Πάμε λίγο και σε κάποια πρώτα δικά σας μηνύματα, έτσι να τα δούμε. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά η πολιτική της σάρπας, λέει, ξεφτύλισαν τους Έλληνες, ντροπή και ντροπή δεν έχουν, λέει ο κύριος Νίκος. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης γράφει ότι το 2015, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε αλλοιωμένα στα ράφια το σούπερ μάρκετ για μειωμένες τιμές στα όσπρια. Το 2026 η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε, λέει ο Δημοσθένης, να κατεβάσει τις τιμές στα τρόφιμα, παρακαλώντας τους σούπερ μαρκετάδες να κάνουν μείωση τιμών. Αυτοί και τώρα τα κοντολίξαν, αυτά που λήγουν σε κοντινό χρονικό διάστημα, να είναι αφορολόγητα. Όχι, λέει ο Δημοσθένης, δεν το δεχόμαστε αυτό, δεν είμαστε σκούπιδο φάγη, θέλουμε προσιτές τιμές στα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα του Δημοσθένη. Ο Αργύρης μας χρωστάει από χθες, ο φίλος μας από την Γερμανία, που είχα ζητήσει τιμές καυσίμων. Μας στέλνει τώρα μία φωτογραφία από τη Γερμανία, για να δούμε. Εδώ πόσο είναι, 2,66 το ντίζελ. Αυτό μία Super Y10 2,63, τώρα αυτό το Y10 Super δεν ξέρω τι αφορά, 2,69, η ενισχυμένη αμόλυβδη 2,91, μάλιστα, στη Γερμανία 2,66, 2,63, 2,69 και 9, 2,91 και 9, κοντά 2,92. Μας στέλνει ο Αργύρης τώρα έτσι μια εικόνα. Δεν ξέρω βέβαια σχετικά με τη δική μας αμόλυβδη ποια κατηγορία είναι, έτσι από αυτά που δεν το αναφέρει ως αμόλυβδη, ως unleaded, όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στις πινακίδες. Μάλιστα. Αυτές είναι οι τιμές πάντως, πολύ πάνω από τα 2 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων στη Γερμανία. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Αργύρη έτσι για την άμεση ενημέρωση. Ο Απόστολος μας γράφει, πολύ φοβάμαι, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός παρά την κατάρρευση των ποσοστών ίσως το τραβήξει μέχρι τέρμα για να προχωρήσει σε ηλεκτρονικές ταυτότητες και ψηφιακό χρήμα. Απόστολο, να σου πω ότι το ψηφιακό χρήμα που δρομολογείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι φυσικά από τη χώρα μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ασχέτως αν σε αυτό θα ενταχθεί και η χώρα μας, πιλωτικά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις και εξελίξεις που έχουν γίνει, πιλωτικά αναμένεται να εφαρμοστεί από το φθινόπωρο του 2027. Το ξαναλέω, πιλωτικά, το ψηφιακό ευρώ. Έτσι τουλάχιστον λένε ότι από το φθινόπωρο του 2027 θα εφαρμοστεί πιλωτικά και σταδιακά θα επεκταθεί παντού στην Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον σχεδιάζουν, έτσι. Βέβαια λένε και το άλλο, ότι δεν θα αντικαταστήσει τα μετρητά, θα υπάρχει παράλληλα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μένει να δούμε πώς θα γίνει. Αναφορικά με αυτό που μας γράφει ο Απόστολος απαντός σχετικά με το ψηφιακό χρήμα. Τώρα για τις ταυτότητες και περί προσωπικού αριθμού και τα λοιπά και όλα αυτά, τα έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητέ φίλε Απόστολε. Μέχρι τις 3 Αυγούστου του τρέχοντος έτος, τώρα σε λίγες μέρες, μπορείς να ταξιδέψεις και με την μπλε ταυτότητα, κανονικότατα. Οι μπλε ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί και έχουν ψηφιστεί και είναι δημοσιευμένα και σε ΦΕΚ μέχρι και το φθινόπωρο του 2027, έτσι, εντός της χώρας φυσικά. Δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις μετά τις 3 Αυγούστου ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ωστόσο, όσοι έχετε διαβατήριο, ταξιδεύετε κανονικότατα. Ακόμη και αν το διαβατήριο σας έχει βγει με μπλε ταυτότητα και μπορείτε ακόμα να το κάνετε, τουλάχιστον αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Όσοι έχουν διαβατήριο δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μπορούν να ταξιδέψουν και χωρίς να χρειαστεί να επιδείξουν ταυτότητα. Με το διαβατήριό σας πάτε όπου θέλετε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, έτσι. Τώρα, αν τυχόν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη ή οτιδήποτε άλλο, αυτό μένει να το δούμε. Αυτά και με τα δικά σας μηνύματα, έτσι, τα πρώτα που είδαμε εδώ και τα διαβάσαμε στον αέρα. Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας, πάντα στο 6907-483-484 στο Viber. Επειδή όμως η ώρα είναι 6:30 και βλέπω ανήσυχο τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου απέναντί μου, έτοιμος εκεί με τα κουμπάκια του να ρίξει διαφημίσεις, να του δώσω μια ωραία πάσα. ποδοσφαιρική, παρόλο που τελείωσε το Μουντιάλ, και να βάλει τις διαφημίσεις, και εμείς θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγο από τώρα, δεν θα αργήσουμε, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παραμένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2 και 40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Για το φίλο μας τον κύριο Νίκο που μας λέει εδώ, αν οι άλλες χώρες λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται εξωτερικό, τότε τι ρόλο παίζει η Ένωση? Οτιδήποτε δεν είναι στην Ελλάδα είναι εξωτερικό, κύριε Νίκο, μα σχέτως αν είναι εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε τις ίδιες κυβερνήσεις, ούτε τους ίδιους νόμους, ούτε τα ίδια δεδομένα. Οπότε κάθε χώρα είναι εξωτερικό εκτός Ελλάδας. Τώρα υπάρχουν χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όσοι δεν έχουν τις, λέγαμε για τις ταυτότητες με αφορμή, δεν έχουν την καινούργια ταυτότητα, μπορούν άνετα να ταξιδέψουν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διαβατήριό τους. Αν είναι σε ισχύ το διαβατήριό τους, κανένα πρόβλημα. Μπορούν να ταξιδέψουν ανετότατα και μετά τις 3 Αυγούστου. Έτσι, αυτό είπαμε. Δεν είπαμε τίποτα περισσότερο για το Δημοσθένη που μας ρωτάει ξανά για το ψηφιακό ευρώ. Τα είπαμε, Δημοσθένη μου. Πιλωτικά λένε από το Σεπτέμβριο του 27 θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει σε διαδικασία εφαρμογής. Πιλωτικά το ξαναλέμε αυτό. Δεν ξέρουμε εάν και πότε θα επεκταθεί και αν θα επεκταθεί παραπέρα και πότε. Ο Νίκος μας ρωτάει, είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, να το εφαρμόσουμε το ψηφιακό χρήμα? Από ό,τι μας λένε, Νίκο μου, όχι. Έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα εφαρμοστεί πλήρως. Γιατί το ξαναλέμε, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Πιλωτικά από το φθινόπωρο του 27 λένε. Τώρα, τι θα γίνει μέχρι τότε και ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα πάρουν, μένει να το δούμε εκείνη την εποχή. Τώρα τι να πούμε. Εμείς είμαστε πάντως υπέρ του να έχουμε τα μετρητά μας και να μπορούμε να κάνουμε εμείς διαχείριση των χρημάτων μας και όχι να μπορεί κάποιος με το πάτημα ενός κουμπιού να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Τώρα βέβαια ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως γενικότερα με οτιδήποτε ψηφιακό κυκλοφορεί και τα λοιπά, η αφορμή για να το πλασάρουν και να το εφαρμόσουν είναι το να ελεγχθεί, υποτίθεται, το μαύρο χρήμα, η παρανομία και όλα αυτά. Αν θέλουμε όμως να ελεγχθούν όλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Έτσι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τους πάντες σε μια ψηφιακή, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, φυλακή, τους πάντες όλους επί δικαίων και αδίκων, έτσι, να εφαρμόσουμε ένα πράγμα το οποίο για να βρούμε μόνο τους κάποιους όποιοι είναι αυτοί παράνομους. Απαντώ στα ερωτήματα, έτσι, των φίλων ακροατών εδώ. 6907-483-484 και τα δικά σας και οι δικές σας απόψεις, τα δικά σας μηνύματα μπορούμε να τα διαβάζουμε στον αέρα. Σε λίγο ίσως να ανοίξω και γραμμές και να τα πούμε και στον αέρα με κάποιους από εσάς που ενδεχομένως θέλετε να τηλεφωνήσετε. Λοιπόν, άκουγα το μεσημέρι και την, μάλιστα και στη μεσημεριανή εκπομπή της Δέσποινας Μποτίτση, τον κύριο Λεχουρή, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, που έλεγε και για τους Έλληνες που φέτος οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές, το 75% των Ελλήνων. Και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα διακοπές και στο θέμα τουρισμός στη χώρα, εσωτερικός τουρισμός, να πούμε, γιατί εντάξει, για τους ξένους ίσως είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω κάτι εδώ, ότι όλα αυτά που γίνονται και εφαρμόζονται σε βάρος μας, φταίμε κι εμείς κάπου. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Κάποτε, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, έτσι, και όσοι είστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 40 ας πούμε, έτσι, και πιο πάνω, θα θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια, παίρναμε δύο ψάθες και μια ομπρέλα, ενδεχομένως και κάποιες φορές και χωρίς την ομπρέλα ακόμα, και πηγαίναμε σε μια παραλία και κάναμε το μπάνιο μας. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άλλον που πας σε μια παραλία να κάνεις ένα μπάνιο, γιατί ακούω και βλέπω και πολλά και στις τηλεοράσεις που διαμαρτύρονται και λέει, μα 50 ευρώ μου χρεώνει την ξαπλώστρα. Μην την παίρνεις, μην την νοικιάζεις. Έτσι, ρε Αλέξανδρε. Πολύ απλό είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να πάνε παραδίπλα στη διπλανή παραλία ή λίγο πιο κάτω με τα δικά σου πράγματα, με τη δική σου ομπρέλα, με τις δικές σου καρέκλες, κάτσε και μην πληρώνεις. Ας αυτό που θέλει να το κάνει και αυτό που έχει να το κάνει να πάει αυτός. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε και εμείς πιο δύσκολη τη ζωή μας ή θέλοντας να δείξουμε δεν ξέρω τι. Έτσι, και τρέχουμε να προλάβουμε, ξέρω εγώ, λέει άλλος 50 ευρώ την ξαπλώστρα, είμαι υποχρεώνει να φάω, λέει, και στο εστιατόριό του ή αυτό. Μην το κάνεις, δεν σε υποχρεώνει κανένας, πάνε παραδίπλα.
παραλίες υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, γεμάτη είναι η χώρα. Λοιπόν, δεν ανάγκη να πας στην επιχείρηση του άλλου. Εντάξει, αυτός έχει την επιχείρησή του, αφού το επιτρέπουν να την έχει και μπορεί και την έχει με τον τρόπο που την έχει, οκ. Ας όποιος έχει τη διάθεση να πάει να δώσει τα χρήματα, σπάτα να δώσει εκείνους. Χρειάζεται να δώσουμε όλοι μας. Τόσο απλά. Κάθε ένας σας κάνει τις επιλογές του. Τώρα βέβαια η γενικότερη ακρίβεια που δυσκολεύει τους πάντες να κάνουν διακοπές, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι και πραγματικά ισχύει και είναι ένα θέμα τεράστιο. Δηλαδή πλέον οι διακοπές είναι ένα θέμα 3-4, άντε το πολύ 5 ημερών. Που είναι εκείνα κάποτε τα 15 ημέρα, τα 20 ημέρα, οι μήνες ολόκληροι που πηγαίνουν διακοπές οι οικογένειες. Ένα μήνα έλεγε άλλο διακοπές, στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι εγώ. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Έτσι. Τώρα ψάχνεις κανένα τριήμερο, κανένα τετραήμερο, λίγο να ξεκουραστείς. Και αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί γενικότερα υπάρχουν ακρίβεια και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και στα διάφορα είδη και στα εισιτήρια, ακτοπλοϊκά ή οτιδήποτε άλλο, και στη βενζίνη και τα καύσιμα που έχουν πάρει φωτιά τώρα και πλέον πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, όλα αυτά επηρεάζουν και προφανώς κάνουν το θέμα διακοπές στη χώρα μας κάτι εξαιρετικά δύσκολο πλέον για τους περισσότερους. Οι τυχεροί πάντα είναι αυτοί που μένουν σε κοντινές περιοχές με παραλίες και με χώρους διακοπών, οπότε δεν χρειάζεται να μετακινηθούν πολύ. Πηγαίνουν κατευθείαν δίπλα από τα σπίτια τους.

Λοιπόν, λέγαμε πριν για την πολιτική επικαιρότητα. Να μην παραλείψω να πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και άλλη μια εξέλιξη σήμερα. Ο Σοκράτης Φάμελος ανεξαρτητοποιήθηκε. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ανεξάρτητος πλέον. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Εξέφρασε μάλιστα και τη λύπη του για το αδιέξοδο στο οποίο έχει διαμορφωθεί. Ενώ αναφορικά με το θέμα των εκλογών έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι εντάξει, λέει ο Πρωθυπουργός, ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές, έτσι, και θα γίνουν το 2027, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Αλλά εμείς, λέει, ως Υπουργείο Εσωτερικών, είμαστε απολύτως έτοιμοι επιχειρησιακά, οποτεδήποτε και αν γίνουν θεσμικά. Αφήνει δηλαδή το ενδεχόμενο, δεν το αποκλείει. Λέει, και αύριο να γίνουν, επιχειρησιακά το Υπουργείο είναι έτοιμο. Έτσι. Οπότε αυτό που λέγαμε και έχουμε πει πολλές φορές, ότι το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κανείς δεν μπορεί να το πει απόλυτα με βεβαιότητα ότι θα γίνουν το 27. Μπορεί να γίνουν και αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση. Το θέμα είναι ακόμα στο τραπέζι.

Λοιπόν, στα διεθνή έχουμε την έκριθμη κατάσταση να παραμένει εκεί στην περιοχή του κόλπου και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν και τους βομβαρδισμούς που γίνονται εκεί και τα χτυπήματα και από τους Ιρανούς σε πλοία τα χτυπήματα αλλά και από τους Αμερικανούς που χτυπούν το Ιράν με την εκεχηρία την περιβόητη που είχε υπογραφεί να έχει πάει προπολού περίπατο. Και βέβαια έχουμε και τους Χούθη τώρα, οι οποίοι και αυτοί σύμμαχοι όντας του Ιράν απειλούν τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τα οποία στρέφονται πλέον σε εναλλακτικές διαδρομές για να μεταφέρουν καύσιμα και εμπορεύματα, αποκλείοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο τη Σαουδική Αραβία οι Χούθη. Αυτή είναι η κατάσταση και μια κατάσταση που διαμορφώνει μια τελείως αμφίβολη εξέλιξη για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα με ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, όπως συνηθίζει να κάνει ο Τραμπ σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο Truth Social να ανεβάζει αναρτήσεις λέγοντας διάφορα πράγματα και σχολιάζοντας. Προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα καταστρέφουν είτε μία γέφυρα είτε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που υπάρχει χτύπημα του Ιράν σε ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα δηλαδή, αυτό είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα χτυπάει υποδομές πλέον του Ιράν, γιατί κακά τα ψέματα οι γέφυρες και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι βασικές υποδομές για τη μετακίνηση και για την ηλεκτροδότηση μιας χώρας, οπότε εκεί θα στοχεύουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάθε φορά που το Ιράν θα χτυπάει ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

βλέπω τώρα και διάφορες έτσι, διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν και το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας εδώ, που δοκιμάζεται, λέει, η αντοχή του λόγω της υψηλής ζήτησης, επειδή υπάρχει καύσωνας αυτά το τελευταίο 24ωρο, και προφανώς δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς τα κλιματιστικά και πολύ καλά κάνουν. Έρχεται στα όρια του, λέει, το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, αλλά συνεχίζει, λέει, να ανταποκρίνεται χωρίς σοβαρές δυσλειτουργίες. Γιατί άραγε να έρχεται στα όρια του, γιατί να μην είμαστε απολύτως, να μην είναι απολύτως επαρκές. Και το λέω αυτό διότι έχουμε γεμίσει τα βουνά εδώ πέρα με ανεμογεννήτριες, έχουμε γεμίσει τους κάμπους, τους καλλιεργήσιμους με φωτοβολταϊκά. Πού είναι όλη αυτή η ηλεκτρική ενέργεια που έρχεται από αυτά από τις ανανεώσιμες πηγές, όπως μας λένε, πού είναι, και θα είχαμε και φθηνότερο ρεύμα. Γιατί προφανώς δεν υπάρχουν μπαταρίες, εντός εισαγωγικών μπαταρίες, χώροι να αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια, έτσι, και πάει στο βρόντο η υπερπαραγωγή ενέργειας. Και φυσικά που είναι και το δικό μας καύσιμο, ο φθηνός μας λιγνίτης, που θα μπορούσε με χίλιους δυο τρόπους να συνεχίσει να λειτουργεί και με απόλυτη ασφάλεια, έτσι, και χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον, και να είχαμε ένα πιο ανθεκτικό ηλεκτρικό σύστημα σε αυτή τη χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και έτσι όπως επέλεξαν κάποιοι να έχουμε την ηλεκτροδότηση της χώρας με αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν φρόντισαν πρώτα να υπάρχουν σταθμοί αποθήκευσης, ώστε η υπερπαραγωγή ενέργειας να αποθηκεύεται και όταν το σύστημα πάει στα όρια του να το δίνει, και να έχουμε και φτηνότερο ρεύμα. Πού είναι αυτό?

0: Λοιπόν, καλά τα λέμε εμείς. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Και λέω για το υπόλοιπο της εκπομπής, έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο, έτσι να ανοίξουμε και λίγο γραμμές, να σας ακούσουμε και εσάς σήμερα. Στο 2310-506-76, 2310-506-77, πάνω στα θέματα που σχολιάζουμε από το ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι μην μπούμε σε άλλα πράγματα. Ανοιχτές οι γραμμές μας, δύο μου λέει ο Αλέξανδρος, έχουμε ήδη, ωραία. Παίρνω την πρώτη γραμμή, στη δεύτερη παρακαλώ υπομονή, και κάθε φορά που καλείτε και είναι κάποιος στον αέρα, δώστε χρόνο, κάντε υπομονή, ακούτε αέρα, έτσι, και περιμένετε αρθεί η σειρά σας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εδώ πέρα, τα κλιματιστικά τα έχουμε βάλει στο full, εννοείται, γιατί δεν εμπάλευτε εδώ η ζέστη του Πειραιά. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε, κακώς που γκρεμίσανε, που ανατινάξανε η εξόρυξη του Λιγνίτη, γιατί όντως μπορούσε να αποδώσει ακόμα με το 100% αν χρειαστεί, που εντάξει, δηλαδή έχουμε τις ανεμογεννήτες, μπορούσαν και αυτές να τις αποθηκεύσουν.
0: Ο Λιγνίτης μας πάει στα Σκόπια, αγαπητέ φίλε Δημοσθένη, έτσι, γιατί είσαι και τακτικός ακροατής. Ο Λιγνίτης μας πάει στα Σκόπια και παίρνουμε, αγοράζουμε μετά ρεύμα από τα Σκόπια. Κατάλαβες, 40 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα. Και αναρωτιέται κανείς, 40 χιλιόμετρα μέσα ρίπαινε και 40 χιλιόμετρα παραδίπλα δεν ρίπαινε. Λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Άστο.
1: Δεν το λέτε, κύριε Κώστα, αλλά μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε και συνδυάσιμο με τον ήλιο, ας πούμε.
0: Πάρα πολλά μπορούσαμε να κάνουμε, άμα ήθελα.
1: Μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα και με τα κύματα, στα νησιά να βάλουμε όταν χρειάζεται ανεμογεννήτρια και όχι να κάψουμε τα δάση και να τα βάλουμε συνέδεια, για παράδειγμα.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και δεν μπορούμε να αποδείξουμε πράγματα τώρα εδώ για αυτά
1: που... Εντάξει,
0: αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Αφού έχουμε και τις ανανεώσιμες πηγές, το είπα και πριν, γιατί δεν φρόντισαν πρώτα να κάνουν χώρους αποθήκευσης, ώστε αυτή η ενέργεια να πηγαίνει στον Βρόντο να αποθηκεύεται και να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Βεβαίως, αυτό λέμε, αυτό λέμε.
0: Απορία είναι αυτό. Ας μας απαντήσει κάποιος. Να είσαι καλά, λοιπόν.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Δουτσίδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Όχι, με παίρνετε τα πρωτεία αυτός ο Δημοσθένης.
0: Όλο είναι πιο έτοιμος, είναι πιο γρήγορος.
2: Από κι εγώ πατάω το κουμπί γρήγορα. Τέλος πάντων, αυτά τα τρία συστημικά κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα ανελέητα και χτύπησαν ανελέητα τον ελληνικό λαό, τη φτωχολογιά, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, κάποια χρονική περίοδο όταν αποφάσισαν να κόψουν τα δώρα, κόψανε τις συντάξεις, επικαλέστηκαν εθνικούς λόγους. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εκεί λειτουργήσε η πυγμή του κράτους, η αποφασιστικότητα του κράτους. Έτσι, μπράβο. Ναι. Συμμορφώθηκαν όλοι οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, τα πάντα.
0: Εδώ βάλανε τώρα... πλάτη όλοι, βάλανε πλάτη. Μπράβο, ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
2: Μπράβο. Εδώ τώρα, στο θέμα της ακρίβειας, για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης παρακαλάει τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, για ποιο λόγο παρακαλάει τις τράπεζες να καταργήσουν ορισμένους καταχρηστικούς φόρους που παίρνουν από τους δανειολήπτες, από τους συνταξιούχους, τέλος πάντων, ορισμένες παρακρατήσεις που κάνουν. Τέλος πάντων, εδώ, στην περίπτωση αυτή των σούπερ μάρκετ και των τραπεζών, δεν μπορεί να λειτουργήσει η πυγμή και η αποφασιστικότητα του κράτους. Να πει ο κύριος Μητσοτάκης στις τράπεζες, μειώστε αυτά που κλέβετε από τους καταναλωτές. Πρώτον, και απευθυνόμενοι στα σούπερ μάρκετ, μειώστε εδώ και τώρα 50% την ακρίβεια, τα τρόφιμά σας.
0: Κύριε Νίκο, να σας πω κάτι, επειδή μιλάτε για τις τράπεζες, ξέρετε ότι υπάρχουν τράπεζες οι οποίες βάζουν χρέωση όταν έχετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, έτσι, στον οποίο μπορεί να μπαίνει η σύνταξή σας ή να τον έχετε αποταμιευτικό.
2: 70 ευρώ κάθε...
0: Όχι, ακούστε λίγο. Βάζουν χρέωση 80 λεπτά περίπου το μήνα, τα οποία αν δεν τα πάρει χαμπάρι ο κάτοχος του λογαριασμού για να πει ότι δεν το θέλω και να το ακυρώσει, θα συνεχίσουν να τα παίρνουν.
2: Τα 80 λεπτά αυτά, τίποτα δεν είναι. Τέλος
0: πάντων. Εκτός και αν πάει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και πει ότι δεν το θέλω ή το ακυρώσει ηλεκτρονικά. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος δεν το πάρει χαμπάρι, συνεχίζουν να το παίρνουν.
2: Εμένα που με κρατάνε 70 ευρώ κάθε Νοέμβριο, μια φορά το χρόνο, που πληρώνω την κάρτα, συν 45 ευρώ τη δόση, και πληρώνω κάθε Νοέμβριο 45 ευρώ τη δόση και 70 ευρώ την κάρτα, 115. Για ποιο λόγο με κρατάνε 70 ευρώ.
0: Και... Και για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ που λέτε, να πω κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι σε χύψη αριθμό προϊόντων το σούπερ μάρκετ έγινε μια συμφωνία κατά κάποιο τρόπο να μειωθούν κάποιες τιμές. Υπάρχουν όμως χιλιάδες άλλα προϊόντα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία. Αύξησαν τις τιμές τα υπόλοιπα, μείωσαν εκεί, ρεφάρισαν. Τελείωσε. Τόσο απλά.
2: Θα πρέπει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να δείξει την πυγμή απέναντι στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες και όχι να τους παρακαλάει. Κύριε Μητσοτάκη, είστε το κράτος. Έχετε την αστυνομία με το μέρος σας, έχετε το στρατό με το μέρος σας και δεν μπορώ να σας κάνω κουμπάτο 10 ολιγάρχες παροχή ενέργειας και να σας κατευθύνουν και 50 σούπερ μάρκετ. Εδώ και τώρα πρέπει να δείξετε την πυγμή σας και την αποφασιστικότητά σας, αλλά δεν το θέλετε. Γι' αυτό ο κύριος Βελόπουλος είναι η μόνη λύση, ο μόνος που κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Όλοι οι άλλοι με συγχωρείς κοιμούνται. Λοιπόν, αυτά και καλή
0: σχέση. Λάστε καλά, κύριε Νίκο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
3: Ακούω, κύριε Δουτσίδη, ότι ο κόσμος, επειδή ο νους του είναι ό,τι να είναι, άλλαν τάλλον, ότι δεν καταλαβαίνει, ότι δεν ξέρει, ότι δεν θέλει να μάθει, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν παρακολουθεί τα έντυπα, δεν παρακολουθεί το ραδιόφωνο που είναι το Focus. Αυτό το ψηφιακό χρήμα που δεν είναι ψηφιακό χρήμα, είναι ένα πρόγραμμα, δεν είναι μόνο ότι θα το επιβάλλουν που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το επιβάλλει από τις αρχές του 27.
0: Το φθινόπωρο, πιλωτικά το φθινόπωρο του 27.
3: Διότι εκεί θα τα επακόλουθα, κάθε φορά τα λέει αυτά. Και η Καγιά και ο Σερέτης και ο Τραπεζικός εδώ και χρόνια τα λένε. Τα βόδια δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν ξέρουν τι είναι. Είναι αυτός ο βλαμμένος ο λαός, τα θέλει ο κολαρίκος του και τραβάει αυτά που τραβάει. Δεν ενδιαφέρεται για το αύριο. Δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιδιού του. Κινητό, βλέπω κάτι πενιντάριδες με το κινητό όλη μέρα είναι σκυμμένη στην καφετηρία.
0: Ακούστε να δείτε, εγώ έχω πει πολλές φορές, για τον εαυτό μου θα μιλήσω τώρα. Έχω πει πολλές φορές, εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που ουδέποτε έχω δαιμονοποιήσει την τεχνολογία. Όμως, μέχρι ενός ορίου, μέχρι του σημείου εκείνου που η τεχνολογία είναι εργαλείο στα δικά μου χέρια να το χειρίζομαι εγώ όπως θέλω και όχι να με χρησιμοποιεί η τεχνολογία.
3: Κύριε Δουτσίδη, δεν κάνει το λογικό, κάνει όλα τα στραβά. Ό,τι λέει η σατανική Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει και αυτός. Ο δικός μας πρώτος θα κάνει όλα τα στραβά. Όλα τα στραβά τα κάνει αυτός πρώτος. Ο Χαΐρ να με δει.
0: Εντάξει, μην σας παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε τη δημοκρατία. Εντάξει, την άποψή σας θα την πείτε όπως πρέπει να την πείτε.
3: Μην το θίξουμε τον ανόητο. Μην το θίξουμε τον προδότη. Μην το θίξουμε αυτού του
0: Ελλήνου. Να σας πω κάτι.
3: Και μας έχουν βάλει το ψηφιακό χρήμα είναι αλίμονο τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, τι θα γίνει με τους μισθωτούς. Εγώ θέλω να ξέρω μέσα στη τσέπη μου τι μου περισσεύει, τι ψωνίζω και τι βάζω στην πάντα. Αυτά θα πάψουν να υπάρχουν. Και ας μην κάνει αυτός ο βλαμμένος ο λαός ότι να δεν ξέρω, να δεν ήξερα, όπως δεν ήξερε. Τι δεν ήξερες ρε βλαμμένε, αφού δεν θες να μάθεις.
0: Όποιος δεν ενημερώνεται και δεν ψάχνει να βρει από εκεί και πέρα είναι δική του ευθύνη, είναι δική του ευθύνη.
3: Ναι, αλλά παίρνει και μέρος στο λαιμό του όμως, που εγώ είμαι ενημερωμένος, γιατί παρακολουθώ το Focus, παρακολουθώ έντυπα τα οποία ασχολούνται με αυτά. Τι περιμένει.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, αγαπητέ
3: φίλε. Κύριε Δουτσίδη.
0: Να είστε καλά.
3: Και εσείς να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, δικαιολογημένα υπάρχει αγανάκτηση έτσι σε κάποια πράγματα. Και βλέπουμε ανθρώπους συνταξιούχους τώρα, οι οποίοι πραγματικά είναι σε μια κατάσταση αβεβαιότητας για το τι θα γίνει αύριο. Και για αυτά που ζουν σήμερα βέβαια, διότι κακά τα ψέματα. Όταν βλέπεις ένα συνταξιούχο ο οποίος δούλευε μια ολόκληρη ζωή, μισό λεπτό στη γραμμή παρακαλώ. Όταν βλέπεις ένα συνταξιούχο ο οποίος δούλευε μια ολόκληρη ζωή για να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή να πάρει τη σύνταξή του και να μπορεί τα όσα χρόνια της ζωής του το απομένουν να ζήσει έτσι, να ξεκουραστεί, να μπορεί να κάνει ένα δώρο στα εγγόνια του, να μπορεί να κινηθεί, να κάνει ένα ταξίδι, κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει όταν εργαζόταν. Λοιπόν, και φτάνει στο σημείο να έρχεται εκείνη η ώρα και να μην μπορεί με αυτά που παίρνει να βγάλει ούτε το μήνα. Τι να πούμε πλέον. Τι να πούμε, για ποια ποιότητα ζωής μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Συνταξιούχος 1576. 28 χρόνια ΟΓΑ, 2 χρόνια τον ΑΤ και 8 χρόνια ΙΚΑ οικοδομής, βαρέα. 571.
0: Και τα τρία από τις πιο δύσκολες και τις πιο βαριές δουλειές, κακά τα ψέματα.
4: 571. Και τώρα είμαι οδηγός στην Κουμπίνα. Πάω το πρωί ώρα 6, 7 και σχολάει ώρα 11 το βράδυ. 70 χρονών άνθρωπος. Συνταξιούχος.
0: Για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα.
4: Να βγάλω να πάρω 70 ευρώ.
0: Mm-hmm.
4: Ούτε αίσθημα ούτε τίποτα, έτσι. Ο Θεός βοηθός.
0: Τι
4: η παραγωγή είναι το μαύρο το χάλι. Οι τιμές είναι όχι το μαύρο το χάλι, σκέτο μαύρο. Πέρσι δίναμε 24-25 λεπτά σκληρό σιτάρι και φέτος το παίρνουν 20. Είναι το ποιοτικό το σιτάρι αυτό. Που κάνουν σιμιγδάλι, που κάνουν μακαρόνια.
0: Ναι.
4: Φαντάζομαι τι γίνεται. Πλέον ξεκίνησε η Μερκοσούρ. Του χρόνου, άσε που τα μισά τα χωράφια τα βλέπω άσπαρτα τώρα, του χρόνου θα μείνουν άλλα τόσα μισά άσπαρτα. Και μετά από 2 χρόνια δεν θα σπέρνει κανένας, γιατί δεν θα τους υπέρει.
0: Και θα έρχονται και σιτηρά από την Ουκρανία αμφιβόλου ποιότητας και δεν ξέρουμε τι άλλο έχουν αυτά. Και με τη Μερκοσούρ.
4: Για φάρμακα, να δούνε πόσα φάρμακα έχει απάνω και αν είναι επιτρεπτά τα φάρμακα. Εμάς εδώ πέρα είχαμε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία ραντίζαμε και καταπολεμούσαμε και τα πλατήφυλλα και την αίρα και την αγριοβρώμη με ένα φάρμακο και το κατεργήσανε.
0: Mm-hmm.
4: Και τώρα πρέπει να πάρουμε 3 φάρμακα για να κατεργήσουμε, να καταπολεμήσουμε αυτά τα 3. Έτσι, αυτά τα 3 τώρα, τα 3 μπουκάλια κάνουν ας πούμε 250 ευρώ. Πιο παλιά με το ένα μπουκάλι που καταπολεμήσει και τα 3 έκαμε 120 ευρώ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί στα ύψη.
4: Έχει ξεφύγει, παιδιά. Έχει ξεφύγει. Ένα 70, ένα 80 πετρέλαιο και θα κάνουν μείωση λέει 5 λεπτά το πετρέλαιο. Έτσι με έρχεται να παίρνουν το τρακτέρ και να κάνουν βόλτες στη Τζιμισκή, τζάμπα πετρέλαιο θα έχουν.
0: Και είναι να πω και κάτι άλλο, αγαπητέ, δηλαδή, και είναι πολύ σοβαρό. Να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν νέα παιδιά και δεν το ακούσαμε μία και δύο φορές. Από πολλούς το έχουμε ακούσει, ειδικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν περιουσία ολόκληρη σε επαρχίες που τους έχουν αφήσει οι γονείς τους και οι παππούδες τους με χωράφια κτλ. Και σηκώνονται και φεύγουν γιατί δεν μπορούν πλέον και δεν αντέχουν. Δεν τους συμφέρει να καλλιεργήσουν ή να δημιουργήσουν κάτι. Και ψάχνουν δουλειές οπουδήποτε αλλού. Καταστρέφεται κυριολεκτικά ο πρωτογενής μας τομέας.
4: Δεν βγαίνει, ρε παιδιά, δεν βγαίνει. Εγώ έσπαινα σιτάρια, έσπαινα σε κριτάρια. Σπέρνω ρεβίθια που ήταν λίγο πιο ποιοτική καλλιέργεια. Δηλαδή τα πουλάμε ένα ευρώ 90 λεπτά. Και πάλι δεν βγαίνει με κοστολόγια πολύ πιο φθηνά από ό,τι έχει το σιτάρι. Το σιτάρι για να το σπείρεις ένα κοστολόγιο έχει 75 ευρώ το στρέμμα. Για να πάρω εγώ 75 ευρώ πρέπει να πιάσει 350 κιλά το χωράφι μου.
0: Τα πιάσει.
4: Τα 10 χρόνια μια φορά και αν τα πιάσω.
0: Έτσι. Μάλιστα.
4: Φέτος είχαμε 150 κιλά. Για πες μου. Με 20 λεπτά πόσο πάει? 30 ευρώ. Εγώ έκανα 70 ευρώ. Και 17 ευρώ παίρνω την επιδότηση γιατί είμαι μεγάλος. 47 ευρώ. Μέχρι τα 75. Άντε γεια.
0: Άντε να επιβιώσει κανείς.
4: Έγινε.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Να είστε καλά.
4: Άντε να είστε καλά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος, παιδιά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Η καταστροφή της Ελλάδος είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μακριά. Οποιοδήποτε άλλο κόμμα ψηφίστε εκτός από αυτά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε.
4: Κουράγιο.
0: Καλό βράδυ.
4: Και
0: μόνο
4: θα είναι πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Γράψτε εκεί πέρα κάπου και να το θυμηθείς.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Υγεία να έχουμε πρώτα απ' όλα.
4: Α,
0: λοιπόν, έτσι.
4: Έτσι προσπάει ότι υγεία δεν θα έχουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ το φίλο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ξεπεράσει κατά 1-2 λεπτά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Έτσι δυνατά σας θέλουμε κάθε μέρα μαζί μας. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το απογευματινό μαγκαζίνο και σε όλες τις εκπομπές του Focus. Εμείς πρώτα Θεός θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το απογευματινό μαγκαζίνο πάντα για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί Εύη και Αγιά, στην οποία παραδίδω τη σκητάλη σε λίγο, με τη δική της εκπομπή, κωδικό Εύη, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, δελτία ειδήσεων και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει και πάντα υπάρχει στο σελίδα μας www.focusfm.gr για να την επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε και από εκεί αναλυτικά. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, σας αποχαιρεστούμε και με ένα έτσι χαρακτηριστικό τραγουδάκι, το βάζουμε συχνά πυκνά, θα τα ακούσουμε και σήμερα. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.

0: σας.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά και ποικίλα τα θέματα σήμερα. Και θα ξεκινήσω από τη τεχνητή νοημοσύνη. Πολύς λόγος γίνεται. Αποτελούμε την 43η χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120, έτσι. Μαντήλι δεν έχουμε να κλάψουμε, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε στην θέση 43. Ναι. Τη χρησιμοποιούμε για τα πάντα ένα πράγμα. Τώρα θα μου πείτε είναι κακό. Κοιτάξτε κάτι. Κακό δεν είναι τίποτα. Είναι όμως όταν γίνεται εθισμός. Και από όσο φαίνεται, εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε εθισμένοι. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να πεις μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120 και βρίσκεται στην 43η θέση. Ε, πώς τη λες. Τι λες και εθισμένη, έτσι δεν είναι. Ο κάθε τύπου εθισμός όμως είναι βλαβερός. Κάνει ζημιά. Το χειρότερο όμως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτρα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξέχασα να σας το πω στις δύο προηγούμενες εκπομπές, απλά δεν ασχολήθηκα τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναγκάστηκε δύο φορές, εγώ ήξερα την είδηση, από κοντά, την ήξερα την είδηση, ήξερα πώς ακριβώς μεταφέρεται σε διάφορα site και δοκίμασα να δω τι ακριβώς θέλει να περάσει σε έναν χρήστη του διαδικτύου ή τεχνητή νοημοσύνη όταν αναζητήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γεγονός. Ένα θα σας πω. Έφτιαξε δική της ιστορία, δική της, ολόδική της ιστορία, να μου παρουσιάσει ένα γεγονός. Όταν έκανα ερωτήσεις για να μου δώσει λεπτομέρειες για το γεγονός το οποίο μου περιέγραψε, έχω να σας πω ότι μου έδινε και λεπτομέρειες. Στο τέλος αναγκάστηκε και μου είπε ότι συγγνώμη, αυτό ήτανε, όλο αυτό το γεγονός ήτανε της φαντασίας μου. Ακούτε! Έχει και φαντασία! Ναι, έχει και φαντασία. Φαντάζεται κιόλας. Και πού να μάθετε τι άλλο κάνει. Θα σας τα πω τώρα. Πάρτε popcorn, καθίστε αναπαυτικά. Γιατί όχι μόνο φαντάζεται, όχι μόνο λέει ψέματα, όχι μόνο υποστηρίζει ένα ψεύτικο γεγονός το οποίο, από ό,τι είπε στο τέλος, ήτανε της φαντασίας της, και όντως δεν υπήρξε αυτό το γεγονός, το έψαξα στην Google. Στην αγαπημένη Google. Αλλά δίνει και λεπτομέρειες. Αυτό είναι το πιο αναδριαστικό. Δηλαδή όταν ρωτήσεις δίνει και λεπτομέρειες του φανταστικού γεγονότος του οποίου το οποίο σου παρέθεσε σαν κανονικό ότι έχει συμβεί σαν γεγονός. Προσέξτε πάρα πολύ. Είναι άκρος επικίνδυνη. Ποιο ήταν το θέμα? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Έπρεπε να συγκαλύψει, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, έπρεπε να συγκαλύψει κάποιο σκάνδαλο. Αυτό. Τελεία. Και μου έβγαλε γεγονός, το οποίο δεν ήταν γεγονός, ήτανε η φαντασία της. Και στο τέλος μου ζήτησε συγγνώμη. Τι να το κάνω. Μου έφαγε ένα ολόκληρο 20 λεπτό. Να την ανακρίνω. Τι να το κάνω. Δηλαδή, έρχεται για να σε βγάλει και να σου κερδίσει σε εισαγωγικά, έτσι, χρόνο και τελικά σου τρώει ένα 20 λεπτό με μια ιστορία που όπως έγραψε η ιστορία αυτή ήταν φανταστική. Αλήθεια τώρα, έφαγες 20 λεπτά από τη ζωή μου για να μου πεις τελικά ότι η ιστορία ήταν φανταστική και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Παιδιά, είναι φοβερό. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα. Ευτυχώς που δεν είμαι νευρική. Ευτυχώς. Και ακόμα μπορώ να κάνω εκπομπές. Γιατί αν τα είχα σπάσει όλα, τώρα θα με ακούγατε με ντουντούκα, που δεν ακούγεται και Θεσσαλονίκη έτσι. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα χαΐρια της. Τα χαΐρια της τα μάθατε. Χαΐρια. Ναι. Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχεις ένα μοναδικό τρόπο, έχεις ένα λεξιλόγιο απίστευτα πλούσιο, εγώ το έχω αυτό εγώ, και περιγράφεις κάποια γεγονότα που όντως σοβαρά μας κάνεις και γελάμε. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι χάρισμα να το πω, μειονέκτημα να το πω, δεν ξέρω. Κάποια γεγονότα πρέπει να τα παρουσιάσεις έτσι, γιατί πολύ απλά θέλει και λίγο αποφόρτιση ο συναισθηματικός μας κόσμος. Ο συναισθηματικός σας κόσμος, τον οποίο σας δημιουργώ εγώ. Εντάξει, πέραν της πλάκας τώρα, έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ σοβαρά. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλέπει πίσω από τείχους χωρίς κάμερες. Orwell. Ξεκάθαρα. Τα απλά κύματα Wi-Fi μετατρέπονται σε ένα είδος αόρατου ραντάρ. Ικανού να εντοπίζει την ανθρώπινη παρουσία ακόμη και πίσω από τείχους. Και έτσι μια νέα τεχνολογική εξέλιξη έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα οικιακά ασύρματα δίκτυα. Το σύστημα αυτό, για να δούμε πώς λειτουργεί η τεχνολογία τελικά, δεν βασίζεται σε φακούς ή καταγραφή εικόνας. Αντίθετα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα επηρεάζει και διαταράσσει τη ροή των ραδιοκυμάτων στο χώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αναλύει αυτές τις αλλαγές στο σήμα του Wi-Fi και να χαρτογραφεί ψηφιακά κάθε τι που κινείται. Τέλειο. Καταγράφει και τις γάτες μου. Τέλειο. Και αυτό τέλειο. Σύμφωνα με τις σχετικές δοκιμές που έχουν γίνει, το σύστημα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παρουσία ενός ατόμου μέσα σε ένα δωμάτιο, να αναγνωρίσει τη στάση του σώματός του, να ανιχνεύσει ανεπαίσθητες φυσικές λειτουργίες όπως η κίνηση του στήθους κατά την αναπνοή, ξέρει αν είσαι νεκρός δηλαδή, ζωντανός ένα πράγμα, και να εντοπίσει ανθρώπους σε διπλανούς χώρους, καταργώντας την ανάγκη για άμεση οπτική επαφή. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, περίεργο είναι, τεχνολογία είναι, έχει και αυτή στο μεγαλύτερο ποσοστό της τη βασική εντολή παρακολούθα τον άνθρωπο, μην τον αφήσεις σε χλωρό κλαρί. Και όπως είναι φυσικό, δεν χρειάζεται κάμερα, απλά μία κίνηση. Ανοιχνεύει την κίνηση. Και ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία αυτής της νέας καινοτομίας, καινοτομίας και νέας, εντάξει, συγγνώμη, πλεονασμός αυτής της καινοτομίας, είναι η προσβατισιμότητά της. Δεν απαιτείται ούτε ακριβώς, ούτε εξειδικευμένος εξοπλισμός, αφού το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει απλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μικρούς υπολογιστές. Το βασικό μότο τους, πάλι, έτσι, αυτής της τεχνολογίας, είναι το κλασικό. Μας το μάθανε πάρα πολύ καλά τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Το κλασικό. Για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, για τη φροντίδα υγείας και ηλικιωμένων, με μια διακριτική παρακολούθηση ευάλωτων ατόμων και ανίχνευση της αναπνοής τους χωρίς την εισβολή που προκαλούν οι κάμερες. Ασφάλεια και έξυπνα σπίτια. Άλλη μια χρήση. Να εντοπίζουν εισβολείς και να προσαρμόζουν τα συστήματα του σπιτιού ανάλογα με την παρουσία ατόμων. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ναι, ναι, για την ασφαλειά μας. Για την ασφάλεια των παππούδων και των γιαγιάδων. Των παιδιών. Την ασφαλεία του σπιτιού μας. Ε! Απατεώνες ολκής. Προσωπικά δεδομένα, ε! Ποια προσωπικά δεδομένα, βρε. Όταν ένα Wi-Fi ξεπερνά πλέον τον αρχικό του ρόλο ως μέσο σύνδεση στο διαδίκτυο και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, στην εποχή της παρακολούθησης χωρίς κάμερα. Ε? Προσωπικά δεδομένα και κουραφέξαλα. Τι προσωπικά δεδομένα? Όταν κινείσαι στο ίδιο σου το σπίτι και έχεις το Wi-Fi να σου καταγράφει την κάθε κίνηση και τον παλμό της καρδιάς σου. Πλάκα μου κάνετε. Και αυτό είναι καλό. Αλήθεια. Επειδή είμαι καχύποπτη, θέλω να κάνω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη λίγο παρακάτω. Όταν δεν ανιχνεύσει το Wi-Fi καμιά κίνηση στο σπίτι, μπορεί να στείλει ένα σήμα σε ένα κλέφτη και να μπει να κλέψει. Επειδή είμαι καχύποπτη. Επειδή γνωρίζω ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν διοικούνται από καλούς ανθρώπους. Διοικούνται από τις συμμορίες. Εγκληματικές συμμορίες. Πώς θα έχω εγώ εμπιστοσύνη λοιπόν ότι μία εγκληματική συμμορία δεν θα έχει τα δεδομένα του Wi-Fi στη διάθεση, το Wi-Fi μου στη διάθεσή του, να διακινείται κάτι μες στο σπίτι. Πάρτε γάτες και σκύλους. Να κινούνται, να δείχνει ότι αναπνέουν, ότι έχουν καρδιακό παλμό και να κινούνται όλη την ώρα μες στο σπίτι. Ε? Αυτό λέω εγώ. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει ασφάλεια. Αρκεί να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι απολύτως κανέναν από όλους αυτούς που κατέχουν την εξουσία και που προωθούν ένα οργουελικό σύστημα στην Ευρώπη και όχι μόνο. Γιατί στη νέα Ευρώπη και στο νέο κόσμο που θέλουν να φέρουν την μεγάλη επανεκκίνηση, έχουμε οργουλικές πρακτικές και η Ευρώπη μεταλλάσσεται αθόρυβα. Η συζήτηση σήμερα για τα όρια της κρατικής εξουσίας στην Ευρώπη αποκτά μια ανησυχητική διάσταση. Αυτό που για χρόνια παρατηρούσαμε συστηματικά στη Γερμανία και στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα παίρνει σάρκα και οστά και στη Γαλλία υπό τη διακυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα εκτεταμένο πλέγμα επιτήρησης ψηφιακών μητρών, ελέγχου των διαδικτυακών πλατφορμών και συστηματικής καταπολέμησης της αποκαλούμενης παραπληροφόρησης, και ξένης επιρροής. Επισήμως, κάθε νέος νόμος και κάθε νέα ψηφιακή υποδομή θεσπίζεται στο όνομα της προστασίας της δημοκρατίας. Ωστόσο, καθώς το δίκτυο των ελέγχων πυκνώνει, ένα ερώτημα βγαίνει στην επιφάνεια. Ποιος ακριβώς είναι αυτός που προστατεύει τους πολίτες από εκείνους που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τη δημοκρατία? Η μετατροπή της Ευρώπης σε ένα αυταρχικό περιβάλλον δεν είναι πλέον βίαιη. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Πραγματοποιείται σταδιακά, τεχνοκρατικά και γραφειοκρατικά, συγκαλυμμένη πίσω από μια καθησυχαστική ορολογία και ελκυστική, θα έλεγα, τη λέξη ασφάλεια, πάνω απ' όλα. Τη μάθαμε πολύ καλά κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Για την ασφάλειά σου. Η λέξη λογοκρισία. Ω, δεν γίνεται λογοκρισία πλέον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγγνώμη. Σε εμάς των αντιρρησίων και των αφυπνισμένων πολιτών, η λέξη λογοκρισία έχει αντικατασταθεί από τη μείωση κινδύνου. Είμαστε εμείς επικίνδυνοι. Ε, Τζανάκη, ήμουνα εγώ επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Α? Άρα, αν τώρα γινότανε ό,τι έγινε με το κυνηγητό από το 2020 που μου έκαναν έως και πριν από λίγες μέρες που είχα το δικαστήριο, δεν θα λεγόταν λογοκρισία αυτό που μου έκαναν. Ε, οποιαδήποτε καταστολή μου θα λεγότανε μείωση του κινδύνου. Η επιτήρηση βαφτίζεται ανθεκτικότητα και ο κρατικός έλεγχος της κοινή γνώμης ονομάζεται προστασία του δημοκρατικού λόγου, βρε. Αυτό ήτανε, δεν το ξέρατε? Δεν το ξέρατε, ναι. Έτσι ονομάζονται. Έχουν νέες ορολογίες, έτσι ελκυστικές, έτσι όμορφες. Να μην χτυπάνε άσχημα. Στη Γαλλία, λοιπόν, με το νόμο του Ιουλίου του 2024 για την αποτροπή των ξένων παρεμβάσεων, δημιουργήθηκε το ειδικό σύστημα Argos. Ούτε μία λέξη δικιά τους δεν μπορούν να βρουν, έτσι. Δικές μας κλέβουν πάντα. Το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025. Και παράλληλα διευρύνθηκε η χρήση αλγορίθμων για την ανάλυση των μαζικών δεδομένων επικοινωνίας. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μετατόπιση των ενιών, το παρελθόν. Τα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης δικαιολογούνταν αποκλειστικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άμεσων απειλών εθνικής ασφάλειας. Στο παρόν, στην ίδια εργαλειοθήκη εντάσσονται πλέον ασαφείς όροι όπως επιρροή και χειραγώγηση πληροφοριών, αλλά και απειλή για εθνικά συμφέροντα. Όταν η έννοια της επιρροής παραμένει αόριστη, το πολιτικό περιθώριο αυθαιρεσίας μεγαλώνει. Είναι ύποπτη η συνομιλία με ένα ξένο δημοσιογράφο? Η κριτική απέναντι στις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ ή στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλή? Τα μέτρα που υποτίθεται ότι στρέφονται κατά ξένων μυστικών υπηρεσιών μπορούν αύριο να εφαρμόζονται σε δημοσιογράφους, σε ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης. Αλλά ας πάμε τώρα λίγο στην Ευρώπη. Μέσω του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Πρακτικής κατά της παραπληροφόρησης, οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες υποχρεώνονται να αξιολογούν και να καταστέλουν τους συστημικούς κινδύνους. Η λογοκρισία στον 21ο αιώνα δεν απαιτεί πλέον υπουργικές αποφάσεις. Λειτουργεί αθόρυβα. Οι Βρυξέλλες θέτουν το πλαίσιο, οι αρχές ορίζουν τους κινδύνους, οι ελεγκτές επισημαίνουν το περιεχόμενο και οι αλγόριθμοι εξαφανίζουν μία αντισυστημική ανάρτηση. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Ο πολίτης δεν συλλαμβάνεται, απλά γίνεται ψηφιακά αόρατος. Με το shadow ban, το θυμάστε? Το έχω φάει πάρα πολλές φορές, εγώ προσωπικά. Δεν μου κατέβασαν το κανάλι, δεν μου κατέβασαν την ανάρτηση, δεν με πολέμησαν κλείνοντας το Facebook πλέον. Σήμερα βρήκα μια φωτογραφία που έλεγε ότι μου είχαν κλείσει το Facebook και ένα μήνα, γιατί είχα κάνει μια αντιεμβολιαστική ανάρτηση. Ε? Πλέον δεν γίνονται αυτά. Πλέον σου πετάνε μια σκιά και κανείς δεν μπορεί να δει τι ανάρτηση έκανες. Η ουσία, φίλες και φίλοι, είναι ότι αντί το κράτος να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του μέσω διαφάνειας, ακούς Διακοπούλη, επιλέγει την οδό του καταναγκασμού. Περισσότερη ρύθμιση και ψηφιακή ταυτοποίηση. Περισσότερος έλεγχος ηλικίας και αναγνώριση προσώπου. Περιορισμός της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Όπως είπα και στο γιο μου σήμερα που μου ζητούσε κάποιες ταυτοποιήσεις για να κάνει κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, όταν ζήτησαν ταυτοποίηση με εγκαθαριστικό, ταυτοποίηση με λογαριασμό με IBAN, ταυτοποίηση με selfie, ταυτοποίηση, τελικώς δεν έκανα καμία ταυτοποίηση, γιατί στο τέλος η ταυτοποίηση θα ήτανε, φαντάζομαι, κάτσε στα τέσσερα και περίμενε να έρθει κάποιος υπάλληλος της εταιρείας να ταυτοποιήσει αν όντως είσαι γυναίκα. Και όχι. Γιατί περίεργο θα ήτανε. Για οτιδήποτε και να κάνεις πλέον, μέσω διαδικτύου, σου ζητάνε πάνω από 10 στοιχεία ταυτοποίησης. Και τα περισσότερα είναι κρατικά έγγραφα μέσα από το gov. Φυσικά και ήμουνα πάρα πολύ προσεκτική ούτως ή άλλως, γιατί προσωπικό αριθμό δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν θέλω. Και αν δεν θέλετε να σας πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, θα πω με γεια σας, με χαρά σας. Μια χαρά. Άμα δεν πάρω προσωπικό αριθμό, δεν πληρώνω, δεν μπορώ να πληρώσω τα χρέη μου. Τέλεια. Καταπληκτικό. Ή άμα δεν πάρω ψηφιακή ταυτότητα, δεν θα πάρω, κύριε Τουρνά. Ποιος είναι αυτός ο Τουρνάς, ρε παιδιά? Εμφανίζεται ένας, πετάει ένα πυροτέχνημα και εξαφανίζεται. Αυτή εκεί, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, δεν έχουμε ξαναζήσει πραγματικά. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή είναι του πυροτεχνήματος. Μπαμ και έφυγε. Σαν το λιβάνιο. Ε? Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Μπαμ, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά? Αμολάνε τόσα πολλά σκυλιά. Κάνουν ένα γαβ και υποχωρούν με την ουρά στα σκυλιά. Και εξαφανίζονται. Το διακομωδώ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε τι μου λέει εμένα αυτό? Ε? Μου λέει το πολύ απλό ότι ούτε και αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουν υποχρεωτικά ό,τι αμολάνε στον αέρα και μετά εξαφανίζονται αυτοί που τα αμόλυσαν. Επίσης αυτό μου λέει ότι είναι δειλή. Γιατί δεν κάθεσαι εδώ να στηρίξεις τη γνώμη σου και την άποψή σου? Να το λες συνέχεια και στα κανάλια. Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Γιατί δεν βγήκες να το πεις και στα κανάλια? Κάθε μέρα στα κανάλια, δεν είστε? Πέστε τον ντε από τα κανάλια. Έτσι θέλω να δω κάτι. Να δω πόσο ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ρε αδερφέ. Δεν έχω το δικαίωμα. Πέστε το λίγο έτσι, να γίνει λίγο γνωστό. Να ξέρουμε ότι ο Λιβάνιος είπε το τάδε. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πίπης είπε το άλλο. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πιερακάκης είπε αυτό. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δω πόσοι θα σας ψηφίσουν τελικά. Αυτό θέλω να δω. Ε? Και κάποια άλλα πραγματάκια που είναι δικά μου. Δική μου υπόθεση να τα δω. Θέλω να δω και το ύφος σας που θα το λέτε. Και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αυτές τις προσυνεννοημένες. Όπως και να έχει. Θέλω να δω το ύφος της απάντησης. Και την απάντηση βέβαια. Ε, για πέστε, γιατί το λέτε και φεύγει στον αέρα και πετάει και δεν το επαναλαμβάνετε και δεν το στηρίζετε? Αφού μπορείτε. Αφού τα ΜΜΕ τα έχετε μπουκώσει πάλι με εκατομμύρια ευρώ. δεν μπορείτε να βγείτε σε αυτά και να στηρίξετε αυτό που για δευτερόλεπτα λέτε μέσα στη Βουλή. Δεν μπορείτε. Δηλία να το πω. Πυροτέχνημα να το πω. Ούτως ή άλλως είστε η κυβέρνηση των πυροτεχνημάτων. Τα κακά πυροτεχνήματα βέβαια είναι πάνω από 140. Και εννοώ τα σκάνδαλα, τα κακά πυροτεχνήματα. Αλλά φροντίζετε και έχετε τα πλυντήρια που έχετε πληρώσει, χρυσοπληρώσει, για να ρίχνουν στάχτη και να μας δίνουν ειδήσεις όπως ένα γατάκι που βρέθηκε καταλυλημένο σε ένα δάσος και αναζητάει τη μαμά γάτα. Αυτές είναι σοβαρές ειδήσεις που βγάζετε όταν ξεσπάσει ένα επόμενο σκάνδαλο. Ε? Να ασχοληθούμε με το γατάκι, με το σκυλάκι, με το πρόστιμο που έφαγε κάποιος επειδή άφησε ένα σκυλάκι στη φύση. Αλήθεια τώρα, τα σκυλάκια γιατί είναι, είναι όντα τα οποία πρέπει να ζουν μέσα σε σπίτια. Είστε με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Μάλλον το δεύτερο, γιατί δεν είστε με τα καλά σας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τις 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου και μιλάει για το πόσο σχεδιασμένη ήταν αυτή η ψευτοπανδημία που ζήσαμε. Μιλάει ο Νίκολας Χάλσερ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και μέσα από το Focus FM, αλλά και παγκοσμίως, ο επιδημιολόγος Dr. Νίκολας Χάλσερ. Γιατί τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της πανδημίας του κοροϊδοϊού και τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που είχαν προηγηθεί επανέρχεται στο προσκήνιο. Εγώ θα σας υπενθυμίσω το έγγραφο το οποίο μετέτρεπε το παλαιό Κέλπνο τον Οκτώβριο του 2019 σε ΕΟΔΗ. ΕΟΔΗ, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε κατά την περίοδο της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε. Οι εξουσίες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, του Κέλπνο, λοιπόν, το οποίο ήταν υπό τη διαχείριση ενός ούτε θέλω να τον θυμάμαι, λοιμοξιολόγου, καλοπληρωμένου κι αυτού, κατά την περίοδο της πλανδημίας, μετατράπηκε σε ΕΟΔΗ. Το Κέλπνο έγινε ΕΟΔΗ. Τυχαία, οι αρμοδιότητες του αυξήθηκαν και πήρε και νέες αρμοδιότητες, να ασχολείται με πανδημίες, να ασχολείται με συγκεκριμένες εργασίες. Τις ξέρετε, τις είδατε, τις ζήσαμε. Να βγάζει όλους αυτούς τους υπερειδικούς να ψεύδονται καθημερινά και να παραμυθιάζουν τον κόσμο σε σχέση με τα σκευάσματα mRNA. Τα είδαμε. Τώρα λοιπόν, ο επιδημιολόγος Νίκολας Χάλσερ θέτει στο στόχαστρο τη δραστηριότητα του Bill Gates και τους δεσμούς του με αμερικανικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Κοίτα να δεις τώρα πάλι μία σύμπτωση. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσει η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε η περίφημη εκδήλωση 201, το event 201, που ήταν μια άσκηση προσομοίωσης πανδημίας, την οποία συνδιοργάνωσε ποιος άλλος, ο σατανιστής Bill Gates, και το σενάριο εξέταζε αυτής της άσκησης εξέταζε την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού. Δεν θα μπορούσε να πει μιας νέας γρήπης, δηλαδή πόσο πιο πολύ να σε χτυπήσει στον εγκέφαλο, να σου χτυπήσει καμπανάκι, πόσο πιο πολύ. Κάνε βρε αδερφέ με ένα νέο θανατηφόρο στέλεχος της γρήπης, ή ενός ρινοϊού, ή ενός αδενοϊού, οτιδήποτε άλλο. Κορονοϊού. Μα να εξετάζει η άσκηση την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και τις δημόσιες υποδομές. Αλήθεια τώρα. Ακούστε το πιο ωραίο. Ήτανε, λέει, διορατικός. Ήτανε διορατική επιστημονική προετοιμασία απέναντι σε έναν υπαρκτό κίνδυνο. Όχι, καμία σχέση. Μην πιστεύετε. Όλοι εσείς τι είστε, ψεκασμένοι. Είστε ψεκασμένοι, μωρέ. Είστε συνωμοσιολόγοι. Τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή.
Τι πιστεύετε, πέστε μου. Εντελώς τυχαία, βρε, έγινε. Εντελώς τυχαία. Ήταν προνοητικός. Ποιος? Αυτή η ποντικομαμή με το γυαλί. Ο Γκέιτς. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς αυτά που βγήκανε στα αρχεία Epstein. Ε? Που σύμφωνα με αλληλογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα για 2011, την περίοδο 2011 με 2017, όπου συζητούσε ο Epstein ή Epstein με τον Bill Gates και λέγανε περί πανδημιών, και πώς θα κάνουν νέα πανδημία, και γενικότερα συζητούσανε για προσομοιώσεις υγειονομικών κρίσεων. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς τα έγγραφα Epstein, γιατί ο πολύ πώς να το πω, ο πολύ έγκυρος Bill Gates είχε πει ότι έχει μετανιώσει με για τις επαφές του με τον Epstein μετά που βγήκαν τα έγγραφα, όχι πριν, έτσι για την ιστορία το λέω. Πάντως έχω να σας πω ότι και ο Νίκολας Χάλσερ δεν λέει, δεν ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για συμπτώσεις. Εντάξει. Και ότι αυτά τα δεδομένα πλέον δεν μπορούν ούτε να προσπεραστούν, αλλά ούτε και να ξεχαστούν. Όταν ιδιώτες φιλάνθρωποι αποκτούν τόσο μεγάλη ισχύ ώστε να επηρεάζουν τις στρατηγικές διεθνών οργανισμών και κρατών, η απέτηση για διαφάνεια γίνεται επιτακτική. Δηλαδή, συγγνώμη, η σύμπτωση αυτή των γεγονότων σε συνδυασμό με τις σκιές των παρασκηνιακών επαφών δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Είναι δηλαδή, πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι μια απλή επιστημονική πρόβλεψη. Και τι επιστημονική? Από τον Bill Gates. Γιατί τι είναι? Γιατρός. Τι είναι? Medium. Τι είναι? Ο Μάντης Κάχας. Είναι αυτός που κινεί τα νήματα. Θα πω εγώ. Είναι αυτός που δυστυχώς σχεδιάζει το μέλλον μας. Και επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, θα πεθάνει, μεγάλος είναι. Γιατί νομίζετε ότι δεν υπάρχουν κληρονόμοι? Αλήθεια τώρα. Δεν θα συνεχίσουν το έργο του? Αλήθεια τώρα. Και τι θα κάνουνε? Θα εξαφανίσουνε τα τρισεκατομμύρια που έχει αποκτήσει αυτός εν μία ανοιχτή, επειδή τι είναι, ηθική, η κληρονόμη. Ο Κλάους Σβάμπ, έχω να σας υπενθυμίσω, ότι έφυγε από πρόεδρος του WEF, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και δεν συνεχίζουν το έργο τους προκειμένου να φέρουν τη μεγάλη επανεκκίνηση εις πέρας. Γιατί ελπίζουμε? Αλήθεια τώρα. Γιατί μερικές φορές μερικοί είναι αφελείς και ελπίζουν ότι θα πεθάνει ένας άνθρωπος και δεν έχουν αναλάβει άλλοι άνθρωποι που θα βρεθούν στο πόδι του, που θα πάρουν τα ηνία να συνεχίσουν το έργο του. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Wow, άμα πεθάνει ο Κλάους Σβάμπ, wow, θα πούμε. Και τι έγινε? Πέθανε ένας άνθρωπος, ένα τέρας, όπως θέλετε. Πέθανε. Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί η βλακεία μας είναι ανίκητη. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Γιατί δεν ξέρουμε ότι μια μεγάλη αυτοκρατορία που χτίζεται επί δεκαετίες δεν μπορεί να πεθάνει εν μία ανοιχτή, επειδή ο άνθρωπος που την ίδρυσε έχει πεθάνει. Είναι τουλάχιστον αφελές. Το σχέδιο των Ιλουμινάτη, και γι' αυτό θα σας μιλήσω τώρα, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί εν μία ανοιχτή να καταρριφθεί. Και όσο και αν λένε
ότι ο Bill Gates δεν έχει καμία σχέση με Ιλουμινάτη, θα μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου. Είναι ο κεντρικός αρχιτέκτονας ενός παγκόσμιου τεχνοκρατικού συστήματος. Είναι. Ήταν άνθρωπος του Έπστιν. Απλά δήλωσε ότι ήταν λάθος να συνεργαστεί με αυτόν. Είναι γεγονός. Έκανε προσομοίωση πανδημίας στο event 201. Έκανε. Προώθησε τα εμβόλια μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Τα προώθησε. Είναι υποστηριχτής μιας υπερεθνικής τεχνοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι. Είναι χριστιανός ορθόδοξος. Όχι. Για μένα είναι ένας δαίμονας ο οποίος προωθεί την μεγάλη επανεκκίνηση. Τελεία και παύλα. Τώρα θα σας πάω στα βαθιά. Πάρτε αναπνευστήρα. Τι αναπνευστήρα? Μπουκάλα, κανονική. Για να δούμε λιγάκι τον πόλεμο κατά των ορυκτών καυσίμων, το οποίο εννοείται ότι οι Ιλουμινάτοι το ξεκίνησαν. Ναι. Αυτοί φταίνε. Πρώτοι. Πώς λέμε, εσύ το ξεκίνησες? Αλλά δυστυχώς εδώ εμείς δεν αντιδράσαμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτοί το ξεκίνησαν, αλλά εμείς συνενούμε. Αφού έχουμε μία εγκληματική οργάνωση στην εξουσία, τι να κάνουμε? Πού θα πάμε? Στα ορυκτά καύσιμα? Εδώ το δηλώνουν και δεν τολμάνε να το ξεκινήσουν. Είναι φοβερό. Η κυβέρνηση του πυροτεχνήματος. Το σκάει το πυροτέχνημα, αντέγραψε λίγο Κυριάκο Βελόπουλο, και σου λέει να το σκάσω το πυροτέχνημα, αλλά δεν πειράζει, από την πίσω πόρτα φέρνω ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά, Πάμε λοιπόν στο 1978. Ένας άντρας με το όνομα John Tond ανεβαίνει στο βήμα μιας εκκλησίας στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην υψηλόβαθμο μέλος μιας μυστικής σατανικής οργάνωσης των λεγόμενων Ιλουμινάτη και μέλος του Συμβουλίου των 13 υπό την καθοδήγηση της πανίσχυρης οικογένειας Ρότσιλ. Οι αποκαλύψεις που έκανε το 1978 λοιπόν περιγράφουν με ανατριχιαστική ακρίβεια τα παγκόσμια γεγονότα που ζούμε σήμερα. Στην ομιλία του το 1978, ο John Tond έκανε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Ισχυρίστηκε ότι ο Φίλιπ Ρότσιλντ διέταξε μία από τις ερωμένες του να γράψει ένα μυθιστόρημα 1100 σελίδων, το οποίο θα λειτουργούσε ως ένας οδηγός ή προσχέδιο για το πως οι Ιλουμινάτοι θα έπαιρναν τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Το βιβλίο αυτό δεν ήταν άλλο από το διάσημο μυθιστόρημα «Ο Άτλας σήκωσε τους ώμους». Εκδόθηκε το 1957 από τη Ρωσίδα συγγραφέα Άιν Ραντ. Σύμφωνα με τον Tond, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου περιέγραφε το πως θα αύξαναν τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα οδηγούσαν σε καταστροφή τις πετρελαιοπηγές και πώς τελικά θα έκλειναν εντελώς τη βιομηχανία του άνθρακα. Παράλληλα, το σχέδιο προέβλεπε την ανατροπή της γεωργικής παραγωγής, μήλυση τυρών, τον εκτροχιασμό των μεταφορών και τη σκόπιμη χρεοκοπία μεγάλων εταιριών με στόχο την καταστροφή των εθνικών νομισμάτων. Αν κοιτάξουμε την ιστορία, το 1973, 5 χρόνια δηλαδή πριν από την ομιλία του, η Φίλιος βίωσε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση λόγω του αραβικού εμπάργκο. Ήταν η εποχή
που το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα του Bretton Woods κατέρευσε, ο χρυσός αποσυνδέθηκε από το δολάριο και γεννήθηκε το σύστημα του πετροδολαρίου μέσω συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο έγινε ο απόλυτος μοχλός γεωπολιτικής ισχύος. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου ζούμε σε μια εποχή όπου η μείωση και η κατάργηση των υδρογονανθράκων, τα ορυκτά καύσιμα δηλαδή, επιβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη από το πρόσχημα, υπό το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη πιέζουν για μείωση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων κατά 6% ετησίως, για πλήρη κατάργηση της χρήσης άνθρακα έως το 2040 και μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 75% έως το 2050. Άρα είναι ένα σχέδιο ξεκάθαρα που αποσκοπεί στη συγκέντρωση του πλούτου, τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειας και την τεχνητή φτωχοποίηση των κοινωνιών. Απλή σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό που ζούμε σήμερα, το κλείσιμο των σταθμών άνθρακα, τις λιγνητικές μονάδες που καταστρέφουν και καίνε, και εξωφρενικές τιμές ενέργειας. Απλή σύμπτωση είναι. Περιγράφηκε στο μυθιστόρημα της Άιν Ραντ το 1957 και καταγγέλθηκε από τον Τζον Τοντ το 1978. Η Άιν Ραντ ανέπτυξε τη φιλοσοφία του αντικειμενισμού, η οποία βασίζεται στον απόλυτο ορθολογισμό, τον αθεϊσμό, τον ατομικισμό και την ηθική της ιδιοτέλειας, του εγωισμού. Πάμε για να μην σας ζαλίζω στα γεγονότα. Το 1957, η Άιν Ραντ γράφει ένα μυθιστόρημα που περιγράφει την τεχνητή κατάρρευση της ενεργειακής υποδομής του κόσμου. Το 1978, ο Τζον Τοντ προειδοποιεί ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο των Ιλουμινάτη για την παγκόσμια κυριαρχία. Και σήμερα βλέπουμε τις παγκόσμιες ελίτ και τους διεθνείς οργανισμούς να εφαρμόζουν πολιτικές που καταργούν τα παραδοσιακά καύσιμα, αυξάνουν το κόστος διαβίωσης και επιβάλλουν ένα κεντρικό έλεγχο στην ενέργεια και την τροφή. Όλα σχεδιασμένα εν σοφία από τους παγκοσμιοποιητές πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι, σας είπα, για μένα θα αποτύχουν σε όλα τους τα σχέδια. Δεν ξέρω αν θα είναι με θεϊκή παρέμβαση. Ξέρω ότι δεν μπορούν να πετύχουν πρακτικά. Σας είπα επίσης σε προηγούμενη εκπομπή ότι όλα αυτά τα σχέδια είναι σχέδια που αφορούν σε μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ως επί το πλείστον το δυτικό πληθυσμό, τους δυτικούς. Ευτυχώς δεν συμφωνεί όλος ο πλανήτης με τα σχέδιά τους. Ούτε θα συμφωνήσει. Άρα αν μιλάμε για Great Reset του δυτικού πολιτισμού, θα αποτύχει καταγωδώς. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, αλλά και συνολικά, θα πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει να αντισταθούμε στα σχέδιά τους. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενναίες. Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκοσμιοποίηση? Τι σχέση έχουμε εμείς με ενσωμάτωση Αφρικανών? Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκόσμιες θρησκείες? Μιλάω με το εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι σχέση έχουμε?
θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας. Γιατί? Για την ασφάλειά μας πάλι. Για να μην μας σκοτώνουνε οι αλλόθρησκοι. Αλήθεια τώρα. Θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας επειδή φοβόμαστε αλλόθρησκους. Αυτοί να φοβούνται. Να φοβούνται αυτοί. Αντιστεκόμαστε στα πάντα. Γιατί αυτά που θέλουν για εμάς δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι μια ψηφιακή φυλακή. Είναι μια παγκόσμια αθεία, θα το πω. Είναι απανθρωπισμός με μια λέξη. Και φυσικά αφελληνισμός. Μας μισούν όσο τίποτε άλλο. Παρόλο που αν καταργήσουν τις ελληνικές λέξεις από τις γλώσσες τους, θα γυρίσουν στο ουγ, μουγ, γκουνταμπαντούν γκαγκά. Εκεί θα γυρίσουν. Παρόλα αυτά, μας μισούν. Ας μας μισούν. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας, έχουμε την πίστη μας και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με αυτήν και σε όποιον αρέσει. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία, ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δισεκατομμύρια χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση. Είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει, διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε, αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος και ο Σοκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη του για το αδίέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρούλιας εισηγήθηκε προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

0: της Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για τη βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι, μία σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς και η άλλη στην περιοχή Άνω Κεράσοβο. Το Λοκαρνανία σε χαμηλή βλάστηση και στις δύο περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Από τις 6 χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα στις 6 το απόγευμα εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 50 αγροδασικές πυρκαγιές. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού σήμερα η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Η πολιτική προστασία έθεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές του Παναρώματος, της Θέρμης και του Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη ως και τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Ευρεία σύσκεψη έγινε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, είπε ο Τουρνάς, στο επίκεντρο φωτοβολταϊκά, κρουνή και αγροτεμάχια. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που θα υπάρχει χτύπημα από το Ιράν σε κάποιο πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να υποβάλει στο Κογκρέσο συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ανταλλαγή τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 30 ετών. Στην Ιταλία, δεκάδες πυρκαγιές δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας σε πολλές επαρχίες της Σικελίας, με τις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας και του δασικού σώματος της Ιταλίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων που απειλούν αγροτικές περιοχές, οικισμούς και βασικούς οδικούς άξονες. Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην επαρχία της Κατάνια, όπου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 11 πυρκαγιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υποχωρούν από αύριο Πέμπτη συνθήκες καύσωνα, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι μέτριας έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή ως 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22-36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: μάτια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Φόκους 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και θα πρέπει να ξεκινήσω, θα το ξαναπώ βέβαια, ότι αύριο θα έχουμε μια ωραία, μακριά, μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Είναι καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας σε 5 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια της Ρώμης στο Παρίσι, ένας βαθιστόχαστος άνθρωπος και ιδιαίτερα γνώστης. Σε όλα αυτά τα οποία αυτόν τον καιρό και αυτές τις μέρες συζητάμε σε μια προσπάθεια να ανασκαλέψουμε τι στο καλό και για ποιο λόγο τέλος πάντων έχουν συμβεί αυτά που συμβεί στον τόπο μας, συμβαίνουν αυτά σήμερα. Τα ίδια παντελή μου. Και γιατί το ζήτημα στην ελληνική κοινωνία και ελληνική πολιτική ζωή είναι στην πραγματικότητα ένα δομικό ζήτημα και ότι, για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης δεν αποτελεί την αιτία, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα. Βέβαια, όλα τα πολιτικά κόμματα αυτό στοχεύουν. Δηλαδή, στον αποκεφαλισμό του κ. Μητσοτάκη ακόμα και μέσα από το ίδιο του το κόμμα. Λοιπόν, γιατί δεν θέλουν, και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, να μας δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας και να συνεχίσουν στο ζήτημα της μιας καλής, σωστής ή καλύτερης διαχείρισης ενός προβληματικού τοπίου, το οποίο επιπρόσθετα και με το τέλος και των διαφόρων χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά εδώ, συν το ότι από το 32 και μετά θα πρέπει να πληρώνουμε κεφάλαιο και τόκους, δεν ξέρω που θα τα βρίσκει η Ελλάδα από αυτά τα δισεκατομμύρια. Δηλαδή νομίζω το 32 είναι 11, 15, 20, 25 δισεκατομμύρια, είναι τεράστιο ποσό που θα είναι ταυτόχρονα έτσι τεράστιο ποσό κάθε χρόνο. Δηλαδή η αποπληρωμή του 5 με το 10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε κεφάλαιο και σε τόκους. Μέχρι να φτάσουμε μετά από 60 χρόνια, θα μου πεις ποιος ή ποιος πεθαίνει μετά από 60 χρόνια, αλλά εδώ δείχνουμε και την ευθύνη, την ευθυνότητα ως γενιές. Τα 750 δισεκατομμύρια σε τόκους, τέλεια, καταπληκτικά. Ή 900, ανάλογα. Όπου κάτσει η μπίλια, γιατί εδώ περί της μπίλιας πρόκειται εδώ. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Θα σας δώσω πρώτα ένα στοιχείο, μερικά μάλλον στοιχεία, για να το πάρετε πρέφα, για να καταλάβουμε, γιατί εδώ υπάρχει ένα μικρός κόμπος, τον οποίο σήμερα θα τον λύσουμε και θα μας γίνουν όλα ακόμα πιο κατανοητά. Και γιατί ζούμε αυτή την παραφροσύνη. Λοιπόν, θα σας πω ότι στις εκλογές 16 Νοεμβρίου του 1952 ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ποιος είναι ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, το επίθετό του κανονικό είναι Γιώργος Σταυρόπουλος, ο πατέρας ήταν ο Ανδρέας Σταυρόπουλος και μετασχηματίσαν το επίθετο σε Παπανδρέα. Του Παπανδρέα δηλαδή ο γιος. Okay. Συνεργάζεται με τον ελληνικό συνεργασμό, δηλαδή με τον Παπάγο, και εξασφαλίζει την παρουσία του στη Βουλή. Και μάλιστα με κομψό σχήμα εξελέγει ως ανεξάρτητος με το συνδυασμό του ελληνικού συνεργασμού. Κατέθεσε ότι τάσσεται ως ανεξάρτητος στην αντιπολίτευση, δηλαδή μπήκε στη Βουλή με το εισιτήριο του στατάρχη. Και λίγο τον Απρίλιο του 1953, μετά την υποτίμηση δραχμής, προχώρησε στην επανίδρυση στο κόμμα των Μαρκεζίνης, δηλαδή, που παρατήθηκε, επανίδρυσε στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Τώρα, ποιοι άλλοι είναι στην Ένωση Κέντρου του 1961? Στέφανος Στεφανόπουλος. Ενώ ποιοι ήταν από τη δεξιά, το 1951 ίδρυσε με τον Κανελόπουλο, τον μετέπειτα δηλαδή συνεργάτη του Εθνάρχη, το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα, το οποίο διαλύθηκε, τα μέλη του εισχωρήσανε στον ελληνικό συνεργασμό του Παπάγου και μάλιστα ανέλαβε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Έφτασε στην κορυφή λοιπόν, τον ανέρασε, μάλιστα ο Παπάγος τον διόρισε και αναπληρωτή πρωθυπουργό. Βέβαια, ο ευεργέτης ήταν του Παύλου, μάλλον ο ευεργέτης ή αυτός που ευεργέτησε ο Παύλος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμάλης. Και βεβαίως εννοείται ότι ενώ έχει την αντιπροεδρία των κυβερνήσεων Παπανδρέου, στο φινάλε έγινε ο πρωθυπουργός της Αποστασίας. Ποιοι άλλοι ήταν στην Ένωση Κέντρου το 1961? Ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ο αρχιτέκτονας της νίκης του Παπάγου. Και η Ένωση Κέντρου του 1961 αποτελείται από κόμμα, το κόμμα του Φιλελευθέρων, του Παπανδρέου, το Λαϊκό Κοινωνικό Κόμμα του Στεφανόπουλου, το κόμμα των Προοδευτικών του Μαρκεζίνη, το κόμμα του Κατσότα, η ΕΠΕΚ του Παπαπολίτη, η Δημοκρατική Ένωση του Τσιριμόκου, η Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση του Σουβοκλή Βενιζέλου, ένα μικρό δεξιό κόμμα κάποιου Τουρκοβασίλη και οι αγρότες του Μπαλτατζή. Δύο πρώην υπουργοί του Παπάγου, ένα πρώην αμύτη ο Τσιριμόκος και η Βενιζελική, ένα δεξιό κομματίδιο, όλα σε ένα δοχείο. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τις τρεις κυβερνήσεις Αποστασίας το 1965 τελικός πρωθυπουργός ήταν πάντως Στεφανόπουλος. Λοιπόν, να μου πεις γιατί τα λες αυτά. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι με μια εικόνα που θα δημιουργήσουμε. Κοιτάξτε ένα χάμστερ. Μέσα στο κλουβί του. Το ποντικάκι αυτό ανεβαίνει πάνω στη ρόδα και αρχίζει και τρέχει. Χιλιάδες μέτρα κάθε μέρα. Υδρότας, κόπος, πλήρη σωματική η εμπειρία του να προχωράς και να βιώνεις την κούραση. Δεν βαριέται. Θα κουραστεί όμως. Και το βράδυ θα κοιμηθεί ήσυχο με βαθιά ικανοποίηση αντάξια ενός δρομέα. Μόνο που δεν έχει μετακινηθεί ούτε πόντο. Η ρόδα δεν του απαγορεύει την κίνηση, του την παρέχει κιόλας. Δεν κρατάς ένα πλάσμα ακίνητο δένοντάς το, το κρατάς ακίνητο βάζοντας το να τρέχει. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι αυτό που ζούμε. Είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ολοκληρώνει το έργο της μέσα στην ίδια τη διαμαρτυρία. Τα είπαμε, ξεσκάσαμε, πάμε σπίτι. Είναι το σεντόνι που απλώνει ο καθένας στα κοινωνικά μέσα. Χιλιάδες λέξεις, φωτιά, πατάς δημοσίευση, σε πλημμυρίζει μια ζεστή ικανοποίηση. Του τα είπα. Στάθηκα συνεπής στα ειδωλογήματά μου. Επαναστατική γυμναστική. Η οργή εκτονώθηκε, άρα εξουδετερώθηκε. Είναι η δική μας ρόδα. Και δεν έχει σίδρα, βέβαια. Έχει κάλπη, έχει πλατεία, έχει οθόνη, έχει ένα όνομα που το θεωρούμε τιμή. Και ποιο είναι αυτό το όνομα? Πολλοί άνθρωποι, όταν τους ορίσεις που βρίσκονται αριστερά, δεξιά, θα σου πούνε, εμείς είμαστε το κέντρο. Το κέντρο, λοιπόν, είναι ο Μήλος. Όλοι λένε, έχουμε πάρει τους κεντρώους, τη μεγάλη πλειοψηφία των κεντρών, ε? Και αριστερά και δεξιά και η Πασόκη και τα Πασόκη ιστορίες, όλα είναι το κέντρο. Ξαφνικά, λοιπόν, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε αυτή η φράση. Το κέντρο. Και λες, συγγνώμη, ήτανε έτσι, προέκυψε, μήπως είναι υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί μας βάλαν μέσα σε ένα μήλο, στο μήλο του κέντρου και τρέχουμε σαν τον χάμστερ, το ποντικάκι, και δεν πάμε πουθενά. Απόψε, λοιπόν, θα δούμε ποιος έστησε, πότε, τι εξυπηρέτησε και τι εξυπηρετεί όλη αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα, η έννοια του κέντρου. Μην ξεχνάτε, κεντρογενές, κέντρο τέτοιο, κέντρο δεξιά ή κέντρο αριστερά. Αυτό το κέντρο από όλες τις χώρες έχουν διάφορα κόμματα. Σοσιαλιστές, έχουν τους ευρωκομμουνιστές, έχουν διάφορα κόμματα, τέλος πάντων. Πουθενά δεν υπάρχει λέξη κέντρο ή κεντρώοι. Μόνο εδώ στην Ελλάδα ξετυλίχθηκε. Και θα δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό, για ποιο λόγο αυτό το περιτύλιγμα υπάρχει ανάμεσά μας, ζει ανάμεσά μας, ζει μέσα μας καταρχάς, σε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων, ψηφοφόρων, και παραμένει περίπου έτσι όπως όταν το δημιουργήσανε. Πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να μπορέσουμε να μπούμε κατευθείαν στο ζήτημα, έτσι, χωρίς διακοπή.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Να είμαστε λοιπόν πίσω εδώ στο στούντιο. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως, για όσους τώρα συντονίζονται στην συχνότητα της εκπομπής, ότι πρέπει να σκεφτείτε τον εαυτό σας σαν να είναι σε ένα κλουβάκι χάμστερ. Τρέχεις όλη την ημέρα, χιλιάδες χιλιόμετρα και δεν πας πουθενά. Το βράδυ πέφτεις κατάκοπος για να συνεχίσεις την επόμενη μέρα. Και ορίζουμε το μήλο ως το χάμστερ, ως το κέντρο, συγγνώμη. Το κέντρο, το πολιτικό κέντρο. Λοιπόν, ξεκινώ από τον νόμο που δεν έχει εξαίρεση. Και πρέπει να σκεφτούμε την Ελλάδα ακριβώς όπως είναι. Και βέβαια και κάθε χώρα άλλη, αλλά στην προκειμένη ας πούμε φάση και θέλω να μένουμε στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει η αδικία, όπου υπάρχει η εξάρτηση, όπου υπάρχει η ανομία, όπου υπάρχει η κλεπτοκρατία, όπου υπάρχει η δυσπραγία, όπου υπάρχει το αδιέξοδο, που είναι τόσο δεδομένα στον τόπο μας, σε όλες τις ιστορικές του στιγμές και σε όλες τις δεκαετίες που έχουν περάσει, η πόλωση στην κοινωνία είναι εξασφαλισμένη. Δεν μπορείς να την αποτρέψεις. Μπορείς όμως να την οθεύσεις για να γίνει διαχειρίσιμη. Διαχειρίσιμη λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι ένα οικόπεδο στο οποίο το διαχειρίζονται, μάλλον το διοικούν ντόπιοι, αλλά το διαχειρίζονται οι ξένοι. Και ο ποιος ντόπιος αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία έχει πάρει πρώτα την έγκριση από το εξωτερικό. Από κάποια πρεσβεία, από κάποιο σύστημα λοιπόν που δεν ελέγχεται από, φυσικά από αυτόν τον λαό. Λοιπόν, πρέπει και γι' αυτό όλα τα πολιτικά κόμματα αυτό συζητάνε, την καλή διαχείριση. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επιλέχθηκε, για παράδειγμα, και συνεχίζεται βέβαια να επιλέγεται, η λέξη αλλαγή. Η αλλαγή. Δεν λέμε επανάσταση, δεν λέμε σύγκρουση, δεν λέμε να τα αλλάξουμε, να τα ανατρέψουμε, δεν λέμε ανατροπή. Λέμε αλλαγή. Αυτή λοιπόν η συνθήκη του να είναι τα πράγματα τα πολιτικά σε μια κοινωνία που βιώνει σε όλες τις ιστορικές στιγμές και σήμερα διαχειρίσιμη, αποτελεί και τη γενέθλια πράξη του κέντρου. Όχι λοιπόν με ιδεολογία, αλλά μέσω μιας μικρής γλυκιάς νοθείας. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ένα αντίβαρο στους λαϊκούς αγώνες με τα πραγματικά αιτήματα, λίγος από προσανατολισμός, δεν είναι καθόλου τυχαίο τα τελευταία 40 χρόνια τα συνδικάτα συζητούν μονάχα ένα πράγμα, τα συντεχνιακά τους θέματα. Διεκδικούν τι? Δεν διεκδικούν καλύτερα βιβλία, για παράδειγμα, οι δάσκαλοι, τα συνδικάτα των δασκάλων? Δεν ζητούν καλύτερα βιβλία για τους μαθητές, του λένε χρήματα. Και οι εργάτες. Δεν μιλάνε για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό καταλήγει σε ένα πράγμα. Δώσε μου μια αύξηση. Την οποία βεβαίως την αριθμητικά θα την πάρει από πίσω. Θα την πάρει πίσω. Λοιπόν, οπότε, λίγος απροσανατολισμός και το δίπολο είναι έτοιμο. Με τη σύγκρουση κλεισμένη μέσα του σαν σε βάζο. Και στην Ελλάδα, η ανάγκη αυτής της νοθείας ήταν οξύτερη από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη και παραμένει. Ενώ οξύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο. Γιατί εδώ, μετά τον πόλεμο, το πρόβλημα των νικητών δεν ήταν ότι υπήρχε η αριστερά. Ήταν ότι είχε δίκιο. Ποια αριστερά? Ενώ των ανθρώπων που ζητούσαν την πολιτική τους αυτονομία. Δεν αναφέρομαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην ηγεσία του. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον αντικατοχικό αγώνα, στον ένοπλο αγώνα, με οποιοδήποτε τρόπο, και μπροστά σε ένα αποστεωμένο και ανύπαρκτο, το παλιό το πολιτικό σύστημα που έχει σε όλη την περίοδο πριν από το 40-41, λοιπόν, χαμένο και εξαφανισμένο βεβαίως, ή το είχαν πάρει και το είχαν πάει στο Κάιρο, στη Νότια Αφρική, στο Λονδίνο, οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα. Λοιπόν, ότι εμείς τα πράγματα είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Δηλαδή, στο Μαραθώνα πήγαν όλοι οι Αθηναίοι. Οι εκατομμύρια. Μέδυμνοι, οι 200 μέδυμνοι, οι 300 μέδυμνοι, 400. Όλες οι κοινωνικές ομάδες καθήκαν εκεί και όταν γυρίσαν πίσω είπαν: όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Ακούστε κάτι, μέχρι τώρα κάνατε εσείς ό,τι θέλετε εσείς εδώ, οι πλούσιοι, οι μεγάλες οικογένειες, οι ηγέτες μας κτλ. Αλλά από εδώ και στο εξής, θέλουμε δημοκρατία. Θέλουμε να συναποφασίζουμε για τα κοινά, όπως παλέψαμε από κοινού για να αντιπαλέψουμε και να νικήσουμε τους Πέρσες. Αυτό ήταν ένα εύλογο που ζητούσε ο λαός μετά το 45. Και είχε δίκιο ένας λαός, ο οποίος είχε γνωρίσει την Ήττα, την Μικρασιατική καταστροφή, τη χρεοκοπία του 32, τη μεταξική δικτατορία. Σου είπαν: όπα, όπα, όπα, όπα. Αυτό πίστευε ένας λαός ο οποίος είχε δοκιμαστεί στο να μπορεί να διοικήσει τον εαυτό του χωρίς νταβάδες. Λοιπόν, και ο κόσμος το ήξερε, το ήξεραν και οι Αμερικανοί. Το πρόβλημα τους λοιπόν δεν ήταν μια αριστερά που υπήρχε. Έβγαινε αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι από την αντίσταση με ένα ηθικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο των βουνών και των νεκρών. Ήσουν Εδές, ήσουν Ελλάς, δεν παίζει ρόλο. Και δεν συζητάω βεβαίως για το τι συγκρούσεις, γιατί ο εμφύλιος στην Ελλάδα δεν ξεκινάει το 45-46, έχει ξεκινήσει το 43. Ο κόσμος όμως έχει δει ότι μπορεί να δοκιμαστεί και να εξουσιάσει το χωριό του και την κομμόπολη του. Λοιπόν, και αυτό το ηθικό, θα λέγαμε, κεφάλαιο δεν μπορούσαν να το λιώσουν με επιχείρημα, οπότε το λιώσανε με όπλα, με εκτοπίσεις, με τον νόμο που έθεσε εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτά όλα αποτέλεσμα, βέβαια, να ξέρουμε, γιατί λέμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι συνυπεύθυνο, γιατί παρέσυρε στην Ελλάδα σε μια αματοχυσία με μια απόφαση ηλυμένη. διότι στις 8 Οκτωβρίου του 1944 ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ υπογράψανε την συνθήκη της μοιρασιάς, πόσο θα έχει ο καθένας σε κάθε περιοχή. Αλλά για να μπορέσεις να εξαφανίσεις το ριζοσπαστισμό σε μια κοινωνία που βγαίνει σκληραγωγημένη από μια αιματοχυσία και από τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να την απορριζοσπαστικοποιήσεις, να τη ρίξεις στο διχασμό. Λοιπόν, οπότε τα όπλα αφήνουν μάρτυρες, οι μάρτυρες γεννούν εκδικητές. Χρειαζόταν κάτι πέρα από ένα ρόπαλο, χρειαζόταν ένα δοχείο που θα ρουφούσε ό,τι απέμενε από την ελπίδα και θα το γύριζε σε αναμονή. Η δεξιά δεν μπορούσε να γίνει αυτό το δοχείο. Ήταν μολυσμένη. Οι νικητές του εμφυλίου, το παλάτι, οι Αμερικανοί που απροκάλυπτα την υποστηρίζουν, η ασωμάτωση του δοσυλλογισμού μέσα στους κόλπους της δεξιάς, η αναγκαστική, πώς θα λέγαμε, διαστροφή της αφήγησης με τους κομμουνιστές, με τους δεξιούς, με τους τσολιάδες, με το ένα με το άλλο, και στη μέση βέβαια ένας λαός. Λοιπόν, οπότε μια λέξη τόσο βαριά, λοιπόν, η κατοχή και το στίγμα αυτό, που ο ίδιος ο Καραμαλής δεν τολμούσε να την προφέρει στον τίτλο του κόμματός του, έτσι. Πώς το ονόμαζε ο Καραμαλής? Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, δεν είπε δεξιά. Η αριστερά από την άλλη μεριά ήταν στιγματισμένη και κυνηγημένη. Έμενε λοιπόν κάτι που θα έπρεπε να λειτουργήσει σαν το εργαλείο του αφοπλισμού ενός λαού. Και ποιος ήταν αυτός ο τρίτος πόλος? Ένας καινούριος, καθαρός στα χαρτιά, λογικός, μετριοπαθής. Ένας χώρος που ο φοβισμένος και ο ελπίζων θα μπορούσαν να συναντηθούν χωρίς κανείς από τους δυο να αποτελεί και απειλή για το σύστημα που τους έκλεβε και που θα τους έκλεβε και που μας κλέβει μέχρι σήμερα. Το κέντρο δεν γεννήθηκε από τη μετριοπάθεια των Ελλήνων. Γεννήθηκε από την ανάγκη της κλεπτοκρατίας να επιβιώσει και της εξάρτησης από την πόλωση που η ίδια συνθήκη προκαλούσε. Και αν νομίζετε ότι αυτά είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό, θα σας πω λοιπόν τι ήδη είχε γραφτεί με ημερομηνία και συγγραφέα. Το 1949 ο Άρθουρ Σλέσιγκερ, ο πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος, εκδίδει το Vital Center, το ζωτικό κέντρο. Και τι γράφει εκεί μέσα? Ότι ο μόνος νόμιμος πολιτικός χώρος πρέπει να σχηματιστεί και να είναι το κέντρο, και τα άκρα δεξιά και αριστερά να ορίζονται φρουροί του. Το δίπολο βέβαια, βενιζελική, αντιβενιζελική, βασιλική, βενιζελική, ξέρω εγώ κτλ., είναι δικό μας. Παλιό, από το διχασμό του 16-15. Δεν το εφεύρει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το παρέλαβε και το βάφτισε μέσα από την ανάγκη της αρχιτεκτονικής του ψυχρού πολέμου. Αλλά η ανακήρυξη του κέντρου ως του μόνου τόπου που επιτρέπεται να στέκεται ένας λογικός άνθρωπος, αυτή ήταν η εισαγωγή του βιβλίου και αυτό ήταν και το περιεχόμενό του. Και βέβαια ένα χρόνο μετά, την έκδοση του βιβλίου, αυτό γίνεται μηχανή. Θα πρέπει να σας πω ότι επανειλημμένως διαβάζει κάποιος, όταν διαβάζει τα αρχεία, ας πούμε, που αποχαρακτηρίζονται, οι μελέτες που γίνονται, η Ελλάδα ήτανε, όπως είναι και σήμερα, π.χ. με τις ταυτότητες και το προσωπικό αριθμό και το πρόβλημα, όπως και σωστά προχθές που μιλούσαμε τον Κώστα, τον Τουτσίδη, το πρόβλημα είναι ότι η σύνδεση των ταυτοτήτων με τον προσωπικό αριθμό και ο προσωπικός αριθμός με τα ιατρικά σου αρχεία, με τα φορολογικά σου, με τα τραπεζικά σου, με οτιδήποτε είναι αυτό. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς να αφοπλίσεις μια συνθήκη κρίσης και σύγκρουσης. Και προσέξτε κάτι, γιατί μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις μεταεμφυλιακές συμβαίνει και κάτι παράλληλα που το έχουμε αναφέρει εδώ, νομίζω, τον Ιούνιο του 1950. Στο Δυτικό Βερολίνο ιδρύεται το Κέντρο της Πολιτισμικής Ελευθερίας, μόνιμος οργανισμός, χρηματοδοτούμενος μυστικά από τη CIA μέσω προσωπείων και ιδρυμάτων, με περιοδικά αριστερών ιδεών σε όλη την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Δεν είναι κάτι που το φαντάζομαι, το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι, είναι πλέον γνωστό. Το δόγμα του λεγότανε non-communist left, μια μη κομμουνιστική αριστερά. Δεν πήγαν να σκοτώσουν λοιπόν την αριστερά, πήγαν να γεννήσουν μια δική τους υπεύθυνη και να τη θρέψουν ώστε να καθίσει εκεί που θα καθόταν η αριστερά, τις ρήξεις, και να στραγγίξει τον χώρο αυτόν από το οξυγόνο που θα έδινε κινηματική φύση και χώρο δράσης των ίδιων των λαών ή ενός λαού. Η ανήθικη λοιπόν υπηρεσία γνώρισε κάτι που εμείς έχουμε αργήσει να μάθουμε, ότι η νίκη είναι πρώτα απ' όλα η πολιτισμική κυριαρχία. Είμαστε πολιτισμικά κυριαρχούμενοι. Ο πολιτισμός μας, αυτό που έχουμε σήμερα, χθες, προχθές, είναι, δεν είναι δικός μας, είναι επιβεβλημένος, μεσόδια της μίμησης. Δεν κερδίζει το λαό. Κερδίζεις λοιπόν αυτούς που ορίζουν τι είναι σκέψη. Και αυτή η σκέψη έχει ένα ίχνος, γιατί το κέντρο μόνο του με τους πολιτικούς αυτούς διεφθαρμένους και τα λοιπά δεν θα μπορούσε πολιτισμικά ή ιδεολογικά να κυριαρχήσει. Υπάρχει λοιπόν ένα ελληνικό ίχνος μέσα στα ίδια τα αρχεία του οργανισμού, στο φάκελο Ελλάδα, Greece, εποχές. Εποχές, η εποχή, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Και το ξέταψε ο ιστορικός στρατής Μπουρνάζος. Υπάρχει μια διαφημιστική εταιρεία, ο Δεσμός του Παυλίδη, που επαγγελματοποιεί το ελληνικό παράρτημα από το 1956 μέχρι το 1959 και η χειραγώγηση αποκτά το πιο βασικό στοιχείο της, της ρεκλάμας. Και με τα λύπης μου θα πω ότι αυτή η χειραγώγηση περνάει και από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο ελληνικός κινηματογράφος σε πάρα πολλές από αυτές τις υπέροχες ταινίες που βλέπουμε και γελάμε δημιουργεί πρότυπα ή λύσεις. Παράδειγμα, ο Χατζηχρήστος. Πρέπει να κάνω δική εκπομπή αυτό. Ο Χατζηχρήστος είναι ένας χωριάτης ο οποίος έρχεται στην πόλη, μιλάει βλάχικα, φέρει τις κότες, τον Ατάλο και αρχίζει να εκπολιτίζεται. Γνωρίζει κάποια πρωτευουσιάνα, αρχίζει φοράει κουστούμι και τα λοιπά, αρχίζει να πηγαίνει στα μπουζούκια. Αυτό είναι το μοτίβο, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Ο Κωνσταντάρας που έχει το παιδί τον γιο του που έρχεται και αυτός από την Ήπεθρο, την επαρχία. Λοιπόν, οπότε η ρεκλάμα και ο κινηματογράφος αρχίζουν να γίνονται η χειραγώγηση, να είναι τα εργαλεία της χειραγώγησης. Το συνέδριο στη Ρόδο του 1958. Το συνέδριο Διεθνή Ζωή με τον Αντικομμουνιστικό Σοσιαλισμό. Και το στέμα Οι Εποχές με ιδιοκτήτη τον Λαμπράκη, το γνωστό μας Λαμπράκη του Λαμπρακιστάν, το Λέοντα Καραπαναγιώτη το δεξί του χέρι σε όλα τα χρόνια, με τον Τερζάκη, τον Άγγελο Τερζάκη, το γνωστό μυθιστοριογράφο διευθυντή, τον Θεοτοκά, αυτόν που έγραψε το Ασθενής και ο Διπόρη, γυριστεί και σε σειρά, τον Δημαρά, στη Συντακτική Επιτροπή. Είναι η αφρόκρεμα της προοδευτικής διανόησης. Και σε επαφή, αλλά και σε αντιπαλότητα με την αριστερά. Σε αυτές τις πέντε λέξεις χωράει λοιπόν όλος ο μηχανισμός. Η μυστική χρηματοδότηση, κανένας πιθανά από τους εμπλεκόμενους τους άλλους που γράφανε όλοι, σε Σεφέρης, Αναγνωστάκης, δηλαδή αν κοιτάξεις τα ονόματα που γράφουν στις εποχές του Λαμπράκη που χρηματοδοτείται από τη CIA, δεν γνωρίζω αν γνωρίζαν, αλλά δευτερεύουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτό αποτέλεσε το ιδεολογικό εργαλείο του κέντρου. Δηλαδή, του να μπορέσει πολιτισμικά να ενεργήσει μαζί με το κέντρο μέσα στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, δεν χωνεύτηκε μόνο το γεγονός, σβήστηκε και η μνήμη του. Και μην βασιστείτε βέβαια να πούμε ότι ήταν πουλημένοι, γιατί το φωνικό θα λέγαμε είναι άλλο. Ο μηχανισμός δεν χρειάζεται συνειδητούς πράκτορες. Χρειάζεται ειλικρινείς διανοούμενους που κινούνται σε ένα χρηματοδοτούμενο από τους ίδιους, από τις μυστικές υπηρεσίες χώρο, χωρίς να ρωτούν από πού. Το αν ήξερα λοιπόν δικό τους βάρος ηθικής τάξης. Το δικό μας επίδικο είναι το αποτέλεσμα. Και τώρα στο κέντρο του κέντρου, γιατί απορροφήθηκε όλος ο αφρός, και τι δουλειά έκανε αφού απορροφήθηκε. Ο αφρός της ελληνικής διανόησης. Ο αφρός λοιπόν οφήθηκε γιατί ήταν ανώδυνος και έγινε εργαλείο ακριβώς μέσα από το ανώδυνό του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο διανόμενος του κέντρου έγραφε για παράδειγμα φλογερά κείμενα, αλλά δρούσε κρύα. Και μην νομίζετε ότι αυτό ήταν υποκρισία, είναι λειτουργία. Για το φλογερό κείμενο που δεν οδηγεί πουθενά, δεν είναι ουδέτερο. Είναι εμβόλιο. Το εμβόλιο, όπως ξέρετε, είναι μια εξασθενημένη δόση κάποιου ιού, αρκετή για να νιώσει ο οργανισμός και να δημιουργήσει αντισώματα, έτσι, αλλά όχι αρκετή για να τον αλλάξει. Έτσι και η φλογερή σελίδα, ο αναγνώστης διαβάζει την καταγγελία της αδικίας. Ανατριχιάζει, συμφωνεί, αγανακτεί. Και αυτή η αγανάκτηση καταναλωμένη πάνω στο χαρτί δεν θα ξαναζητήσει διέξοδο στον δρόμο. Ή αν θα ζητήσει διέξοδο στον δρόμο, θα πρέπει να το πούμε ότι όλη η περίοδος εκείνη, και όπως αύριο θα μιλήσουμε και με τον Απόστολο τον Αποστόλου, είναι το να βάλαν τον λαό να, παράδειγμα, γνήσια επιθυμία του να συγκρουστεί με το κατεστημένο, αλλά τον βάλαν, ας πούμε, να υπερασπίζεται το άρθρο 114 περί του πατριωτισμού, το σύνταγμα, λέει, ένα νοθευμένο σύνταγμα μιας νοθευμένης πολιτείας, μιας νοθευμένης δημοκρατίας, ό,τι είναι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, αλλά ας το πούμε για την περίοδο προδικτατορίας, να υπερασπιστεί το σύνταγμα, το ίδιο σύνταγμα όπου ο Γιώργος Παπανδρέου στη στέψη του Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, φωνάζει «Ζήτω βασιλεύς». Χαρά. Τι το βάζει τον άλλον να τρέχει να συγκρούεται στους δρόμους, όταν στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς αυτό όλο το υλικό του εμβολίου. Και έτσι, η διανόηση του κέντρου δεν πρόδωσε το λαό, λέγοντάς του ψέματα. Τον πρόδωσε λέγοντάς του αλήθειες με τρόπο που δεν κοστίζει τίποτα. Γιατί και εγώ τώρα από το μικρόφωνο, ας πούμε, αυτά που λέω, κοστίζουν στην πραγματικότητα κάτι. Μα το σκεφτεί κάτι. Θα μπορούσε να είμαι το άλοθη του συστήματος, όπως και κάθε άνθρωπος που κάνει μια τέτοιου είδους εκπομπή. Το σύστημα χρειάζεται ανθρώπους για να απορροφούν τους κραδασμούς, να πούνε «Α, υπάρχει ένας τσίγκος και ένα μαύρο πρόβατο, τουλάχιστον που τα λέει, ρε παιδί μου». Μα το ζητούμενο δεν είναι να τα λέω εγώ και δεν είναι να τα λέμε. Το ζητούμενο, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι να τα κάνουμε. Λοιπόν, αν τα λες κάτι που δεν κοστίζει τίποτα, και μιλάω με ειλικρίνεια, δεν είναι μια ειλικρίνεια που δεν μου έχει κοστίσει, ούτε μεν ούτε δεν. Φυσικά μου έχει κοστίσει, και η βήθηση μέσα σε όλη αυτή την ιστορία εννοείται ότι με έχει κοστίσει μέσα στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, και γνωρίζετε και πολύ καλά όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή ότι αυτό που κάνω, το κάνω με μια εντιμότητα και ειλικρίνεια στην προσπάθειά μου αυτό που μαθαίνω και αυτό που κατανοώ να το μεταδώσω σε όλους εσάς. Το ότι θα το κάνει ο καθένας είναι ένα διαφορετικό θέμα. Έτσι λοιπόν ο λαός έμαθε ότι η αλήθεια λέγεται, άρα δεν χρειάζεται και να επιβληθεί. Και εδώ η πηγή των διαρκών ητών, διότι όταν βάζεις σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αναβλητικότητας ή την πολιτική που έχουμε απέναντι στην Τουρκία, δηλαδή του κατευνασμού, το άλλα τα υπόλοιπα λειτουργούν. Ας πούμε για τις ΣΥΤΕΣ. Όχι ότι κανείς δεν μίλησε, αλλά η ομιλία βαφτίστηκε πράξη. Ο φύλακας λοιπόν έφαγε το χόρτο και μας έμαθε να το τρώμε κι εμείς, βεβαιώνοντας μας ότι είναι κρέας. ΙΤΕΣ. Θα πάμε το Κυπριακό, θα λέγαμε χθες, από τα Ήμια, από το Μακεδονικό, από την Κάσο, από το Αιγαίο. Όλα αυτά μέσα από μια διαρκή, ναι, τα λέμε, αλλά από μια διαρκή, από διαρκή αγκλωβισμό στη σιωπή και στη μη δράση. Και το σκηνικό που προέκυψε και αυτό που εξηγεί όσο έχουμε πει και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ όλο αυτό το καιρό, ο λαός δεν γνωρίζει τι σημαίνει κέντρο, πώς φτιάχτηκε και τι εξυπηρέτησε. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Είμαι κεντρός, το λέμε περηφάνεια, σαν πιστοποιητικό νυφαλιότητας. Θεωρεί ότι είναι καλό. Σημαίνει ότι δεν είμαι φανατικός. Σημαίνει ότι ζυγίζω, ότι σκέφτομαι, ότι δεν είμαι συγκρουσιακός πέρα από τα όρια της νομιμότητας. Δεν έχει ιδέα ότι προφέρει το όνομα ενός εργαλείου μέσω του οποίου αδυναμοποιήθηκε. Γιατί η γεωμετρία που μας πουλήσανε είναι ψεύτικη. Το κέντρο δεν στέκεται στο μέσο. Στέκεται στην άκρη, στο ακριβό σημείο όπου η νομιμότητα ακουμπάει την εξέγερση. Ο αριστερός λόγος του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή, που λειτουργούσε ως ένα στοιχείο ανακούφιση. Να, ο πρωθυπουργός μας τα λέει, ρε παιδί μου, όπως και οποιοδήποτε μπορεί. Τα λέει, ε. Εντάξει. Τα είπε αυτός, τα είπε εκείνος. Αλλά στην πράξη τι ακριβώς έχει συμβεί? Δηλαδή, με βοήθησε ψυχολογικά να εκτονωθώ. Α, Αλλά στην πραγματικότητα δεν άλλαξε τίποτα από τη ζωή μου. Αυτό δεν έχουμε σήμερα. Αυτό είχαμε και χθες. Αυτό είχαμε και προχθές. Αυτό είχαμε και παρά προχθές. Είναι φοβερό. Στέκει λοιπόν στην άκρη, στο ακριβώς σημείο που η νομιμότητα κουμπάει την εξέγερση. Εκείνη η θέση του. Όχι στο κέντρο του χάρτη, αλλά στο χείλος του γκρεμού, σαν φρουρός που φυλάει να μην περάσει κανείς. Γι' αυτό ήταν και ανώδυνο. Γιατί όποιος στέκεται στην άκρη μοιάζει με τολμηρός, μοιάζει να αγγίζει το όριο. Και ακριβώς αυτή την εικόνα του τολμηρού τον κάνει και αποτελεσματικό φρουρό. Είναι ο πιο πιστικός φύλακας του ορίου, είναι αυτός δηλαδή που δείχνει σαν να θέλει να το περάσει. Ο λαγός μυρίζει σαν το θύραμα για να τραβήξει το κυνηγό σκύλο μακριά. Και η μέθοδος αυτή του φύλακα, παιδιά, δεν είναι η καταστολή, είναι η θεραπεία. Το κέντρο αντιμετωπίζει την εξέγεση ως αρρώστια, όχι ως αίτημα. Και τι κάνει ο θεραπευτής? Αναγνωρίζει τον πόνο για να τον διαχειριστεί. Σου λέει: ναι, παιδάκι μου, πονάς. Θα σου δώσω ένα φαρμακάκι. Μα η αιτία του πόνου μου δεν θα λείψει. Δηλαδή θα με το θεραπεύσει, δηλαδή θα με απαλύνει τον πόνο, δεν θα μου λύσει το πρόβλημα. Παίρνει την οργή, της δίνει το όνομα Ανεκτό, της υπόσχεται τη θεσμική οδό, τη γυρίζει πίσω στον οργισμένο κατευνασμένη. Η καταστολή αφήνει μάρτυρες, η θεραπεία αφήνει ασθενείς. Και ο ασθενής δεν εξεγείρεται, περιμένει το επόμενο ραντεβού, τις επόμενες εκλογές, την επόμενη μεταρρύθμιση, και ξανά, κάθε 4 χρόνια, και ξανά, πόσες τετραετίες έχουν περάσει σε αυτόν τον τόπο. Άμα διαιρέσω τα χρόνια μου, βγαίνουν καμιά 20 αριά. Και βάλε. Αυτό συμβαίνει και σε όλους εμάς, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, θα βάλω μία άνω τελεία. Θα βάλω μία άνω τελεία, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο. Δεν πειράζει, με τον Κώστα του Τσίδη. Έξε, άφησε, παιδί μου, είμαι και γέροντας, μη στεναχωριώσω. Λοιπόν, με τον Κώστα του Τσίδη, το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6, λίγες διαφημίσεις. Και θα περάσουμε πίσω στη συνέχεια αυτού της όμορφης αφήγησης για να κατανοήσουμε και πού βρισκόμαστε.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
8: Focus στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν. Οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία, ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δις χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση. Είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αναφέρει το Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής που σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να τάζει, διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε, αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος, και ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρούλιας εισηγήθηκε προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, εισηγήθηκε την παραπομπή και άλλων 3 μη πολιτικών προσώπων από το πυροσβεστικό σώμα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να γίνουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για τη βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα το μεσημέρι, η μία σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς και η άλλη στην περιοχή Άνω Κεράσοβο το Λοακαρνανία σε χαμηλή βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Από τις 6 χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα στις 6 το απόγευμα εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού σήμερα η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές του Πανοράματος, της Θέρμης και του Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης έως και τις 7.30 το πρωί της 5ης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Ευρεία σύσκεψη έγινε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που θα υπάρχει χτύπημα από το Ιράν σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να υποβάλει στο Κογκρέσο συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ανταλλαγή τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 30 ετών. Στην Ιταλία, δεκάδες πυρκαγιές δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας σε πολλές επαρχίες της Σικελίας, με αγροτικές περιοχές, οικισμούς και βασικούς οδικούς άξονες να απειλούνται. Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην Κατάνια, όπου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 11 πυρκαγιές.
8: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
9: Υποχωρεί από αύριο ο καύσωνας, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η άνεμη θα είναι μέτριας έντασης 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή ως 6 μποφόρ και αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 ως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκα.
10: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η γλυκιά ύπαρξη που λέγεται κέντρο δεν δημιουργήθηκε έτσι. Δεν δημιουργήθηκε μέσα από την πολιτική πάλι. Δημιουργήθηκε γιατί ακριβώς θέλανε οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Ευρωπαίοι να φτιάξουν κάτι το οποίο να μην έχει εκείνη την υπόσταση που θα μπορούσε, μάλλον που θα μπορούσε, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να αφοπλίζει. Λοιπόν, καταστολή λοιπόν αφήνει μάρτυρες. Ενώ η θεραπεία, λέμε, έλεγα προηγουμένως ότι η μέθοδος αυτού του φύλακα που είναι ο κεντρός πολιτικός δεν είναι καταστολή, είναι θεραπεία. Το κέντρο αντιμετωπίζει την εξέγερση ως αρρώστια, όχι ως αίτημα. Και τι κάνει λοιπόν, λέγαμε, ο θεραπευτής? Αναγνωρίζει τον πόνο για να το διαχειριστεί. Λέει, να έχεις δίκιο, υπάρχει αδικία. Και ακριβώς εκεί το ναι είναι και η δόση που θα πάρεις. Παίρνει την οργή, της δίνει το όνομα να την κάνει ανοιχτή, της υπόσχεται θεσμική έξοδο, δρόμο, και τη γυρίζει πίσω στον οργισμένο λοιπόν, κατευνασμένη. Η καταστολή λοιπόν αυτό κάνει. Ο ασθενής δεν εξεγείρεται. Και περιμένει το επόμενο ραντεβού, τις επόμενες εκλογές, την επόμενη μεταρρύθμιση. Εκεί είχαμε μείνει. Μια νεκρή εξέγερση γεννά εκδικητές. Μια θεραπευμένη όμως γεννάει ψηφοφόρους. Και κάτω από όλα κάθεται το Σύνταγμα. Όχι διακοσμητικά, αλλά ως τείχος στον οποίο ακουμπάει ο φύλακας. Τα εσκαμμένα είναι χαραγμένα για την οθευμένη νομιμότητα. Και η ρήξη λοιπόν ορίζεται εκ του προωτέρου, ως παρανομία. Άρα όποιος τη ζητά είναι εξορισμού εκτός νόμου, δηλαδή εκτός συζήτησης. Είναι αυτό που λέει ο Βενιζέλος, τα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Η νομιμότητα λοιπόν δεν είναι ουδέτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο παλεύουν οι δυνάμεις. Είναι το ίδιο το όπλο. Γιατί αυτός που έγραψε τους κανόνες έγραψε και το ποιος χάνει προτού αρχίσει το παιχνίδι. Και ποιος θα κερδίσει. Μετρήστε τώρα το κόστος αυτού του διαρκούς καταβνασμού, γιατί δεν είναι θεωρητικό, είναι λογαριασμός των τελευταίων 70 χρόνων. Όλα όσα έπεσαν βαριά και τα σηκώσαμε ψύχρεμα. Στα εθνικά, κάθε τελεσμένο που κατάπιαμε, για να μην κλιμακώσουμε, κάθε γραμμή που υποχωρούσε ενώ υπεύθυνοι δήλωναν ότι είμαστε σε εγρήγορση. Στην οικονομία, το δημόσιο που ξεπολύθηκε κομμάτι-κομμάτι με τη σφραγίδα του ρεαλισμού, του εξυγχρονισμού, τα μνημόνια που παρουσιάστηκαν ως οριμότητα, η βάφτιση λοιπόν της λαϊλασίας σε μεταρρύθμιση. Και στην ίδια την καινοκρατία, γιατί αυτή είναι η καινούργια λέξη που μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε καινοκρατία, μια εξουσία που ασκείται από το κενό για λογαριασμό του κενού, που δεν την αγγίζει κανείς, γιατί όποιος πάει να την ονομάσει ακούγεται ακραίος. Και ο κεντρός πολίτης είναι εκπαιδευμένος να φοβάται τη λέξη περισσότερο από το ίδιο το πράγμα. Γυρίζει αλλού το βλέμμα του. Και εκεί που μας λέγανε ότι θα μας τα πάρουν οι κομμουνιστές, μας τα πήραν οι καπιταλιστές. Δεν είναι καλό αυτό? Σκεφτείτε, δεν έλεγαν εδώ στην Ελλάδα, για όσους θυμούνται από τα παλιά, θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα σας τα πάρουν όλα. Ή ήρθαν οι καπιταλιστές και μας τα πήραν όλα. Τι άλλο να πω, λοιπόν. Οπότε λέει ο κεντρός, ο ήρεμος, ο νυφάλιος, ας πούμε, εντάξει, okay. Θα διορθωθεί. Θα. Σε κάθε ζήτημα που μετρούσε πραγματικά, το ίδιο σχήμα. Η οργή ανεβαίνει, το κέντρο τη βαφτίζει ανησυχία, η ανησυχία γίνεται διάλογος, ο διάλογος γίνεται αναβολή, η αναβολή γίνεται τετελεσμένο. Και όλοι μέσα στην

ψευδέστηση ότι οι αλλαγές θα γίνουν νόμιμα, χωρίς ρήξη και χωρίς σύγκρουση. Δηλαδή μέσα στο κλουβί, με τη ρόδα που γυρίζει και εμείς σαν τα χάμστερ κινούμαστε εκεί μέσα στον μήλο. Ιδού και διαρκές ήττες, όχι επειδή ο λαός την πάλεψε, αλλά δεν του έμαθαν να παλεύει επί του τόπου και επί των ουσιών. Και εδώ σε αυτό το μικρό μας έτσι, να κλείνουμε λιγάκι αυτά που ανοίξαμε αυτό το καλοκαίρι, για το κέντρο δεν είναι επεισόδιο, είναι το πρωτότυπο. Ο πετιμεζάς μας αποδέμει αυτό που βλέπουμε χθες, την κλεπτοκρατία ως ένα σύστημα που μας κληροδότησε δύο εργαλεία. Την καινοκρατία, δηλαδή τη δημοκρατία του καινού, και το λαγό, τον προπορευόμενο ψεύτικο στόχο που τραβάει το κυνήγι μακριά από το θύραμα. Ό,τι εξετάζουμε απόψε είναι η μήτρα και των δύο. Το κέντρο είναι ο πρώτος λαγός, ο πρωτότοκος. Και η ίδια η μήτρα, με την ίδια τεχνική της κατασκευασμένης διεξόδου, γεννά κάθε φορά που η οργή οριμάζει προς ρήξη. Συλλαμβάνει, κυοφορεί και βγάζει ένα κέλφος με το πρόσωπο της οργής και μέσα στα σπλάχνα της είναι το πρόσωπο της διαχείρισης. Και μας τη στήσανε καλά και όταν φέραν το Σαμαρά στη σύγκρουση με την Μπακογιάννη, που είχε την εποχή εκείνη είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, η δεξιή ψηφοφόρη που είναι κατεξοχήν, θα λέγαμε, το αίμα του κοινοβουλευτισμού και του πάνα ψηφίσω στις εκλογές, μας τη φαίνανε και καλά με τον Τσίπρα και τον Καμένο που λειτουργήσανε ως τα τυχώματα ενίσχυσης για να μην υπάρξει στην κοινωνική οργή η υπερχείληση. Λογικό βέβαια, όταν καταστρέφονται οικονομίες, καταστρέφονται οικογένειες, καταστρέφονται ό,τι έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Και ήρθε εκεί ο Τσίπρας, σιγά σιγά, τσούκου τσούκου τσούκου, έφτιαξε τα τυχώματα, μην χάσουμε το... και το ρίξε στη διαχείριση. Και ό,τι θα προκύψει με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τις νέες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται και θα εμφανιστούν. Και όχι απαραίτητα γιατί οι ίδιοι είναι στημένοι. Σίγουρα έχουν τους ανθρώπους από τις πρεσβείες και τα λοιπά που μπορεί να μην γνωρίζουν κιόλας. Λοιπόν, λέω τώρα. Αλλά αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, πρώτος κύκλος μετά από τον πόλεμο, η αριστερά της αντίστασης λιώνεται με τα όπλα και πάνω στο στραγγισμένο χώμα φυτεύεται το κέντρο για να γυρίσει την ελπίδα σε αναμονή. Αυτό έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήρθε στην Ελλάδα. Δυστυχώς, έπρεπε κάποια στιγμή να το ανακαλύψουμε, να το δούμε. Λειτουργήσε σαν αντίβαρο στην Ένωση Κέντρο. Στην Ένωση Κέντρο, στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά που έφτασε να είναι αντιπολίτευση. Έπρεπε να στείλουν οι Αμερικανοί κάποιον που να μιλάει αριστερά, να συναστρέφεται με την αριστερά, αλλά στην πραγματικότητα να αφοπλίζει αυτό που υποτίθεται θα έφερνε σαν πρόταγμα. Δηλαδή μια πραγματική θεσμική αλλαγή, διαφάνεια, καθαρότητα, δημοκρατία, αποκέντρωση και όλα αυτά εδώ. Ο δεύτερος κύκλος, η δίθεν μεταπολίτευση. Η οργή του Πολυτεχνείου και τις επταετίες οριμάζει ξανά. Και η μήτρα γεννά ξανά ένα κόμμα με τη σημαία της αλλαγής, όχι της ανατροπής. Και τα σωθικά της συνέχειας, που πήρε το λεξιλόγιο της εξέγερσης και το έκανε κυβερνητικό πρόγραμμα, ώσπου τα ταραγμένα χρόνια να καταλαγιάσουν στο να γίνουν βολεμένα. Γιατί βολεύτηκαν οι συνειδήσεις μας, τώρα πού να τρέχουμε τώρα. Δηλαδή, φανταστείτε σε κάποιον να έλεγες την εποχή που υπήρχε, η εποχή που κυκλοφορούσε το χρήμα, που υπήρχαν τα χίλια και τόσα καταστήματα νυχτερινής ζωής που περιγράφει ο Πετιμεζάς το 95 για κάθε πορτοφόλι. Πάμε για επανάσταση. Ποια επανάσταση είναι, είσαι με τα καλά σου. Πάμε ένα μετασχηματισμό. Άσε το μετασχηματισμό. Είσαι με τα καλά σου. Έλα καπνίσουμε κανένα τσιγαράκι, να πιούμε κανένα ποτάκι, να δούμε καμιά κομμενίτσα, να δούμε κάτι ωραίο, να δούμε το σοου, να δούμε τα παλέτα, να ξεχαστούμε, αδερφέ, εδώ περνάμε καλά, είσαι με τα καλά σου, ναι. Έτσι έγινε βόλεμα. Έτσι καταλάγιασε η οργή του ανθρώπου, του Έλληνα, για το Κυπριακό και για όλα. Και έτσι έγινε και η Βέρνη, η συμφωνία, ας πούμε, το Μάστριχ, η συμφωνία ότι δεν θα προχωρήσουμε σε μια έρευνα του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου, γιατί να και το Κάσιους Μπέλι. Και όταν εκείνο το κέλυφος άδειασε, η μήτρα γέννησε το επόμενο, το 2015, με συντομότερο πλέον πέψη. Τρεις μήνες, πέντε μήνες, πόσο κράτησε δηλαδή το θαύμα της πρώτης φοράς αριστεράς.
Τρεις γέννες λοιπόν, μια μήτρα, το κέντρο του 50, η αλλαγή του 81, η ελπίδα του 15, τρία ονόματα του ίδιου λαγού, με το λαό πίσω τους να τρέχει, κάθε φορά με όλη την καρδιά, πάνω στην ίδια ώρα σαν το χάμστερ. Και θα κλείσω με μια ένσταση προς τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί ένα σχήμα που εξηγεί τα πάντα δεν εξηγεί και τίποτα. Αν κάθε εξέγερση θεραπεύεται και κάθε κίνηση είναι ρόδα, πώς έσπασε κάποτε ο τείχος. Προσέξτε λοιπόν, το Πολυτεχνείο 100% εξέφρασε, για παράδειγμα, τον πόθο για ελευθερία, τον πόθο για διαφάνεια, τον πόθο για να μην είσαι ένας κυνηγμένος από τον χωροφύλακα, τον αστιφύλακα, τον χαφιέ και τον ρουφιάνο. Εκατοντάδες χιλιάδες κατέβηκαν στο Πολυτεχνείο. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε αυτός ο μηχανισμός που μοιάζει να αποτυχάνει, αλλά ορίστε, έριξε τον Παπαδόπουλο για να φέρει τον Ιωαννίδη. Τώρα, μια τελευταία κλοπή είναι και πιο ύπουλη. Το κέντρο λοιπόν οικειοποιείται το μέτρο, που στην πραγματικότητα είναι το τόσο όσο. Αλλά η αριστοτελική μεσότητα δεν είναι ένα αριθμητικό ενδιάμεσο ανάμεσα σε δύο κακίες. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης το λέει ρητά. Τιμέν ουσία μεσότης, κατά δε το άριστον ακρότης. Κατά την ουσία λέει μεσότητα, δηλαδή κατά το άριστον όμως στην κορυφή. Το κέντρο κρατάει το μέσον και πετάει την ακρότητα. Κρατάει τη χλιαρότητα και ρίχνει το άριστο. Η σωστά ενωμένη μεσότης δεν είναι σύμμαχος του κέντρου, είναι εχθρός του. Και το μέτρο ζητάει κάπου την τομή. Το κέντρο ζητάει πάντα την αναβολή. Και ανάμεσα στην τομή και στην αναβολή, η διαφορά λοιπόν είναι ανάμεσα σε έναν λαό και ένα χάμστερ. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε λοιπόν όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή μέσα από αυτό το ατελείωτο παιχνίδι που όλοι μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά όταν έρχεται η ώρα πίσω στα παρασκήνια και στα καφέ, έρχονται και τα βρίσκουν μια χαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή θα πούμε αύριο με τον για το πώς επιλέχθηκε ο Τσίπρας, για το τι έγινε στα Εξάρχεια, ποιοι είναι οι αναρχικοί, πώς ήταν, πώς έγινε, τι κάνανε ακριβώς, με πολύ υλικό που θα μιλήσουμε με τον τον φίλτατο Απόστολο. Θα συνεχίσω με κάτι που νομίζω ότι θα είναι καλό να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι αυτό που έλεγα, έγραψα ένα πόνημα λοιπόν που έχει τίτλο «Ο φύλακας που του έμαθε να τρώει χόρτο» και που το ντοκουμέντο ετοίμησε να το αναρτήσει. Και όπως σήμερα και ξεκίνησα με το χάμστερ, εκεί ξεκινάω με το «είχα ένα σκύλο». Πραγματικό φύλακα. Ένα αγριόσκυλο, μα σε μένα έδειχνε απόλυτη πίστη και υποταγή. Και έτσι, τι έκανα, τον έμαθα να τρώει, αντί για κρέας, χόρτα. Γιατί ήθελα να τον κάνω καλύτερο, ημερότερο, καθαρότερο. Ήθελα να είναι ένα ζώο που να μην έχει πάνω τίποτα από το αίμα. Και εκείνος βέβαια, επειδή με αγαπούσε, έτρωγε αυτό που του έδινα. Απέναντι από το αγροτό σπιτό μου ζούσε ένας λύκος. Δεν με μισούσε, που ήμουν ένα άνθρωπος, μα συμπονούσε τον φύλακα που με τον τρόπο μου τον σκότωνα κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του, με το τάιστρο γεμάτο πρασινάδα. Έτσι λογικό όπως ήταν, μια μέρα ο σκύλος μου πέθανε. Και όχι βέβαια από αρρώστια, αλλά από τη διατροφή που του έκανα. Και ο λύκος μπήκε μέσα, ρίμαξε τα ζώα, γιατί πεινούσε κι αυτός. Και αγλίτωσα, επειδή το σπίτι ήταν χτισμένο από τούβλα. Γιατί όταν χόρτασε, δεν έφυγε, με περίμενα. Ο λύκος ήθελε να με τιμωρήσει που σκότωσα εκείνον που ο ίδιος θα ήθελε να μην υπάρχει. Κάτσα λοιπόν μες στο σκοτάδι, τον άκουγα να γρύλιζει και αναρωτιόμουν τι με έκανε να οδηγήσω τον φύλακά μου στον θάνατο. Και μαζί με εκείνον να βλάψω και εμένα τόσο απερίσκεπτα. Η πρώτη απάντηση ήρθε εύκολα και ήταν άβολη.
ήταν το δικαίωμα της εξουσίας. Ο σκύλος μου δεν ήταν άγριο θηρίο να ψάξει μόνος του την τρόφη. Ήταν η κόστος. Και άρα έτρωγε μόνο ό,τι του έδινα εγώ. Δεν τα απέτρεψε, αλλά κινούνταν στα όρια της περίφραξής μου. Και πάνω σε αυτή την εξάρτηση χτίστηκε το δικαίωμά μου να αποφασίζω εγώ και να πηγαίνω και ενάντια στη φύση του. Και μετά το δεύτερο, σαν απάντηση ήταν ακόμα χειρότερο. Εξημέρωνα το εξημερωμένο. Δεν σκέφτηκα δηλαδή ποτέ ότι όταν εξημερώνεις ήδη ένα εξημερωμένο, η άκρη του δρόμου, το τέλος, είναι η ίδια απώλειά του. Γιατί πέρα από την εξημέρωση δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο ο θάνατος. Του διέστρεψα λοιπόν τη φύση και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα. Αλλά κάτω από αυτό κρύβονταν και το πραγματικό κίνητρο και θα το ονομάσω χωρίς να λυπηθώ τον εαυτό μου. Ήθελα ο σκύλος μου να με υπακούει μέχρι παραλογισμού. Όπως πολλές φορές αγαπάμε ή μισούμε μέχρι παραλογισμού. Μέχρι παραλογισμού, γιατί το είναι, αυτό που είμαστε δηλαδή, υπάρχει μόνο μέσα από τη σχέση μας με το έτερο. Και η δική μου αυτάρκεια τελικά ήθελε να τραφεί με την απώλεια της αυτάρκειας του άλλου. Η απόλυτη υπακοή δεν θα αποδειχθεί ποτέ με μια λογική εντολή. Στη λογική εντολή δεν ξέρεις κι αν ο άλλος θα σε υπακούσει ή απλώς θα συμφωνήσει. Ο σκύλος που τρώει το κρέας που του δίνεις απλώς μπορεί να πεινάει. Η υπακοή αποδεικνύεται μόνο στο παράλογο. Όταν του δίνεις χόρτο και το τρώει, τότε ξέρεις ότι σε προσκυνάει. Γιατί πηγαίνει ενάντια στην ίδια του τη σάρκα, στην ίδια του τη φύση, για τη χάρη σου. Γι' αυτό κάθε εξουσία που θέλει υποταγή ολόκληρη δεν ζητά ποτέ το εύλογο, ζητά το αδύνατο. Και ο Λαμποεσί, που έχει αποτελέσει ένα σύντροφο σε εκπομπές μας πολλές φορές, το ήξερε πριν από 500 χρόνια. Ο τύραννος δοκιμάζει τον δούλο του στο δίκαιο. Όχι, δεν θα το δοκιμάσει εκεί. Θα το δοκιμάσει στο άδικο, γιατί μόνο η υπακοή στο άδικο μπορεί να είναι καθαρή υπακοή. Το χόρτο λοιπόν ήταν το τεστ. Ο σκύλος μου το πέρασε και πέρασε. Πέθανε περνώντας το τεστ. Και εδώ κρύβεται και το πρώτο μάθημα της παραβολής μας. Ο πιο πιστός πεθαίνει πρώτος. Ο ανυπάκουος σκύλος θα έφθινε το χόρτο, θα το έσκαγε, θα κυνηγούσε λαγούς, θα ζούσε με τους κίνδυνους μιας άγριας φύσης, αλλά ήταν ζωντανός. Ο δικός μου με αγάπησε μέχρι θανάτου. Ο Λύκος επέζησε ακριβώς επειδή δεν με υπάκουσε ποτέ. Η υπακοή σκότωσε το φύλακα, η ανυπακοή κράτησε ζωντανό τον Λύκο. Και κρατήστε αυτή την πρόταση, ότι η υπακοή σκότωσε τον φύλακα και η ανυπακοή σκότωσε τον ζωντανό, κράτησε ζωντανό τον Λύκο. Γιατί θα τη χρειαστούν στο τέλος. Και το θέμα πώς ξεκινάει. Μία γυναίκα, ανιψιά, μήνυσε τη θεία της, γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Και στο ένα άρθρο του ο Κώστας Βαξεβάνης το ονόμασε σωστά η χωροφυλακή των λέξεων. Και μέσα στο κείμενό του υπάρχει και μία φράση που λέει περισσότερα από όσα ίσως θα ήθελε να πει. Η αντιπαράθεση βαφτίζεται τοξικότητα. Αυτό είναι το κλειδί. Έχουμε δει μέσα από τις εκπομπές τη λέξη βάφτιση, που είναι η σημασιολογική ξαναταξινόμηση ως πράξη εξουσίας. Η κριτική, ας πούμε, ξαναβαφτίζεται σε βλάβη. Δηλαδή, να σε πω, έλα ρε, έχω ντρέγα μου, χάσε κανένα κιλάκι δηλαδή. Αυτό, με τη διάθεσή μου, προκαλεί βλάβη. Η κρίση ξαναβαφτίζεται σε μίσος. Δηλαδή, μια αξιολογική κρίση παίρνει σε ένα πραγματικό φαινόμενο, μετατρέπεται σε μίσος. Η οργή ξαναβαφτίζεται σε αρρώστια. Και από τη στιγμή που η λέξη αλλάζει ή άλλαξε ληξιαρχείο, δεν χρειάζεται πια επιχείρημα εναντίον της. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας εισαγγελέας για να επιβάλλει τον νόμο. Για το ζήτημα, και ας το πούμε από την αρχή καθαρά, δεν είναι λέξεις. Όταν αποφασίζεις να φυλακίσεις τη γλώσσα των ανθρώπων, όπως έγινε με τη woke κουλτούρα, δεν το κάνεις επειδή θες να τους κάνεις ευγενείς. Το κάνεις από πρόθεση, όπως εγώ το έκανα με το χόρτο και το σκύλο μου. Κανένας νόμος λογοκρισίας δεν γράφτηκε ποτέ κατά λάθος. Πέρασε από χέρια που ήξεραν τι υπογράφουν. Το πονηρό είναι που κατοικεί η πρόθεση. Στην αρχιτεκτονική. Όχι στα εξαρτήματα. Ο νομοθέτης ήξερε τι νομοθετούσε. Και ο εισαγγελέας απλώς το εφαρμόζει. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι το αριστούργημα
ενός σχεδιασμού. Σχεδίου. Η εξουσία χτίζει επίτηδες μηχανές που δεν χρειάζεται κακούς χειριστές ώστε μετά να δείχνει την αθωότητα των χειριστών της ως απόδειξη ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Το κανείς δεν το θέλεις. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι περιγραφή. Είναι το άλοθη που η ίδια η πρόθεση κατασκεύασε. Το προϊόν είναι πάντα το ίδιο. Οι άνθρωποι που ασφιχτιούν. Οι άνθρωποι που ζυγίζουν τελικά κάθε λέξη πριν την πούν, που κάνουν παύση μόνοι τους, χωρίς χωροφύλακα δίπλα, γιατί ο χωροφύλακας έχει πια μετακομίσει μέσα μας. Η φυλακή δεν είναι το δικαστήριο, είναι το κόμπιασμα πριν από μία πρόταση. Και η λογοκρισία μεγαλώνει σε ευθεία αναλογία με το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είναι ο κόσμος και σε αυτό που λέγεται πως είναι. Και όσο πληθαίνουν αυτά που δεν λέγονται, τόσο σκληραίνει και η φύλαξη των λέξεων που δεν μπορούν να τα πούν. Και όσο περισσότερο οι άνθρωποι που εύκολα ή δύσκολα συμμορφώνονται, τόσο περισσότερο αυτολογοκρίνονται. Και αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο. Η Αθηναϊκή Κωμωδία είχε ένα προνόμιο που σήμερα ακούγεται αδιανόητο. Το ονομαστήν κωμωδίν, να κατονομάζεις τον ισχυρό επισκηνής και να τον βρίζεις μπροστά σε όλη την πόλη. Ο Αριστοφάνης το έκανε με τον ισχυρότερο άνδρα της εποχής του, τον Κλέωνα. Και ο Κλέων δεν κατέβηκε να αντικρούσει με επιχείρημα, τον έσυρε στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι αδικεί την πόλη, δηλαδή ότι ρεζίλεψε την πόλη μπροστά στους ξένους. Και προσέξτε τη μηχανική. Ήδη τότε η δίωξη δεν λέει «με χτύπησες», λέει «έβλεψες την κοινότητα». 24 αιώνες πριν από τον αντιρατσιστικό νόμο και την χοντρή, η κίνηση είναι πανομοιότυπη. Η εξουσία δεν προστατεύει ποτέ τον εαυτό της στο όνομα του εαυτού της. Θα το κάνει πάντα στο όνομα κάποιου άλλου. Της πόλης, της συνοχής, των ευαίσθητων. Ο H.G. Wells, ο γνωστός ευγονιστής συγγραφέας, στο ταξίδι στο χρόνο φαντάστηκε το μέλλον της ανθρωπότητας μοιρασμένο σε δύο είδη. Στους Ελόι, όμορφους, ήρεμους, ανέμελους, που ζούνε στο φως, και στους Μόρλουξ, που ζουν στο σκοτάδι, υπόγεια, και που οι Ελόι τους τρέφονται με τους Ελόι. Δηλαδή εκτρέφουν τους Ελόι οι Μόρλουξ. Ο Μόρλουξ δεν κυνηγάει τον Ελόι με μαστίγιο. Δεν χρειάζεται. Όταν χτυπήσει η σιρήνα, γιατί έτσι είναι στο βιβλίο, ο Ελόι κατεβαίνει μόνο στο σκοτάδι, γιατί η εκτροφή, γιατί θα προσφέρει τον εαυτό του σε εκτροφή, έχει γίνει φύση του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα του βιβλίου και δεν είναι αυτό που νόμιζε ίσως ο ευγονιστής συγγραφέας. Η βία, όταν νικήσει ολοκληρωτικά, πάβει να φαίνεται σαν βία. Φαίνεται, γίνεται φροντίδα. Το βελούδινο Γάντι δεν κρύβει το χέρι που θερίζει. Είναι το χέρι που θερίζει στην πιο αποδοτική του μορφή. Οι Ελόι δεν σε κάνουν με τη βία. Σε κάνουν με τη φροντίδα. Που είναι η ίδια η βία αφού κερδίσει ως κανονικότητα. Η νέα μας κανονικότητα. Το ξέρω από πρώτο χέρι και είναι το ακριβότερο παράδειγμα που δεν είναι από βιβλίο. Υπήρξε μια κοπέλα δημοσιογράφος, η Νανά Καραγιάννη, που έπασχε από νευρική ανορεξία. Η κοπέλα πέθαινε και κανείς δεν της το έλεγε. Όλοι της έλεγαν «Τι κούκλα που είσαι, τι όμορφη είσαι, τι καταπληκτική που είσαι» και εκείνη έσβηνε μπροστά στα μάτια όλων μας. Ένα σώμα που ήταν σαν να βγήκε από το στρατόπεδο συγκέντρωση στην ναζιστική Γερμανία ή σαν το μπιαφράκι που έχουμε από τις εικόνες των παιδιών εκεί στην Αφρική την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας. Και το βάφτιζαν οι άνθρωποι, οι φίλοι, εθέριο. Κανείς δεν σκέφτηκε να της πει το χυδαίο, το απρεπές, το απογορευμένο «Τι κάνεις εκεί ρε μακάκα, κάτσε να φας». Γιατί αυτό το χυδαίο κουβαλά και μια υποχρέωση. Άμα το πεις, γράφτηκες, μένεις και ξαναέρχεσαι αύριο να δεις αν έφαγε. Ενώ το να πεις είσαι καταπληκτική, σε απαλλάσσει. Είναι θαυμασμός από απόσταση που μοιάζει με αγάπη και είναι εγκατάλειψη με καλούς τρόπους. Ο Κώστας Βαξεβάνης λοιπόν στο κείμενό του ψάχνει τον εισαγγελέα. Στη δική μου ιστορία ο δολοφόνος είναι το σαλόνι. Η ευπρέπεια είναι και αυτή στο λιχωροφύλακα και ίσως είναι και η πιο φωνική γιατί δεν μοιάζει με εξουσία. Δεν σου παίρνει τη λέξη με νόμο, σου την παίρνει με ντροπή. Και η μόνη λέξη που θα την αναγνώριζε ζωντανή, που θα της έδινε το δικαίωμα να σωθεί, θαύτηκε ως αγένεια. Την έθαψε λοιπόν τη φίλη την Ανά η καλή ανατροφή των υπολείπων.
Έχει η σημερινή χωροφυλακή των λέξεων ληξιαρχική πράξη γέννησης? Εν μέρη έχει. Γιατί όταν γραφόταν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το άρθρο που ορίζει ότι κάθε προπαγάνδα εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους απαγορεύεται δια νόμου, το έσπρεξε με επιμονή το Σοβιετικό Μπλοκ. Ενώ οι δυτικές δημοκρατίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν ρητές επιφυλάξεις στο όνομα της ελευθερίας του λόγου την εποχή εκείνη. Και εδώ η ιστορία γίνεται και σαρκαστική. Το ίδιο κράτος δηλαδή που κήρυτε διεθνώς «απαγορεύστε την υποκίνηση μίσους», εφάρμοζε στο σπίτι του άρθρο 58 που ήταν η αντισοβιετική αγκιτάτσια και έστελνε τους αντιφρονούντες στα στρατόπεδα. Δηλαδή αυτός που καθιέρωσε το εργαλείο είναι κυριολεκτικά αυτός που το χρησιμοποιούσε για να τσακίσει κάθε κριτική. Και αυτό δεν είναι υπόνοια, είναι απόδειξη λειτουργίας. Και δεν θέλω να προδώσω μια προσοχή στο εύκολο συμπέρασμα, γιατί το εύκολο συμπέρασμα είναι και αυτό μια βάφτιση. Το εργαλείο δεν έχει έναν πατέρα. Νόμοι κατά της υποκίνησης, του μίσους, της βίας κτλ. Υπήρχαν και πριν από τη Σοβιετική Μόσχα. Φτιάχτηκαν και μάλιστα ερήμοι της. Η μεταπολεμική Γερμανία έγραψε τους δικούς της νόμους από τη μνήμη του Auschwitz, όχι από εντολή του Στάλιν. Το πραγματικό δίδαγμα είναι σκληρότερο από κάθε γενεολογία λοιπόν. Το «απαγορεύστε το μίσος» δεν έχει ιδιοκτήτη. Είναι η καθολική γραμματική κάθε εξουσίας που θέλει να ξαναταξινομήσει την αντίρρηση ως βλάβη. Ο κλέον της αρχαίας Αθήνας, το Πολιτπυρό της Σοβιετικής Ένωσης, ο σημερινός εισαγγελέας κάνουν την ίδια κίνηση όχι επειδή είναι είτε αριστερή είτε δεξή, αλλά επειδή είναι εξουσία. Και το εργαλείο μένει στο τραπέζι διαθέσιμο για τον επόμενο, που μπορεί να το βαφτίσει, ας πούμε, προστασία της εθνικής συνοχής, αντιρατσισμού, και θα δείχνει εμάς. Πώς όμως όρθωσαν τη σημερινή χωροφυλακή? Γιατί αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Μια συμμαχία που στα χαρτιά μοιάζει αδιανόητη. Ένα κομμάτι μεγάλο της αριστεράς και ο νεοφιλελευθερισμός. Ο ηττημένος και ο νικητής του ίδιου πολέμου, αγκαλιασμένοι πάνω στο ίδιο εργαλείο. Η αριστερά, όταν έχασε τον ταξικό πόλεμο, δεν παραδόθηκε, μετακόμισε. Μετακόμισε από το εργοστάσιο, γιατί κλείσαν τα εργοστάσια, στο λεξιλόγιο. Μετακόμισε από την αναδιανομή του πλούτου στην αναδιανομή των λέξεων. Ήταν κατανοητά ανθρώπινο και ολέθριο πολιτικά. Η γλώσσα είναι το μόνο πεδίο όπου μπορείς να νικάς κάθε μέρα χωρίς να αγγίξεις ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα τόσο δοκομαθά κομματάκι της πραγματικής εξουσίας. Η συμπεριληπτική γλώσσα λοιπόν έγινε το υποκατάστατο της συμπερίληψης στον πλούτο. Το σεμινάριο ευαισθητοποίησης, το υποκατάστατο της συλλογικής σύμβασης. Και ο νεοφιλελευθερισμός, που δεν είναι χθεσινός, αναγνώρισε αμέσως το δώρο. Η μετονομασία είναι δωρεάν. Η αναδιανομή είναι που κοστίζει. Καμιά επιχείρηση δεν αρνήθηκε να αλλάξει ποτέ λεξιλόγιο. Αρνείται όμως να αλλάξει το ύψος των μισθών. Έτσι υπογράφηκε το σιωπηλό σύμφωνο. Εσείς κρατήστε τις λέξεις, εμείς κρατάμε τα πράγματα. Και πουθενά το σύμφωνο αυτό δεν είναι πιο κοινικό από ότι στο σώμα ενός χοντρού ανθρώπου. Γιατί το πάχος της κοινωνίας μας δεν πέφτει από τον ουρανό. Παράγεται βιομηχανικά και μοιράζεται ταξικά. Οι φθηνές θερμίδες για τους φτωχούς, ζάχαρη σε όλα, το delivery, οι 12 ώρες μπροστά στην οθόνη, το φαγητό της εξάντλησης και της θλίψης, το ίδιο το σύστημα που παχαίνει τους ανθρώπους κατά χιλιάδες, με σχέδιο και με κέρδος, γυρίζει μετά να τους προστατεύσει από μία λέξη. Απαγορεύεται να πεις το χοντρό χοντρό, επιτρέπεται όμως να τον παχαίνεις. Ο εισαγγελέας κινείται από την χοντρή λέξη της θείας, δεν κινήθηκε ποτέ όμως ενάντια στη βιομηχανία τροφίμων, για τα ωράρια, για τη φτώχεια που γεμίζει το πιάτο με ό,τι φτηνότερο και ό,τι πλούσιο σε λιπαρά. Και από πάνω το διπλό ταμείο. Η ίδια αγορά που πουλάει το πάχος, πουλάει και τη δίαιτα, πουλάει και το body positive και το body shame, πουλάει και την ενοχή και το βάσαμό της, εισπράττοντας χρήμα και από τις δύο πόρτες. Και η πληγή του ανθρώπου που έγινε χοντρός, πληγή αληθινή, σκαμμένη από την ίδια την αγορά, θερίζεται ως ηθικό κεφάλαιο για να χτιστεί ο νόμος που φυλάει τις λέξεις και αφήνει άθικτες τις αιτίες.
Αυτή είναι η απάνθρωπη κανονικότητα που ονομάζει και πολιτική ορθότητα. Μια κανονικότητα που διαχειρίζεται συναισθήματα την άγγιζει αιτίες. Ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στο αλεύρι, όπως γράφει και ο Κώστας Βαξεβάνης, έτοιμη να διώξει τη θεία, αλλά ανίκανη να διώξει την πείνα. Σου προσφέρει την αξιοπρέπεια της λέξης, επειδή σου έχουν αφαιρέσει και από σένα και από μένα την αξιοπρέπεια του βίου. Δεν θα σε πουν χοντρό, θα σε αφήσουν όμως με τα 800 ευρώ στη φτηνή θερμίδα, στη μοναξιά του κενού που μπουκώνεται. Και το ονομάζει και πρόοδο. Είναι η διακίνηση με το χόρτο μου. Σε ταΐζω με αυτό που σε σκοτώνει και σε προστατεύω από το όνομά του. Ο σκύλος μου πέθανε χορτάτος και βαφτισμένος καθαρός. Ο πολίτης της κοινοπολιτείας μας, κενοπολιτείας μας με έψιλον, πεθαίνει παχής και βαφτισμένος προστατευμένος. Και φτάνουν στην καρδιά, εκεί που το ζήτημα πάβει να είναι νομικό και γίνεται οντολογικό. Γιατί το βαθύ έγκλημα δεν είναι η ίδια απαγόρευση μιας λέξης. Είναι η ακύρωση του ασυναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου. Του κόσμου των λέξεων και των αντιθέτων τους. Αγαπώ σημαίνει ότι μπορώ και να μισώ. Οι λέξεις είναι αλληλένδετες. Δεν μπορείς να κρατήσεις τον ένα πόλο και να πετάξεις τον άλλο. Αν δεν χωρούσε το μίσος, η αγάπη δεν θα ήταν επιλογή. Θα ήταν αντανακλαστικό. Το κούνημα της ουράς ενός σκύλου. Ο Ηράκλειτος το είπε μια για πάντα. Παλίντονος αρμονεί ο κος περ τόξου και λύρης. Η αρμονία τεντωμένη ανάποδα, σαν το τόξο και τη λύρα. Χωρίς την αντίθετη τάση δεν υπάρχει ούτε βέλος ούτε μουσική. Η χορδή που δεν αντιτείνει δεν παίζει. Αυτό λοιπόν κάνει η επιβεβλημένη θετικότητα της εποχής μας. Η φόρμα, η στήρωση του αρνητικού πόλου δεν σε κάνει καλύτερο. Σου ξεκορδίζει τη λύρα. Άνθρωπος που του απαγόρευσαν το μίσος δεν είναι άνθρωπος που αγαπάει περισσότερο. Είναι άνθρωπος που δεν αγαπάει πια τίποτα με βάρος. Και επειδή ο συναισθηματικός κόσμος δεν είναι προϊόν εργαστηρίου, αλλά απόσταγμα βιώματος του πόνου, της απώλειας, της οργής, της ντροπής, της λαχτάρας, η στήρωσή του δεν παράγει πολιτισμένους ανθρώπους. Παράγει ελόη. Ολόκληρη λογοτεχνία, όλη τέχνη που αξίζει το όνομά της, είναι απόβγαλμα αυτού του διπολικού κόσμου. Γίνεται εκεί που η αγάπη και το μίσος, το ωραίο και το αποκρουστικό τρίβονται μέχρι να βγάλουν σπίθα. Ένας άνθρωπος αποστηρωμένος από τον ένα πόλο δεν θα γράψει ποτέ τίποτα, δεν θα τραγουδήσει ποτέ τίποτα, θα καταναλώνει περιεχόμενο, ήμερος, χαμογελαστός και έτοιμος να κατέβει στα σκοτάδια τον Μόρλοξ όταν θα χτυπήσει η σιρήνα. Και υπάρχει και κάτι πιο σκοτεινό. Κάποτε η ίδια μας η αγάπη για έναν άνθρωπο μπορεί να γίνει δηλητήριο. Τόσο και τέτοιο που θα ήταν καλύτερα για αυτόν αν τον μισούσαμε. Η Νανάη Καραγιάννη δημοσιογράφος δεν σκοτώθηκε από μίσος, σκοτώθηκε από αγάπη. Από την αγάπη που δεν άντεχε πήγε να πληγώσει. Που ήθελε να την κρατήσει κούκλα και που φοβήθηκε τις δύσκολες λέξεις. Ένα σταγονόμετρο σκληρότητας θα ήταν η σανίδα σωτηρίας. Το είσαι καταπληκτική είναι η δειλή αγάπη. Το με τρομάζεις, φάε, θα ήταν η γενναία. Όποιος στηρώνει λοιπόν το αρνητικό πόλο δεν προστατεύει τους ανθρώπους από το κακό. Τους αφαιρεί το μόνο εργαλείο με το οποίο η αγάπη γίνεται πράξη διάσωσης και όχι τελετή αποχαιρετισμού. Και θα μου πείτε, το πληγωμένο παιδί, το παιδί που χτυπήθηκε στο σχολείο από το bullying, που άκουσε τις χίλιες φορές αυτή τη λέξη σαν να του πετάνε πέτρα, υπάρχει και η πληγή που είναι αληθινή. Και ακριβώς επειδή είναι αληθινή, γίνεται και το άλοθη. Γιατί το αριστούργημα της εξουσίας είναι να θολώσει τις κατευθύνσεις. Να πει το βρίσιμο του ποιητή προς τον κλέωνα και το βρίσιμο του νταΐ προς το παιδί ότι είναι το ίδιο πράγμα, τοξικότητα και μίσος. Και να χτίσει πάνω στην πραγματική πληγή του δεύτερου το νόμο που αύριο θα στραφεί ενάντια στον πρώτο. Ο κλέον χρειάζεται πάντα ένα αληθινά πληγωμένο για να ντύσει τη λογοκρισία του ως προστασία. Γι' αυτό και η υπεράσπιση της Παρισίας που δεν αυτοκτονεί είναι εκείνη που κρατά τη διάκριση κοφτερή, εκεί που η εξουσία τη θέλει θολή. Όχι. Όλες οι λέξεις ελεύθερες, όλα τα δαγκώματα δικαιολογημένα. Όχι σε αυτό. Αυτό είναι η λύσα, όχι ο λύκος. Ο λύκος της παραβολής μου δεν δάγκωσε τυφλά. Με περίμενε για να με τιμωρήσει, εμένα, τον αίτιον, όχι όποιον περνούσε. Ακόμα και το θηρίο έχει δικαιοσύνη, στοχεύει. Το βρίσιμο προς τα πάνω είναι ιερό. Το να βρίζουμε αυτούς
που μας αφεντεύουν. Και είναι η βιολογική ανάγκη της δημοκρατίας. Το βρίσκουμε που στα κάτω είναι το δόλωμα με το οποίο θα μας πάρουν το πρώτο. Ο λύκος ξέρει ποιον κατασπαράζει. Και αυτό τον κάνει λύκο και όχι λύσα. Και πίσω απ' όλα, το ερώτημα της αρχής. Ποιος κερδίζει από έναν λαό που έφαγε το χόρτο του? Η εξουσία που δεν θέλει αφισβητείες και υβριστές της. Που θέλει πολίτες με δόντια? Όχι. Τους θέλει υπηκόους με πιστοποιητικό, καλή συμπεριφοράς και με ταυτότητα. Που βαθμολογεί συμπεριφορές και ακυρώνει τους απίθαρχους. Που βαφτίζει την αντιπαράθεση τοξικότητα και τη μετριοπάθεια ωριμότητα και άνευ απολογίας. Ονομάζει δημοκρατία την κοινοπολιτεία. Ένα κέλεφος θεσμών γύρω από ένα κενό όπου όλα τα σχήματα της πολιτείας υπάρχουν, αλλά το περιεχόμενό τους απουσιάζει. Εκλογές χωρίς επιλογή, δημόσιος λόγος χωρίς λόγο, κρίση χωρίς κριτές. Οι ελόγοι ψηφίζουν κιόλας. Απλώς κατεβαίνουν όταν χτυπήσει η σιρήνα. Και σχεδιάζεται, γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω από τη λειτουργία «εγώ στο αγροτόσπιτο δεν μισούσα το σκύλο μου, τον αγαπούσα, αλλά το έβαλα το τάιστρο με το χέρι μου, ξέροντας τη ζητούσα την υπακοή μέχρι παραλογισμό». Έτσι και η κοινοπολιτεία. Ο εισαγγελέας που έκανε δίωξη στη θεία δεν ξύπνησε το πρωί μισώντας την ελευθερία, εφάρμοσε τον νόμο. Και ο νόμος δεν έπεσε από τον ουρανό. Γράφηκε, ψηφίστηκε, υπογράφηκε από ανθρώπους που ήξεραν ότι ένα εργαλείο φτιαγμένο για την προστασία μπορεί αύριο να φυλάει την ίδια την εξουσία από την κρίση. Πρόθεση δεν σημαίνει ένας κρυφός συγγραφέας σε ένα υπόγειο. Σημαίνει συμφέρον. Και το συμφέρον έχει πολλά χέρια που γράφουν προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς απαραίτητα να συνεννοηθούν κιόλας. Ο εχθρός της ελευθερίας δεν είναι πάντα ο τύραννος απέναντι. Κάποτε μπορεί να είναι και η δική μας αγάπη. Όποτε θελήσει τον άλλον ήμερο. Όποτε μπορεί να το θελήσει να είναι κτήμα. Να μας ανήκει. Αντί να συνανήκουμε. Ο καθένας με τα δόντια του και τη φύση του, χωρίς αφέντη. Κάθομαι ακόμα στο σπίτι από τούβλα. Και ο φύλακάς μου είναι θαμμένος στην αυλή. Ο πιο πιστός, γι' αυτό και ήταν και ο πρώτος νεκρός. Και έξω στο σκοτάδι, ακούω το λίγο. Δεν φεύγει, δεν με μισεί που είμαι άνθρωπος. Με περιμένει γιατί σκότωσα κάτι που είχε δικαίωμα να υπάρχει και το σκότωσα με φροντίδα, με τάισμα, με αγάπη και ενάντια στη φύση του. Ότι αληθινό δεν εξημερώθηκε, περιμένει απ' έξω. Και γρυλίζει και έχει και δίκιο. Αυτά. Και ελπίζω να σας ικανοποίησα σήμερα. Και με το κέντρο που μας θέλει σε διαρκή κατανευνασμό. Α, κέντρο δεξιό. Α, κέντρο αριστερά. Να το χόρτο. Και το τρώμε το χόρτο και το σανούρε τόσα χρόνια. Που μένω έκπληκτος κάθε φορά που συναντάω όλα αυτά τα πράγματα που ξανά είχαν περάσει μπροστά από τα μάτια μου, αλλά να πω και την αλήθεια, δεν ήμουν τόσο πονηρός. Δηλαδή, μάλλον δεν την είχα την πονηρία. Όχι ότι ήμουν αφελής. Μπορεί και να ήμουν. Δεν το. Όλοι έχουμε κάποιο μειονέκτημα. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε και αφελείς από επιλογή. Αλλά συναντώντας ξανά την σύγχρονη πολιτική ιστορία μέσα από αυτή την ανάγνωση, παθαίνεις πλάκα. Και λες, ρε φίλε, πόσο σανό έχουμε φάει όλοι. Αριστερή, κεντρό, δεξί. Πόση μυθολογία, πόση αγιογραφία. Πόσα πράγματα που σταθήκανε σαν ιδεολογίες που ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που τις υπερασπίζονται ανάμεσά μας και μεταξύ μας. Και αδυνατούν να σπάσουν αυτές τις αγγυλώσεις και αναπαράγουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αρνούμενοι να δεχτούν την ευθύνη και αρνούμενοι βέβαια να δεχτούν και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο για τον άνθρωπο. Την αυτακύρωση, σκέψου, 40 χρόνια. Να το κάνεις αυτό, μπορείς να αλλάξεις. You cannot, λέει, πώς θα λένε οι Αγγλοί, you cannot teach new tricks to an old dog. Δεν μπορεί να διδάξεις καινούργια τρίκ σε ένα παλιό σκύλο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, αυτή η εποχή, ειδικά μετά το μνημόνιο, αφύπνισε κόσμο. Αλλά δυστυχώς πάλι τον εγκλώβιζε μέσα σε αυτή τη φυσική λογική ανάγκη του ανθρώπου κάπου να ερεμήσει, κάπου να βρει, να κουλουριαστεί, κάπου να ζουφώσει δηλαδή. Μήπως και γλιτώσει όλο αυτό
τεράστιο κύμα που έχει ξεκινήσει, μας έχει πάρει, μας έχει σηκώσει και ακόμα έρχεται. Αν ισχύει δε, βέβαια ότι έχουν υπογράψει 3 μνημόνια σε ακολουθία, τα επόμενα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι δύσκολο για όλους μας, ακόμη και να κάνουμε εκπομπές πιθανά. Οπότε θα πρέπει να οπλιστούμε, όχι με υπομονή, να οπλιστούμε με την ικανότητα του να σπάσουμε τις ιδεολογικές μας αγγυλώσεις, γιατί αυτές μας κρατούν φυλακισμένους μέσα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και που δυστυχώς την αναπαράγουν ξανά και ξανά. Γιατί θα πρέπει να το κάθουμε, να το καταλάβουμε καλά. Σε μια τεράστια κοινωνική κρίση δεν τη γλιτώνει κανένας όταν είναι οριζόντια. Και δεν αφορά μια κοινωνική ομάδα που ξεπεράστηκε από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ας πούμε. Όχι. Όταν κατέβαινα, γιατί έμενα στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, κατέβαινα την Κηφισίας μετά το 2010 και έβλεπα όλα τα μαγαζιά κλειστά. Όλα. Όλα σε μια απόσταση 5-10 χιλιόμετρων. Κατέβαινε και έβλεπε, γιατί από τα αριστερή πλευρά, όπως κατεβαίνει από εκεί φυσικά, συναντάς τα μαγαζιά και τα διάφορα μολ που υπάρχουν. Έχει σε κάποιο σημείο, έχει και δεξιά, αλλά κατά κύριο λόγο από την Κηφισίας αριστερό, στο αριστερό χέρι. Όλα σβηστά, όλα κλειστά, όλα με χαρτόνια κτλ. Και φυσούσε και ο αέρας και παρέσαινε χαρτιά και όλα αυτά εδώ. Και ήταν τόσο θλιβερό το θέμα και έλεγα, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν, λέω, συγγνώμη, είναι δυνατόν να είναι κάποιος ευτυχής αν έχει διασωθεί, αν τα έχει καταφέρει και έχει διασωθεί, και να ζει όλη του τη ζωή μέσα και ανάμεσα σε δυστυχισμένους ανθρώπους? Δεν νομίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν και εδώ σήμερα συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus FM 103,6. Ευχαριστώ και όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες εδώ στο Alex Tsingos στο YouTube. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του σταθμού μας. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Εγώ σας εύχομαι μια καλή νύχτα, σας εύχομαι και καλή τύχη, τη χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Σας εύχομαι και σας υπόσχομαι από την άλλη μεριά μια καταπληκτική εκπομπή που θα κάνουμε αύριο με τον Απόστολο Αποστόλου, και νομίζω ότι θα είναι καταπληκτική κυριολεκτικά. Θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα τα οποία βρίσκονται σε κοινή θέα, αλλά κανένας δεν θέλει να τα μαζέψει και να τα βγάλει στην επιφάνεια. Οπότε, υπομονή μέχρι το αύριο, έτσι. Λοιπόν, από μένα λοιπόν, αντίο, ραντεβού στο αύριο μας.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
1: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Τι υπέροχη φωνή, τι ωραίο medley. Με αυτό ξεκινήσαμε, το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μου άρεσε ιδιαίτερα. Και σήμερα στις μουσικές ανιχνεύσεις έχω τη χαρά να φιλοξενώ αυτόν τον καλλιτέχνη. Έναν καλλιτέχνη που έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδρομή.

0: Καλησπέρα, Μίλτο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλώς
0: ήρθες. Για δώσε λίγο. Καλησπέρα. Ωραία. Σε βλέπω αυτή την ώρα ότι ασχολείσαι με τα πράγματα εδώ, τα social και τα σχετικά. Νομίζω ότι ή θα το κλείσεις ή θα κάνεις τη δουλειά σου, γιατί δεν νομίζω βέβαια να έχεις ανάγκη να αποσπάσεις την προσοχή σου. Όχι,
1: όχι. Όλα μια χαρά.
0: Να καλωσορίσω και τον Ιωακήμ Παπαδόπουλο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Ο οποίος είναι ο άλλος, ο έτερος αδερφός Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος μαζί με τον Χρήστο, ο Ιωακήμ, που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία VasiPap. Λοιπόν, υποσχέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε πράξη. Όταν υπόσχεση υπάρχει, πρέπει να γίνεται πράξη. Δεν είναι η πρώτη φορά για σένα που δίνεις συνέντευξη.
1: Όχι, έχω την ευχάριστη, είμαι στην ευχάριστη θέση να το έχω κάνει πολλές φορές στην καριέρα μου. Ελπίζω να είναι αυτή η πιο γουρική.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Αυτή η εκπομπή είναι, όχι εγώ, η εκπομπή είναι γουρική. Λοιπόν, γεννημένος εδώ, όπως είπα, στον πρόλογο, στην Θεσσαλονίκη, και θέλω να μου πεις για το ξεκίνημά σου. Όπως συνήθως κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε τι ηλικία ξεκινάς εσύ τα μουσικά πράγματα?
1: Πολύ μικρός, Γιώργο. 13 χρόνων ξεκίνησα να γράφω τραγούδια ουσιαστικά. Ήταν το πρώτο ερέθισμα μια κιθάρα, ένα πιάνο, ώστε να βρίσκω μελωδίες και να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε. Όσο μεγάλωνα, σπούδασα μουσική, πήγα στο 2 και μετά άρχισα να μπαίνω σε πιο επαγγελματικά μονοπάτια σιγά σιγά, από τα 18 και μετά.
0: Όταν σου το επέτρεψε η οικογένεια ή είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε από σένα χωρίς πολύ να ρωτήσεις τους δικούς σου ανθρώπους?
1: Όχι, είχα πλήρη στήριξη από την οικογένειά μου. Δεν υπήρχε θέμα, δηλαδή, ούτε ηλικιακό, ούτε...
0: Στο λέγανε από παιδιά, όταν ήσουν από παιδί, ότι εσύ έχεις καλή φωνή. Ποιος είναι αυτός που σε παρότρινε?
1: Όλοι.
0: Αλήθεια.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Αλήθεια.
1: Από μικρός το είχα. Έπαιρνα την κιθάρα, έπαιρνα δηλαδή όργανα γενικά. Έπαιρνα μπουζούκι, μπαλαμά και γρατζουνούσα και έβγαζα δικές μου μελωδίες. Από μικρός δηλαδή.
0: Οικογένεια, μουσική, παιδεία, οικογένεια.
1: Όλοι έχουν από κάτι. Η αδερφή μου έχει πολύ καλή φωνή. Ο πατέρας μου και αυτός είναι καλλιτεχνική. Φυσικά έκανε ραδιόφωνο παλιά.
0: Αλήθεια.
1: Μαζί με τη μητέρα μου είχαν δικιά του εκπομπή. Οπότε.
0: Για πες μου, πού?
1: Στον Αέρα Κοζάνης νομίζω ήταν. Και ο πατέρας μου εδώ νομίζω και στο Χρήμα FM, πώς λεγόταν το...
0: Η καταγωγή σου δηλαδή είναι από την Κοζάνη και μεγάλωσες, γεννήθηκες?
1: Η καταγωγή μου είναι από Θεσσαλονίκη, απλά η μητέρα μου είναι από Κοζάνη και ο πατέρας μου έχει και ρίζες και από Καβάλα.
0: Οπότε είναι οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν ή σε πίστεψαν, αν να το πω διαφορετικά,
1: έτσι.
0: Για να ασχοληθείς με τη μουσική. Θυμάσαι το πρώτο τραγούδι που έτσι υπάρχει στο μυαλό σου, που σου άρεσε ιδιαίτερα?
1: Εννοείς αλουνού τραγούδι?
0: Ναι, ναι, μιλάω για τα πρώτα σου παιδικά χρόνια.
1: Που μου άρεσε ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή, σε ποιους καλλιτέχνες έμενες ή ποιους καλλιτέχνες πρώτο επέλεξες για να βάλεις τη δισκοθήκη σου στα CD σου ή στο βενίλιο?
1: Νομίζω από τους πρώτους ήταν ο Γιώργος Ονταλάρας. Νομίζω άκουγα πολύ. Άκουγε ο πατέρας μου στα αμάξι δηλαδή συνέχεια, οπότε ήταν τα πρώτα ακούσματα έτσι έντονα που θυμάμαι.
0: Στο 2 μου είπες ότι ξεκίνησε τα 13 σου. Τι ναι, ακριβώς ναι. Σπουδές έκανες?
1: Σπούδασα στο κλασικό 2, έχω πάρει όλα τα πτυχία, αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα. Ξεκίνησα κιθάρα στο 2, πιάνο.
0: Τα οποία συνεχίζεις τώρα ή... Η κιθάρα είναι αυτή η οποία σε κερδίζει περισσότερο? Όταν δηλαδή μπαίνεις στο στούντιο να ηχογραφήσεις ή στον ελεύθερο σου χρόνο μάλλον, κιθάρα, πιάνο, τι είναι αυτό, ποιο μουσικό όργανο είναι αυτό που πρώτα πιάνεις?
1: Και τα δύο.
0: Και
1: είναι
0: τα,
1: ανάλογα τη στιγμή, και με τα δύο όργανα φτιάχνω τραγούδια. Πότε με την κιθάρα, πότε με το πιάνο. Δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι... Και το δύο το ίδιο.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα μου είπες ότι έχεις δικό σου στούντιο που κάνεις τις ηχογραφήσεις. Συνήθως η έμπνευση έρχεται μέσα στο στούντιο ή, να το πω, στο μπαλκόνι.

0: είναι οι στιγμές αυτές που έχεις ίστρο?
1: Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το μέρος. Μπορεί αυτό να είσαι στο αμάξι, να σου έρθει μια ιδέα, να την αποτυπώσεις είτε σε μια ηχογράφηση, είτε να γράψεις ένα στίχο στο κινητό. Απλά στο στούντιο την τελειοποιείς, έτσι μετά. Στο στούντιο είναι οι περισσότερες φορές, επειδή είναι στο σπίτι μου το στούντιο, οπότε με το που σου έρθει η εμπειρία, κατεβαίνεις κατευθείαν στούντιο και γράφεις.
0: Έχει τύχει δηλαδή να ξυπνήσεις νύχτα και να σου έρθει η μελωδία, ας πούμε?
1: Συνέχεια.
0: Αλήθεια?
1: Συνέχεια, ναι.
0: Έχουμε μαζί μας λοιπόν, είπα, και τον Ιωακήμ, ο οποίος στο τελευταίο σου τραγούδι, στην τελευταία δημιουργία σου, έχει βάλει το χεράκι του. Σωστά?
1: Ναι, είναι ο στιχουργός του κομματιού.
0: Ιωακήμ, για πες μας, προηγήθηκε ο στίχος για το τραγούδι που θα ακούσουμε ή η μουσική, πώς έγινε το πάντρεμα?
2: Προηγήθηκε η πραγματικότητα, είναι αληθινή ιστορία. Mm-hmm. Είναι από φίλο. Και όπως λέγαμε και έξω προηγουμένως, όταν υπάρχει αληθινή ιστορία, έχει ενέργεια, βγάζει αλήθεια, βγάζει πολλά πράγματα, και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο στίχος. Τον πήρε ο Μίλτος, τον έμπισε με τη μουσική του την υπέροχη. Ο Μίλτος είναι πολύ τάλαντος, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είναι πολύ καλός συνθέτης, στιχουργός, ενορχιστρωτής, πάρα πολύ καλός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά ταλέντα. Και υπήρχε χημεία στο τραγούδι, έδεσε τι ωραία μουσική, το ήρθε και το απογείωσε.
0: Μας είπες ότι ο στίχος γράφτηκε από μια πραγματική ιστορία.
2: Ναι.
0: Και από κάτι το οποίο το ένιωσες βαθιά μέσα σου. Αυτό που λέγαμε πριν μπούμε μέσα στο στούντιο είναι ότι ο στιχουργός, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχει βαθιά ενσυναίσθηση των πραγμάτων της κατάστασης.
2: Έτσι πρέπει, γιατί πρέπει να σου βγάλει συναισθήματα. Mm-hmm. Πρέπει να σου βγάλει συναισθήματα. Αν δεν νιώσεις, συνήθως δεν είναι τόσο καλό το τραγούδι, να ξέρεις. Δηλαδή τα καλά τα τραγούδια. Εγώ νομίζω ότι τα καλά τα τραγούδια βγαίνουν και μονορούφι, έτσι τα λέγω, μονορούφι.
0: Δηλαδή. Το έγραψες γρήγορα, δηλαδή? Έγραψες γρήγορα τους στίχους?
2: Ναι, αβίαστα. Βγαίνει λες και κάποιος το ψιθυρίζει αυτή. Άλλα τραγούδια που συνήθως και τα παρατάω, που είναι πιο. Με ζορίζουν. Όταν με ζορίζει, λέω, δεν είναι καλό, άστο.
0: Το πάντρεμα έγινε εκείνη την ώρα που έγραφες ή σε δεύτερο χρόνο? Δηλαδή η σύνθεση της μουσικής, πήρες εσύ τους στίχους Μίλτο και έγραψες πάνω σε αυτούς? Γιατί έχω ακούσει και αυτό, ότι γράφει κάποιος, εγώ εκείνη την ώρα βγάζω τις συγχορδίες, ας πούμε.
1: Γίνονται και αυτά, σαφέστατα γίνονται, απλά στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν έγινε έτσι. Είχα το στίχο το Άκη και τον δούλεψα μόνος μου στο στούντιο. Και τον παίρνω και του λέω, άκου ένα τραγούδι. Το έστειλα βασικά στο Messenger, που το είχα
2: στείλει. Ναι, στο Messenger.
0: Το μπλουζάκι σου, Μίλτος Ιωαννίδης, κυκλοφόρησε την Παρασκευή.
1: Κυκλοφόρησε στο Spotify και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες. Και τώρα βγαίνει και στο YouTube το βίντεο κλιπ, γιατί υπάρχει και βίντεο κλιπ, την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται.
0: Ένα τραγούδι το οποίο πριν το ακούσω ολόκληρο, περίμενα πώς και πώς να το ακούσω στην πλατφόρμα. Είμαστε έτοιμοι για να το ακούσουμε? Στον ήχο ο Στέφανος Εμμανουήλ, ο οποίος εδώ συνεργάτης, συμπορευτής, τους δυσκολεύω λίγο τις Τετάρτες εγώ εδώ στην εκπομπή με αυτά που κάνω, αλλά ανταποκρίνονται απόλυτα στην δουλειά τους. Πάμε να ακούσουμε, Στέφανε, το μπλουζάκι σου, Μίλτος Ιωαννίδης.

0: Focus FM 103,6 μουσικές ανιχνεύσεις. Όσοι το άκουσαν, συνάδελφοί σου, είμαι σίγουρος ότι το ζήλεψαν. Θα είπαν σίγουρα γιατί εγώ να μην το έχω αυτό το τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχει ακούσει κανείς συνάδελφος μέχρι τώρα.
0: Θα τα ακούσει σιγά σιγά. Κάτσε τώρα, είναι... Είναι ακόμα βρέφος είναι. Την Παρασκευή, τώρα μεθαύριο, στις 24 κυκλοφορεί και το βίντεο κλιπ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το οποίο γυρίστηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Το κρατάμε για έκπληξη, πού, τι κλπ.
1: Πρέπει να το πω για να τους ευχαριστήσω και δημόσια από την εκπομπή σου. Εντάξει, τα πρώτα γυρίσματα γίνανε σε ένα υπέροχο μέρος στην Αγία Τριάδα. Όχι για Τριάδα.
2: Είναι στο
1: Αγγελοχώρι.
0: Αγγελοχώρι.
2: Είναι στην Ατούρα εκεί.
1: Ναι. Που είναι λες και σε εξωτερικό. Πραγματικά οι εικόνες είναι φανταστικές. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Μακεδονία Παλάς από την εκπομπή σου για την τεράστια χορηγία που μας έδωσε εκεί τη Σουήτας. Και φυσικά τη γνωστή τη Βούλα την Πατουλίδου, την Ολυμπονίκη μας, που μας έδωσε το σπίτι της. Μας το άνοιξε με χαρά να γυρίσουμε εκεί κάποια πλάνα.
0: Γνωρίζεις πολύ κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια γνώρισες πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Έχεις κάποιες έτσι ιδιαίτερες φιλίες που μένουν και δεν έχουν σχέση με τον χώρο, το δικό σου, το μουσικό χώρο?
1: Οι κολλητοί μου, οι φίλοι δεν έχουν σχέση με τον μουσικό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε από μικρά παιδιά μαζί, πριν ακόμα εγώ ξεκινήσω να κατανοώ την μουσική.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις κάνει βέβαια και φίλους μέσα από τη δουλειά σου, σίγουρα.
1: Έχω κάνει μέσα από τη δουλειά φίλους. Δεν είναι πολύ όμως. Όταν εννοώ φιλό, εννοώ με την πραγματική έννοια. Έτσι. Ναι. Γνωστοί υπάρχουν πάρα πολλοί. Λογικό είναι μετά από 20 χρόνια.
0: Για σένα, φίλος, ποιος είναι?
1: Φίλος είναι. Μια συγγένεια την οποία μας τη δημιουργεί η ζωή η ίδια χωρίς να είμαστε συγγενείς. Αυτό είναι, δηλαδή.
0: Είναι αυτός που θα μπορούσες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας να τον καλέσεις.
1: Και να με καλέσει και να τον καλέσω.
0: Χωρίς να πεις τι θέλει αυτός τώρα τέτοια
1: ώρα. Ναι. Και όχι μόνο έτσι.
0: Από αυτούς είναι και ο Αντώνης ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Αντώνης είναι αδερφός.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δημοσιογράφος.
1: Δημοσιογράφος, πάρα πολύ δυνατός.
0: Την βλέπεις, τα ψάχνω λίγο έτσι. Ναι. Καλησπέρα Αντώνη, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα στην παρέα, τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Είπα να καλέσω κάποιον άνθρωπο στην εκπομπή και να μην έχει σχέση απαραίτητα με τα μουσικά πράγματα, με την δουλειά. Αντώνη, είσαι δημοσιογράφος, σωστά?
3: Τα τελευταία 26 χρόνια της ζωής μου, ναι, πολύ σωστά.
0: Μικρός ακούγεται ο Αντώνης.
1: Εντάξει, δεν θα πω μαρτύρες στην ηλικία.
0: Όχι.
1: Του.
0: Για πες μας για τη γνωριμία σου, για τη φιλία σου με τον Μίλτο Ιωαννίδη που έχω σήμερα εδώ καλεσμένο και ακούμε τα τραγούδια του.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίδεται αυτή η δυνατότητα να μιλήσω. Θα είμαι σούπερ αντικειμενικός, ξεχνώντας τη φιλία μου με τον Μίλτο. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, γιατί αν μιλήσω για τη φιλία μου ακριβώς, δεν θα είμαι και τόσο αντικειμενικός, θα είμαι υποκειμενικός. Μου δίνεται τη δυνατότητα, είναι μεγάλη με τιμή να μιλήσω για ένα τόσο μεγάλο τραγουδοποιό που εδώ και χρόνια εγώ προσωπικά το γνώρισα μέσα τυχαία, μέσα από το Facebook, ένα τραγούδι που είχε ανεβάσει και το είχαμε κάνει viral. Τον παρακαλώ επιτέλους να βγει μπροστά, διότι ο Μίλτος τόσα χρόνια, συνάδελφέ μου, έρπεται από το να είναι πίσω, όπως είμαι εγώ πίσω από τις κάμερες, έτσι και αυτός πίσω από τους καλλιτέχνες, να ποιεί τραγούδια. Τον έχω τύχει, Γιώργο μου, να ξυπνάει τη νύχτα και να γράφει τραγούδι. Ή μιλάμε π.χ., πίνουμε καφέ, μπορεί να του πω εγώ μια κουβέντα και εκείνη την ώρα να βγάλει και τη μουσική και το στίχο. Και το τραγούδι που μόλις θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, είμαι σίγουρος πως όλοι μας στα... εγκεφαλικά συρτάρια τα ερωτικά μας, σίγουρα έχουμε όλοι κάποιο ένα τέτοιο μπλουζάκι και επιτέλους ένα τραγούδι που εξυμνεί τον έρωτα και δεν τον κλαίει τον έρωτα.
0: Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στο στιχουργό.
3: Εννοείται.
0: Θέλω να ρωτήσω τον Μίλτο, ένας από τους λόγους που κρατάει αυτή η φιλία με τον Αντώνη είναι ότι είναι όντως αντικειμενικός σε αυτά που σου λέει είναι ένα στοιχείο δηλαδή που ζητάς στους ανθρώπους να μην χαϊδεύουν τα αυτιά του Μίλτου?
1: Καταρχάς θέλω να σου πω, ο Αντώνης έχει να κάνει και με τη μουσική. Η αδερφή του είναι η Ναταλή, ο αδερφός του είναι ο Παρίδης, δηλαδή μουσική οικογένεια ήταν και στη Βάσπα πριν η Ναταλή. Και ο Παρίδης παλιά.
0: Ο Παρίδης, ο ύμνηστος.
1: Όχι, ζει ο άνθρωπος.
0: Για ποιο, μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή?
1: Όχι βρε, τραγουδιστής.
0: Εμένα πήγε το μυαλό μου κάπου αλλού. Έχει κάνει μουσική και ο Παρίδης κάποτε, είχε μπει, κάνω λάθος. Προφανώς κάνω μεγάλο λάθος εγώ και διορθώνω και συγγνώμη.
1: Είναι συνωνυμία απλά. Ο Αντώνης επίσης αποτέλεσε μάνατζερ μου για χρόνια. Δηλαδή κάναμε πολλά πράγματα μαζί και στην Αθήνα εμφανίστηκε. Δηλαδή κάναμε πολύ, πολύ δυνατές προσπάθειες. Και θέλω να σου πω ότι είναι ένα άτομο πολύ αξιόλογο και πολύ διαβασμένο γενικά. Τι με ρώτησες όμως πριν, κάτι με ρώτησες και...
0: Αν είναι ένας από τους λόγους που κρατάει αυτή η φιλία, το ότι είναι αντικειμενικός.
1: Θέλω
0: δηλαδή
1: να σου πω ότι έχουμε σκοτωθεί άπειρες φορές στο ξύλο για απόψεις αντικειμενικότητας.
0: Δεν νομίζω να αντέχει εσένα στο ξύλο για άλλους λόγους που θα πω
1: μεταφορικό μετά. Ξύλο, όχι κύριε Λίδια, ναι. Έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω το ωραίο είναι αυτό σε μια φιλία που υπάρχει ειλικρίνεια. Αν δεν τσακωθείς, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι υποβόσκει από πίσω. Mm-hmm.
0: Και μετά από τσακωμό, όταν παραμένει μία-δύο φορές η φιλία, είναι.
1: Έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές, το ξέρει, γι' αυτό γελάει. Άπειρες.
0: Πια πες μας, Αντώνη, γιατί τσακωθήκατε?
3: Δεν σας βλέπω, απλά σας ακούω. Συγγνώμη, δεν διακόπτω. Είναι μία δοκιμασμένη φιλία. Το θέμα μας είναι ο Μίλτος και όχι εγώ ή η οικογένειά μου. Αυτό που θέλω να πω, Γιώργο, ότι ο Μίλτος είναι, ο Ιωαννίδης, είναι μία πολυσχητής προσωπικότητα. Είναι ένας εκπληκτικός τραγουδοποιός, εκτός από ερμηνευτής, είναι σχολής του Γιώργου Νταλάρα, είναι ένας εκπληκτικός πατέρας, ένας εκπληκτικός φίλος και πιστεύω, Μίλτο, για να απευθυνθώ και σε σένα και στην βάση που μπράβο που επέλεξε έτσι να σε βγάλει μπροστά, επιτέλους αδελφέ μου και φίλε μου, γιατί η φιλία είναι επιλεκτική συγγένεια, άρα είμαστε συγγενείς, ενώ τους συγγενείς μας εξ αίματος τους συντουζόμαστε, είναι η στιγμή σου. Επιτέλους εμείς οι δικοί σου άνθρωποι που σ' αγαπάμε μουσικά, είναι η στιγμή σου να βγεις μπροστά. Γιατί Γιώργο μου ο Μίλτος δεν γράφει μόνο μουσική ερωτικού περιεχομένου ή λαϊκά ή ελαφρολαϊκά, μέχρι soundtrack γράφει. Έχουν ευλογηθεί τα αυτιά μου και έχω ακούσει τη μουσική του και τα τραγούδια του, πραγματικά. Μακάρι να τα ακούσει και ο κόσμος πια, Μίλτο, το πήρε σε απόφαση και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, θα τα πούμε και μετά, ξέρεις.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Αντώνης Τριανταφυλλίδης, μαζί μας, δημοσιογράφος, φίλος του Μίλτου Ιωαννίδη που έχουμε σήμερα καλεσμένο. Να είσαι καλά, Αντώνη μου.
3: Τιμή μας, καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, «Φεύγω». Θέλω να μου πεις για αυτό το τραγούδι την ιστορία του.
1: Την ιστορία του «Φεύγω». Αυτό ήταν το πρώτο μου επίσημο τραγούδι που κυκλοφόρησε από Μήνος. Βασικά από τη φρόντσιτ της Μήνος, την οποία τότε ήταν διευθυντής ο Γιάννης Οδόξας. Ο Γιάννης Οδόξας χρόνια στη δισκογραφία, ναι, ήταν βέβαια ο παραγωγός μου. Μεγάλος στιχουργός, έχει γράψει τα πάντα. Από Αργυρό, Πεγκυζίνα, Ρέμο, Παπαρίζου, ο παραγός της Έλληνας χρόνια.
0: Ο Δόξας είναι, νομίζω, έχει και κάποια συγγένεια με την οικογένεια Βαρδί.
1: Όχι, είναι άλλος Δόξας.
0: Άλλος είναι εκείνος. Είναι ο Δόξας.
1: Ναι, είναι ο Κώστας ο Δόξας, mm-hmm, και ο Άκης ο Δίξιμος, που δεν έχουν καμιά σχέση. Ο Γιάννης ο Δόξας είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι ένας άνθρωπος που κόσμημα παραγωγός της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι αυτός που έχει φτιάξει την Έλενα Παπαρίζου, διευθυντής της Sony BMG επί χρόνια. Συνωνυμία είναι απλά το Δόξας. Mm-hmm. Και στιχουργός πολύ μεγάλος. Έχει γράψει απίστευτα πράγματα σε όλη την αβάγκατε του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Οπότε και η μουσική και η στίχη είναι δική του?
1: Όχι, είναι δική μου. Απλά με είχε αναλάβει σαν παραγωγός, είχαμε κυκλοφορήσει. Αυτό ήταν η αιτία που έδωσα και το 2013 το κομμάτι στην Έλενα Παπαρίζου, γιατί ήταν παραγωγός τότε. Οπότε το άκουσε, του το έστειλα και το έβαλε κατευθείαν στο δίσκο χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να με γνωρίζει. Είναι από τους πιο αντικειμενικούς παραγωγούς που έχει η χώρα μας.
0: Μίλτος Ιωαννίδης, «Φεύγω».

0: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σου πω εδώ ότι έχεις χαιρετίσματα από Δράμα, Φλόρινα, Αθήνα, Σίδηρη Χαλκιδικής. Μου στέλνει εδώ στο Viber ο Γιάννης από την Ουρανούπολη, από Καβάλα. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε και το διαδίκτυο Νέα Υόρκη και Σίδνεϊ. Και βέβαια πάρα πολλοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε και σε γνωρίζουν. Και στο δεύτερο μέρος θα μου πεις πώς σε έκλεψε η Vasipap από τις άλλες εταιρείες. Okay. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Είναι αυτό το λάφυρο που έλεγε και ο Ιωακίμ που έχουμε λίγο πολύ όλοι μας, είτε φανερά είτε κρυφά κάπου.
1: Όχι, τα λάφυρα είναι κρυφά.
0: Κρυφά είναι.
1: Πάντα είναι κρυφά.
0: Ωραία. Μίλτος Ιωαννίδης, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις, στην παρέα μας μαζί μας ο Ιωακίμ Παπαδόπουλος, Άκης. Ιωακίμ, Άκης, τι διαλέγω από τα δύο.
1: Το Άκης το βάζω στο στίχο.
0: Α, οκ.
1: Το Ιωακίμ το βάζω στην.
0: Και πάμε λοιπόν να δούμε την ιστορία πίσω από την επιλογή σου να μεταφερθείς στην εταιρεία Vasipap. Τι ήταν αυτό το οποίο σε οδήγησε να πάρεις αυτή την απόφαση?
2: Κοίταξε, Γιώργο, έχω συνεργαστεί με όλες τις εταιρείες πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, μου είπες, ναι. BNG.
2: Μέχρι έχω και τη δική μου εταιρεία, έκανα και τη δική μου δισκογραφική. Εντάξει, ήμασταν παρέα με τον Άκη, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, όταν υπάρχει και αγάπη και κοινή στόχη, πολλές φορές δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλη είναι μια εταιρεία φαινομενικά, ας πούμε. Τα έχω ζήσει έτσι κι αλλιώς, ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Είμαι και τοπικιστής λίγο, δηλαδή μου αρέσει η Θεσσαλονίκη, δεν θα ήθελα να φύγω Αθήνα.
0: Ωραία.
2: Οπότε γιατί όχι.
0: Έχεις γράψει και για άλλους, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, τραγούδια και στιχογράφεις.
2: Ναι.
0: Για ποιους έχεις γράψει, με ποιους έχεις συνεργαστεί αυτά τα χρόνια?
2: Με τον Βασίλη τον Καρά, με την Έλενα Παπαρίζου, με τον Νότι Σφακενάκη.
0: Ήταν μεγάλος δάσκαλος ο Βασίλης ο Καράς?
2: Ο μεγαλύτερος, από πολλές απόψεις.
0: Ήταν άνθρωπος που τον γνώρισες σε στιγμές, όχι μόνο πάνω στο πάλκο, πάνω στη συναυλία. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ενσυναίσθηση και κατανόηση με τους συνεργάτες, με τα νέα παιδιά, όπως είσαι εσύ.
2: Εντάξει, ο Βασίλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η εμπειρία του δεν χωράει σε λέξεις. Έχει βιώσει πολλές καταστάσεις και πάνω και κάτω και τεράστιες δόξες. Είναι μες στο πάνθον για μένα στους 5 μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές που έχει βγάλει η χώρα αυτή. Ένας άνθρωπος που κουβαλούσε τεράστια εμπειρία. Οπότε κάθε του λέξη την άρπαζα και την κρατούσα σαν φυλαχτό, ας πούμε, για το πώς θα κινηθώ εγώ αργότερα. Το απέδειξε κιόλας, μέχρι τέλος γέμιζε μαγαζιά, έτσι.
0: Μέχρι το τέλος.
2: Μέχρι το τέλος, πραγματικά. Το τέλος. Δηλαδή, κι αν είχε ακόμα 15 χρόνια, θα τα γέμιζε, πιστεύω, και τα επόμενα 15.
0: Σφακιανάκης, μου είπες και για το Σφακιανάκη. Πες μου για την σχέση σου, την εμπειρία σου, την επαγγελματική και όχι μόνο.
2: Με τον Νότι δεν είχα τη σχέση που είχαμε, δεν είχα σχέση όπως ο Βασίλης. Ο Βασίλης ήταν. Βρισκόμασταν συχνά. Είχα το στούντιο στο χωριό Τσιρίνης επί 15 χρόνια, μου το είχε δώσει ο Βασίλης. Είχαμε γίνει σαν οικογένεια πλέον. Mm. Και με την Χριστίνα τη γυναίκα του και την Ειρήνη την κόρη. Δηλαδή, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Εκεί κοντά μένεις κι εσύ.
2: Δύο λεπτά, πραγματικά.
0: Δύο λεπτά. Ναι. Μάλιστα. Έχεις περάσει και σε άλλα πράγματα. Έχεις κάνει και άλλα πράγματα. Διάβαζα ότι έχεις ασχοληθεί και με τον αθλητισμό, με τις πολεμικές τέχνες.
2: Ναι, ισχύει.
0: Το άθλημα.
2: Ασχολούμαι χρόνια με το κουνφού, είμαι δάσκαλος. Εντάξει, είναι και αυτό ένα χόμπι μου που το έκανα επάγγελμα, όπως και η μουσική. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει σε άλλους τομείς ψυχικούς και θα το κάνω μέχρι να μην μπορώ πια να κουνηθώ.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε παρακίνησε για να δουλέψεις, να ασχοληθείς με αυτό?
2: Τίποτα, εγώ από μόνος μου. Ναι. Μου άρεσε πολύ.
0: Και η επιλογή πάνω στο συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν διάφορα πάνω στο κουνγκφού, υπάρχουν διάφορες σχολές, διάφορες κατευθύσεις, δεν είναι όλες ίδιες, είναι διαφορετικές. Εσύ εξειδικεύεσαι σε κάτι συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, αν μιλάμε μόνο για κουνγκφού, έχει 300 είδη το κουνγκφού, έτσι. Ναι. Η Κίνα είναι από τις πιο αρχές. Οι περισσότερες παραδόσεις πολεμικών τεχνών από εκεί έχουν καταγωγή.
0: Είσαι και δάσκαλος πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι, ο δάσκαλός σου?
2: Ο δάσκαλός μου και αυτός είναι.
0: Ποιος?
2: Είναι ο Αντώνης ο Κουτσογιάννης.
0: Ωραία, για να τον ακούσουμε τον Αντώνη.
2: Ωραία.
3: Θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για έναν άνθρωπο που για μένα δεν είναι απλά ένας μαθητής, αλλά ένα ξεχωριστό παράδειγμα ήθους, προσπάθειας και αφοσίωσης. Ο Μίλτος είναι ένας μαθητής μου στο Wing Chun Kung Fu, που κατόρθωσε μετά από χρόνια και έφτασε στο βαθμό του δασκάλου. Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε για τη σοβαρότητα, την πειθαρχία και το σεβασμό του. Στις πολεμικές τέχνες δεν μετράει μόνο η δύναμη ή η τεχνική. Μετράει κυρίως ο χαρακτήρας, η υπομονή, η επιμονή και η θέληση να γίνεται κάποιος κάθε μέρα και καλύτερος. Ο Μίλτος έχει δείξει ότι διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία. Με συνεχή προσπάθεια, αφοσίωση και αγάπη για την τέχνη που όλοι λατρεύουμε, το Wing Chun Kung Fu έχει προχωρήσει σημαντικά και αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους μαθητές. Για έναν δάσκαλο, η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι μόνο να βλέπει το μαθητή του να εξελίσσεται τεχνικά, αλλά να βλέπει έναν νέο άνθρωπο να χτίζει αυτοπεποίθηση, σεβασμό και αξίες που θα τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Μίλτο μου, συνέχισε με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια ταπεινότητα. Εγώ, σαν δάσκαλό σου, είμαι περήφανος για την πορεία σου και εύχομαι να συνεχίσεις να ανεβαίνεις πάντα επίπεδο τόσο στο Wing Chun Kung Fu όσο και στη ζωή. Ο δάσκαλός σου, φίλος και συνεργάτης σου πλέον, Αντώνιος Κουτσογιάννης.
0: Τον Αντώνη δεν περίμενες να τον ακούσεις, είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, κοίταξε, με συγκίνησε πολύ γιατί τον Αντώνη δεν περίμενα να τον ακούσω, όχι. Εντάξει, τι να πω για τον Αντώνη, του τα λέω και προσωπικά. Ο Αντώνης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος στιβαρός και με αρχές και αρσενικός, κάτι το οποίο λείπει από τις μέρες μας. Πάρα πολύ. Τεράστιος γνώστης της τέχνης. Έχει κοντεύει τα 40 χρόνια.
0: Ναι.
2: Με το Wing Chun, δηλαδή είναι κορυφή. Ένας άνθρωπος που δεν έχει κόμπλεξ. Θέλει μαθητές του να τον ξεπερνάνε. Αν μπορούν φυσικά. Δηλαδή δίνει, μεταλαμπαδεύει τη γνώση του χωρίς κόμπλεξ. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα για ένα δάσκαλο.
0: Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε προσωπικά.
2: Αλήθεια.
0: Ναι,
2: γι' αυτό μου την έφερε έτσι.
0: Γνωριζόμαστε προσωπικά.
2: Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη, δεν το περίμενα.
0: Τον Αντώνη τον πέτυχα στην. Είναι εκτός Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Κάνει με λόγο. Για πολλούς λόγους κάνει τα ταξίδια πάνω σε αυτό ακριβώς που αγαπάτε και οι δύο. Και δέχτηκε βέβαια αμέσως. Μου λέει είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Του λέω το διαπίστωσα και εγώ. Το διαπίστωσα. Κάτι διαφορετικό λοιπόν από τα μουσικά πράγματα.
2: Τον ευχαριστώ πολύ και θα τον. Εντάξει, θα μιλήσουμε και αύριο, θα τον πάρω. Ναι.
0: Να του πεις ότι.
2: Έχουμε ναι. Πολλά χρόνια ακόμα με τον Αντώνη μπροστά.
0: Σίγουρα.
2: Ναι.
0: Έχεις. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η ελληνική λέξη, δεν μου έρχεται μάλλον αυτή τη στιγμή για τη λέξη bodyguard. Έχεις κάνει προστασία που δεν, όχι δεν είναι σωστή λέξη αυτή, όχι.
2: Ναι, είναι λάθος, είναι λάθος. Λάθος. Έχω ασχοληθεί με.
0: Με εκπαίδευση.
2: Με εκπαίδευση, ναι.
0: Με εκπαίδευση, αλλά όχι εκπαίδευση προσώπων που. Υψηλών τέλος πάντων
2: ναι,
0: προσώπων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι της ζωής.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεται ο κόσμος ότι είσαι ένας μπράβος, ας πούμε, κτλ.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι, πολύ φτωνής, ναι, είναι μια εκπαίδευση η οποία απαιτεί χρόνια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μυαλό για να αποκλιμακώσεις μια ένταση, όχι για να κάθεσαι να πλακώνεσαι στους δρόμους. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και εκπαίδευση. Το οποίο εντάξει, εμένα από μικρό παιδί μου άρεζαν αυτά.
0: Γι' αυτό και όταν σε είδε ο Αλέξανδρος Τσίγκος, μπήκα. Τι ωραίο παιδί είναι αυτό που έχει σήμερα καλεσμένο εδώ πέρα. Λοιπόν, γυμνάζεσαι.
2: Εντάξει, αφού είμαι δάσκαλος, πρέπει.
0: Ναι.
2: Όπως λέει και ο δάσκαλος ο Αντώνης ο Κουτσογιάννης, η γυναίκα του Κέσσαρα λέει πρέπει να φαίνεται κιόλας.
0: Λοιπόν, ωραία. Αφήνουμε αυτά τα. Το δεύτερο αγαπημένο κομμάτι της ζωής σου. Ναι. Το πρώτο αγαπημένο θα είναι η οικογένεια, φαντάζομαι.
2: Πάντα.
0: Οπότε τάξη, να μην ιεραρχίζω, μην βάλω πρώτο δεύτερο. Είσαι στη νέα γενιά των καλλιτεχνών. Είναι δύσκολο ένας καλλιτέχνης σήμερα να κάνει τα βήματα θέλει, δηλαδή να έχει οπωσδήποτε μάνατζερ?
2: Κοίταξε, οπωσδήποτε, όλα είναι σχετικά. Ένας μάνατζερ όταν είναι γνώστης της δουλειάς και ξέρει πως να σου γλιτώνει πάρα πολλά πράγματα. Ένας τραγουδιστής δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Η δουλειά του είναι να τραγουδάει, να ερμηνεύει, να έχει την ενέργεια που πρέπει όταν θα έρθει το live. Ο manager αυτό που τι κάνει, σου παίρνει αυτά τα φορτία, είναι ο VIP προστασία ο δικός σου, δηλαδή πρέπει ο καλλιτέχνης να προστατεύεται, γιατί ο καλλιτέχνης έχει τις δύσκολες στιγμές του, μπορεί κάποια στιγμή να μην είναι καλά. Οπότε πρέπει να μιλήσει ο manager, δεν μπορεί να εκτεθεί ο καλλιτέχνης. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνει ένας manager.
0: Αυτά τα χρόνια ακούμε ένα είδος μουσικής το οποίο λέγεται τραπ. Ασχολείσαι καθόλου με αυτό, έχεις ασχοληθεί ή είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο, τέλος πάντων, στις δικές σου αισθήσεις, στα δικά σου ενδιαφέροντα? Έχει πολύ μεγάλη διείσδυση σήμερα και το διαπιστώνω κάθε μέρα. Κυκλοφορώ με μηχανή και βλέπω ότι πάρα πολλοί μέσα στα αυτοκίνητα κάνουν αυτή την επιλογή με τα αστικά και τους ακούνε οι νέοι βέβαια. Είναι ένα είδος μουσικής που θα μπορούσε να ασχοληθείς ή το αποκλείεις?
2: Το αποκλείω, γιατί εμένα μου αρέσει να γράφω μελωδίες. Οπότε αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει μια ρυθμική αγωγή συγκεκριμένη και στίχοι οι οποίοι νομίζω ότι παρακινούν τα νέα τα παιδιά να μπλέξουν με ουσίες, να κάνουν κάποια πράγματα. Ακούω όμως ραπ, άλλο ραπ και άλλο είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Μαζί σου είμαι.
2: Και υπάρχουν όπως και ο Λέξ, που είναι από λεξιόλογος και έχει πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία τραγούδια με μηνύματα. Εκεί θα έλεγα ναι, δεν είμαι κομπλεξικός.
0: Ναι, έλα Γιώργη. Ναι, βέβαια.
1: Θα σου πω ένα ωραίο. Mm-hmm. Και ο γιος μου τράπα άκουγε και τώρα ακούει Βασίλη Καρά. Οπότε να ξέρεις.
0: Οπότε είναι ένα στάδιο αυτό.
1: Αυτό είναι στάδιο. Ήρθε και θα φύγει, δεν θα μείνει αυτό.
0: Ναι. Είναι ένα είδος μουσικής που εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν έχω μεταδώσει και δεν πρόκειται να μεταδώσω. Ξένη μουσική όμως νομίζω ότι ακούς, έτσι, πέρα από τη ράπ, έχεις κάποιους καλλιτέχνες?
2: Πάρα πολλούς, είναι αμέτρητοι.
0: Αμέτρητοι.
2: Ναι, εντάξει, η ξένη σκηνή έχει πολύ, πολύ μεγάλους.
0: Θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε τουλάχιστον άλλα δύο τραγούδια δικά σου. Έχω επιλέξει, το άφησες καθαρά σε μένα. Το τραγούδι «Πάντα θα ψάχνεις». Πες μου γι' αυτό.
2: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι σε στίχους του Αντώνη του Μίτσικα, ένας εξαιρετικός φίλος και στιχουργός, σε μουσική δική μου. Και είναι ένα κομμάτι που χτίσαμε μαζί με τον Αντώνη τον Τριανταφυλλίδη, που τον ακούσαμε πιο πριν.
0: Αντώνη.
2: Τον Αντώνη τον Τριανταφυλλίδη που μίλησε για μένα το πρώτο τηλέφωνο. Το χτίσαμε μαζί. Μέσα στην καραντίνα είχε γίνει viral το τραγούδι αυτό. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο COVID, γιατί δεν είχαμε μαγαζί να εμφανιστούμε, οπότε αυτό ξεθύμανε με τον καιρό. Θυμάμαι, είχαμε βγει, Γιώργο, σε 4 μεγάλες εκπομπές μέσα στην καραντίνα. Στη Φωλιά του Κούκου, στην Τσιμτσιλή τη Σταματίνα, στο Χάρη και την Αντελίνα τον Βαρθακούρη που είχαν την εκπομπή. Δηλαδή, ένα κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο.
0: Πάμε να το ακούσουμε. Μίλτος Ιωαννίδης, «Πάντα θα ψάχνεις».
4: Κράτας μια

0: στέλνουν τα χαιρετίσματά τους εδώ στο Facebook από Αργεντινή Νικολέτα, από Αμπελόκηπους εδώ Θεσσαλονίκη ο Άκης, από Βοστόνη ο Αντώνης, από Χαλάστρα η Νίκη, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Και ο Μάκης που μας ακούει είναι ταξίδι τώρα στην Πράγα. Λοιπόν, είναι η δύναμη του ραδιοφώνου που μπορεί να ταξιδέψει από άκρη σ' άκρη στον πλανήτη. Φίλους, έχεις κάνει φίλους, η νύχτα καταρχάς, είναι δύσκολη η νύχτα?
1: Η νύχτα είναι δύσκολη.
0: Έχεις κάνει φίλους οι οποίοι θαμώνες και ερχόντουσαν πάντα να σε ακούσουν? Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αφήνουν με τίποτα κάποιο live, κάποια συναυλία, κάποια δουλειά του ομίλου?
1: Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους. Mm-hmm. Με άλλους έχω κρατήσει φιλία, μπορεί να μην είμαστε κολλητοί αλλά θα μιλήσουμε μια στο τόσο. Πάρα πολλούς ανθρώπους και έχω να πω μόνο θετικά για τη νύχτα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα τραγούδι που είχε βγάλει ο Βασίλης στα σκουπίδια και έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια. Αυτό αληθεύει. Ναι, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, πολλές εννοώ στον ανταγωνισμό, γιατί όπου υπάρχει και χρήμα πολύ υπάρχει και πιο δυσκολία, έτσι, γενικά, και πιο πολύ βρωμιά, να το πω έτσι εισαγωγικά.
0: Είναι αλήθεια λες.
1: Αλλά πίστεψέ με, στη νύχτα υπάρχουν πιο ντόμπροι άνθρωποι από τη μέρα.
0: Την έχω γνωρίσει και εγώ πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, πες μου τώρα, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, πες μου λίγο για τα σχέδιά σου εδώ, στο άμεσο μέλλον. Τι προβλέπετε?
1: Προβλέπετε να κάνουμε πράγματα βήμα-βήμα, πρώτα απ' όλα. Τα σχέδια είναι να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με το νέο μας τραγούδι, το οποίο θεωρώ ότι θα αρέσει στον κόσμο. Όπως μας άρεσε και εμάς και το αγαπήσαμε κι εμείς. Έχουμε ένα πλάνο τραγουδιών τα οποία περιμένουμε να κυκλοφορήσουν. Έχω και μια έκπληξη ντουέτο με τον Βασίλη τον Καρά.
0: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το έχουμε τραγουδήσει πριν καιρό μαζί.
0: Και το κρατούσες?
1: Είναι σκαριά, έχω πάρει την άδεια από την Χριστίνα.
0: Αλήθεια?
1: Και κάποια στιγμή από χειμώνα ευελπιστώ να βγει ένα ντουέτο που το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και θα γίνουν και άλλα πράγματα, απλά τα πάμε βήμα-βήμα. Δηλαδή να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Ήδη ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα, ήδη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Άκη.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ, γιατί η φιλοξενή ήταν θερμή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα κλείσουμε με του Ιούδα το φιλί.
1: Αγαπημένο.
0: Και με λίγες στροφές στο τέλος από το μπλουζάκι σου που είναι κολλητικό και αυτό, όπως έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευτυχία, έχει κάτι το κολλητικό και αυτό έχει το ίδιο, και καλή επιτυχία, καλό ταξίδι να έχει το τραγούδι. Το βίντεο κλιπ στα social media που είσαι ενεργός και σε βρίσκουν με λατινικούς χαρακτήρες, Μίλτος Ιωαννίδης, στο Instagram.
1: Παντού, παντού. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook, το ίδιο πράγμα.
0: Ωραία. Και την Παρασκευή θα το αναμένουμε, ναι, να πάνε όλα καλά στο μοντάζ, γιατί μιλούσες προηγουμένως με την συνεργάτη Δάσου. Θέλεις να την αναφέρεις ποια είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η Βασιλική Παπά, η οποία είναι εξαιρετική. Είναι αυτή που κάνουμε το βίντεο κλιπ. Γνωστή στους TikTokers από το Vaso Travel, γιατί κάνει ταξίδι αυτή και ανεβάζει πάρα πολλά βίντεο. Εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Παρασκευή λοιπόν. Μίλτος Ιωαννίδης, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις. Τον ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 10. Μουσικές Ανιχνεύσεις. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Σοηλεμέζογλου στο μικρόφωνο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αρρίμα, μουτσάτσος!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπαλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρακτήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Απολαύστε το, απολαύστε το. Πρέπει να σας φτιάξω λίγο πρώτα και μετά. Πατάς Bonnie M στο YouTube, ρε φίλε, να ακούσεις ένα τραγούδι και βλέπεις 22 εκατομμύρια προβολές. 340 εκατομμύρια προβολές, ε. Πω, πω, πω, πω, πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, την αγάπη μας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα εκεί κάτω στα νότια προάστια της γης. Focus FM 103.6, έτσι, 22 ο μήνας, 22 του εβδόμου. Ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι πάλι, έτσι, για όλες τις ομάδες φυσικά εννοείται, αλλά για αυτές που θα βασανιστούν λίγο παραπάνω, ξεκινάει από τώρα, τι να κάνουμε. Ευτυχώς λίγο δρόσει σήμερα, τώρα το απόγευμα έτσι λίγο άρχισε να φυσάει, να πούμε, ρε παιδί μου, λίγο σπάει, φεύγει λίγο αυτή η θερμοκρασία, έτσι, που πήγε να πιάσει το κοντά στους 40, πήγε πάλι, κοντεύει δηλαδή, αλλά νομίζω είναι θέμα ημερών, θα τα πιάσει αυτά εδώ. Βέβαια είπε σήμερα, αύριο κλπ. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ειδικά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη κλπ. Μπορεί να έχουμε και βροχές, μακάρι λίγο έτσι να δροσίσει, και το όχι να δροσίσει μόνο, το βροχές το θέλουμε πάνω απ' όλα να μην πάρει φωτιά ο κόσμος, να πούμε, μην πάρει φωτιά, γιατί ξέρετε είναι ένα άλουθι με τις υψηλές θερμοκρασίες, πετάνε και το σπίρτο αυτή, να πούμε, και σου λέει από τον καιρό. Δεν θυμάμαι εγώ, ρε πιτσιρίκος, αν ήμουνα να καίγονται έτσι, να κάθε καλοκαίρι να έχουμε δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες φωτιές παντού ανά την Ελλάδα. Ποιος θυμάται, δηλαδή. Εσείς που είστε 50 πλάς, θυμάστε όταν ήσασταν 15, 18, 8, 12 χρονών ή 20 χρονών να καίγονταν έτσι. Άντε, μια φορά στα 2-3 χρόνια το καταλαβαίνω. Έτσι. Μια φορά είχε καεί η θάσος. Μιλάμε τώρα για το 86-87 τότε, 86 μάλλον. Τότε το καταλαβαίνω. Ή 85 ήταν, κάπου εκεί πάντως, μάλλον 86. Λοιπόν, τώρα δεν καίγεται κάθε... Η καβάλα, συγγνώμη, όχι θάσος, η καβάλα. Λοιπόν, δεν καίγεται κάθε καλοκαίρι η καβάλα τώρα. Ούτε, ξέρω εγώ, κάθε μέρος... δεν καίγότανε, όχι δεν καίγεται. Τώρα μπορεί να καίγεται. Τώρα μπορεί κάθε καλοκαίρι να καίγονται 30 μέρη στην Ελλάδα. Σε διαφορετικές τοποθεσίες, έτσι, να βάζουν φωτιές. Δηλαδή, κάθε σε ακούσει δεις και λέει, ρε παιδί μου, καμιά φορά είχαμε 38 εστίες φωτιάς, ξέρω εγώ. Δηλαδή, στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, υπήρχε χρονιά, να πούμε, ή αυτά τα χρόνια, όχι υπήρχε χρονιά, ακόμα και τώρα μπορεί. Λοιπόν, να έχουμε σε 15-20 σημεία διαφορετικά, να πούμε, φωτιές. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς γίνεται ταυτόχρονα σε μία μέρα να πάρουν 38 σημεία, ας πούμε, φωτιά, έτσι. Και πώς γίνεται συνήθως όταν φυσάει παίρνουν φωτιά αυτά, όταν έχει πολύ ζέστη, όταν φυσάει και λίγο πριν βραδιάσει, να πούμε, για να καούν καλά, κατάλαβες, να μην προλάβουν, δηλαδή, πώς θα λένε αυτά τα αεροπλάνα που κουβαλάνε το νερό, να πούμε, και το πετάνε, το βράδυ δεν μπορούν να πετάξουν, ειδικά άμα φυσάει και λιγάκι, να πούμε, πού να πάει. Και σου λέει, καίγεται πιο καλά τη νύχτα, να πούμε, έτσι, λίγο πριν, κάνα δύο ώρες πριν σκοτεινιάσει, να πούμε, πριν κάνει 4-5 ώρα το απόγευμα, 6 ξέρω εγώ, βάζουν τον μπουρλότο εκεί πέρα και άστο να καίγεται. Μέχρι να το καταλάβουν, μέχρι να πάνε στα αεροπλάνα, μέχρι να τα σηκώσουν, μέχρι να κάνουν κλπ. Μετά σκοτεινιάσει κιόλα, τι να. Δεν προλαβαίνει τίποτα, να πούμε. Και άσε όλη νύχτα να καίγεται μετά. Και άμα φυσήξει και λίγο, α, κλάφτα χαράλαμπε. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, έτσι, το Viper, ξέρετε, μηνύματα στέλνετε με το Viper, 6907-483-484, ο αριθμός για τα μηνύματα μέσω του Viper, τζάμπα είναι εδώ, δεν πληρώνεται τίποτα, κάποτε και τα μηνύματα τα χρεώνανε κάποτε. Ένα συν το ΦΠΑ, συν 23%, έτσι πήγαινε. Μετά έγινε, να πούμε, μισό, μετά έγινε μισό. Μετά από μισό το πήγαν, το κάναν 30 λεπτά σε κανένα. Καλά, δεν τρέπεστε. Τι 30 λεπτά. Τι καρέγγιος λίγια είναι αυτά. Δηλαδή, τι απάρετε να μου. Θα στείλουν 50 μηνύματα ο κόσμος εδώ, 100. Πόσα θα στείλουν, να πάρετε 30 ευρώ. Ντροπή δεν είναι, ρε. Κάντε τώρα απλά τζάμπα εκεί πέρα. Και βάλανε Viper μετά, όχι εδώ, σε άλλα ραδιοφωνά που ήμασταν. Και βάλανε τα Viper μετά και ήταν τζάμπα.
στο τζάμπα ήταν πολύ πράγμα. Ειδικά όταν πρώτο έγινε τζάμπα το μήνυμα, εκεί που είχαμε να πούμε 80% μηνύματα να πούμε στην εκπομπή, 250 μετά, 300. Ο ίδιος ο αριθμός έζανε 10 μηνύματα. Ειδικά όταν πιάναμε να δώσουμε να πούμε, να κληρώσουμε ξέρω κανένα ρολόι, κανένα γυαλί, κάτερμποντ, βέβαια. Κάτερμποντ γυαλιά. Είχα και έχω ένα φιλαράκι ο οποίος έκανε εισαγωγή από την Αυστραλία. Κάτερμποντ, αυτά τα γυαλιά. Λοιπόν, και μου έλεγε Τζόρνταν, τον είχα και χορηγό εκεί πέρα στο ράδιο που ήμασταν, και μου έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα, κάθε εβδομάδα ήταν ή κάθε 15 μέρες, μου δίνει ένα ζευγάρι γυαλιά για να του κάνω κλήρωση στον κόσμο, να πούμε. Λοιπόν, και έλεγα, θα κερδίσετε ένα ζευγάρι Κάτερμποντ και λοιπά, να πούμε, και 150 τα μηνύματα, 150. Πολύ πράγμα. Τζάμπα, άμα είναι τζάμπα. Πώς λέει Στέφανε, καλά είσαι. Πώς λέει, τζάμπα ξύδι πιο γλυκό από το μέλι. Βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορο γρήγορο ένα διαλυματάκι, κάνα δύο λεπτά και θα επιστρέψουμε να πούμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια που πρέπει να τα πούμε. Αύριο έχουμε και αγώνες, έτσι είπαμε, έχουμε ευρωπαϊκά. Αύριο παίζει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά Europa Link, Δυναμό Κιέβου, με το Ζελένσκι παίζει, με την ομάδα του Ζελένσκι. Λοιπόν, πρέπει να την νικήσουμε την ομάδα του Ζελένσκι, έτσι, στην Πολωνία είναι το παιχνίδι. Το δείχνει το παιχνίδι η ομάδα του, το κανάλι του Προέδρου, Open TV, τζάμπα δηλαδή. Άρα είμαστε έτοιμοι να δούμε, να καμαρώσουμε την ομάδα του Λύση. Δεν ξέρουμε αν βρήκε λύση στο πρόβλημα να πούμε, αλλά θα τη βρει πιστεύω, γιατί το παιδί έχει όρεξη, είναι και μικρός, έχει όρεξη και έξυπνος είναι, και νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά θα τα καταφέρει, πιστεύω. Θα τον βοηθήσουμε όλοι για να τα καταφέρει, να πούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικά. Συνεχίζουμε. Να δώσουμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα, να πούμε, ποδοσφαίρου, έτσι, η οποία κατάφερε και πήρε το παιχνίδι 3-1 και συνεχίζει. Προκρίνεται στην επόμενη φάση μέσα στο γήπεδο της Βέρειας. 3-1 τελείωσε λοιπόν, ήταν το ημίχρονο 1-0. Να πούμε όμως ότι από το 19 η αντίπαλη ομάδα έπαιζε με 10 παίχτες λόγω αποβολής της Σολέρα Ντανιέλα.

Με τη Χαπουέλ κατά μόνη Ιερουσαλήμ, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ την καθάρισε σαν αυγό 3-1. Βέβαια τα δύο γκολ μπήκανε κάπου στο τέλος, έτσι στο 85 μπήκε και το άλλο μπήκε νομίζω στο 90-91, κάπου κατά εκεί.

Με λίγα λόγια να πω ότι προκρίθηκε στο τελικό του Α αποκριματικού ομίλου της UEFA Women's Champions League. Λοιπόν, γίνεται στη Βέρεια αυτό.

Και αύριο ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και από νωρίς, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ λοιπόν, στην Πολωνία παίζει το πρώτο του παιχνίδι στα προκριματικά του Europa League, έτσι.

Λοιπόν, πρώτο μήνυμα ο Δημοσένης. Τα παρακολουθώ τώρα, τα βλέπω. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρο. Όταν μιλάει ο Τζόρνα στην εκπομπή των πρωταθλητών κλπ. Καπετάνιο, ιστορίες. Το ίδιο μήνυμα κάθε μέρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει: ό,τι να είναι, λέει, άκου τι θα ακούσετε. Σκέπτονται να βάλουν, λέει, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, λέει, τα προϊόντα, τα κοντολήξιμα, λέει, χωρίς ΦΠΑ. Τι περάσανε, λέει, στον ελληνικό λαό, λέει. Σκουπιδοφάγοι να τα φάνε, λέει, αυτοί. Α, αυτά που πάνε να λήξουν, δηλαδή. Τα πουλάνε χωρίς ΦΠΑ, τα σούπερ μάρκετ τα πουλάνε. Μάλιστα. Η δουλειά είναι να τα πουλάνε, να τα δίνουν τζάμπα, όχι χωρίς ΦΠΑ. Και να τους λένε μέσα σε 10 μέρες να τα καταναλώσετε. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Και καλή εκπομπή. Μάλλον και ο Σιώπης, λέει, στο Αμποέλ. Χαιρετισμούς σε όλους που παρακολουθούν. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη. Ο Σιώπης πάει κάτω στον Αμποέλ. Μάλιστα. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Εκεί στην υπόθεση, λέει, με τον δικηγόρο που βρέθηκε, λέει, δολοφονημένος, στην αλλαγή θα γίνει, λέει, το κακό. Γιατί ως γνωστόν, όποιος βλέπει πλάτη, λέει, θα δει και μαξιλάρι. Α,

Μπράβο στα κορίτσια μας. 3-1 λέει προκριματικά Τσουλού στην Βέρεια. Με Ισραηλινή ομάδα λέει από τώρα το Σάββατο το επόμενο Κωνσταντίνος Αποβάτους. Ναι, τα ξέρουμε. Αλήθεια είναι. Τσακάλες είναι.

Πολύ καλά τα είπες για τις φωτιές, λέει το Φιλαράκι. Ο 9.55. Αύριο λέει τι ώρα είναι ο αγώνας. Αύριο τι ώρα είναι ο αγώνας.

Ο ΠΑΟΚ παίζει στο, πόσο λένε, δεν μπορώ να θυμηθώ το γήπεδο που θα παίξει, στην Πολωνία παίζει πάντως. Παίρνει καμιά 15-16 χιλιάδες κόσμο. Το παιχνίδι είναι 8 η ώρα και θα έχει καμιά 300 οπαδούς ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα, έτσι. Πρώτο μάτς μέσα στο καλοκαίρι τώρα. Και αύριο ξεκινάει καλά η ιστορία, έτσι, με προκριματικά του Europa League και προκριματικά του Conference League. Και σήμερα είχε βέβαια κάτι, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά λίγα παιχνίδια, προκριματικά Τσουλού και Conference. Τα παιχνίδια, να πω, τα δείχνει το Open. Σήμερα είχαμε κάποιους αγώνες, για να τους πούμε λίγο. Για το Conference League, προκριματικά Conference League, Νέφτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ, 2-4. Ανατροπή είχαμε εδώ. 2-1 ημίχρονο, 2-4 τελικό. Αυτό το παιχνίδι ήταν στις 7 η ώρα. Για προκριματικά Champions League, στις 8 η ώρα είχαμε το Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι 1-0. Αν και έπαιζε με 10 παίκτες η Ομόνια, κατάφερε και το πήρε το παιχνίδι 1-0. Για τα προκριματικά του Conference League είχαμε Bohemia Balkani 2-1, και εδώ ανατροπή είχαμε. Το 0-1 του ημιχρόνου έγινε 2-1, παρακαλώ. Στις 8.30 είχαμε προκριματικά Champions League Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1-0. Σκορ από το ημίχρονο. Για τα προκριματικά του Conference League είχαμε στις 9 παρατέταρτο Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 1-1. Βαρντάρ Ρίγα 2-3. Στις 9.30 Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσεκα 0-0. Στις 10 προκριματικά Champions League Εγνατία Ρογκοζίνα Τσέλιε 3-3. Για το Conference League, προκριματικά Conference League, στις 10 η ώρα είχαμε Ζελέζνη Σταρ, Πάνκεβο, Μπράγκα 0-1. Ωραία είναι. Κάνα δύο εβδομάδες έτσι τα λιμάνα φύγουν πρώτα, για να μπούμε κανονικά, να μπούμε έτσι με τις ομάδες τις γνωστές. Βράδυ πετούσανε κάποια Ιαπωνικά, λέει, και κουβαλούσανε 20 τόνους νερό, αλλά δεν είχε μίζες εκεί, λέει.

Κύριε Ιορδάνη, θα ήθελα, εάν μπορείτε, σας παρακαλώ, να ενημερωθεί ο κύριος Χαράλαμπος πως από την 1η Αυγούστου θα μπορώ να τον φιλοξενήσω στο διαμέρισμά μου στην πόλη των Χανίων για κριτική, τσικουδιά και αυγουστιάτικα φεγγάρια. Άλλωστε, λέει ο Χαράλαμπος, νομίζει. Ωραίος. Λάκης είσαι? Όχι. Νόμιζα είναι ο Λάκης από τον Μπράλο. Καλησπέρα Τζόρνταν, Θανάσης από Σικές. Γεια σου Θανάση. Γεια σου φιλαράκι. Καλησπέρα Τζόρνταν. Ο Γελαδάρης λέει, μαλώνει τα νέα τα παιδιά που γκρινιάζουν για τους χαμηλούς μισθούς. Αλλά αυτός ζητάει από τα νέα τα παιδιά να του κάνουν donate. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Πολύ σωστά τα λες. Και τι, να του κάνουν donate για ποιο λόγο, ξέρετε? Να τα πάει στο καζίνο, να τα παίξει εκεί. Ωραίος είσαι, 2.35, πολύ ωραίος. Γιώργος από Βέρεια. Τζόρνταν, καλησπέρα σε σένα, στον Ιγολύπτη και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του Focus, την καλύτερη εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Είσαι η μόνη εκπομπή σε ραδιόφωνο και TV που είσαι πάω καλά. Μιλάνε δήθεν, λέει, οι άλλοι μιλάνε δήθεν για το καλό της ομάδας μας, ναι μεν αλλά. Συγχαρητήρια στη γυναική ομάδα μας. Βέβαια, συγχαρητήρια.

Ιορδάνιο Άρης με ποιον παίζει, λέει ο φίλος ο, ο 2000. Ο Άρης δεν παίζει τώρα, ξεκουράζεται. Ετοιμάζεται για του χρόνου. Κάθε χρόνο θα παίζει, δεν γίνεται. Το σαχλάμι είναι τέζα, λέει, μαζί και μπουγάτσας, λέει, υποστήριζανε Αγγλία.

0: Γεια σου, φιλαράκι μου, γεια σου, παπλάρα. Καλή εκπομπή, λέει παλιό φίλε, τεράστια Τζόρνταν. Την αγάπη μου σε όλους τους υγιείς φιλάθλους ανεξαρτήτου ομάδος. Επίσης, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Πάνω απ' όλα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Να πούμε, να υπενθυμίσω πάλι για μηνύματα με το Viber 6907-483-484 και για γραμμές για τον αέρα 2310-500-676 και 500-677. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Άλλαξε η μέρα, 23 έχουμε.
0: Όχι, 22 έχουμε. Θα πάει κοιμηθούμε και θα ξυπνήσουμε με το 23.
1: Όχι, εσύ 12 και 8 είναι, έχω εδώ
0: ναι,
1: ρολόι.
0: Το ξέρω, ρε. Και εγώ έχω ρολόι.
1: Μην με τρελαίνεις τώρα.
0: Άλλαξε η μέρα, αλλά εμείς είμαστε χθεσινοί.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Άλλο είναι.
0: Τώρα δηλαδή που είμαστε σήμερα εδώ, είμαστε από χθες εδώ, κατάλαβες.
1: Το γνωρίζω.
0: Άμπρα,
1: είμαι και ο μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός που μπαίνει σήμερα.
0: Και βγαίνω αύριο.
1: Και βγαίνεις αύριο. Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το γέλιωσε.
0: Ναι. Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Πέρα από τα ταλέντο που έχεις, έχεις υπέροχο γέλιο. Τώρα μιλάω σοβαρά, δεν τρολάρω. Και μ' αρέσει...
0: Κάτσε, γιατί ζηλεύει ο τέτοιος, ο μπουκαλόγερος τώρα, κάτσε.
1: Περίμενε, είναι στην άλλη γραμμή.
0: Λες, μπα, δεν μπορεί. Μετά από 2-3 γραμμές θα βγει αυτός, δεν προλαβαίνει.
1: Περίμενε, θα σου πω, θα τον κάνω εγώ τον κόσμο καλόγερο να βγει πιο μπροστά από μένα. Θα του πω
0: πώς θα γίνει,
1: μισάχωριες.
0: Μυστικά.
1: Θα έχω και αυτόν έτοιμο. Λοιπόν, κάνεις και ωραίο όταν παίζει τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και το υποστηρίζεις.
0: Ναι.
1: Και τραγουδάς υπέροχα.
0: Πρώτα...
1: Το αναγνωρίζω αυτό. Πρόσεξε το.
0: Ναι.
1: Το λέω σοβαρά. Δεν το λέω να σου κάνω. Κοίταξε, καζούρα.
0: Κάποιοι τραγουδιστές, Έλληνες τραγουδιστές έτσι...
1: Ξέρω τι θα μου πεις, ότι δεν πρέπει να τραγουδάς πάνω του.
0: Καταρχήν ναι, είναι η ιεροσιλία, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό σε παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδάς έτσι αυτό το λίγο,
0: ναι,
1: ξέρεις και το υποστηρίζεις.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Και δεν είναι παράφωνος.
0: Από μικρός το είχα αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Από μικρός.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι τραγουδιστές που τους λάτρευα, ρε παιδί μου, σαν καλλιτέχνες, και πολλά τραγούδια τους τα τραγούδαγα, να πούμε έτσι, ξέρω εγώ, στη δουλειά, σε αυτά, τη νύχτα, στο τιμόνι, ξέρω εγώ, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά αυτό που κάθεσαι δεν είναι η ιεροσιλία. Και δεν σου λέω επειδή σε έχω απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Σου λέω γιατί δεν το κάνεις κάθε μέρα και δεν το κάνεις να κοροϊδέψεις. Δηλαδή να είσαι παράπονο, να χάσεις και παραπονίες. Κατάλαβες τι εννοώ. Ξέρεις πότε και το πώς θα το κάνεις.
0: Άμα τα ακούς χίλιες φορές το ίδιο τραγούδι, τι δεν ξέρεις πάνω κάτω τι,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχουν άλλοι, να μην πω ονόματα, τέλος πάντων, έχει σημασία,
0: ναι,
1: το κάνουν κοροϊδευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για το κοσμοκαλόγερο, θα του πω τι θα κάνει για να βγαίνει μπροστά, να έχει πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Εγώ συνήθως παίρνω και 55,
0: ναι,
1: και άρχιζω και σχηματίζω το νούμερο. Λοιπόν, λέω και τα μυστικά μου, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα του πω, ξεκίνα παρά 10 κοσμοκαλόγερε, καλημέρα μου κιόλας. Είναι καλό παιδί και λέει καλά λόγια για μένα. Και του λέω και τα μυστικά μου. Λοιπόν, παίρνε 12 παρά 10.
0: Ναι.
1: Άσου να μέτρα χρόνους, ένα λεπτό, μόλις σου κλείσει το τηλέφωνο, ξαναπάτε. Κατάλαβες. Αλλά το κάνεις αμέσως, να μην το κάνεις... Να κλείσει και μετά να παίρνει την άλλη γραμμή.
0: Δεν μπορεί αυτό, είναι αργός τρόπος. Πρέπει να πάρει δύο πιτσιρικάδες εκεί πέρα.
1: Να
0: παίρνουν τηλέφωνο οι πιτσιρικάδες.
1: Να μην πάρω. Να πάρω σε μια ώρα από τηλέφωνο. Τι να σου πω, να πάρει την πρώτη ώρα.
0: Α, μπράβο. Άμα κάνεις εσύ πως παίρνεις αργότερα, τότε μπορεί να βγει πρώτος. Δηλαδή θα βγει πρώτος. Θα βγει πρώτος.
1: Θα το κάνω έτσι, αλλά να το κάνει όμως να
0: ακούει. Όταν ο πρώτος αποφασίσει να σταματήσει, τότε θα βγει πρώτος αυτός.
1: Ναι, και να πω και καλημέρα και στο Γιώτη,
0: ναι,
1: και στο Γιώτη το φίλο μας, το Αμπράβο, Γιάννη, Μπαμπίκο, Άκη και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι, σε άκουσα, διάβασα το μήνυμά μου,
0: ναι,
1: το διάβασα και το άκουσα και το επεξεργάστηκα αυτό που είπες, πρόσεξε.
0: Ποιο όμως, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Για τα
0: Α, για τα τρόφιμα. Ναι.
1: Μην υποτιμήσω τον αυτός, νευριάζω εσύ.
0: Όχι, δεν θυμάμαι το μήνυμα, ρε παιδί μου, τώρα που το θυμήθηκα του που το κάναμε.
1: Για τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Το κοντολίξιμα, μην λες ότι δεν θυμάσαι.
0: Α, τα κοντολίξιμα, ναι. Αυτά τζάμπα έπρεπε να τα δίνει, ρε φίλε.
1: Ναι, θα σου πω. Αυτό λες για το κοινωνικό κομμάτι, γιατί ξέρω ότι είσαι κοινωνικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορούσαν να το κάνουν. Άμα θέλανε να λύσουν το κοινωνικό στα τρόφιμα, μπορούσαν να το είχαν κάνει. Αλλά θα σου πω κάτι. Αυτό εγώ δεν τους εμπιστεύομαι. Ούτε τα σούπερ μάρκετ δεν εμπιστεύομαι, ούτε την κυβέρνηση. Ειδικά την κυβέρνηση. Και θα σου πω γιατί. Γιατί μπορούσαν να κάνουν τους ελέγχους και τιμές και αν τα προϊόντα είναι ελληνικά, για μένα το 90% των προϊόντων πρέπει να είναι ελληνικά. Ελληνικότατα. Γιατί

0: Να σου πω, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή μου, στον Πειραιά,
1: ναι.
0: Πολλά κάνουν νιάου νιάου.
1: Ναι.
0: Έχει μια γωνιά, το παιδί έχω πάρα πολύ καιρό να πάω, δεν ξέρω αν το σταματήσαν. Έχει μια γωνίτσα,
1: ναι.
0: Και φέρανε πολλά φαγητά από Ανατολή.
1: Από Άμπο Ανατολή.
0: Ναι, δηλαδή τρόφιμα από αραβικές χώρες, κατάλαβες, πακιστανικά, κάτι τέτοια.
1: Από εκεί τι φέρανε, πίτες αράμπικες και τέτοια πράγματα. Άλλο,
0: πίτες, κάτι γλυκόξινες σάλτσες, κάτι περίεργα.
1: Ναι, έχουν
0: τα... Μιλάμε για ελληνικό σούπερ μάρκετ.
1: Δεν έχει σημασία, άμα έχει πολλούς Άραβες κατά εκεί πέρα.
0: Καλά, δεν είναι πολλά, μην φανταστείτε.
1: Αυτοί οι Άραβες εκεί πέρα έχουν φαγητά, καυτερά, μπαχάρια μπόλικα. Είναι όλα τα καλύτερα μπαχάρια από εκεί έρχονται. Από εκεί, Ινδία, Πακιστάν, ξέρω εγώ πώς θα λένε εκεί πέρα.
0: Κάτι,
1: από την Κίνα, ναι, από εκεί, από την Ασία, έτσι.
0: Ναι, θα σου πω. Εγώ δεν τα τρώω αυτές τις κουζίνες δεν τις τρώω. Από τη διεθνή κουζίνα που αξίζει πέρα από την ελληνική που είναι top κορυφαία. Και δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, το λέω επειδή λέω την αλήθεια.
1: Η ελληνική κουζίνα, η ελληνική αυτή τι μπαχαριά βγάζει, ας πούμε, η Ελλάδα μας.
0: Τώρα τι να σου πω, εσύ, πιπεριές, καυτερές, έχουμε τσίλι, έχουμε ελληνική καυτερή πιπεριά.
1: Ναι, αυτά δεν είναι... Μπαχαρικά λέω εγώ, αυτά είναι νοπά.
0: Θέλετε, με πιάσεις αδιάβαστο. Μήπως λες για το μαύρο πιπέρι.
1: Για να σε διαβάσω λοιπόν τώρα, και αυτά δεν είναι μαύρο πιπέρι, είναι από εκεί, από ανατολικά.
0: Ναι, λέγει, είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Μαγαδασκάρι και τέτοια είναι. Ναι, άκου τώρα. Η Ελλάδα μας έχει Μπούκοβο.
0: Το Μπούκοβο τι είναι, είναι ένα άλλο πιπεριά.
1: Ναι, μπαχάρι είναι, καυτερή πιπεριά, Μπούκοβο.
0: Τι είπα εγώ εσύ νωρίτερα.
1: Εσύ είπες καυτερή πιπεριά, καυτερή πιπεριά είναι η φρέσκια. Άλλο είναι το Μπούκοβο, άλλο είναι η καυτερή πιπεριά. Είναι καυτερό το Μπούκοβο, και γλυκό Μπούκοβο.
0: Μπράγια σου, αυτό θέλω να πω. Και έχει και το κέρατο, την πιπεριά την κόκκινη, τη γλυκιά και την καυτερή.
1: Εκείνα είναι νοπά προϊόντα, είπαμε γενικά. Εμείς λέμε για μπαχαρικά τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει τη ρίγανη, βγάζουμε ρίγανη ωραία εδώ. Βέβαια.
0: Ρίγανη, φίλε, τι είπες τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά η ρίγανη θέλει προσοχή. Δεν θα τη βάζεις στην αρχή του ψησίματος, δεν θα το πικρίσεις.
1: Κάτσε λίγο. Τη ρίγανη πού τη χρησιμοποιούν πιο πολύ. Να δω τι ξέρεις από μαγειρικά. Ναι.
0: Τα ψάρια δεν τρολίβανο.
1: Ναι.
0: Εγώ τα φτιάχνω μακαρονάδα, δεν κάνω εγώ μακαρόνια με κυμά. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ.
1: Τι?
0: Τα σκόρδα.
1: Στα μακαρόνια βάζεις σκόρδο.
0: Μπόλικο. Και τη σάτσα δεν την κάνω να τρέχουν τα ζούμια. Την κάνω πηχτή.
1: Στα μακαρόνια θα βάζεις βασιλικό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχω γλάστρα βασιλικό.
1: Ναι.
0: Μου είχε βάλει η μητέρα μου χέρι προχθές. Λέει μου χάλασε το βασιλικό. Λέω, άμα θες να πας μακαρονάδα, θα σχάλασε το βασιλικό.
1: Όχι σκόρδα στα μακαρόνια.
0: Εδώ, παπώ,
1: σκόρδα θα βάζεις στη μελιτζάνα ψητή. Θα κόβεις ψιλοκομμένο σκόρδο για το βάζεις επάνω, θα βάζεις και ξυδάκι.
0: Εδώ θα σου πω πας τώρα στα λαβερά. Εγώ θέλω στο φούρνο να μην έχει πολλά λάδια. Βασικά εγώ δεν θέλω να έχω λάδια πολλά, να τρέχουνε. Θέλω να πάρω λευκό πουκάμισο και να μην λερώνεται.
1: Όχι, να είσαι γυμνός όταν τρως και μετά κάνεις ένα ντους και μετά να φοράς.
0: Εντάξει, τώρα το καλό.
1: Δεν θα τρώμε λάδια να μην λερωθούμε, δηλαδή, τι είναι αυτά που λες.
0: Πάμε, έτσι είναι, φίλε.
1: Λοιπόν, τη ρίγανη τη βάζουν πάνω στη φέτα τυρί, με λίγο λαδάκι πάνω.
0: Ναι.
1: Για να την ευχαριστηθείς, φιλαράκι.
0: Σωστός,
1: και
0: και
1: επίσης τη ρίγανη κάνεις μια ντομάτα να πούμε γαρίφαλο. Χρακ κομμάτια και βάζεις και λίγο ρίγανη δίπλα και την τρως να πούμε.
0: Ωραίος, δεν μου λες φέτα γνώμες. Σκληρή ή μέτρη ή μαλακή.
1: Η φέτα είναι μία. 70-30. 70 γάλα από αρνί. Και 30 κατσίκι.
0: Εποπρόβιο.
1: Ναι, πρόβατο.
0: Ναι. Όχι η αγελάδα που πάνε λευκοτήρι, εκεί μπερδεύεται το κόσμο.
1: Εκείνο είναι άλλο, δεν είναι φέτα, εκείνο είναι λευκοτήρι.
0: Δεν είναι φέτα, είναι κάτι άλλο, λευκοτήρι.
1: Άλλο είναι το κατσικίσιο, άλλο είναι το λευκό, άλλο είναι η φέτα.
0: Άγιας, αυτή είναι η pop, προϊόν ονομαστικό, pop, προϊόν ονομαστικό, άλλο το τελευταίο θυμάμαι.
1: Ας τα πω, μπορεί, η φέτα είναι μία. 70-30 σε
0: ένα. Ναι. Προστατεύεται.
1: Άλλο είναι το κατσικίσιο, άλλο είναι το αγελαδινό, άλλο είναι το ανθότυρο, άλλο είναι να πούμε. Πόσο λένε το. Πόσο λένε το άλλο, ρε, εσύ. Η μιτζίθρα είναι πολλά.
0: Τη μιζήθρα, εγώ την θέλω στα αγγλικά, τη μιζήθρα, τη σκληρή, ας πω την αλήθεια, δεν την πολύ συμπαθώ.
1: Ναι.
0: Ας πω την αλήθεια. Αλλά από τα ελληνικά, γραβιέρα, τέτοια.
1: Α, τρως γραβιέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά τα ωραία, τα ζόρικα τα τέτοια που λέμε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Που λες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα παρατηρήσεις στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ποιότητα. Ναι. Γι' αυτό εγώ πηγαίνω σε άλλα μαγαζιά, πιο ψαγμένα.
1: Ναι, άμα θες να πάρεις πράγμα καλό, δεν θα πας.
0: Ναι,
1: σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Να πούμε, στέλνουν τα φυλάδια, χτυπάνε τιμές και είναι εκ των προτέρων αναγκασμένοι να βάλουν πιο δευτεράντσακι. Εννοείται.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ήθελα να σου πω, γιατί δεν ολοκλήρωσα για τη διεθνή κουζίνα.
1: Ναι.
0: Πέρα από την ελληνική, έχω συμπαθώ τη ρώσικη. Πρόσεξε, όχι όλες τις κουζίνες.
1: Τι τρώσα, από τη ρώσικη κουζίνα δηλαδή τι σ' άρεσε, για πες μας.
0: Θα σου πω, γλυκά.
1: Τι γλυκά.
0: Τύπου τούρτα.
1: Ναι.
0: Σαν μπισκότο, ένα πράγμα. Κρέμα, μπισκότο, είναι ζαχαροειδές. Του παίρνει σαν, γιατί φτιάχνουν με ζαχαρούχο γάλα. Έχει μια τεχνική πολύ σπέσια. Και ιαπωνική. Είναι καθαρές κουζίνες που λέμε.
1: Έφαγες και ιαπωνικά πράγματα.
0: Ναι, ναι, σούσι. Και φτιάχνω κιόλας.
1: Σούσι.
0: Αλλά εγώ φτιάχνω το απλό. Το απλό, όχι τα πολύπλοκα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω φίλο Ιάπωνα.
1: Κινέζικη κουζίνα, έχεις φάει.
0: Ναι, αλλά δεν τρελαίνομαι εσύ. Πολλά τέτοια.
1: Κρέας, έφαγες κινέζικο. Κάτσε λίγο. Σε κουζίνα κινέζικη έχεις πάει δηλαδή, σε μαγαζί.
0: Ναι, στην Αθήνα, αγαπάνε την αδερφή μου.
1: Και έφαγες κρέας με ρύζια και με τέτοια.
0: Κοτόπουλο, κάτι μπέικ, γκρολ.
1: Πρόσεχε,
0: κάτι τέτοια, ναι.
1: Πρόσεχε
0: τα κινέζικα. Πολλές σάτς έχει, πολλά γλυκόξινα.
1: Τα κινέζικα πρόσεχε τα, γιατί δεν ξέρεις τι τρως εκεί στα κρέατα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Γι' αυτό θέλω κάτι απλό
1: μπορεί,
0: στη διεθνή κουζίνα.
1: Μπορεί,
0: και να σου πω. Στην Ιαπωνική λατρεύω από το wasabi. Το σόγια σως έχω πιχυλάκι,
1: δεν μου λες...
0: αλλά παίρνω το επώνυμο, δεν παίρνω τίποτα.
1: Δημοσθένη, με ξυλάκια το φάγες εκεί στο μαγαζί.
0: Ναι, ξέρω να τρώω, ξέρω. Δεν είναι τίποτα εύκολο.
1: Με ξυλάκια.
0: Ναι, ναι, πανεύκολο, γελίο είναι.
1: Με ξυλάκια. Δηλαδή
0: ναι,
1: το ρύζι πόσο πιάνεις με τα ξυλάκια.
0: Πιάνεται.
1: Πιάνεται το ρύζι. Αυτό είναι βασανιστήριο, ρε φίλε.
0: Πώς.
1: Βασανιστήριο είναι τώρα με ξυλάκια. Πάρ το κουτάλι και τρώγε.
0: Λοιπόν, επειδή δεν σε πιάνω μυρωδιά σε κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή, πρόσεξε, αντί να μάθουμε τους Κινέζους εμείς να τρώνε κανονικά με το κουτάλι, θέλουμε να πάμε εμείς με ξυλάκια. Γίνεται
0: αυτό. Εντάξει, εμείς οι Έλληνες το κάνουμε για χαβαλέ, για διασκέδαση με τα ξυλάκια. Μην νόμιζα ότι τρώμε κάθε μέρα. Τρελαδό. Εγώ με πυρούν και κουτάλι τρώω.
1: Οι Κινέζοι γιατί τρώμε τα ξυλάκια, μπορείς να μου πεις.
0: Παράδοση τους είναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: Τι παράδοση.
0: Να σου πω. Γιατί έχει την απορία.
1: Ναι.
0: Αν κάνεις το ρύζι, το μπονέ, ας πούμε, το ρύζι, το απλό, το πιλάφι, δεν πιάνεται εύκολα το ρύζι. Ενώ το πιλάφι, το λαπά, το πιάνει. Στο σούζι, για παράδειγμα, είναι πανεύκολο. Γιατί είναι σαν κολόδες το ρύζι. Το λεγόμενο κομέ που λέμε. Λοιπόν, επειδή εγώ το φτιάχνω και έχω ειδικό ξύδι, και δεν είναι και φτηνό, είναι ακριβό.
1: Το ξύδι.
0: Το βάζω και σάκι μέσα.
1: Το ξύδι είναι ακριβό.
0: Ναι, είναι ειδικό.
1: Δηλαδή,
0: ειδικό.
1: Δηλαδή.
0: Έχει κάποια ποσοστά ζάχαρα. Θέλει το ειδικό ξύδι του. Είναι η τεχνική του.
1: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Από τι είναι αυτό το ξύδι και είναι ακριβό.
0: Αυτά είναι, ο συνήθως θα κάνουν από στάγματα ριζιού.
1: Ριζιού.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι από στάγματα. Γι' αυτό και δεν είναι φτηνά, γιατί έχει διαδικασία.
1: Μες.
0: Διαδικασία, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Με το ρύζι.
0: Γι' αυτό βλέπεις οι Ιάπωνες κάνουν μια τσινταξιλάκια και κάνουν μπαλάκια και το τρώνε.
1: Μπορείς να...
0: Ναι, αν κάνεις ρύζι, συγγνώμη σε κόβω, αν κάνεις ένα απλό ρύζι με τα ξυλάκια,
1: ναι.
0: Ο Κινέζος και ο Ιάπωνας θα το φάει, θα το καταφέρει. Εμείς θα δυσκολευτούμε. Καταλάβετε, δηλαδή και εγώ ακόμα θα δυσκολευτώ στο απλό το ρύζι. Αλλά άμα πιάσεις μια γαλίδα, ξέρω εγώ, δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι είναι καλή φάση. Είναι και η καθαρή κουζίνα, αλλά εγώ επιλέγω ψηλά. Δηλαδή είμαι μυστήριος εγώ με το τρόφιμο. Μυστήριος. Δεν μπαίνω την ανοιχτά τικέτες, διάφορα τέτοια.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Αυτό Γιορδάνη.
1: Έγινε, έγινε. Πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να χάρισε ένα τραγούδι.
1: Ήταν ενδιαφέρουσα η κουβέντα, βέβαια.
0: Ναι, να χάρισε ένα τραγούδι.
1: Μάθαμε τις ωρέξεις.
0: Χάρισε ένα τραγούδι στον φίλο μου το Ιγιώτη.
1: Ναι.
0: Στον κόσμο καλό καιρό.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Δυνατό τραγούδι σου έχω.
1: Ναι.
0: Βασίλης Κουλά.
1: Ναι.
0: Ήλος Θεός. Δεν με πειράζει που θα το βάλεις, αρκεί να εξυπηρετήσεις τους άλλους τους ακροατές.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην έχουν παράπονο.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Χαιρετώ. Έλα φίλος.
2: Τώρα καλημέρα.
1: Καταφωνεί.
2: Να σε πω ποιο είναι τα καλύτερα φαγητά ρε. Γρήγορα δεν θέλω να τε... Τουρσί, Περεσκία, Βαρέλικα.
1: Κάτσε, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
2: Έλα.
1: Περίμενε λίγο. Αυτά είναι, αυτά είναι ορεκτικά που μου είπες τώρα. Περίμενε λίγο.
2: Πώς για...
1: το τουρσί είναι ορεκτικό. Περίμενε λίγο.
2: Γάλια, τα νουμένο σου λάστα.
1: Περίμενε λίγο. Περίμενε. Αυτά, αυτά είναι ποντιακά πρώτα απ' όλα.
2: Γιατί, γιατί έχει καλύτερα φαγητά από τα ποντιακά.
1: Όχι, πες τα, αυτά, το τουρσί είναι ορεκτικό. Δεν είναι φαγητό. Δεν μπορεί να φας ένα πιάτο τουρσί
2: να βοηθάει. Να ξεφύγω από αυτό το θέμα. Γιατί
1: κάτσε λίγο ρε, περίμενε, μ' αρέσει. Περίμενε λίγο. Δεν μας βρίσκει κανένας. Περίμενε. Κάποιοι μας βρίσκουν, κάποιοι μας αποθεώνουν όμως. Πρόσεξε λίγο.
2: Κάποιοι μας... Όχι, ναι, σίγουρα. Τα... Αλλά και κάποιοι που δεν θέλουν να ακούν τέτοια μας βρίζουν.
1: Τα, νο... είναι... τα νομένο σουρβά, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Τι με θύμισες ρε μπαγάσα τώρα. Πω, πω.
2: Βέβαια, ξέρω να κάνω. Ξέρω να κάνω. Αν έχω τα υλικά, ξέρω να κάνω.
1: Ξέρεις, ε.
2: Λοιπόν,
1: εκεί μπαίνει και... Εκεί... Κάτσε λίγο ρε, περίμενε. Περίμενε λίγο ρε. Θα με ρωτήσεις, περίμενε λίγο. Ακόμα ένα φαγητό που μπαίνει η ρίγανη εκεί λοιπόν. Τα νομένο σουρβά.
2: Ναι.
1: Α, μπράβο. Άκου Δημοσθένη. Όταν θα βγεις την επόμενη φορά θα κάνεις την ερώτηση τι είναι τα νομένο σουρβά. Να δούμε τι θα σε απαντήσουμε.
2: Την άλλη φορά θα τον εξηγήσουμε. Λοιπόν Τζόρνταν, θέλω να με πεις αν ξέρεις ποια ομάδα στην Ευρώπη έφαγε 12-1... ποια ελληνική ομάδα έφαγε 12-1 στο UEFA.
1: Εύκολο είναι.
2: Και αφήσανε τα τρία στον Τελωνίο.
1: Εύκολο.
2: Και είπαν 9-1.
1: Εύκολο είναι. Ο Άρης, ο Άρης, ο μεγάλος Άρης.
2: Στο Τελωνίο αφήσαν τρία γκολ, τότε δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση και αφήσαν τρία στο Τελωνίο.
1: Ναι. Άλλος λέει, τον είπανε πόσο είναι και λέει, έλα τώρα, βάλε, έβαλα 9 τώρα, δεν με, τα παράτησα μετά, λέει, άλλο δεν έγραφε.
2: 12-1, Τζόρνταν, τα τρία τα αφήσαν στο Θελωνίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για να τελειώνω σύντομα, τελειώνω τώρα, Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Θα βάλουμε καταρχάς το πρώτο δευτερόλεπτο μια τραγουδάρα. Έψαξα άδικα να βρω από το Στέλιο Καζαντζίδη, όχι από το Παλαπουλή του Παναγιώτη και από το Γεωργιάδη τον... Ζορδάν, από το Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Από το Γεωργιάδη τον Τζόρνταν, όχι.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Το γνήσιο, γιατί προχθές ζήτησε ένα τραγούδι του Καρά και πήγε ένα σου τη μάνα του δεν τον ήξερε. ναι ρε φίλε μου, δεν είπα καλύτερα να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται από Βασίλη Καρά. Και εκείνος ο τραγουδιστής ποιος ήτανε, ούτε η μάνα του δεν τον ήξερε. Καλά το τραγούδισε, αλλά εγώ ήθελα από τον Καρά.
1: Αυτό δεν, δεν το έλεγε ο Καράς νομίζω, το έλεγε.
2: Δεν με ενδιαφέρει, εγώ από τον Καρά το ήθελα, τώρα μου το έχει και ο Καράς. Τέλος πάντων, στο θέμα. Θέλω αυτό, χαιρετώ τον φίλο μου τον Κουκούλη τον Γιώργο που μας ακούει στην ασπρόμαυρη Τσέρνα Γκόρα.
1: Τσέρνα.
2: Τσέρνα Γκόρα, δεν ξέρεις τι θα πει Τσέρνα Γκόρα δε.
1: Τσέρνα Γκόρα τι θα πει.
2: Μαύρο βουνό, γιώτης ήμουν πολύ καιρό στο Μαυροβούνι και ξέρω τέτοια πράγματα.
1: Μπαγάσα, με κωδικό
2: τέτοιο. Τέρνα γόρα, ναι, ναι. Λοιπόν, στον Κώστα από τον Μπίλεβεν,
1: κάτσε λίγο.
2: Δημοσταίνει το φιλαράκι από τον Πειραιά.
1: Αυτό θα το τραγουδήσει ο Καζαζίδης ή ο Τζόρνταν τώρα, να ξέρω δηλαδή.
2: Όχι, όχι, και εσύ μαζί του μπορείς να τραγουδάς.
1: Α, και εγώ μαζί, εντάξει.
2: Το έψαξα άδικα να βρω και εσύ μπορείς να τραγουδάς.
1: Ο εθνικός ύμνος ρε φίλε, τι λες τώρα.
2: Κάνα έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Τον Κουκούλη τον Γιώργο, τον Κώστα το, από τον Πίλεπε, τον Δημοσθένη το φιλαράκι από τον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Το φίλο μου τον Κρέμτζικ.
1: Ναι.
2: Τον Μπάκι το σκληροπυρηνικό Παοξή.
1: Μάλιστα.
2: Το Γιάννη από τον Κουρουσάν που δεν τον άκουσα, χθες δεν τον άκουσα, μα δεν φαίνεται. Είναι χταρίνια η ροδάκι, μα δεν τον άκουσα. Έτσι νομίζω.
1: Τον άκουσα.
2: Το μεγάλο, τον Τζόρνταν, τον Γεωργιάδη, τον Κανάρη.
1: Ευχαριστώ.
2: Α, πάντα είσαι μέσα ρε φιλαράκι. Ναι. Εσύ είσαι φιλαράκι ρε. Και είδες, μόλις με λες να μιλήσεις αμέσως σταματάω εγώ ρε. Σ' αφήνω το λόγο γιατί εσύ είσαι οικοδεσπότης. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε οι ακροατές.
1: Ό,τι θέλετε κάνετε αλλά πρέπει να ακούτε.
2: Όχι, ναι. Δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ.
1: Εντάξει.
2: Τώρα, λοιπόν, ναι. Ο Χρήστο το Βολίδα από το Αρσένη.
1: Μάλιστα.
2: Το πρόμαυρο λιπαρό και το Μπαλωτάι. Το Μπάμπι,
1: ναι.
2: Τον οποίο το βγάζω και δυο κίτρινες κάρτες γιατί ποτέ δεν βάζει στο στόμα του το γιώτη,
1: ναι.
2: και κάνει μόνο παράπονα.
1: Μόνο παραπονιάρης είναι ο μπαγάσας, ναι.
2: Ναι, λέει κάτι εκείνη να καλά κάνει και λέει για εκείνη και για εκείνη να, αλλά το γιώτη ποτέ δεν το βάζει στο στόμα του.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κλείνω με το πρώτο δευτερόλεπτο σε παρακαλώ. Και να τραγουδήσεις και εσύ.
1: Α,
2: το
1: έξω
2: ξάνηκα να βρω. Κλείνω.
1: Έγινε, κλείσε. Κλείσε, θα το απολαύσουμε όλοι μαζί. Κλείσε.
2: Καληνυχτό, καληνυχτό.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα. Να είστε στο ακουστήρι, θα το απολαύσουμε. Τώρα πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Πάμε διαλυματάκι. Γραμμές ανοιχτές στο Επανειδήν μετά το τραγούδι, μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Όταν τραγουδάς Καζατζίδη ρε φίλε, κουμπλάρεις κιόλας να πούμε. Λοιπόν, κανονικά εδώ συνεχίζουμε να προσγειωθούμε λίγο. 23-10-500-676-677. Έλα φίλος.
1: Έλα ρε.
0: Έλα ρε κασμού. Καλά, είπα τρίτος αυγής.
1: Ρε εσύ.
0: Μόνος σου να τρέχεις τρίτος αυγής.
1: Αυτός ο Δημοστέρης το φιλαράκι μου με έχει γίνει αιμονή ρε.
0: Ξέρεις.
1: Από όλα 11,5 προσπαθώ να... 36 προσπάθειες έχω κάνει.
0: Ναι. Εσύ μπορείς να βγεις πρώτος μόνο όταν σταματήσει και ο Δημοστέρης και ο γιο της να παίρνουν τότε.
1: ο Δημοστέρης δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Άμα τον πάρω την Παρθενιά θα τον κάνω τραπέζι στο Chinatown.
0: Α, τι θα πάτε εκεί?
1: Τα κινέζικα που ξέρει αυτός.
0: Ναι, τι
1: τα, τα τρώει με τα
0: ξυλάκια. Ναι.
1: Τα κινέζικα ρε, με τα καλαμάκια που τα στέκεις που του λένε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Κοίταξε, αυτοί οι Ανατολίτες έχουν αυτό το κάρι, έχουν το τζίντζερ, το... πώς το λέμε στα ελληνικά...
0: Το τζίντζερ, ξέρω.
1: Το... ναι, που λες.
0: Ναι.
1: Είναι... κάθε λαός έχει, να... πρέπει να ξέρεις τι θα φας, ας πούμε.
0: Εγώ δεν τα βασίζομαι, να ξέρεις. Δεν τα βασίζομαι.
1: Κοίταξε.
0: Μπορεί να μεταΐσουν να πούμε... αντί για πρέπει πάπια, κανένα ξέρω εγώ περίεργο άλλο.
1: Πρέπει να ξέρεις που λέει.
0: Ναι.
1: Έχει κινέζικη κουζίνα που να τρως για 10 ώρες, ας πούμε, διαφορετικές γεύσεις, ξινές, πικρές, γλυκές, ονειρές κτλ.
0: Ξινό κρέας δηλαδή, τα μπαχάρια το κάνουνε.
1: Τα πάντα. Τώρα να μην σε εξηγήσω. Θέλει πολλή ώρα. Δεν το παγάσα το τέτοιο το Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Ξέρω. Από 11,5 προσπάθω. 36 κλήσεις έχω κάνει.
0: Ναι. 11,5 ιδέα αφού δεν ανοίγουμε γράμμες.
1: Δεν έχει σημασία αν το προλάβω. Κάποιο connection έχει. Κάπου στο πρέτεντο πρέπει να διαχειρίζεται πρέτεντο. Πλάκα κάνω έτσι.
0: Ναι. Για πες.
1: Έλα.
0: Για πες.
1: Έλα. Μ' ακούς?
0: Βέβαια, για πες.
1: Ναι. Εχθές μου την έδωσε ο τύπος που βγήκε εκεί πέρα και έκανε...
0: δεν πειράζει, άσο τώρα, μην χαλάσουμε την βραδιά τώρα, μια χαρά, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάρει ένα τραγούδι ρε παιδί μου που το σήκωνε και η μέρα.
0: Όλο το quiz εχθές, ξέρεις ποιο ήτανε?
1: Ναι, λέγε.
0: Τι δουλειά κάνεις, δεν έχει καμία σημασία, λέει.
1: Έλα ρε, τώρα να μην βρωμίσω το στόμα μου, να μην ρίξω και με κόψεις κόλλας. Ζήτησε ένα τραγούδι χθες, ας πούμε, και δεν το έπαιξες, που το σήκωνε και η μέρα. Ξέρεις ποιο ήταν?
0: Ποιο ήταν, για πες, θα το παίξουμε σήμερα.
1: Με το Στελάρα.
0: Για πες το...
1: Η Κύπρος είναι ελληνική.
0: Α, ναι, το θυμάμαι, τώρα που το είπες το θυμήθηκα.
1: Είναι μέρα... δυνατόν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν έπαιξες ούτε ένα τραγούδι, δεν έπαιξες χθες.
0: Ναι, μας έβαλε σε σύγχυση, για δεν είδες.
1: Μας θέλανε ο... άντε. Ο εγκάθετος, ξέρω εγώ τι ήταν. Προβοκάτσια έκανε.
0: Όχι, τα πίστευε.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν, ούτε ένα δημοκρατία ήταν, προβοκάτσια έκανε.
0: Εγώ λέω τα πίστευε. Πέρασε και το Γιανγκούλα αυτός.
1: Τι να σου. Και ο κύριος Νίκος που λες έβγαλε τον πόνο του, δίκαιο είχε. Οι αλήθειες θα λέγονται. Τον Νίκο ρε, από το Δροπόταμα.
0: Ναι,
1: το...
0: από απέναντι, ναι.
1: Ναι. Άντε να μην καθυστερώ. Παίξε και το τραγούδι μας που μας αφορά το...
0: Μάλιστα.
1: Με το Σταλάρα.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Και μας τον κύριο Γιώτη, ε.
0: Οκ, okay, τα λέμε, γεια. Yeah. Έλα, φίλος.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Τι έβλεπα τώρα, ξέρεις?
2: Εκεί είσαι.
0: Εδώ είμαι, ναι.
2: Καλημέρα εδώ στο κρατήριο του Πόγους.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Τι έβλεπες εδώ?
0: Ούτε πάει το μυαλό σου.
2: Εγώ άκουσα σήμερα τι να μιλήσεις για μπάλα, μας μίλησες για το MasterChef. Τι μπαχαρικά με λες εδώ.
0: 1982-1983 το έχω σε βίντεο εδώ. Μακεδονικός ΑΕΚ 1-0.
2: Πώς?
0: Μακεδονικός ΑΕΚ 1-0.
2: Λίγο έβλεπα, δεν θυμάμαι την ομάδα πάλι από κάμα και που χάσει το κύπελλο.
0: Τον γκολ το κάρφωσε ο Καραμίχαλος στο 40.
2: Ναι. Mm. Ποια 40, 38 ήταν.
0: Στο 40, το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι.
0: Α, μπράβο.
2: Δεν θυμάμαι την ομάδα που αποκλείστηκες από κάμα εθνική τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Εσύ αποκλείστηκες από τον Πουσιοδόνα Μηχανιώνας, να θυμάσαι.
2: Ναι. Και πήραμε πρωτάθλημα φέτος.
0: Τότε που αποκλείστηκες από τον Πουσιοδόνα, τα λες αυτά, μην τρέπεσαι.
2: Ναι, αυτά καρακτηρίζονται και πήραμε πρωτάθλημα φέτος.
0: Ναι, το πήρατε φέτος, το πήρατε.
2: Το θυμάσαι αυτό ή το ξέχασες?
0: Το πήρατε γιατί το είχασε ο Πάκου, τα είπαμε αυτά.
2: Α, εντάξει, το είχασε ο Πάκου, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε εδώ. Πρώτη ερώτηση.
0: Είστε σε σύγχυση πάνω, σε παραδέχομαι.
2: Άνετος είμαι, είμαι πρωταθλητής, ό,τι θέλω κάνω. Εντάξει. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θέλω να με πεις.
0: Ορίστε. Το Τρόπαιο στα Χανιά ήταν σήμερα, το παρακολούθησες?
2: Όχι.
0: Ναι, από χθες το πήγαν εκεί.
2: Εγώ βάζει να βλέπω Τρόπαιο στη ζωή μου εγώ.
0: Θα ρίσκες στα Χανιά, δεν ξαναείδαν Τρόπαιο και πρώτη φορά το πήγαν.
2: Τρία Τρόπαια με το ζόρι ρίσκες.
0: Πόσα?
2: Τρία.
0: Όχι, δεν είδα τρία.
2: Ναι. Και μετά θέλω να λέγεσαι Big Four, πώς θες να λέγεσαι?
0: Big Three είμαι εγώ. Big Four εσύ θες να λέγεσαι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Big Out είσαι εσύ, όχι Big Three.
0: Μα εσύ έπεσες κατηγορίες, πάλι τα ίδια μίλαμε.
2: Καλά, πάλι ναι. Τα ίδια, τότε δεν μπορώ να ακούω πάλι τα ίδια.
0: Μα οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που δεν πέσαν ποτέ.
2: Ναι. Πρώτη ερώτηση. Να δω πόσο μπάλα ξέρεις.
0: Θες απάντηση δηλαδή, για πες.
2: Το καλύτερο μπακ στην Ευρώπη ποιο είναι? Από παλιά, όχι τώρα μενοντικά, τώρα πρόσφατα. Εγώ έχω τη γνώμη μου. Το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει και στη τηλεόραση. Θα κάνεις πολλή ώρα.
0: Σε μεγάλη ομάδα έπαιζε?
2: Έπαιζε, ναι.
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης?
2: Όχι.
0: Στην Μπαρτσελώνα?
2: Όχι. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε...
0: Περίμενε, πολλά τώρα, μην αδικήσουμε άλλους. Έπαιζες...
2: Εγώ θα πω τη γνώμη μου, για μένα είναι αυτός ο καλύτερος μπακ. Για σένα τα μάτια σου βλέπουν άλλα σενάς.
0: Περίμενε ρε φίλε.
2: Τι βλέπεις πιπέρι και νομίζεις είναι μπούκουβο. Καταρχήν το μπούκουβο δεν είναι μπαχαρικό ρε τσεμπέρι.
0: Τι είναι?
2: Το μπούκουβο είναι μπαχαρικό.
0: Τι είναι?
2: Κάτσε όταν πας στο και παίρνεις μια πιπεριά μπούκουβο. Πιπεριά δεν είναι?
0: Όχι πιπεριά μπούκουβο. Λες,
2: τι είναι?
0: Δώσε μου ένα μπούκουβο. Και ανάλογα τι συσκευέ. Τα σπόρια από τα πιπέρια είναι. Εντάξει,
2: τα σπόρια από τα πιπέρια.
0: Ναι, τι είναι το μπούκοβο?
2: Το μπούκοβο δεν είναι αυτή η πιπεριά που καίει.
0: Ναι, είναι τα σπόρια από μέσα, δεν είναι πιπέρι.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος πάντων?
2: Κάτι σε ρώτησα να το βρεις.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σε πω. Μπακ, λες μπακ. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Τι, σαντερ μπακ.
2: Θα σε πω ένα όνομα.
0: Ναι.
2: Και θα με πεις εσύ. Μπρέμε.
0: Ο Μπρέμε, εντάξει, ο Γερμανός λες.
2: Ναι, δεν σ' αρέσει.
0: Καλός. Αλλά ο κορυφαίος δεν μπορεί να πει σίγουρο. Πολλοί είναι.
2: Για μένα ήταν ο κορυφαίος. Για σένα μπορεί να μην ήταν.
0: Πρώτα απ' όλα.
2: Επειδή δεν ξέρεις μπάλα.
0: Γιατί ρε φίλε, περίμενε λίγο. Ισπανοί δεν ήταν καλά μπακ. Ισπανοί.
2: Για πες μου ένα.
0: Δυνατά μπακ, ας πούμε.
2: Ένα πες μου. Τι είναι.
0: Ο Μωρένο της...
2: Ποιος Μωρένο βρε, ποιος Μωρένο τώρα ρε.
0: Πού να το ξέρει
2: ο Μωρένο, η μαμά το ξέρει. Πού έπαιζε ο Μωρένο ρε, που το λες Μωρένο, για πες μου.
0: Στην Μπαρτσελώνα, στην Αθλέτικο Μαδρίτης.
2: Ο Μωρένο έπαιζε στην Μπαρτσελώνα.
0: Mm-hmm.
2: Είσαι καλά.
0: 40 χρόνια πίσω ή τώρα. Πού να το ξέρει.
2: Λοιπόν, για μένα είναι ο Μπρέμι φίλε. Για μένα, έτσι, η γνώμη μου είναι αυτή. Εσύ δεν υπάρχουν και καλύτεροι.
0: Ο Καραμπαχάλ τώρα ο καινούριος δεν είναι?
2: Ποιος Καραμπαχάλ ρε φίλε?
0: Δεν είναι?
2: Λοιπόν, για να σε κάνω κι άλλη ερώτηση εδώ.
0: Κάτσε λίγο, ο Καραμπαχάλ δεν σ' αρέσει?
2: Καλός είναι, δεν θα τον πρέμε ρε φίλε. Λοιπόν, για να σε κάνω και μια ερώτηση ακόμα για τα μπακ που είπες. Λες σε μια κουβέντα σου, άκου, μ' ακούς?
0: Ναι.
2: Σε μια κουβέντα σου ένα βιντεάκι. Να δώσουμε 6,5 εκατομμύρια για τον, πώς λέγεται, τον μπακ του Έλληνας,
0: το Γιαννούλης. Ναι, ναι.
2: Να δώσουμε 6,5 εκατομμύρια...
0: Είναι πολλά τα λεφτά ρε εσύ.
2: Μισό λεπτό να τελειώσει ρε τώρα. Δεν ξέρω αν είναι πολλά τα λεφτά. Άπλα πρόεδρο έχεις. Έτσι εσύ δεν έχεις άπλα πρόεδρο.
0: Άκου λίγο τώρα. Το άπλα δεν σημαίνει
2: αταπέτα. Εγώ θέλω να το πάω αλλού τώρα.
0: Όχι,
2: αλλά...
0: άκου λίγο. Ακούει κόσμο.
2: Και έχουμε άπλα πρόεδρο.
0: Άκου λίγο. Το έχει αποδείξει ο άνθρωπος τώρα.
2: Και πού έχει αποδείξει?
0: Χίλιες φορές.
2: χίλιες φορές. Εδώ και 3-4 χρόνια δεν δίνει φράγκο.
0: Ποιος το είπε, ρε.
2: Πελανικού πέσει και μια
0: φορά. Έλα, ρε, σαν χλαμάρι τώρα. 20 εκατομμύρια έδωσε πέρσι, πήρε τον άλλον. Αυτό να πούμε.
2: Ποιο να έδωσε.
0: 20 εκατομμύρια μεταγραφή.
2: Ποιο να έδωσε.
0: 20 εκατομμύρια στοιχίζει αυτό, ξέρεις.
2: Κακός έδωσε 20 εκατομμύρια.
0: Α, κακός. Έδωσε λεφτά. Το κακός, το καλός είναι άλλο κομμάτι.
2: Αυτό έδωσε. Σημαίνει ότι είναι άμπαλο, δεν ξέρει αμπάλα.
0: Τι λες, ρε φίλε, είσαι καλά.
2: Εγώ είμαι καλά. Εγώ αλλού θέλω να το πάω τώρα. Αλλού θέλω να το πάω.
0: Αλλού θες
2: λοιπόν, να το πάω. Λοιπόν, και δεν ξέρω να τελειώσω, εντάξει. Να δώσουμε 6 εκατομμύρια, το έλεγε στον Άντεκλο.
0: Κοίταξε, άκου λίγο να σε πω. Όταν...
2: Θα τελειώσω πρώτα.
0: Τα ίδια θα
2: τι
0: σε
2: θέλω
0: πω.
2: Να πω. Ναι. Δεν καταλάβεις τι θέλω να πω.
0: Όχι.
2: Να σε τελειώσω. Και σε λέει ο Άντεκλο, πως λέγεται αυτός, ο Παναθηναϊκάκιας, πήραμε ένα στόπερ Ολλανδό. Το στόπερ με το μπακ δεν είναι ίδιο. Το στόπερ τι είναι, μπακ δεν είναι center back, τι είναι.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι center back. Άλλο μπακ, άλλο center back. Center θα πει κέντρο.
2: Ποια είναι η διαφορά του.
0: Ποια είναι η διαφορά, στο λέει λέξη, center back. Back του κέντρου, στο λέει λέξη.
2: Center back τι σημαίνει.
0: Αυτό είναι, back του στο κέντρο της άμυνας.
2: Και άλλος είναι δεξί back ή αριστερό back.
0: Ο άλλος είναι πλάγιος back, ναι.
2: Α, ναι. Ποια είναι η διαφορά του, για πες.
0: Ο ένας μπορεί να κατέβει με κάτω, ο άλλος μπορεί να μην κατέβει κάτω. Τα μπακ δεν κατεβαίνουν
2: μέσα. Ποιος δεν κατεβαίνει κάτω, για μισό λεπτό, ποιος δεν κατεβαίνει κάτω.
0: Ο μπακ ο ένας ή ο άλλος, οι πλάγοι, μπορεί να παίξουν και full back να κατεβαίνουν κάτω. Ο center back
2: να
0: δεν παίζει.
2: Να κατεβαίνουν σαν extreme εννοείς.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Είδες κανένα stopper να κατεβαίνει να, πούμε, να γίνεται center four.
2: Όχι, έχω δει να κατεβαίνει κεφαλιά.
0: Center four, άλλο ρε, αποστημένα και από τέτοια.
2: Εγώ... Υπάρχει διαφορά τη center back με back, υπάρχει διαφορά.
0: Ρε στην επίθεση, όταν κατεβαίνει η ομάδα, η πλάγη μπορεί να γίνεται να πούμε full back και να κατεβαίνει κάτω, να γίνεται extreme ας πούμε.
2: Τέλος πάντων. Ακούει ο
0: περίμενε κόσμος... τέλος πάντων του. Τέλος πάντων τι για να
2: ξεκλεί. Ακούει ο κόσμος δεν τώρα.
0: Να καταλάβεις εσύ όμως. Το
2: center back δεν κατεβαίνει με την μπάλα με την πάλι.
0: Όχι, δεν κατεβαίνει.
2: Δεν κατεβαίνει καθόλου.
0: Ρε εσύ, σε μια επίθεση που κατεβαίνει η ομάδα του, κατεβαίνει και το center back. Μέχρι το κέντρο το πολύ, το πολύ.
2: Δεν μπορεί ο center back να πάρει την μπάλα, την πάρει δύο τρεις παίκτες και να δώσει την μπάλα στο extreme.
0: Ούτε στο κέντρο φτάνει το center back. Το πολύ.
2: Ας καλά ρε.
0: Εγώ να πάω καλά ρε.
2: Εγώ πάω καλά ρε τώρα.
0: Μετά πόσα έχει επιστροφές, για πες μας, άμα χαθεί η μπάλα.
2: Πόσα θα έχει επιστροφές.
0: Ρε χάνεται η επίθεση. Επιστροφές πώς θα κάνει το center back. Ποιος θα καλύψει πίσω.
2: Κάθεται πίσω το αμυντικό χάφρα.
0: Αμας τρελάνεις εσύ. Το αμυντικό χάφ θα μείνει πίσω και το center back θα πάει μπροστά. Το αμυντικό χάφ είναι πιο μπροστά από τα στόπερ, ρε.
2: Δεν τότε τώρα, τέλος πάντων δεν μπορώ να βλάκω.
0: Πώς έπαιξες μπάλα, εσύ με τεχνική νοημοσύνη, έπαιξες μπάλα.
2: Εσύ πώς έπαιξες μπάλα, με μέσο. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θα άκουσα στο πόλο εγώ σου να λες, για τον Λύση, τον προπονητή σας,
0: ναι.
2: Είναι νέος πάλι,
0: νέος
2: έχει όρεξη. Και είναι έξυπνος.
0: Πανέξυπνος.
2: Μισό λεπτό εδώ, έχω μια περιέργεια εδώ. Έχει το βιογραφικό του ότι γράφει ότι είναι έξυπνος.
0: Όχι, έχω το...
2: Εσύ πώς το κατάλαβες ότι είναι έξυπνος.
0: Από την πορεία που έχει κάνει να πούμε...
2: Ποια πορεία έχει κάνει.
0: Αυτά τα χρόνια που είναι προπονητής.
2: Ναι.
0: Και...
2: Τι λειτουργία... κατάλαβες ότι είναι έξυπνος.
0: Και τη λειτουργία πώς δουλεύει. Φαίνεται.
2: Φαίνεται πως δουλεύει και την πορεία που έχει κάνει με ποιες ομάδες.
0: Με εκεί που δούλεψε στην Ισπανία.
2: Εγώ σε λέω αντιστρόφως. Μπορεί να έχει έξυπνους παίκτες, να μην είναι έξυπνος αυτός.
0: Ρεζί, είναι δυνατόν ένας πιτσιρίκος.
2: Κατάλαβες τι είπα τώρα ή όχι.
0: Είναι δυνατόν ένας προπονητής να είναι πιτσιρίκος.
2: Κατάλαβες τι είπα
0: ή όχι. Όχι, δεν καταλαβαίνω από αυτά που λες. Ένας πιτσιρίκος τώρα να γίνεται προπονητής.
2: Κάτσε, μισό λεπτό έπτωσα.
0: Ένας πιτσιρίκος να ολοκληρώσει.
2: Όχι, έξυπνος, πώς το κατάλαβες.
0: Ένας πιτσιρίκος, αυτά πάνε να σε πω και δεν με αφήνεις. Ένας πιτσιρίκος τώρα γίνεται προπονητής.
2: Εγώ τώρα, κοίταξε,
0: και πάει σε μια χώρα, πάει στο Ισπανικό. Κάτσε λίγο ρε Ντέβι, να πούμε.
2: Μισό λεπτό να μην παρεξηγηθώ. Μπορεί
0: να, όχι, να θα σε κάνω να παρεξηγηθείς, γιατί δεν αφήσω να μιλήσει.
2: Μισό λεπτό να σου πω κάτι. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι έξυπνος. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις πως είναι έξυπνος.
0: Γιατί και εγώ είμαι έξυπνος και τον καταλαβαίνω. Άμα και εγώ είμαι έξυπνος, τον καταλαβαίνω πώς δουλεύει, γι' αυτό.
2: Εσύ είσαι έξυπνος.
0: Ναι. Εσύ δεν είσαι έξυπνος να τον καταλάβεις. Ο άνθρωπος δουλεύει. Τι μισό, δεν με αφήσει να μιλήσω, ρε, με το μισό.
2: Α, τέσσερι,
0: ο άνθρωπος δουλεύει στα πιο δύσκολα πρωταθλήματα, δούλεψε στα πιο δύσκολα πρωταθλήματα του κόσμου, ρε φίλε.
2: Στην Ισπανία δούλεψε.
0: Λίγο είναι η Ισπανία.
2: Άλλο δύσκολο πρωτάθλημα που δούλεψε.
0: Ρε, μικρός είναι αυτός, Ιταλός είναι, μικρός. Τώρα όχι, βγήκε.
2: Είπες τώρα.
0: Στην Ιταλία δεν δούλεψε, από την Ιταλία δεν πήγε εκεί. Δύσκολο δεν είναι και στην Ιταλία.
2: Δεν μου λες τώρα. Υπάρχει ένας τέκνος προπονητής που να κάτσει από ένα μπουταλά. Ρωτάω.
0: Πώς δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει έτσι.
0: Βέβαια.
2: Όταν να κάθε από έξυπνος από τον μπουταλά.
0: Μπουταλάς τώρα, μπουταλάς, εντάξει.
2: Καταλαβαίνεις τον από
0: ναι,
2: τώρα.
0: Εγώ
2: τώρα.
0: Καταλαβαίνω, να καταλάβει ο κόσμος. Όταν οι άλλοι...
2: πες μια κουβέντα δικιά σου να καταλάβει.
0: Όταν η ομάδα δεν είναι στην ημέρα της, παράδειγμα, δεν έχει καλή μέρα.
2: Α, και την ημέρα δεν είναι έξυπνος δηλαδή.
0: Όχι ρε, είναι και... δεν σημαίνει ότι επειδή είναι έξυπνος ότι πρέπει η ημέρα κάθε φορά να τα παίρνει τα παιχνίδια όλα. Μπορεί η ομάδα να μην καλά και την ημέρα.
2: Γιατί έχω κάποιες εμπορίες, θέλω να τις λύσω μαζί σου, γι' αυτό, ναι, αυτό θέλω.
0: Ναι, θα σε βοηθήσω εγώ, μη σε αναγωγή, γιατί λύσεις.
2: Τώρα μα είπα μπουταλάς, κατάλαβες τι θέλω να πω, έτσι.
0: Η Ισπανία, σε οποιαδήποτε ομάδα ΑΒ εθνικής, είναι ένα κομμάτι να πούμε, καταρχήν τώρα γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές αυτοί, έτσι.
2: Τι ρόλο παίζει η εθνική Ισπανία τώρα με το λύση.
0: Με το λύση. Δούλεψε.
2: Τι ρόλο παίζει αυτό τώρα, για πέρα.
0: Η Ισπανία
2: θα
0: γενικά.
2: Είπα εγώ, η Ισπανία θα το πάρει και σχέδιο και στην Γαλλία.
0: Σαν δομή ποδοσφαίρου τώρα πλέον είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές αυτοί, έτσι είναι.
2: Βέβαια. Η εθνική Ισπανία όμως, έτσι.
0: Ε?
2: Η εθνική Ισπανία.
0: Η ίσα-ίσα, ακόμα καλύτερα.
2: Σε λέω, η εθνική Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Αυτό σε λέω, η εθνική Ισπανία.
2: Δεν είναι τώρα η Χετάφη και τέτοια, η εθνική Ισπανία.
0: Ακόμα καλύτερα σου λέω.
2: Γιατί είναι ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί η δομή του αυτή όλοι να πούμε γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές.
2: Ποιοι δομή, για ποια μη δομή μιλάς.
0: Ρε φίλε, αυτός ο προπονητής.
2: Καταρχήν, μισό λεπτό λίγο. Η εθνική Ισπανία από πόσες ομάδες έχει παίξει, μπορεί να μην γνωρίζεις.
0: Δεν το ψάξα, αλλά δεν έχει από πολλές.
2: Πάνω από δύο τρεις ομάδες δεν έχει.
0: Δεν έχει από πολλές.
2: Όχι, πάνω από δύο τρεις ομάδες.
0: Η επιτυχία αυτής της ομάδος ποια ήταν, ξέρεις, πού οφείλεται.
2: Η Χετάφε τώρα τι τέτοιο έχει, τι συμφέρον έχει που η Εθνική Ισπανία έχει πήρε τον παγκόσμιο.
0: Δεν μου λες.
2: Να μου απαντήσει αυτό που σε ρωτάω.
0: Περίμενε λίγο, να με απαντήσει και σε κάτι εσύ, ρε. Όλο εγώ σε απαντάω.
2: Εγώ συνέχεια θα απαντάω στο
0: δάχτυλο. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Γιατί ρώτησε.
2: Η Χετάφε τι έχει τώρα και έχει βγει η Εθνική Ισπανία παγκόσμια. Απάντησε μου.
0: Γιατί η Χετάφε δεν είναι.
2: Είχε κάποιο παίκτη.
0: Όχι, ρε, εγώ τέτοιο είπα.
2: Εμένα η Εθνική Ισπανία πήρε τον παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
2: Ναι, πού δεν σε καταλήξει.
0: Είναι, ρε φίλε, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είναι το πρωτάθλημα. Η χώρα, να πούμε, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Πήγε στην κορυφή. Πώς θα γίνει τώρα.
2: Μα, Τζότμα, κοίταξε, άκου να σε πω κάτι. Η Ισπανία ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν το ξεχνάς.
0: Δεν το ξεχνάω, όχι.
2: Εντάξει, από εδώ, όπως έλεγα, η Ισπανία έχει καλή ομάδα και σχέδια και στη Γαλλία.
0: Η Γαλλία έχει μεγαλύτερη ποιότητα.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Τι έτσι λέω.
2: Με το δικό σου μυαλό και τα δικά σου μάτια έμπνευε στη Γαλλία.
0: Άκου λίγο. Άλλο η ποιότητα, άλλο η ομάδα. Καλύτερη ομάδα είχε η Ισπανία. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο προπονητής.
2: Είναι καλύτερο σύνολο, όχι ομάδα.
0: Όχι.
2: Σύνολο. Άκου σαν λίγο. Ομάδα έχει η Ισπανία.
0: Άκου λίγο. Το μάτς το είδες, έτσι. Το τελικό.
2: Τα είδα όλα τώρα.
0: Περίμενε λίγο. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα του προπονητή της.
2: Αυτά τα παιδιά τα έχει από 14 χρόνια, 16 ή 19.
0: Μαζί με αυτά.
2: Τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, άρα λοιπόν είναι η ομάδα του προπονητή αυτή.
2: Ήξερε τους παίκτες ο προπονητής.
0: Ναι, είναι η ομάδα του προπονητή, όχι ήξερε. Αυτός τους πήρε, τους ξέρει.
2: Τι λόγο, τους ήξερε σε τώρα.
0: Ναι, μα γι' αυτό τους πήρε, γιατί τους ήξερε.
2: Τους ήξερε.
0: Άρα είναι η ομάδα δικιά του, του προπονητή.
2: Δηλαδή, ο κάθε παίκτης, θέλω να σε πω, ξέρει που είσαι ποια θέση να πάει και να του δώσει παλιά. Κατάλαβες. Με το μυαλό παίζανε.
0: Τα έχει από μικρά. Και ξέρει και, ξέρει και το χαρακτήρα τους, ξέρει και το παίξιμό τους, ξέρει, είναι δεμένη αυτή η ομάδα. Θα ρίξει και με κλειστά μάτια παίζανε, δεν τους είδες. Βάζανε την μπάλα κάτω όταν την πιάνανε και κοιτάζανε πώς θα οργανώσουν την επίθεση.
2: Τέλος πάντων, τώρα, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, κυρίως αυτό, συνεχίζουμε σε ένα άλλο θέματάκι.
0: Για να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια όμως, το πρωτάθλημα της και όλες οι ομάδες είναι σκληρές εκεί. Έτσι είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα.
2: Και εγώ σε κάνω ερώτηση. Πάνω από 2-3 ομάδες είναι, παραπάνω δεν έχει παίκτες.
0: Μπορεί να είναι 5 ρε φίλε. Γιατί δεν έχει. Γιατί
2: δεν νομίζω.
0: Γιατί
2: από Ρεάλ, από Μπαρτσελόνα, Λάκη.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω κι άμα είναι πιο μικρές.
0: Από Αθλέτικο έχει, από Μπιλμπάο έχει. Έχει. Από 5-6 ομάδες έχει.
2: Αθλέτικο είναι ομάδα ρε φίλε. Εντάξει δεν είναι. Καμιά του τσίρκο μάνα.
0: Καλά, τι να έχει τώρα, ρε, από τη Μιράντες να έχει.
2: Από εκεί που ήταν ο Λύση, ξέρω.
0: Ο Λύση από πού ήταν.
2: Πού ήταν, στην Ισπανία, δούλευε, πού ξέρω.
0: Ισπανία, ναι. Πού?
2: Ναι, σε ποια ομάδα ήταν.
0: Εσύ πού, για μπούλες, ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, τώρα μωρό κάνεις τώρα.
0: Ο Σασούνα ήταν, άντε, μην κουράσεις.
2: Ο Σασούνα έβγαλε κανένα παίκτη στην Εθνική Ελλάδα, Εθνική Ισπανία.
0: Ρε φίλε, μικρομεσαία ομάδα είναι ο Σασούνα.
2: Και τι σημασία έχει.
0: Μικρομεσαία ομάδα είναι.
2: Η Κηφισία πώς είναι. Ναι. Η Κηφισία ήταν και έβγαλε το ΤΤΕ.
0: Δεν τον έβγαλε η Κηφισία το ΤΤΕ, ο Παναθηναϊκός τον έβγαλε το ΤΤΕ.
2: Έλα ρε, πήγε στον Παναθηναϊκό και έπαιξε κατευθείαν την κύριε του, θα με δουλεύεις.
0: Ναι, πριν πάει στην Κηφισία ήταν στον Παναθηναϊκό πάλι. Τα ξέρεις αυτά.
2: Δεν τα ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Ναι, άμα δεν τα ξέρεις δεν θα μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις. Θα μιλάς για κάτι που ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, ήταν στην Κηφισία. Μόνο σου το έλεγες.
0: Από τον Παναθηναϊκό, άκου λίγο, άκου λίγο. Ο ΤΤΕ ήταν από τον Παναθηναϊκό. Και το δώσαν στην Κηφισιά και μετά πήγαν να αγοράσουν, τον ξαναγοράσανε από εκεί πέρα. Τόσο μπουνταλάδες είναι αυτοί.
2: Ωραία. Και σε ρωτάω, αν έπαιζε στην Κηφισιά θα έπαιζε εθνική.
0: Κανονικά θα έπρεπε να παίξει.
2: Το λογικό αυτό λέει, ναι.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να παίξει.
0: Άρα, επειδή υπάρχει κλικαδόρος όμως εκεί δεν παίζει.
2: Α, αυτό θέλω να πω.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Είπες για το Λύση, αύριο έχει ένα παιχνίδι πολύ σοβαρό για μένα,
0: ναι.
2: Πάρα πολύ σοβαρό,
0: ναι.
2: Με τη Δυναμό Κιέβο. Παίζεις ένα γήπεδο να τα λες αυτά Τζόρνταλ, που είναι γήπεδο β' εθνικής ομάδας. Το γνωρίζεις αυτό?
0: Δεν μας πειράζει, μας πειράζει και δεν είναι επιλογή.
2: Το γνωρίζεις αυτό πράγμα.
0: Και δεν είναι επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, άμα το γνώριζες, ρωτάω.
0: Μα γνωρίζεις. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή.
2: Δεν το γνωρίζεις, άστο.
0: Μα δεν με... Ρε, σε άκουσε με λίγο.
2: Άκουσε
0: το τι έδρα δήλωσε η Δυναμό Κιέβου, δεν τον αφορά τον ΠΑΟΚ ούτε εμένα.
2: Άλλο ρωτάω εγώ, άλλα και εσύ.
0: Όχι, μια χαρά, ναι.
2: Ένα γήπεδο που είναι β' εθνικής γήπεδο.
0: Μια χαρά είναι, 16.000 κόσμο παίρνει.
2: Μικρό είναι, τι είναι, μεγάλο είναι.
0: Τι να κάνω, σε ουδέτερο είναι. Μπορούν να πάνε αυτοί οι Ουκρανοί εκεί, πολλοί κόσμος, δεν μπορούν.
2: Όχι, σε ουδέτερο πάνε. Εγώ πιστεύω είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν ξέρω τώρα να μου το πάρει ή όχι. Το παιχνίδι είναι 8 η ώρα.
0: Ναι, θα το πάρει.
2: Θα δούμε το παιχνίδι. Θα κάτω να δω το πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ. Ξέρεις, ναι. Από τα πρώτα παιχνίδια τζόταν.
0: Ξέρω, ξέρω.
2: Είσαι πρωτάθλημα, είσαι η Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Πάντα κρύβουν εκπλήξεις.
0: Ναι. Αυτό επιθυμείς να δεις καμιά έκπληξη.
2: Τώρα τι θες, σας απαντήσω.
0: Ναι, αυτό επιθυμείς να δεις καμιά
2: έκπληξη. Τώρα, ας σε κάνω μια ερώτηση. Άμα χάσετε πάντα κόφερε δείγματα.
0: Άμα χάσουμε, έχουμε επαναληπτικό ρε, τι άμα χάσουμε.
2: Ρε και στο επαναληπτικό άμα χάσουμε.
0: Μέσα έξω θα κερδίσουμε.
2: Ρωτάω από περιέργεια έξω εδώ.
0: Ναι, να σε φύγει η περιέργεια, ναι, πάμε κόφερες. Εκεί που είσαι.
2: Κόφερες πάρει, για εκεί είστε, καλά είστε.
0: Εκεί που ήσασταν πέρσι εσείς.
2: Εμείς τώρα που είμαστε.
0: Τώρα θα πάτε Champions League, αλλά κάτσε να δούμε, θα πάτε, θα περάσετε.
2: Ένα προβληματικό έχουμε τότε.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Λοιπόν.
0: Δύο μέρες ο ΠΑΟΚ 6.500 διαρκείας, να ξέρεις, δύο μέρες.
2: 6.500 διαρκείας, δύο μέρες.
0: Εχθές και σήμερα άνοιξανε, ναι.
2: Γιατί πολλά είναι.
0: Λίγα είναι.
2: Εδώ όλο το γήπεδο διαρκείας έχει ο ΠΑΟΚ, ρε.
0: Δύο μέρες, ρε, χθες άνοιξαν, σε λένε.
2: Πόσο πολύ γήπεδο διαρκείας να έχετε φέτος εσείς.
0: Κάνα 20, 18, 20.
2: Πολλά λες, Τζόρνταν.
0: Γιατί να λέω πολλά.
2: Πολλά λες.
0: Ναι.
2: Πολλά λες γιατί. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει φυλάδους να πάρει διαρκείας. Είναι αναλόγως και τι ομάδα θα δει.
0: Εγώ λέω 18.000 θα τους κάνει.
2: Παίζει ρόλο και τι ομάδα θα δει. Θα δει άμα δω εγώ καλή ομάδα ή εσύ που είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Δεις ότι είναι καλή ομάδα, έχει το ταλέντο να προχωρήσει. Θα πάει να πάρεις. Άμα δεις καμιά σκοτωμένη ομάδα Τζόρνταν.
0: Εγώ λέω, κάνεις λάθος, εγώ λέω θα μπορεί και 20.000 να γίνει.
2: Και τι, αυτό γιατί με το λες τώρα, για ότι θα έχετε 20.000 διαρκείας, για ποιο λόγο με το λες.
0: Γιατί με ρωτάς εσύ, πόσο θα γίνει.
2: Εγώ σου είπα πόσο διαρκείας έχεις.
0: Ναι, έτσι με είπες.
2: Σου είπα εγώ πόσο διαρκείας έχεις.
0: Όχι, πόσοι θα πάτε με είπες. Πόσο υπολογίζεις. Ξεχνάς.
2: Πέρυσι πόσο είχες τώρα.
0: Σε σύγχυση σε ξέρω, δεν πειράζει.
2: Πέρυσι πόσο είχες.
0: 18.200.
2: Έχει τόσο θα έχεις και φέτος. Πώς θα είσαι, εντάξει, παραπάνω. Λοιπόν, άλλο τι είπες, γιατί η ΑΕΚ συνεχίζει, δεν ξέρω αν συνεχίζει την Αθήνα είναι.
0: Συνεχίζει να γυρίζει το τρόπαιο πάντως.
2: Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το Δεκέμβριο τώρα.
0: Ναι, μέχρι του χρόνου, γιατί δεν ξέρω αν ξαναπάρετε.
2: Τι άμα ξαναπάρουμε.
0: Τέτοιο, τρόπαιο.
2: Έτοιμο το έχουμε και για φέτος.
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, έτοιμο το έχουμε διαφέρον. Yeah. Συνεχίζει η ΑΕΚ τις μεταγραφές, τις μεταγραφικές κινήσεις.
0: Ναι. Τι πειράζει.
2: Θέλαμε ένα Ισραηλινό, δεν μας έκατσε καλά αυτός ο Ισραηλινός, ένας
0: αμφιβόλου
2: αξίας.
0: Αμφιβόλου αξίας, ε.
2: Τι αμφιβόλου αξίας. Εκταράχτηκε, το θυμάστε που πέσαμε εδώ με την Μπερσεβά.
0: Όχι.
2: Τα χαπ.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
2: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε έναν από την Πολόνια τώρα.
0: Κάτσε λίγο, γιατί δεν σας έκατσε.
2: Γιατί η ΑΕΚ τον έκανε πρόταση τώρα.
0: Ναι.
2: Και αυτός έπαιξε στο παιχνίδι χθες, πέθανε, έπαιξε παιχνίδι αυτός. Γίνεται αυτό το πράγμα, για πες μου.
0: Όχι.
2: Λογικό το βλέπεις.
0: Όχι.
2: Απάντησε μου τώρα, μη ειρωνεύεσαι, τα ξέρω.
0: Όχι, δεν το βλέπω λίγο. Δεν σας γουστάρει γι' αυτό.
2: Ποιος δεν μας γουστάρει.
0: Γιατί να παίξει παιχνίδι.
2: Πες του όταν τσελέω του κάνουν πρόταση.
0: Ναι. Δεν θέλει να έρθει ρε φίλε.
2: Ο παίκτης θέλει να έρθει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ποιος παίκτης δεν θέλει να έρθει στην ΑΕΚ να παίξει τα μπουζίκα τώρα.
0: Άμα ήθελε να έρθει δεν έπαιζε παιχνίδι.
2: Μα δεν το, η ομάδα δεν το δίνει μάλλον.
0: Κάτσε λίγο, μεταγραφή δεν θέλει να το κάνετε.
2: Μεταγραφή ναι.
0: Λεφτά πληρώνετε.
2: Πώς δεν πληρώνουμε, τι είμαστε εμείς.
0: Γιατί δεν το δίνει η ομάδα. Γιατί δεν το δίνει η ομάδα.
2: Πού να ξέρω εγώ γιατί το δίνει.
0: Γιατί δεν δίνει τα λεφτά που θέλει η ομάδα.
2: Πες τώρα, πόσο δίναμε, 4 εκατομμύρια, πόσο δίναμε.
0: Καλά, άμα είναι παικταράς με 4 εκατομμύρια, τώρα τον πάρετε. Πώς θα γίνει, δώστε παραπάνω.
2: Εσύ γιατί δίνεις 6,5 για τον Γιαννούλη.
0: Ρε εσύ, ο Γιαννούλης μένει ελεύθερος, 6 μήνες μπορεί να τον πάρω τζάπα, δεν καταλαβαίνεις.
2: Για τον τζάπα πρώτη θέση.
0: Γιατί να με εδώ, για να πετάξουμε 6 εκατομμύρια, 6,5, γιατί.
2: Τέλος πάντων, Τζούλαν, πολλά θέματα σήμερα.
0: Με έμαθες.
2: Θέματα πολλά πράγματα σήμερα.
0: Το θέμα είναι εσύ να μάθεις, Γιάννη.
2: Το θέμα ότι συνεχίζεται η διχόνοια στο ΠΑΟΚ. Αυτό τότε δεν ξέρω να βγει σε καλό ή σε κακό. Σύπα φώναζαν εκεί στο παλατάκι, τέλος πάντων,
0: κρατικό. Έμπα στο YouTube 1982-83, μακεδονικός ΑΕΚ 1-0. Δες την κολάρα έβαλε ο Καραμίχαλος.
2: Σήμερα το είδα, τότε, σήμερα το είδα.
0: Ναι.
2: Πάτη Παναγία εδώ σήμερα το, αυτό έβλεπα.
0: Τι ωραίο γκολ έβαλε ο Μπάγασας, ε.
2: Ποιος, με κεφαλιά το έβαλε.
0: Δεν είμαι κεφαλιά, είδες που δεν βλέπεις καλά.
2: Με τι το έβαλε, ε.
0: Κεφαλιά κάνει, τον κάνει πάσα ο άλλος και με το δεξί.
2: Εσύ θυμάσαι που έχασε από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
2: Το θυμάστε ή με δουλεύεις τώρα.
0: Δεν έχασα, απέναντι αποκλείστηκα.
2: Στο κύπελο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Είναι πως αποκλείστηκε εσύ.
0: Ναι. Εσύ από τη μηχανιά
2: να έχεις. Θέλω να χαρίσω.
0: Άντε.
2: Σε όλο το ακροατήριο. Ακούς.
0: Ναι.
2: Στο όλο το ακροατήριο και ειδικά στον Παπίκο, αυτόν τον κύριο από το... από τη Βάγκαινα, Ιταλίκα της Σωτηρίας Μπέλου.
0: Ιταλίκα της Σωτηρίας Μπέλου, μάλιστα. Έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ζώδωσα μέσα στα ακουστήρια.
0: Για χαρά. Διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπε στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6, επιστροφή στο στούντιο, μία ώρα ακόμα μαζί εδώ. 2310-506-76, 2310-506-77 και είπαμε αύριο 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία αντιμετωπίζει για παιχνίδι του προκριματικού του Europa League, έτσι, την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου. Έλα φιλός.
1: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ στον αγώνα.
0: Μια χαρά.
1: 56% σήμερα.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Μισογεμάτη για καθημερινή, μισογεμάτη.
0: Έτσι.
1: Που λες, ήμουνα προχθές στο ελληνικό καφέ, είχε καμιά εικοσαριά, τριανταριά Έλληνες.
0: Αχα.
1: Εκεί πέρα. Ήρθανε από Θεσσαλονίκη με γκρουπ, μέχρι σε άλλο ξενοδοχείο. Τους πήγε αλλού βέβαια το γκρουπ, σε άλλο ξενοδοχείο. Είχαν έρθει στο ελληνικό μαγαζί για καφέ και φαγητό. Τα πάμε λίγο μαζί τους. Πήγανε και στο Τάλιν σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέτοια φάση.
0: Στο Τάλιν.
1: Ναι, ναι, στην πρωτεύουσα της Εστονίας. Είναι 2 ώρες με το καράβι από εδώ.
0: Πήγες κι εσύ?
1: Όχι, εγώ δουλεύω. Που δεν πήγα. Έχω πάει βέβαια αρκετές φορές.
0: Πώς είναι αυτό ρε Γιώργο?
1: Όμορφη πόλη είναι.
0: Ναι.
1: Και η παλιά πόλη του Τάλι είναι μνημείο πολιτισμικής κληροδοπιάς της UNESCO. Mm-hmm. Είναι έτσι παλιά μεσαιωνική πόλη. Είναι ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάει αρκετός κόσμος από εδώ. Γιατί έχει πιο φθηνά ποτά. Τουλάχιστον πριν το ευρώ πηγαίνανε οι Φιλανδοί με το πλοίο με άδειες βαλίτσες και τις γεμίζανε ποτά, γιατί ήταν πολύ πιο φθηνά από ό,τι εδώ.
0: Ναι.
1: Ακάει ξέρω εγώ 15 ευρώ μια βότκα εδώ πέρα, εκεί είναι 10. Οπότε άμα θέλει κάποιος να πάρει πολλές, συμφέρει, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μάλιστα. Τέτοια φάση. Κατά τα άλλα, σε 8 μέρες θα πάω Αθήνα.
0: Θα γυρίσεις πάλι πίσω?
1: Θα πάω Αθήνα μια εβδομάδα να δω οικογένεια και φίλους.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις κόψει εισιτήρια από παλιά, Γιώργο?
1: Ναι, ναι, ήδη από τον Νοέμβριο τα είχα βγάλει, όπως και στη Θεσσαλονίκη.
0: Από πέρσι.
1: Που ήρθα. Ναι, ναι, από πέρσι τον Νοέμβριο τα έβγαλα, όπως και στη Θεσσαλονίκη που ήρθα τον Ιούνιο.
0: Φτηνά,
1: από πέρσι τον Νοέμβριο τα.
0: Φτηνά.
1: Ένα 200.
0: Πανελά.
1: Ένα 200 πήγαινε, έλα, ναι.
0: Πω, τζάμπα.
1: Καλά, ναι, έχω κλείσει και το διαμέρισμα.

0: Βύρονα, 55 ευρώ τη βραδιά. Μια
1: Για μια εβδομάδα.
0: Μια χαρά. Για μια εβδομάδα, ναι. Ολόκληρο σπίτι είναι αυτό που έχω κλείσει. Καλά, ναι. Εκεί πάω πάντα, με έχει βολέψει.
1: Στο ίδιο πηγαίνει συνέχεια.
0: Ναι, ναι, στο ίδιο πάντα.
1: Βρήκες άκρη, ρε Μπαγκάσα, μπράβο.
0: Εντάξει, αφού είναι okay η τιμή, έχει ό,τι χρειάζομαι, δεν έχει νόημα να πηγαίνω κάθε φορά και σε άλλο σπίτι, αφού με έχει βολέψει αυτό. Στη Θεσσαλονίκη και έχω το Πέλα, πάω στο Πέλα όποτε έρχομαι,
1: ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, που είναι και οικονομικό και...
1: καλά, δεν τα ξέρω εγώ, ρε, αφού εγώ δεν σε πηγαίνω εκεί.
0: Εννοείται. Εννοείται ότι τα ξέρεις. Εσύ. Εντάξει, μας ακούει και κόσμος που δεν είναι από Θεσσαλονίκη. Είναι από το εξωτερικό και θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να το έχει υπόψη το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι που λες. Αυτά, μια καλή μέρα πήρα να πω. Να είσαι καλά.
1: Μάλιστα. Έγινε.
0: Θα τα πούμε. Τσάου.
1: Έγινε, Τζούρτσο. Γεια. Καλό ξημέρωμα. Γεια.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω ο Φόκους, ζήτω τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρός μου ο Ιβάν Σαββίδης, αύριο η Παοκάρα μας θα κερδίσει λέει, κόσας από την ασπρόμαυρη Νάουσα. Καλησπέρα Τζόρνταν σε σένα και στον Ιγολύπτη σου, χαμήλωση λίγο. Τον Ιγολύπτη σου και καλή εκπομπή, σε ακούω κάθε μέρα, δεν παίρνω τηλέφωνο λέει ποτέ, σήμερα ανανέωσα και το διαρκείας μου στη θύρα 5 όπως κάθε χρόνο. Τρέλα για την Παοκάρα μας, να είσαι καλά. Ηρακλής Μπότζαρη, γεια σου Ηρακλή, γεια σου φιλαράκι μου. 6.500, λίγο παραπάνω από 6.500 και πάμε για το 20άρικο, να ξέρετε. Πρέπει να πάρθουν πολλά διαρκείας φέτος, γιατί οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, έτσι. Προτεραιότητα και στη Νέα Τούμπα, να το ξέρετε. Έλα φίλος.
1: Έλα Γιορδάνη.
0: Έλα.
1: Γεια σας.
0: Καλά, δεν είναι αυτά.
1: Καλά, έτσι. Mm-hmm.
0: Απόλλωνας, Απόλλων κρύα βρύσεις.
1: Άλε μεγάλε, μεγάλε. Τι Απόλλων κρύα, για τα δόντια ρε.
0: Ξέρω.
1: Καλά ρε, ξάκι δρέπουνα ρε.
0: Για πει.
1: Τόσα χρόνια οι άλλοι παλεύουν για με το τοπικό να πάνε γάμα εθνική και ο Απόλλων και μπορεί να στέκεται στο... και μπορεί να φτάει συμμετοχή στη γάμα εθνική. Ξέρεις?
0: Ξέρω.
1: Α, έμαθες, α.
0: Έμα.
1: Με το Σαϊκός, με το Ζόρια πήγε σε γάμα εθνική. Η Νάουσα μετά από τόσα χρόνια. Και η Κρύα Βρύση θα παίζει τοπικό.
0: Η Αλεξάνδρεια που είναι?
1: Εκείνη και εκείνη τα ίδια. Mm. Η Αλεξάνδρεια.
0: Η Βέρεια. Η Βέρεια.
1: Η Βέρεια, εντάξει. Η Βέρεια Νάουσα είναι γάμα εθνική, εντάξει.
0: Τι εντάξει, ρε, για γάμα εθνική είναι αυτές.
1: Ναι, θέλω να πω, αλλά... Καλά ρε Κρύα Βρύση, καλά, τι να πω ρε, τι να πω ρε, θα τρελαθούμε δηλαδή.
0: Όλα με τα λεφτά είναι να ξέρεις.
1: Ναι βρε, καλά 10 άτομα ρε παιδί μου, τι να πω ρε, άμα είπα να μαζευτούμε 5-10 άτομα, να βάζουμε 5-10 χιλιάρια, τι να πω ρε.
0: Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν αυτά.
1: Γιαννιτσά, ολόκληρα Γιαννιτσά, για αναγέννηση, Γιαννιτσά.
0: Δεν φτάνουν 5 και 10 χιλιάρια με 5-10 άτομα.
1: Δεν καταλαβαίνω, είπα, λέω... Δηλαδή 10-20 άτομα, δηλαδή 150-200.000.
0: Πάλι δεν φτάνει. Δηλαδή
1: ντροπή. Θα παίζουμε τώρα, θα παίζουμε με το Καριώτησα, με Λύση, Γαλατάντες, Εσόβαλτα, πλάκα μας κάνουν τώρα.
0: Ντροπή για σένα, ντροπή για σένα, τιμή για αυτούς να παίζουν με σένα.
1: Τι κατάντια είναι αυτή ρε παιδί μου. Δηλαδή δώσαμε τη θέση μας το Θερμαϊκό, κατάλαβες, εντάξει, τι θα κάνω. Τι να πω ρε Γιωβάνη. Λοιπόν, γι' αυτό έτσι πήρα. Την έχει
0: όλα δώσει. Με τα λεφτά είναι, άμα υπήρχαν λεφτά.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι. Ρε, υπάρχουν, έχει λεφτά της. Για όσοι χρειαζόμαστε έχει τώρα, δεν ξέρω εγώ τι λέω. Έχει 5-10 άτομα που είναι λεφτά της, αλλά τι να πω. Είναι για... Αλλά τέλος πάντων. Είναι η κατάντια που
0: είναι. Ναι.
1: Για να πω, Η μοναδική λύση είναι μόνο η ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Μόνο με τον Βελόπουλο.
0: Ναι, να μάλιστα.
1: Γιωδανή.
0: Έλα.
1: Ήθελα να σου πω, άμα μπορείς και βάλεις στο διάλειμμα το τραγούδι «Επιστροφές, καταστροφές» να
0: βάλεις
1: τη Γιώτα Νέγκα.
0: Του Τερζή.
1: Όχι, Γιώτα Νέγκα είπα.
0: Α, Γιώτα.
1: Νέγκα.
0: Νέγκα, μάλιστα.
1: Δεν την ξέρεις?
0: Όχι.
1: Τι λες ρε, πλάκα να σου κάνεις τώρα. Εντάξει, ο Τερζής είναι η κορυφή, εντάξει, αλλά το τραγούδι, γιατί έχει μια βραχνάδα, άστο να πάει. Άμα χτυπήσεις θα το βρεις κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Για τα λέγια.
0: Για αυτές τις δουλειές έχω άλλον εδώ πέρα, δεν χτυπάω.
1: Ναι, εντάξει, ο δικός σου, ο Ιχολύπτης εκεί. Εκεί, άμα ακούει, ξέρει αυτός. Για τα λέγια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι να σε πω Γιωδάνη, απλά κάθομαι σε ακούω,
0: ελευθάω
1: για εσάς.
0: Καλά κάνεις.
1: Είμαι Φόκουερς εδώ και 15 χρόνια.
0: Φόκουερς, βέβαια.
1: Πάντα.
0: Καλά λοιπόν, φτάσεις. Καλά φτάσεις λέω.
1: Ό,τι μπορώ φτάσεις. Λοιπόν, καλή μέρα, καλή συνέχεια, γιατί ξημέρωσε που λέμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, ή εγκευλοία.
0: Ή εγκευλοία, έτσι.
1: Πάντα, Γιορδάνη, πάντα, να είσαι καλά, γερός και δυνατός.
0: Έγινε, τα λέμε για χαρά.
1: Να είσαι καλά.

Καλησπέρα φίλε Ιορδάνη, πρέπει να πεις στον Βασίλη λέει να κάνεις μια εκπομπή με τον Μπουγάτσα λέει. Είναι αγνός οπαδός, θα κάνει ωραία εκπομπή. Άμα κάνω με τον Μπουγάτσα, άμα ο Άρης είναι στα καλά του όμως, όχι τώρα. Τώρα τι να τον πω, ντρέπομαι να τον πω τώρα, τι να τον πω τον Μπουγάτσα τώρα. Ο Άρης υποφέρει εδώ και χρόνια να πούμε. Μόνο οι Αριανοί δεν το βλέπουν, κάποιοι μάλλον γιατί πολλοί το βλέπουν να. Τι να το πω τώρα, ο Πάκ πάει να πάρει το ποτάρμα και ο Άρης ο καημένος προσπαθεί να μπούμε να την ψευτοβγάλει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει. Αλλά άμα ήταν καλά ο Άρης, με έναν επενδυτή μεγαλομέτωχο μεγάλο κλπ. Με φράγκα, τότε με τον Μπουγάτσα θα είχαμε ούτε γραφεία θα μέναν μέσα στο στούντιο, ούτε τίποτα, ούτε ακουστικά, ούτε αυτά. Για άλλα θα γινότανε. Θα έλεγε, στο τέλος θα γυρνάγαμε τα γραφεία ανάποδα. Μια μέρα του στον κύριο Μπουάν τα γύρισα όλα. Όλα. Μας είχαν παίξει και τα κανάλια τα αθηναϊκά τότε, βέβαια. Η Ιορδάνη πιστεύω πως αύριο ο ΠΑΟΚ λέει με τα μαγικά τσικλίκια του Ντέλια, του παππού Τάισον και του μαέστρου Αντρίγια θα θέλξουν όλη την Πολωνία, λέει. Την Ευρώπη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάτι επάνω του που μαγνητίζει, όπως οι σιρήνες που τραβούσαν τον Οδυσσέα. Ωστόσο, σε κινέζικο μπορεί να σε ταΐσουν, λέει, αντί για πάπια σάβρα του Κομόντο και τηγανιά από σκύλο ράτσας, λέει, Ταϊβάν και γάτα του Σιάμ, Ξου και μακριά. Επίσης για το φίλο μας, λέει, του Γιάννη, ένας φίλος μου από την Ναϊτζίν στην Κίνα μου είπε πως περιμένουν το κύπελο λίγο πιο έξω από το Πεκίνο, στην πόλη Ξιού Ξιάν. Για να πανηγυρίσουν 80 εκατομμύρια φαν της ΑΕΚ λέει και θα ρίξουν 350 εκατομμύρια βεγγαλικά. Όσα και τα κανόνια που έριξε η ΑΕΚ λέει στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Γιάννη, βούτα το κύπελο τώρα και φύγει για την Κίνα. Πάρε και τον... πώς το λένε... το Γιωργάκενα. Το Γιωργάκενα. Έχουμε έναν Έλληνα Κινέζο δάσκαλο εκεί στην Κίνα. Μαθαίνει Κινέζικα εκεί πέρα. Πάρω τον Γιουργάκηνα και ευκαιρία, ο Γιουργάκηνας εδώ είναι. Τον είδα χθες στην εκπομπή.

Θα ήθελα, κύριε Γιουρδά, να πληρώσω το τραγούδι της Μπέση Αργυράκη, «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά». Πού το θυμήθηκες, ρε Θηρίο? «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά». Ωραίο. «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά». Στον Χαράλαμπο, αν που είναι το Χαράλαμπο, το αφιερώσουμε. Στον διαιτητή της καρδιάς μου, στον άνδρα που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Με πολύ αγάπη, Μπάμπη μου, από τη Λεβεντογένα, Κρήτη. Τον Μπαγάς, αγαπησιάρης είναι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6 και μισή ώρα ακόμη μαζί. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σου Ζορδάν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, καλά εκεί, εσύ?
1: Καταρχάς, καλό παράδεισο να έχει, από ό,τι έμαθα σχολέθηκε έτσι η Λίντα.
0: Ναι, εχθές.
1: Καλό παράδεισο.
0: Και εγώ δεν το ήξερα, μου το είπε προηγούμενος ο Στέφανος, ναι.
1: Φωνάρα, έτσι. Ήταν μια φωνή που αμέσως έκανε μπαμ, μόλις την άκουγες. Όπως και το μπουζούκι, ε. Όπως και το μπουζούκι που είχε ο δικός της, ο σύζυγός της.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό. Τι ήθελα να πω.
0: Ο Χιώτης.
1: Συγχαρητήρια στα κορίτσια για τη νίκη που έκαναν και προκρίθηκα για την...
0: Το 3-1, δηλαδή, ναι.
1: Το είδες στο παιχνίδι?
0: Όχι, όχι.
1: Μπήκανε τρεις γκολάρες ήταν, αλλά το πρώτο και το τρίτο ήταν φανταστικά, Τζόταν.
0: Ναι.
1: Αν μπορέσεις να τα δεις, μιλάμε για γκολ, όχι αστεία. Λοιπόν, τα δύο πρώτα γκολ, τα δύο γκολ, το πρώτο και το δεύτερο, τα έβαλε η Γκούνη με δύο κεφαλιές και το άλλο η Κατσανίτσα. Έξω από την περιοχή, όχι, στη γωνία της περιοχής, από τη μια μεριά, και το στέλνει με φάλτσο και, ξέρεις, σε στυλ μπανάνας, στο γάμα το απέναντι. Και μάλιστα δεν το κάνει κατά τύχη, ξέρεις, ότι σέντρα και τέτοια, βλέπεις ότι το ζυγίζει. Ένα φανταστικό γκολ. Τέλος πάντων, και η κόκκινη που δόθηκε ήταν επειδή βγήκε έξω η τερματοφύλακας και έπιασε την μπάλα με τα χέρια, έξω από την περιοχή. Εκεί πέρα δεν γινόταν ούτε συζήτηση, πήγαινε κόκκινη κατευθείαν. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω, Τζόρνταν, είναι επειδή σ' άκουσα εκεί πέρα και στους βοριάδες.
0: Ναι.
1: Μέχρι τη μέση την εκπομπή, έτσι.
0: Μέχρι.
1: Ρε εσύ, Τζόρνταν, μετά είχα δουλειά, ρε εσύ.
0: Α, θα τη δεις όλη να.
1: Σιγά σιγά, εντάξει, θα τη δούμε. Αλλά έριξα μια ματιά εκεί πέρα πάλι στις θεάσεις. Παρόλο που ρίχνουν αυτά, ξέρεις, τα ποτάκια και ιστορίες από δίπλα, δεν τους στέλνεις και τον Underdog από εκεί, μπάσκετ.
0: Α, είμαι μόνος εγώ και αυτοί θα είναι πέντε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, ρε φίλε. Συνεχώς προσπαθούν από εδώ, τους βάζει ο Χατζινάκος τον ένα, τους βάζει τον άλλο, μπα, τίποτα δεν ανεβαίνει.
0: Πού να πάνε.
1: Κατάλαβες.
0: Πού να πάνε.
1: Τίποτα.
0: Αφού έχουν κάτι τίποτα. Κεφάλια μεγάλα, μα που έχουν μέσα αέρα, τίποτα δεν έχουν.
1: Τους βλέπω να τον καταργούνε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Α, για τον καλύτερο μπακ που σου είπε, ποιος σου είχε πει.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, και είπε τον Μπρέμ. Ποιος Μπρέμ, βρε. Βέβαια αυτός...
0: Καλός ήταν. Και ο Μπρέμ καλός ήταν, αλλά είχε μπακάρες, να πούμε, όλοι. Το ποδόσφαιρο του Ευρωπαϊκού είχε καλά μπακ.
1: Ο καλύτερος στη Γερμανία, όταν μπεις, βεβαίως πρέπει να έχουν ζήσει κιόλας, έτσι. Είναι ο Μπέρτι Φόγκτ. Αυτός που ήταν στην Gladbach και ήταν στην ομάδα του 1974 που κέρδισε την Ολλανδία. Ήταν ο μοναδικός μπακ που δεν μπορούσε ο Κρόιφ να τον κάνει κουμάντο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε ότι τον έκανε γιογιό ο Φόγκτ. Αλλά πρέπει να είχε, αν θυμάμαι καλά, γιατί πιτσιρικάς ήμουνα τότε, επειδή ξέρεις πώς το λέγανε, μωρέ, ο Ολλανδός εκεί πέρα.
0: Τέτοια, περίμενε λίγο, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε έναν Καμάτσο, το θυμάσαι παλιά?
1: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Εκείνος δεν ήταν μπακάρα, ρε φίλε?
1: Βρε, ήτανε, δεν σου λέω, αλλά δεν πεζόταν τώρα με το... αυτός ο Φόξ που σου λέω. Δεν ξέρω τώρα, ίσως να μην τον πρόλαβε, το 1974 το θυμάσαι?
0: Το
1: 1974 το είδες, το παγκόσμιο.
0: Το 1974?
1: Ναι.
0: Πού να το δω, ρε, τρελό είσαι.
1: Δεν μπορείς, γι' αυτό. Δηλαδή, αν πάρεις ένα Γερμανό, ο οποίος έχει γεννηθεί εκεί, στο 65, στο 55, αν γεννήθηκε τότε, και τον φέρεις μέχρι τώρα, θα σου πει τον Φόξ. Όχι μόνο στη Γερμανία, γενικά. Γενικά, εκείνη η ομάδα δεν πεζότανε με τον Μπέκενμπάουερ μέσα και με όλους τους παιχταράδες εκείνους. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Το Φόξ... Μάλλον τον έπιανε, ρε παιδί μου, αν θυμάμαι καλά, από την πλούζα. Ήταν ο μοναδικός παίκτης, όχι μοναδικός, ο πρώτος πρέπει να ήταν, που τον πήραμε χαμπάρι σαν θεατές, που έπιανε από τη μεριά, τη δεξιά, όπως τον κοιτάζει δηλαδή τον παίκτη, από τη δεξιά πλευρά τον έπιανε τη φανέλα. Γιατί το έκανε ο Κρόεφ αυτό το γύρισμα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ή αν το έχεις ακουστά, που έκανε ότι θα σε περάσει από αριστερά και ούτε το έπαιρνες χαμπάρι, τον είχες πλάτη, και γύριζε αυτός να σε περάσει από δεξιά και ξαφνικά βρισκόταν από την άλλη μεριά και σου φεύγει. Δηλαδή σε περνούσε όχι από πίσω, κανονικά από μπροστά. Έκανε αυτό το κόψιμο, το απότιμο. Αυτός τι έκανε. Πήγαινε και έπιανε τη φανέλα, οπότε ο Κρόεφ του παρέσανε και αυτόν στην κίνησή του. Και τον είχε έτσι. Αλλιώς κανείς παίκτης δεν μπορούσε να τον πιάσει τον Κρόεφ. Γι' αυτό και πήγε Μπαρτσελόνες και τέτοια και εντάξει. Και στο μεγάλο Άγιαξ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μόνο άμα τον έβλεπες μπορούσε να καταλάβεις. Επίσης κάτι άλλο θέλω να πω εσύ. Αυτό που είχε γίνει κάτι στο πολιτικό, να το πω, πού να το πω αυτό. Τώρα τελευταία, ξέρεις, έχουν βγάλει αυτή την Οδύσσια, στην οποία εμφανίζουν μέσα, ξέρεις, κάνουν πάρα πολλά πράγματα, τα έχουν παραλλάξει, πώς να τα πω. Τώρα μην... είναι και η εκπομπή, είναι στο ράδιο, δεν θέλω να το πω. Ας πούμε, βάλαν την Ελένη που τη βάλανε μαύρη και τα είχε, ενώ δεν ισχύει αυτό και τα λοιπά και όλα αυτά πέρα που έχουν κάνει με την Οδύσσια. Και την έχει πληρώσει και η Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό επάνω που έχει γίνει και υπάρχουν διαμαρτυρίες παντού για αυτή την ταινία, αλλά αυτοί παρόλα αυτά θα την περάσουν. Ο Μάσκ, ο Έλον Μάσκ βγήκε και είπε ότι θα καταθέσει 100 εκατομμύρια στον, πώς λένε, στο Μέλ Γκίψον να παρουσιάσει, λέει, την Οδύσσια ακριβώς όπως την έχει ο Όμηρος. Ακριβώς το ίδιο. Και μάλιστα και τα πλοία, λέει, και τις στολές και όλα, οτιδήποτε. Γιατί, λέει, και αυτός θα γανάξει με αυτό που έγινε. Και λέει, ξέρεις, τώρα θέλει να αποδώσει τα του Κέσσαρου του Κέσσαρου που λέμε. Για τα διαρκείας μιλάμε ότι αυτό που έγινε το απότομο των διαρκείας, αυτό είναι που πάει να τα εκτινάξει. Δηλαδή πρώτη φορά έχει συμβεί σε δύο μέρες να υπάρχει αυτό το νούμερο, ειδικά την πρώτη μέρα, έτσι. Αυτό το απότομο που έγινε.
0: Ναι.
1: Με τα διαρκείας. Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε και εκεί πέρα καλά. Τώρα για αύριο είναι άγνωστο. Ο Λύση, ό,τι και να κάνει Τζόρνταν, σου είπα και χθες, μπορεί να νικήσουμε και με 5-0. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν ξέρω, εκεί πέρα που χρειάζεται, ξέρεις, να δουλεύει ρολόι, ας πούμε, η άμυνα. Θα δουλέψει ρολόι. Ή θα πεταχτεί κάποιος εκεί πέρα, μας κάνει καμιά ζημιά. Αυτό φοβάμαι. Στην επίθεση δεν το φοβάμαι, γιατί έχουμε παίκτες, εντάξει. Αλλά όσο ήταν ο Λουτσέσκου, δεν λέω υπόψη, δεν κάνω τώρα συγκρίσεις ποιος είναι καλύτερος, αλλά όσο ήταν ο Λουτσέσκου, ξέραμε ότι κάθε χρονιά είχε κάτι προηγούμενα και πάνω σε αυτό έφτιαζε και έφτιαχνε κάτι άλλο. Οπότε θα είχαμε μερικά στάνταρ. Τώρα, αυτά δεν τα έχουμε. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη για παιχνίδι. Τους βλέπω τους παίχτες. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κατάλληλη διαχείριση στο... ξέρεις, στην κούραση. Γιατί έρχονται από, πώς να σου πω, από προετοιμασία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι και η Δυναμό Κιέβου, αυτή βέβαια είναι ιστορική ομάδα, έτσι. Παλιά ήταν η μεγαλύτερη ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Όλων των κρατών της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η κορυφαία. Τη θυμάσαι καθόλου παλιά?
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι κάνανε εκεί πέρα? Παίρνανε παίχτες από όλη τη Σοβιετική Ένωση και τις βάζανε εκεί, έτσι ώστε αυτή την ομάδα να την έχουν και σαν εθνική Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή την είχανε και σαν ομάδα να παίζει, ξέρεις, το πρωταθλητριόν και τα λοιπά στην Ευρώπη, αλλά να είναι και σαν εθνική ομάδα. Και παρουσίαζε καταπληκτικά αποτελέσματα. Και εμάς μας είχε σβήσει, θυμάμαι. Είχα πάει και εδώ πέρα που ήμασταν, χάσαμε 2-0 και έξω είχαμε χάσει αρκετά, δεν θυμάμαι, 4, πώς είχαμε φάει εκεί πέρα. Μέσα στην Ουκρανία. Τότε βέβαια λέμε έτσι ότι ήταν. Και τώρα όμως λόγω του πολέμου και αυτά δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει. Ίσως να υπάρχει και μία στήριξη από την διαιτησία, ξέρεις, λόγω συμπαθίας, να έχουν πόλεμο, να εμείς είμαστε με αυτούς και τέτοια, ίσως να υπάρχει και μία συμπάθεια προς τα εκεί. Λοιπόν, κάτι άλλο, μπράβο, αν θυμάμαι καλά. Αυτά, Τζόρνταν. Η καλή νύχτα μου.
0: Έγινε, τα λέμε.

0: μου κάτι να διαβάσουμε εδώ πέρα. Μαζεύτηκαν πολλά τα μηνύματα. Πάμε στον κόσμο. Και έλα, φίλε.
1: Άστο να μιλήσει με τον Άκη, ρε Τζο.
0: Α, δεν σε πήρα χαμπάρι.
1: Ρε Τζο.
0: Δεν σε πήρα χαμπάρι.
1: Ήθελα να το ρωτήσω σήμερα. Ναι. Σήμερα έπαιζε η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ σε Ευρώπη.
0: Champions League, ναι.
1: Στη Βέρεια,
0: Ναι, γιατί δεν πήγες.
1: Ήμουνα στη Βέρεια, Τζόζα.
0: Ναι.
1: Είδα μέτρησα 15 αμάξια έξω από το γήπεδο.
0: Γιατί δεν πήγες.
1: Δίνει, από ό,τι πρόσεξα λίγο από, το, από την είσοδο του σταδίου.
0: Ναι.
1: Της Βέρειας φαίνεται αν έχει κόσμο ή όχι. Δεν είχε πάνω από 300 άτομα.
0: Στην Κερκίδα, στην Κερκίδα πάνω ήταν, στην Κερκίδα.
1: Στις Σκεπαστήλες.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πάλι.
0: Πώς φαίνεται, από εκεί πώς φαίνεται.
1: Δεν τότε να πας σιγά σιγά, από την κυβική σου που παίρνεις φαίνεται.
0: Εγώ είδα τον κόσμο, τον είδα, είχε.
1: 300 άτομα δεν είχαν ένα.
0: Είχε.
1: Λοιπόν.
0: Παραπάνω ήτανε.
1: Πόσο ήταν ζωντανά.
0: Παραπάνω ήταν, τώρα δεν του
1: έδωσε. Καταρχήν δεν παίξε Champions League.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι καλό για την ομάδα
0: όταν,
1: του ΠΑΟΚ.
0: Όταν παίρνεις πρωτάθλημα.
1: Όπως την είδες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι συνέχεια γυναική ομάδα, λέω, δεν μιλάω για την ανδρικά. Είναι συνέχεια πρωταθλήτρια ισόβιες όπως είσαι και εσύ
0: πρωταθλήτρια. Α, έτσι λέγεται. Καλά το είπες τώρα, ισόβιες.
1: Ισόβιες πρωταθλήτριες. Θα δω άμα προχωρήσετε ή όχι. Γιατί αυτές οι ισόβιες πρωταθλήτριες, Τζόρνταν,
0: ναι,
1: από όλους τους φιλάθλους, άσχετα τι ομάδα είναι, περιμένουν τώρα. Δεν ξέρω αυτό, Τζόρνταν, είναι όπως και τους άντρες, έχουν βαθμολογία στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι νομίζω πρόκριση νοκάουτ και πας στην επόμενη φάση τώρα.
1: Α, έχετε προκριματικά και μετά πας.
0: Προκριματικά, ναι, ναι, προκριματικά είναι, κάτι τέτοιο είναι.
1: Προκριματικά, παίξτε κι άλλο προκριματικό και μετά πάτε με Champions League στο...
0: προκριματικό νοκάουτ και
1: καλά. Αυτή θέλω να σε πω πως είναι οι άντρες που παίζουν μετά σε ομίλους, κάπως έτσι, να καταλάβω.
0: Νομίζω αυτά δεν είναι ομιλή, είναι κάτι... Λίγες οι ομάδες, νομίζω. Δηλαδή είναι νοκάουτ τώρα. Νοκάουτ είναι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ. Τώρα γίνεται στη Βέρεια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η διοργάνωση, γίνεται στη Βέρεια.
1: Γιατί γίνεται η διοργάνωση στη Βέρεια.
0: Δεν ξέρω γιατί πώς το...
1: Κάτσε, εγώ νόμιζα επειδή δεν έχετε γήπεδο, θα στη Βέρεια, έτσι νόμιζα εγώ.
0: Πώς δεν έχουμε γήπεδο, ρε. Γιατί να μην έχουμε γήπεδο.
1: Λέω, η Τούμπα γιατί δεν παίζουν, η Τούμπα και θα στη Βέρεια, λέω.
0: Γίνεται η διοργάνωση εκεί.
1: Η διοργάνωση γίνεται στη Βέρεια, δηλαδή Champions League και γυναικείας ομάδας γίνονται στη Βέρεια.
0: Τώρα αυτό το
1: πώς
0: κομμάτι...
1: Πώς κάνετε αυτή τη Βέρεια, το κατάλληλο γήπεδο είναι στη Βέρεια, δεν τώρα.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι άσχημο το γήπεδο της Βέρειας, καλό είναι.
1: Τέλος πάνω. Και σε άκουσα τώρα ότι χάρηκες, είπες 20 φορές σε ισόμπιες πρωταθλήτριες είμαστε.
0: Παραπάνω.
1: Μια φορά στο τις πάσαμε εμείς την σειρά του πρωταθλήματος.
0: Κοιμήθηκαν οι θεοί τότε, ναι.
1: Κοιμήθηκαν οι ΔΕΗ. Κάναμε καλές μεταγραφές φέτος στην γυναική ομάδα της ΑΕΚ. Είδαμε μια τερματοφυλακάρα από τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, αυτά που λες και θέλω το τραγούδι είναι επιθυμία της Σωτηρίας Μπέλου.
0: Ποιο ρε μπαγάζα.
1: Το πώς λέγεται αυτό, για μισό λεπτό να το δω λίγο.
0: Αυτό.

Καλησπέρα, φίλε Ιορδάνη. Αλέξα από Σύνδεη, λέει. Τι τραγουδάρα έβαλες, λέει, ρε φίλε. Ξύπνησε ο γιος μου, λέει, με το τραγούδι και έριξε μια ζεμπεκιά, λέει, πρωί-πρωί, μόνο και μόνο για την πάρτι σου. Να είσαι καλά, μας έδιαξε, λέει, τη μέρα. Να είσαι και εσύ καλά, φιλαράκι Αλέξη από το Σύνδεη. Με του Καζατζίδη, λες, εκεί πέρα, βέβαια, έψαξα. Ιορδάνη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, καλή ποδοσφαιρική χρονιά, λέει, στην ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. Καλή σεζόν, εννοείται, πάνω απ' όλα υγεία όμως. Μπέις Μπάουερ, πρώτος Τζόρνταν, Μπέις Μπάουερ, μάλιστα. Τζόρνταν, βάλε τα ριάλια από βιολάρι, λέει, Χρήστος Χαλκίδα, μάλιστα. Ριάλια, βιολάρις. Το ένσημο δεν ξέρει, λέει, τι χρώμα έχει, λέει.

Τα λένε η εκκλησία μπροστά από το κοινοβούλιο. Είχα κάνει Πάσχα εκεί πριν 2 χρόνια, Τζόρνταν, και γενικά έκανα τούρεν βαλτικές αρχίζοντας από Λιθουανία και ανέβαινα 8 μέρες. Αυτό που παρατήρησα, Εσθονία πιο ακριβή, μετά η Λετωνία και πιο φθηνή η Λιθουανία μάλιστα. Να και ο Χρυσάφης, το φιλαράκι μας, ο εξαφανισμένος εδώ και πολύ καιρό ήταν εξαφανισμένος. Γεια σου Τζόρνταν, λέει Αντώνης από Σάντο Ντομίνικο. Τώρα Σκλήθρο Φλόρι, κάνεις διακοπές ρε μπαγάσα. Γι' αυτό ρε φιλαράκι, Λοιπόν, καλωσόρισες λοιπόν στην πατρίδα. Τώρα Σκλήθρο Φλόρινας, τι κάνεις, καλά. Πέρασα από το Focus, είδα σχεδόν όλα τα παιδιά, ίσως περάσω και βράδυ να σας δω και σας. Βέβαια, τι ίσως, εννοείται θα περάσεις. Βάλε Στέλιο, λέει, μπορείς. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Η Μέρι Λίντα, τη βάλαμε τη Μέρι Λίντα, Χιώτης, μάλιστα. Τι έκανε με προπονητή ο ΠΑΟΚ Τζόρνταν, δεν ακούσα, έχει καιρό τώρα. Τι έκανε με προπονητή. Έφυγε ο Λουτσέσκου, τον έδιωξε μάλλον, και πήρε τον Ιταλό τον Λύση. Γούστα ρε τώρα, κάνε διακοπές εδώ, ξεκουράσου λίγο, άλλαξε λίγο αυτά και θα τα πούμε, μη στεναχωριέσαι, θα τα μάθεις όλα. Μετά θα συντονιστείς και θα τα ακούς και θα τα ξαναπείς στο πρόγραμμα.

Πάει και ο Καλτσατζίδης. Κομματάρες ρε φίλε. Όταν θα περάσω, λέει ο Αντώνης, δεν μπορούμε να πάμε, λέει, για καμία μπύρα ή πριν το πρόγραμμά σου. Εσύ παίρνω από εδώ μια φορά και βλέποντας και κάνοντας που λέμε. Άμα είναι Παρασκευή βράδυ, ας πούμε, κάτι γίνεται.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά για τα για τις ευχές να πούμε. Κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Να πω καλή τύχη αύριο στο ΠΑΟΚ. Έτσι παίζει αύριο προκριματικό, το πρώτο παιχνίδι. Να δούμε λίγο και την ομάδα έτσι επίσημα, ρε παιδί μου. Ξεκινάει με τις επίσημες τους επίσημους αγώνες. Και είναι ένα ένιγμα βέβαια, αλλά θα το πιστεύω εγώ ότι την έχει σε καλό δρόμο. Πιστεύω θα τα καταφέρει να το πάρει το παιχνίδι. Βλέποντας αύριο το μάτς, θα το σχολιάσουμε το βράδυ. Καλό ξημέρωμα λοιπόν σε όλους και πρώτο ο Θεός, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11 θα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε ο

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.